ελπίζεις για μένα. Φτάνοντας στην κορυφή της επίγειας δόξας, στρέφομαι και αντικρίζω το δρόμο που διάνυσα, που ποτέ μονάχος μου δεν θα είχα να καλύψει. Έναν δρόμο εκπληκτικό. Ο δρόμος της πρόνοιας του Θεού είναι ένας δρόμος εκπληκτικός. Θα ρωτήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Από πρόσωπα αγαπητά μας χωρίζουν αποστάσεις, καταστάσεις, περιστάσεις, αλλά από τον Χριστό ποιος θα μας χωρίσει? Τι? Η θλίψη? Η στενοχώρια? Ο διωγμός? Οι σημερινοί χριστιανοί δεν αντιμετωπίζουν τα άγρια θηρία, δεν στέλνονται στην Σιβηρία, όμως πολλές φορές αντιμετωπίζουν την ηρωνία, τα πικρόχολα σχόλια των συναδέλφων, των συμμαθητών, των συμφοιτητών. Πολλές φορές το περιβάλλον στον αφιερωμένο χριστιανό ασκεί μια αφόρητη πίεση. Όμως, ποιος θα μας χωρίσει από τον Χριστό που μας αγαπά? Ποιος? Η θλίψη, η στενοχώρια, ο διωγμός, η ηρωνία, μήπως η οικονομική δυσπραγία, η ανεργία, μήπως? Ο Ηλίας ο Θεσβήτης έζησε σε καιρούς τρομερούς και φοβερούς. Είχε σκύψει στο λαό του μια πείνα φοβερή. Και οι άρχοντες πεινούσαν. Αλλά η πρόνοια του Θεού φρόντισε για τον υπηρέτη του. Τον οδήγησε στο χήμαρο Χερίθ. Πολύ καιρό ο κόρακας πήγαινε το πρωί και το βράδυ. Πρόσφερε στον Ηλία άρτον και κρέας. Και έπινε από το νερό του χυμάρου. Ήρθε όμως κάποια μέρα που το νερό του χυμάρου εξαντλήθηκε. Αλλά δεν εξαντλήθηκε η πρόνοια, η αγάπη του Θεού και η φροντίδα. Τον έστειλε ο Θεός αργότερα η Σαρεπτά της Σιδώνος εις γυναίκα Χύρα. Και το πιθάρι δεν γεννώθηκε. Και το ρογί δεν εξαντλήθηκε. Τι θαυμαστή η πρόνοια, η φροντίδα του Θεού. Γι' αυτό θα ρωτήσουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Η θλίψη, ο διωγμός, η ηρωνία, η οικονομική δυσπραγία, η ανεργία, μήπως ο κίνδυνος? Αμέτρητοι κίνδυνοι απειλούν την εύθραστη ύπαρξή μας. Πού να στηριχθούμε, πού να ακουμπήσουμε, πού να καταφύγουμε, πού? Όλα ολόγυρά μας ρέουν και καταραίουν. Αλλά ο Θεός είναι η καταφυγή μας. Είναι το φρούριό μας. Είναι ο βράχος μας. Κοντά του βρίσκουμε απόλυτη ασφάλεια. Ασφάλεια και σιγουριά. Ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστου, υπό την σκιάν του παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Θα λέγω προς τον Κύριο, «Σ' είσαι καταφυγή μου και φρούριό μου, Θεός μου, σε σένα θα ελπίζω». Αδελφέ μου, αδελφή μου, ο Λόγος του Θεού αυτό το πρωινό απευθύνεται σε σένα προσωπικά. Άκουσε τις υποσχέσεις του Θεού. Αυτός θα σε λυτρώνει από την παγίδα των κυνηγών και από θανατηφόρο λοιμό. Με τα φτερά του θα σε σκεπάζει. Κάτω από τα φτερά του θα είσαι ασφαλής. Η αλήθειά του είναι πανοπλία και ασπίδα. Δεν θα φοβάσαι από φόβο νυχτερινό, την ημέρα από βέλος πετώμενο, από θανατικό που περπατάει στο σκοτάδι, από τον όλεθρο που ερημώνει το μεσημέρι. Χίλιοι θα πέφτουν αριστερά σου, 10.000 δεξιά σου. Σε σένα όμως δεν θα πλησιάζει. Μόνο με τα μάτια σου θα θεωρείς, θα βλέπεις τον ασεβόν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον ύψιστο έκαμες καταφύγιόν σου, δεν θα συμβαίνει σε σένα κακό. Μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου. Θα προστάξεις τους αγγέλους αυτού περί σου για να σε διαφυλάτωση εν πάσε στεσοδί σου. Θα σε σηκώνουν στα χέρια τους για να μην προσκόψεις προσλήθον τον πόδα σου. Είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, τίποτα, κανένας, δεν θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Δεν ξέρουμε αν θα γνωρίσουμε θλίψη ή χαρά, υγεία ή αρρώστια, επιτυχία ή αποτυχία, ζωή ή θάνατο. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε κοντά μας τα αγαπητά μας πρόσωπα. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ο Θεός θα σταθεί κοντά μας, παντοδύναμος βοηθός.
Γι' αυτό θα φωνάξουμε μαζί με τον προφήτη Σαμουήλ. Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Κύριος. Τι όμορφα που ψάλλει αυτήν την αλήθεια η ποιήτρια. Είναι το αύριο στα χέρια του Κυρίου Ιησού. Τις στιγμές μου δεν γνωρίζω, ζω στη χάρη του Θεού. Ξέρει τις δικές μου ώρες. Ω, γιατί να με ρημνώ για το αύριο τα βάρη. Τα έχω αφήσει στο Θεό. Ίσως να γνωρίσω φτώχεια. Τρέφει εκείνος τα πουλά και τα λούλουδα στολίζει με πορφύρα βασιλά. Το δικό μου μονοπάτι ίσως να είναι πολύ τραχή, μα στο αίμα το δικό του θα σβηστούν οι πειρασμοί. Τι θα φέρει η άλλη μέρα δεν γνωρίζω εγώ καλά, μα το αύριο κρατάει ο Θεός που αγαπά. Στο γέρμα, στο τέρμα του 1996, στην ανατολή του καινούριου χρόνου, θα ψάλουμε την οδή του Αβακούμ. Αν και η σικιά δεν θα βλαστήσει, ούτε θα είναι καρπός τα μπέλια, ο κόπος της ελιάς θα ματαιωθεί, το πίμνιο θα εξολοθρευτεί από την μάνδρα. Αδελφέ μου, πρόσθεσε τα δικά σου εάν που σε ταράζουν και σε τρομάζουν. Αν και τα προαισθήματα είναι βαριά, αν και τα προμηνύματα είναι δυσίωνα, εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Αυτός κάνει τα πόδια μου ως τον ελάφων, με κάνει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Γι' αυτό δεν θα φοβηθούμε, κι αν σαλευτεί η γη, κι αν μετατοπιστούν τα όρη εις το μέσο των θαλασσών, κι αν ηχούν και ταράττονται τα ύδατα και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών, ο ταμός και ρία και σ' αυτού θα εφραίνουν την πόλη του Κυρίου, τον Άγιο τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι το μέσο αυτής. Αδέλφια, η καρδιά μας είναι ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου και ο Θεός είναι το μέσο αυτής. Γι' αυτό δεν θα σαλευθεί. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ισραήλ. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θα υψωθώ μεταξύ των εθνών, θα υψωθώ εν τη γη. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύθησαν οι βασιλείε, έδωκεν φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ισραήλ. Ο Χάσκινς γράφει, είπα στον άνθρωπο που φύλαγε στην εξώθυρα του μέλλοντος, δώσ' με ένα φως για να μπορέσω να πατήσω με ασφάλεια, να περπατήσω μέσα στο άγνωστο μέλλον. Και μου απάντησε, βάλε το χέρι σου μέσα στο χέρι του Θεού και πάτα άφοβα μες στο σκοτάδι. Αυτό θα είναι για σένα καλύτερο παρά το φως, ασφαλέστερο από οποιοδήποτε γνωστό σου δρόμο. Αδελφέ μου, αδελφή μου, βάλε το χέρι σου στο χέρι του Θεού και πάτα άφοβα μες στο σκοτάδι, μες στο σκοτάδι του μέλλοντος. Ας με επιτραπεί κλείνοντας να διατυπώσω μια ευχή για τον καινούριο χρόνο. Τι να σας ευχηθώ? Μακροημέρευση, επαγγελματική ευδοκίμηση, επιτυχία, υγεία. Αδέλφια μου, νιώθω την παρόρμηση να σας ευχηθώ αυτό τον χρόνο, το 1997, να λάβει χώρα η αρπαγή της Εκκλησίας του Χριστού. Ας ευχηθούμε μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, μαζί με τον συγγραφέα της Αποκάλυψης. Στο γέρμα, στο τέρμα του 1996, ας ευχηθούμε μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού. Σε κάποια πτυχή αυτού του χρόνου, σε κάποια στιγμή, ξαφνικά, απρόσμενα, απροειδοποίητα, να έλθει ο Χριστός. Να έρθει με κέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ να αναστηθούν, εμείς οι ζωντανοί να μεταμορφωθούμε και όλοι μαζί νεκροί αναστημένοι, ζωντανοί μεταμορφωμένοι, να υψωθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα μεσούρανα. Τι ευτυχία, τι προσδοκία, τι ελπίδα.
ανεβασμένη στην κορυφή του 1996, μαζί με τον προφήτη Σαμουήλ, θα φωνάξουμε θριαμβικά «Εβενέζερ, μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Θεός». Και θα ταινίσουμε το αύριο με ελπίδα, με αισιοδοξία, με προσδοκία. Αυτός που μας βοήθησε στο παρελθόν θα σταθεί κοντά μας, βοηθός παντοδύναμος και στο μέλλον. Βοηθός και οδηγός και σύντροφος μέχρι το τέλος. Αμήν.

Παρακαλώ, ας καθούμε. Πατέρα Ουράνιε, στεκόμαστε στη δική σου την παρουσία. Πόσο σε ευχαριστούμε. Η καρδιά μας σκυρτάει από απέραντη χαρά, γιατί είσαι ο πατέρας μας. Γιατί δεν είμαστε μόνοι, αβοήθητοι, εγκαταλειμμένοι σε αυτόν τον κόσμο. Έρμεο των περιστάσεων, παιχνίδι της μοίρας, αλλά αποτελούμε το αντικείμενο της αγάπης σου, της φροντίδας σου. Είμαστε άπειρα πολύτιμοι ενώπιόν σου. Πατέρα, πόσο γλυκιά η πείρα της ζωής μας, γιατί μέχρι σήμερα μας εβοήθησες. Αλλά αλλάζουμε κι εμείς μαζί με τον προφήτη σου, Εβενέζερ. Κοιτάζουμε στο παρελθόν και θαυμάζουμε την πρόνοιά σου. Ήσουν κοντά μας. Διανύσαμε το δρόμο μας με τη δική σου την παρουσία. Και στη θλίψη και στον πόνο και στη συμφορά. Ήσουν κοντά μας. Και όταν έκρυψες το πρόσωπό σου, ήσουν πάρα πολύ κοντά μας. Πόσο σε ευχαριστούμε για την καλοσύνη σου, για τους ικτυρμούς σου. Σε αυτό το χρονικό ορόσημο, Κύριε, μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας υψώνεται φωνή δοξολογίας. Όμως προπάντων σε ευχαριστούμε για την σωτηρία μας, γιατί ενώ όλα τα άλλα θα παρέλθουν, η σωτηρία σου θα διαμένει παντοτινά. Πατέρα, γέμισε την καρδιά μας με αισιοδοξία, να ταινίσουμε το άγνωστο μέλλον με ελπίδα, με αδάμαστο φρόνημα. Πατέρα, να προχωρήσουμε κρατώντας τις υποσχέσεις σου, το ζεστό χέρι σου στη ζωή στην παγωνιά. Πατέρα, θα είσαι κοντά μας μέχρι το τέλος. Θα μας βοηθήσεις όπως μας βοήθησες και στο παρελθόν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ναι, αγαπημένο μας Πατέρα ο Θεός μας, σε σένα ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η ευγνωμοσύνη για το μεγαλείο της χάρης σου και το ελέος σου που έκανες στον Χριστό Ιησού. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ είσαι Θεός πολύ μεγάλος, αλλά και πολύ καλός. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ που δημιούργησες το σύμπαν, δημιούργησες και εμάς για να ζήσουμε σε στενή επικοινωνία μαζί σου εδώ στη γη και στη μακαριότητα της παρουσίας σου στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί και όταν εμείς σε εγκαταλείψαμε, εσύ δεν μας εγκατέλειψες. Συνέχισες να ενδιαφέρεσαι για μας, να μας αγαπάς με μια αγάπη που το ύψος, το βάθος, το πλάτος και το μήκος είναι αδύνατο να το συλλάβουμε στο δικό μας το μικρό το ανθρώπινο μυαλό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για τον Κύριό μας, που τον έστειλες να γεννηθεί στην Φάτνη, να υποφέρει εκείνος για να μην υποφέρουμε εμείς, να ζήσει ανάμεσά μας, να νιώσει τους πόνους, να νιώσει τη δυστυχία μας, να νιώσει την ταλαιπωρία μας για να μπορέσει να μας σώσει. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος προθυμοποιήθηκε να ανέβει στο Σταυρό για να μην ανεβούμε εμείς. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Και σε ευχαριστούμε γιατί αναστήθηκε για να δικαιωθούμε μπροστά σου και να μπορούμε να ερχόμαστε, να ανοίγουμε τις καρδιές μας και να αφιερώνουμε τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας και τις ανάγκες μας. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για τον Κύριό μας, για τη θυσία αυτή που έκανες επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε επίσης γιατί καθημερινά μας σκεπάζεις, μας φυλάτεις από φανερούς, αλλά πιο συχνά αφανείς σε εμάς κινδύνους. Σε ευχαριστούμε γιατί μας χορηγείς όχι μόνο αυτά που μας είναι απαραίτητα για τη ζωή μας, αλλά πολύ περισσότερα από ό,τι συζητούμε. Σε ευχαριστούμε για την Αγία που μας χαρίζεις και σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσεις να την χρησιμοποιούμε για τη δόξα του όνοματός σου. Σε ευχαριστούμε επίσης και για αυτή την ώρα που επέτρεψες να παρουσιαστούμε μπροστά σου. Σε παρακαλούμε, εσύ με το πνεύμα σου να είσαι ανάμεσά μας και εσύ να μιλήσεις τον καθένα μας ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για δική σου δόξα πάντοτε. Αμήν. Αδελφοί, το θέμα σήμερα είναι ένα ένιγμα με δύο όψεις. Είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από το Κάπα κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε την σχετική περικοπή. Καταλουκάν Ευαγγέλιο, Κάπα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από το πρώτο εδάφιο μέχρι το 19. Και εν μια των ημερών εκείνων, ενώ αυτός εδίδασκε τον λαόν εν το ιερό και ευγγελίζετο, ήλθον εξέπνιση αρχιερείς και γραμματής μετά των πρεσβυτέρων. Και είπον προς αυτόν λέγοντας, «Υπέ προς ημάς, εν ποιε εξουσία πράτης ταύτα, ή τις είναι ώστις σε έδωκε την εξουσία ταύτην, αποκριθείς δε είπε προς αυτούς, θέλω σας ερωτήσει και εγώ ένα λόγο και είπατε μη, το βάπτισμα του Ιωάννου εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων». Οι δε συλλογίστησαν καθεαυτούς λέγοντες, ότι αν είπομεν εξ ουρανού θέλει πει, γιατί λοιπόν δεν επιστρέψατε εις αυτόν, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, πάσο ο λαός θέλει μας λιθοβολήσει, επειδή είναι πεπισμένος ότι ο Ιωάννης είναι προφήτης. Και απεκρίθησαν ότι δεν εξεύρουσι πόθεν ήτο. Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, ουδέ εγώ σας λέγω εν ποιε εξουσία πράττω ταύτα. Ήρχεσαι δε να λέγει προς τον λαόν την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσε αμβελώνα και εμίσθησεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμεσε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να δώσωσιν εις αυτόν από του καρπού το αμβελώνος. Οι γεωργοί όμως δίραντες αυτόν εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεψεν άλλων δούλων πλην αυτοί δίραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν κενών. Και πάλιν έπεψεν άλλων τρίτων, αλλά εκείνοι και τούτων πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος το αμπελώνος, τι να κάνω, ας πέμψω τον αιών μου των αγαπητών. Ίσως οι δόντες τούτων θέλουσε εντραπή. Πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί διαλογίζουν το καθεαυτούς λέγοντες, ούτως είναι ο κληρονόμος. Έρθετε ας φωνεύσομεν αυτόν για να γίνει ημών η κληρονομία. Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος, εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει σε αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους
και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ακούσαντες δε είπων, μη γέννητο. Ο δε εμβλέψας εις αυτούς είπε, τι λοιπόν είναι τούτο το γεγραμμένον, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Πάσος της πέσει επί των λίθων εκείνων, θέλει συντριφθεί. Ισόντινα δε επιπέσει, θέλει κατασυντρίψει αυτών. Και ζήτησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς να βάλουν σε επ' αυτών τα σχήρας εν αυτή τη ώρα, πλην εφοβήθησαν τον λαόν, διότι εννόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν ταύτην.

καταρχήν το πρόγραμμα της Εκκλησίας. Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, το θέμα, το μεγάλο υπόδειγμα από το Ιωάννη 13-15, Ιωτα γάμα 15, διανακάμνετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Ομιλητής, ο αδερφός Σώτης Αλεξανδρής. Την Μεγάλη Πέμπτη, πάλι ώρα 8, το Άγιο Πάθος μιας αγωνίας. Από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο 22ο κεφάλαιο, 44 εδάφιο, και ελθόν εις αγωνίαν προσήφχε το θερμότερον. Ο ομιλητής ο αδερφός Χρήστος Δανίκας. Μεγάλη Παρασκευή πρωί, ώρα 11, το γιατί μιας εγκατάληψης. Από το Μάρκος ΙΕ 34. Και βόηση ο Ιησούς μεταφωνής μεγάλης, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες, ο ομιλητής ο αδελφός Θάνος Καρβώνης. Αγαπητοί αδελφοί, πριν προχωρήσουμε στο θέμα, θα ήθελα να σας φέρω τους θερμούς χαιρετισμούς των αδελφών της Γερμανίας. Σήμερα το μεσημέρι επιστρέψαμε από εκεί, με τη χάρη του Κυρίου βρεθήκαμε ανάμεσά τους για το Πασχαλινό Συνέδριο. Όπως ξέρετε, εκείνοι γιορτάζουν το Πάσχα με τους Δυτικούς και προχθές είχαν Πάσχα. Από τη Μεγάλη Παρασκευή κατά αυτούς μέχρι χθες είχαν το Πασχαλινό τους Συνέδριο και ήταν ένα ευλογημένο συνέδριο με τη χάρη του Κυρίου. Έχετε χαιρετισμούς από την οικογένεια Κοντογεννάτου. Μάκη Κοντογεννάτου, από την οικογένεια του Λάκη Βενιζελέα, από την οικογένεια του Σάβα Καρυπίδη, όσοι τους γνωρίζετε. Μερικοί αδελφοί μου είπαν ότι τους γνωρίζετε. Επίσης, από την Πανωρέα με τα παιδιά της, από την Βαρβάρα και τον Βόλκαν, που οι περισσότεροι τους γνωρίζετε. Είναι αγαπητοί αδελφοί μας που εργάζονται εκεί οι περισσότεροι στο έργο του Θεού, άλλοι σαν εργάτες του Κύριου και άλλοι εργαζόμενοι σε άλλες απασχολήσεις, όμως υπηρετούν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Και τώρα, πριν προχωρήσουμε, θα ακούσουμε και ακόμα έναν ύμνο από τη χοροδία.

Αγαπητοί αδελφοί, ξέχασα και την οικογένεια του αδελφού μας, του Σωστέν του Χατζόπουλου, ο οποίος είναι με τον Κύριο, αλλά η γυναίκα του, η Νένα, με τα παιδιά τους, εργάζονται και υπηρετούν τον Κύριο και αυτοί εκεί στην Γερμανία. Τη μόνη οικογένεια που δεν είδε ήταν του Μίμη Βόσο, ο οποίος ήταν απασχολημένος με φιλοξενουμένους που είχε από εδώ από την Ελλάδα. Ευχαριστούμε και τη χοροδία που έψαλε πολύ ωραία. Ο δεύτερος ύμνος πολύ ωραία ήταν, πολύ ωραία ήταν, δόξα τω Θεώ. Αγαπητοί αδελφοί, το θέμα είναι ένιγμα με δύο όψεις. Όταν μου το έδωσαν, στην αρχή σκέφτηκα τι εννοούσαν. Αλλά μετά όταν είδα το εδάφιο, από τη στιγμή που βλέπουμε το Λόγο του Θεού, τα πράγματα απλοποιούνται. Και όταν είδα το εδάφιο, σκέφτηκα ότι από τις πρώτες ημέρες της επίγειας ζωής του Κυρίου μας, από όταν ακόμη θυμάστε, οι γονείς του έφεραν τον μικρό Ιησού στο ναό για να προσφέρουν σύμφωνα με τον νόμο ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περισταρών. Αυτό πήγαν να προσφέρουν. Και μάλιστα όταν μελετούσα αυτό το κομμάτι, πρόσεξα ότι αυτή η προσφορά ήταν η προσφορά του φτωχού ανθρώπου. Που σημαίνει ότι η οικογένεια του Κυρίου είμαστε πολύ φτωχοί. Οι πιο ευκατάστατοι πρόσφεραν αρνί, λέει, όταν πήγαιναν το πρώτο παιδί τους στο ναό. Μόνο οι φτωχοί προσφέραν ζεύγος τριγώνων ή δύο νεοσούς περισταρών. Όταν λοιπόν πήγαν η Μαρία, η μητέρα του, μαζί με τον Ιωσήφ, το μικρό Ιησού στο ναό, η προφητεία ήρθε από το στόμα του ηλικιωμένου, αλλά δίκαιου και ευσεβούς ανθρώπου του Σιμεών, που έλεγε ότι πραγματικά ο Κύριος μας θα αποτελούσε ένα ένιγμα με δύο όψεις, με δύο λύσεις. Όπως το λέει και το εδάφιο που διαβάσαμε. «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάσταση πολλών εν το Ισραήλ και Σιμείων αντιλεγόμενων», είπε προφητικά ο Σιμεών στους γονείς του. Η εμφάνιση δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα σήμαινε για μερικούς πτώση και καταστροφή, ενώ για άλλους θα σήμαινε ανάσταση και ζωή. Και αυτό γιατί το μέλλον ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται στην πραγματικότητα από ποιος ήταν ή τι έκανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά εξαρτάται από το ποια στάση ο καθένας από εμάς, ο κάθε ένας άνθρωπος, κρατάει απέναντι στον Κύριο Ιησού Χριστό και στο έργο που έχει έρθει στη γη να κάνει αυτός. Αν δηλαδή στην πρόσκληση της αγάπης του Θεού, αν στην πρόσκληση της προσφοράς του Θεού για συγχώρηση και για δωρεάν σωτηρίας, αν ανταποκριθούμε με εχθρότητα, αν κρατήσουμε μια εχθρική στάση, αν κρατήσουμε μια στάση απόρριψης ή μια στάση αδιάφορη, τότε οδηγούμαστε σε πτώση και σε καταστροφή. Ενώ αντίθετα, αν δεχτούμε την πρόσκληση του Θεού, αν δεχτούμε τη σωτηρία Του, τότε, δηλαδή αν ανταποκριθούμε θετικά στο έργο του Χριστού, τότε σημαίνει ότι αποκτούμε την αιώνια ζωή. Αναστενόμαστε πνευματικά και βρίσκουμε το δρόμο μας στη ζωή, ένα δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Για πολλούς λοιπόν, όσους τον αρνηθούν, η εμφάνιση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σημαίνει πτώση και καταστροφή. Ενώ για αυτούς που θα τον δεχτούν, σημαίνει ανάσταση και ζωή. Γι' αυτό εξάλλου ο Λόγος του Θεού τονίζει με σαφήνεια και έντονα. «Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων», μας λέει, «εκλεκτών έντιμων». Και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις τους απειθούντας όμως, ο λίθος, αυτός ο ακρογωνιαίος, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ο Σιμεών ακόμη τόνισε ότι ο Κύριος μας θα αποτελέσει σημείον αντιλεγόμενο. Και πραγματικά, ο Κύριος μας από τότε μέχρι σήμερα αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί το πρόσωπο για το οποίο έχουν διατυπωθεί οι πιο αλληλοσυγκρόμενες απόψεις και αντιλήψεις. Άλλοι τον θεώρησαν σαν τον πιο τίμιο και πιο ειλικρινή άνθρωπο που έζησε ποτέ στη γη. Και άλλοι τον απέρριψαν, χαρακτηρίζοντάς τον λαοπλάνο. Άλλοι είδαν στο πρόσωπό του έναν πολύ σοφό άνθρωπο, με μια διδασκαλία εξαιρετική για την ανθρώπινη κοινωνία, και άλλοι αναγνώρισαν σε αυτόν μια θεία προσωπικότητα, τον Υιό του Θεού. Άλλοι τον περιφρόνησαν και συνεχίζουν να τον περιφρονούν. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Και άλλοι τον θαύμασαν και συνεχίζουν να τον θαυμάζουν. Άλλοι τον μίσησαν
και τον δίωξαν και αυτόν και τους μαθητές του σε όλες τις εποχές. Και άλλοι με πάθος τον αγάπησαν και τον ακολούθησαν και συνεχίζουν να τον ακολουθούν. Μυριάδες πιστών, ακόμη και στη σημερινή κοινωνία, έχουν ακολουθήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό σε μια ζωή καθαρότητας, σε μια ζωή ευθύτητας, σε μια ζωή ενάντια στις αμαρτωλές επιθυμίες της σάρκας τους, ενάντια στις αμαρτωλές επιθυμίες του κόσμου και ενάντια στις επιβολές του σατανά. Δηλαδή, απέναντι στον Κύριό μας Ιησού Χριστό δεν μπορεί να υπάρξει ουδετερότητα. Ο καθένας από εμάς αναγκαστικά παίρνει κάποια θέση. Γιατί είναι ζήτημα εκλογής ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα. Είναι ζήτημα εκλογής ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Είναι ζήτημα εκλογής ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Άθελά το δηλαδή ο άνθρωπος, και τότε που νομίζει ότι κρατάει ουδέτερη στάση, στην ουσία κρατάει αρνητική στάση. Δεν υπάρχει ουδέτερος δρόμος. Ή θα είναι κάποιος με τον Θεό, ή θα είναι εναντίον του Θεού. Γι' αυτό και λέγει ο λόγος του Θεού, έτσι ανακαλύπτονται οι διαλογισμοί πολλών καρδιών. Δεν μπορείς να κρατήσεις κάποια ουδέτερη θέση απέναντι στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ή θα τον δεχθείς ή θα τον απορρίψεις. Ας δούμε λοιπόν μερικά περιστατικά από τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που δείχνουν ότι αυτή η προφητεία του ηλικιωμένου Σημειών επαληθεύτηκε από την αρχή ακόμη της δημόσιας διακονίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Κύριος μας αποτέλεσε ένα ένιγμα για τους συμπατριώτες του, για τους συμπολίτες του, τους κατοίκους της Ναζαρέτ. Όταν μετά τους πειρασμούς στην έρημο επέστρεψε, όπως μας λέγει ο Λουκάς, εν δυνάμει του Πνεύματος στην Γαλιλαία και άρχισε να διδάσκει στις συναγωγές τους, δοξαζόμενος υπό πάντων, έφτασε τελικά και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Ναζαρέτ, όπου στη συναγωγή το Σάββατο, διαβάζοντας τη σχετική περικοπή από το βιβλίο του Ισαΐα, προσπάθησε να αποκαλύψει στους συμπολίτες του τον εαυτό του, όπως και την αποστολή του, το έργο που ήρθε να κάνει εδώ στη γη. Οι συμπολίτες του, μας τονίζει ο Λουκάς, πάντες εμαρτύρουν εις αυτόν και θαύμαζον δια τους λόγους της χάριτος τους εξερχομένους εκ του στόματος αυτού και έλεγον, «Δεν είναι ούτως ο γιος του Ιωσήφ? Δεν είναι αυτός που ανάμεσά μας μεγάλωσε και έζησε?» Πώς είναι δυνατόν να μιλάει τόσο καλά και να παρουσιάζει τον εαυτό του τόσο διαφορετικά, αφού δεν απέκτησε καμιά ιδιαίτερη μόρφωση και καμιά ιδιαίτερη εκπαίδευση? Οι συμπολίτες του νόμιζαν ότι τον γνώριζαν, όπως νομίζουν και πολλοί σύγχρονοι μας άνθρωποι ότι γνωρίζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό, ενώ δεν τον γνώριζαν και έπρεπε να τον γνωρίσουν. Δεν ήταν ο Ιησούς αυτός που νόμιζαν οι συμπολίτες του ότι ήταν, αλλά κάτι το πολύ διαφορετικό. Ενώ όμως οι κάτοικοι της Ναζαρέτ βρέθηκαν μπροστά στο ένιγμα που λεγόταν Ιησούς, προσπάθησαν να το λύσουν με βάση το δικό τους τρόπο σκέψης και με βάση τις δικές τους αντιλήψεις και τις δικές τους προκαταλήψεις. Γιατί όλοι μας έχουμε προκαταλήψεις, οι οποίες μπορούν να μας γίνουν εμπόδιο να γνωρίσουμε τον Θεό. Γι' αυτό, και όπως μας λέει ο Λουκάς, περίμεναν από τον Ιησού να κάνει τα ίδια θαύματα που είχε κάνει και στην Καπερναούμ. Σαν να μην μπορούσε ο Κύριός μας να κάνει διαφορετικά θαύματα ή να ενεργήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο από ό,τι ενέργησε στην Καπερναούμ. Ένα χαρακτηριστικό, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, των επεμβάσεων του Θεού είναι ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη να επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Εμείς αναγκαζόμαστε να επαναλαμβάνουμε τον εαυτό μας, γιατί οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες και όταν μία μέθοδος πιάνει, την επαναλαμβάνουμε. Ο Θεός όμως δεν έχει ανάγκη να επαναλαμβάνει τον εαυτό του, γιατί όπως είναι άπειρος στη φύση του, έτσι είναι και άπειρες οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί και μπορεί στον καθένα από εμάς να χρησιμοποιήσει ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά πάντοτε αυτός ο τρόπος είναι καλός, οδηγεί στο καλό και είναι θαυμαστός. Αυτό ήταν το λάθος των κατοίκων της Ναζαρέτ, που δυστυχώς επαναλαμβάνω είναι το λάθος πολλών ανθρώπων σήμερα. Λένε, γιατί να μην κάνει τα θαύματα που έκανε τότε ο Θεός? Ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό, πρέπει εκείνα τα θαύματα να κάνει. Ένα λάθος αυτών των ανθρώπων ήταν ότι ήθελαν να δουν πρώτα, αυτό ήταν ένα δεύτερο λάθος των συμπολιτών του, ήθελαν να δουν πρώτα και μετά να πιστέψουν. Όταν όμως υπάρχει δυσπιστία μέσα μας, αγαπητοί,
τότε μπορεί να αμφισβητήσουμε ακόμη και ολοφάνερες αποδείξεις και ολοφάνερα γεγονότα. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί πρώτα να πιστέψουμε, γιατί τότε θα ανοίξει ο νους μας και θα δούμε πολλές νέες αποδείξεις και πολλά νέα στοιχεία, τα οποία αλλιώς θα είναι αδύνατο να τα δούμε και να τα αντιληφθούμε. Εξάλλου, αποδείξεις υπάρχουν πολλές, αρκεί το μάτι μας να είναι καθαρό για να τις δει. Οι κάτοικοι της Ναζαρέτ δυστυχώς δεν μπόρεσαν να τις δουν. Δεν μπόρεσαν να τις δουν για να λύσουν θετικά το ένιγμα που παρουσιάστηκε μπροστά τους και πολεγόταν Ιησούς. Όταν μάλιστα ο Ιησούς με τα λόγια που τους είπε ανέτρεπε το πιστεύω τους, όπως για παράδειγμα οι κάτοικοι της Ναζαρέτ νόμιζαν ότι είχαν και έπρεπε ο Θεός να δείξει κάποια προνομιακή διάθεση απέναντί τους. Αλλά ο Κύριος μας τους έβαλε σε ίδια μοίρα με τους εθνικούς και επιπλέον με αυτά που τους είπε τους έβαζε πιο κάτω από τη χείρα της Αρεπτά και πιο κάτω από τον Νεεμάν το Σύρο στους οποίους ο Θεός επενεύει. Αυτό τους εξόργησε και θέλησαν να τον σκοτώσουν. Μπροστά στο ένεγμα που λεγόταν Ιησούς, οι συμπολίτες του Κυρίου μας, οι κάτοικοι της Ναζαρέτ, σκόνταψαν εξαιτίας των προκαταλήψεών τους και επειδή έκαναν το λάθος να στηριχθούν το δικό τους τρόπο σκέψης και δεν είχαν ανοιχτού το νου τους για να δουν τι ήθελε να τους δείξει εκείνη τη στιγμή ο Θεός. Ένιγμα αποτέλεσε ο Κύριος μας και για τον Πέτρο. Ο Πέτρος είχε παραδεχθεί την ανωτερότητα του Ιησού Χριστού στο πνευματικό πεδίο. Γι' αυτό εξάλλου και αυτός και οι άλλοι μαθητές δέχτηκαν να τον ακολουθήσουν. Τον δέχτηκαν σαν δάσκαλό τους. Ο Ιησούς όμως με την εντολή που έδωσε στον Πέτρο εκείνη την ημέρα, καθώς αυτός καθάριζε τα δίχτυα του μετά από ένα ολονύκτιο ψάρεμα που δεν είχε αποδώσει τίποτε, θέλησε να το αποκαλύψει κάτι άλλο. Με την εντολή να ρίξει τα δίχτυα μέρα μεσημέρι και με αυτό που επακολούθησε, συνέκλεισαν πλήθος πολύ ηχθείων, μας λέγει ο Λουκάς, και διεσχίζεται το δίκτυο αυτών, ο Ιησούς θέλησε να αποκαλύψει στον Πέτρο και στους άλλους μαθητές την ασύγκριτη ανωτερότητά τους σε σχέση με αυτούς, ακόμη και σε ένα πολύ γνωστό σε αυτούς πεδίο. Αυτό αποτέλεσε για τον Πέτρο ένα ένιγμα. Είδε ξαφνικά τον Ιησού σαν κάτι διαφορετικό. Είδε να ενεργούν θείες δυνάμεις μέσα από αυτόν. Τον είδε σαν κάτι το μεγάλο, κάτι το ενιγματικό, κάτι το υπερφυσικό, σε σύγκριση με τη δική του μικρότητα και με τη δική του αδυναμία. Και αυτό τον φόβησε. Γι' αυτό και είπε «Έξελθε απ' εμού, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Επειδή έκπληξης κατέλαβεν αυτόν και πάντας μετ' αυτού. Γιατί, για την άγραν των ηχθείων την οποία συνέλαβαν. Ο Ιησούς όμως παρενέβη λέγοντας τον Πέτρο «Μη φοβού από τον ίν, ανθρώπους θέλεις αγρεύει». Ο Πέτρος δέχτηκε την επιβεβαίωση αυτή του Κυρίου μας, η οποία τον καθησύχαζε, και γι' αυτό αντί να διώξει τον Κύριο, όπως του είπε, «Έξελθε από μου», που σημαίνει «Φύγε από εμένα, Κύριε». Και αντί να απομακρυνθεί από αυτόν, τον ακολούθησε. Και έτσι οδηγήθηκε σε ανάσταση και σε ζωή και έγινε ο ευλογημένος μαθητής του Κυρίου όπως τον ξέραμε σήμερα. Ένιγμα αποτέλεσε ο Κύριος μας και για τους κατοίκους της περιοχής των Γαδαρινών. Τα νέα από τους βοσκούς που έφτασαν γρήγορα στην πόλη για την θεραπεία του δαιμονιζόμενου διαδόθηκαν γρήγορα σε όλη την πόλη με αποτέλεσμα πλήθος κόσμου να βγει για να δει το γεγονός. Είδαν τον άνθρωπο από τον οποίο είχαν φύγει τα δαιμόνια καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού, ενδεδειμένον και σοφρονούντα, μας λέει ο Λουκάς, και εφοβήθησαν. Αναγνώρισαν ότι η Θεία Δύναμη είχε ενεργήσει. Μπροστά τους πρόβαλε το ένεγμα που λεγόταν Ιησούς Χριστός. Και αυτοί τι έκαναν? Και άπαν το πλήθος της περιχώρου παρεκάλεσαν αυτόν να αναχωρήσει από αυτόν, διότι κατήχοντο υπό μεγάλο φόβο. Η πράξη αυτή των Γαδαρινών έδειξε ότι ενδιαφέρθηκαν και έτρεξαν για τα ζώα τους και όχι για τον Χριστό. Και ούτε για τον συμπατριώτη τους που είχε θεραπευτεί. Αντί να σκεφτούν ότι ο Ιησούς μπορούσε να θεραπεύσει πολλούς άλλους αρρώστους της περιοχής τους, σκέφτηκαν τι ζημιά μπορούσε να τους προκαλέσει. Όταν έχουμε, μας γίνεται εμπόδιο να γνωρίσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Κύριος μας αποτέλεσε ένιγμα και για πολλούς Ιουδαίους.
Εγώγγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι, μας λέγει ο Ιωάννης, περί αυτού ότι είπεν εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάς εξ ουρανού. Και έλεγον, δεν είναι ούτως ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ? Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην? Και όταν αμέσως ο Κύριος μας ξανατώνησε, εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού, εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου θέλει ζήσει στον αιώνα, και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου, την οποίον εγώ θέλω δώσει υπέρ τη ζωής του κόσμου. Συνεχίζει ο Ιωάννης και λέγει, εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντας, πώς δύναται ούτως να δώσεις εμάς να φάγομεν τη σάρκα αυτού? Εμάχοντο λοιπόν οι Ιουδαίοι προς αλλήλους. Αυτό σημαίνει ότι μερικοί από αυτούς τον είχαν δεχθεί, τον είχαν αναγνωρίσει, ενώ άλλοι σκόνταφταν σε αυτά που έλεγε, επειδή στην ανθρώπινη αντίληψή τους δεν ήταν νοητά, δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν. Γι' αυτό και στη συνέχεια μας λέγει ο Ιωάννης, πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαν τες είπων, σκληρός ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν? Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν ο πίσω και δεν περιπάτων πλέον μετ' αυτού. Μπροστά στο ένιγμα που λεγόταν Ιησούς Χριστός, σκόνταψαν επειδή θέλησαν με τη δική τους αντίληψη να συλλάβουν τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, χωρίς να ζητήσουν από τον Θεό να τους φωτίσει για να μπορέσουν να αντιληφθούν αυτά που ήθελε να τους φανερώσει. Και πάλι θα ρωτήσω, μήπως κάποιος από μας κάνει το ίδιο λάθος? Το ίδιο ένιγμα που αντιμετώπισαν οι Ιουδαίοι, αντιμετώπισαν εκείνη την ώρα και οι 12 μαθητές του Κυρίου μας. Όμως, όταν ο Κύριος τους ρώτησε, μήπως και εσείς θέλετε να υπάγετε, απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να θέλουμε να υπάγει? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, και εμείς επιστέψαμεν και γνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Μήπως νομίζετε ότι οι 12 μαθητές μπορούσαν να αντιληφθούν όλα τα λόγια ή τη βαθύτερη σημασία των λόγων του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Όχι φυσικά. Ξέρουμε ότι και μέχρι την ώρα που σταυρώθηκε ο Κύριος μας, πολλά από αυτά που τους είχε πει ο Κύριος, οι 12 μαθητές δεν μπορούσαν να τα αντιληφθούν και δεν μπορούσαν να εξηγήσουν και την πορεία που ακολουθούσε ο ίδιος. Κι όμως τους βλέπουμε να συνεχίσουν να τον ακολουθούν. Γιατί? Επειδή είχαν πιστέψει σε Αυτόν ότι ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Γι' αυτό και αρκούνταν σε αυτά που μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορούσαν να αντιληφθούν. Δηλαδή, δεν άφησαν την αδυναμία τους να αντιληφθεί ορισμένα από τα λόγια του Χριστού να κλονίσει την εμπιστοσύνη τους σε Αυτόν. Πώς είναι δυνατόν εμείς με την περιορισμένη ικανότητα του νου μας να αντιλαμβανόμαστε εύκολα τα λόγια του Θεού ή την Αγία Γραφή που είναι γραμμένη με έμπνευση του Πνεύματος του Θεού? Πολύ λίγα μπορούμε να αντιληφθούμε και πρέπει να ζητούμε φώτιση ώστε ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος να ανοίγει το μυαλό μας για να αντιλαμβανόμαστε όσο μπορούμε περισσότερα. Αν όμως αφήσουμε την αδυναμία μας να αντιληφθούμε ορισμένα πράγματα, να κλονίσει την πίστη μας, φυσικά θα οδηγηθούμε σε απόρριψη του Κυρίου μας. Όσο όμως τον ακολουθούμε, τόσο περισσότερο θα μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε. Οι μαθητές πίστεψαν ότι ο Κύριος ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος και γι' αυτό τον ακολούθησαν και γι' αυτό προχώρησαν στον δρόμο που προχώρησαν. Αντίθετα, ένας από αυτούς, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, και αυτός άκουσε τα ίδια λόγια και αυτός είδε τα ίδια θαύματα που είδαν και άλλοι οι υπόλοιποι 11 μαθητές, και αυτός κήρυξε το κήρυγμα της Βασιλείας όταν τους έστειλε ο Κύριός μας τους μαθητές να κηρύξουν. Και αυτός έκανε τα ίδια θαύματα που έκαναν και άλλοι όταν ο Κύριός μας τους έδωσε, λέει, εξουσία για να θεραπεύουν ασθένειες. Κι όμως αυτός τελικά τον βλέπουμε να εγκαταλείπει τον Θεό. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή μας, έστω και αν είμαστε μέλη της Εκκλησίας, έστω και αν λαμβάνουμε μέρος σε θαυμάσιες και ευλογημένες δραστηριότητες, αυτά δεν είναι εγγύηση. Δεν είναι εγγύηση επίσης και αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε θαύματα, όπως έκανε ο Ιούδας. Εάν δεν μείνουμε πιστοί στον Κύριο και εάν τον εγκαταλείψουμε. Εάν το βλέμμα μας κολλήσει στο χρυσάφι, όπως κόλλησε ή στο ασίμι, στα αργυρά
νομίσματα, όπως κόλλησε του Ιούδα, τότε και εμείς κινδυνεύουμε να χάσουμε τη σωτηρία μας. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, και αυτοί είχαν παρόμοιο πρόβλημα. Αυτοί, ξέρετε, ότι από την αρχή κράτησαν αρνητική στάση απέναντι στον Κύριό μας. Γιατί? Αυτοί είχαν άλλο πρόβλημα. Είχαν τις θέσεις τους, τις υψηλές τους θέσεις. Και επειδή νόμισαν ότι ο Κύριος, αν γινόταν τόσο δημοφιλής, ο κόσμος θα τους εγκατέλειπε και επομένως θα έχαναν τις πρωτοκαθεδρίες, τις τιμές, τη δόξα, στράφηκαν εναντίον του. Μπροστά στο ένιγμα που λεγόταν Ιησούς Χριστός, κράτησαν από την αρνητική στάση. Ο Κύριος, ξέρετε, ποτέ δεν έκρυψε ότι ο ίδιος αποτελούσε ένιγμα. Μάλιστα, θα θυμάστε όσοι διαβάζετε την Αγία Γραφή, ότι όταν θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό και μετά τον είδε, του είπε το εξής: «Εγώ δια κρίσιν ήλθον εις τον κόσμο, δια να βλέπουσιν οι μη βλέποντες και να γίνουσι τυφλοί οι βλέποντες». Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού νόμιζαν ότι έβλεπαν. Στην ουσία όμως δεν έβλεπαν. Γιατί μπροστά από τα μάτια τους ήταν το συμφέρον τους, ήταν η θέση τους, ήταν η αντιλήψη τους για τον Μεσσία. Περίμεναν τον Μεσσία όπως τον ήθελαν να είναι αυτοί και όχι όπως τον έστελνε ο Θεός. Και στην περικοπή που διαβάσαμε, βλέπουμε το ίδιο να κάνουν οι γραμματείς, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Έρχονται στον Κύριό μας και οργισμένοι του λένε: «Υπέπρος ημάς, εν ποιε εξουσία πράττεις ταύτα? Ή τι είναι ως της έδωκε την εξουσία ταύτην? Πού βρήκες την εξουσία?» του λένε. Και ο Κύριός μας, αντί για απάντηση, τους ρώτησε κάτι το οποίο φυσικά αυτοί δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Στη συνέχεια είπε την παραβολή που διαβάσαμε. Και μέσα από αυτή την παραβολή τους έδειξε ποια ήταν και από πού πήγαζε η εξουσία του. Ότι ήταν ο φυσικός κληρονόμος του λαού του Θεού. Γιατί ήταν ο Υιός του Θεού. Και φυσικά ξέρουμε και εμείς ότι είναι ο φυσικός κληρονόμος της Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ο λίθος, τους είπε, είμαι εγώ ο λίθος, τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ο οποίος έγινε κεφαλή γωνίας. Και μάλιστα τους προειδοποίησε με τα λόγια: «Πάσω ως της πέσει επί των λίθων εκείνων θέλει συντριφθεί, εις όντι να δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, όπως μας λέει ο Λουκάς, αντιλήφθηκαν αμέσως ποια ήταν η βαθύτερη σημασία της παραβολής. Αντιλήφθηκαν ότι οι ίδιοι ήταν εκείνοι που ήθελαν να σκοτώσουν τον γιο του κληρονόμου του, τον φυσικό κληρονόμο του Αμπελώνος. Και προσέξατε τι έκαναν από αυτά που διαβάσαμε. Η παραβολή του Χριστού ξύπνησε την ένοχη συνείδησή τους. Και εκείνοι, αντί να δεχθούν και να μετανοήσουν, εκείνη τη στιγμή, μας λέγει ο λόγος του, δε εξοργίστηκαν και ήθελαν να το σκοτώσουν αμέσως, αλλά φοβήθηκαν τον όχλο. Ήταν έτοιμοι να επεληθέσουν την προφητεία που τους είπε ο Χριστός εκείνη τη στιγμή. Βλέπετε ότι όταν ένας κρατήσει μια αρνητική στάση απέναντι στον Θεό, απέναντι σε αυτό που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός, τίποτε δεν μπορεί να τον αλλάξει. Γιατί? Γιατί ο Θεός του έδωσε την ελευθερία. Σε όλους μας έχει δώσει την ελευθερία. Και γι' αυτό η ευθύνη μας είναι μεγάλη για το ποια είναι η στάση που κρατούμε απέναντι στο ένιγμα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι κράτησαν, επαναλαμβάνω, εχθρική στάση, τον απέρριψαν και τον θανάτωσαν. Στη συνέχεια, αυτό που τους είπε ο Κύριος μας έγινε πραγματικότητα. Μετά από λίγα χρόνια, και συγκεκριμένα το 70 μετά Χριστόν, αυτόν που διάλεξαν σαν βασιλέα, αυτός τους κατέστρεψε. Ήθελα όμως στη λίγα λεπτά που έχουμε να σας αναφέρω ακόμη δύο περιστατικά μέσα από το Λόγο του Θεού, για να δούμε, αφού συμπληρώσουμε αυτά, ποια στάση κρατούμε ο καθένας από εμάς μπροστά σε αυτό που λέγεται Ιησούς, στο ένιγμα που λέγεται Ιησούς Χριστός. Και πρώτα απ' όλα για τους δύο ληστές. Ο Ιησούς και για αυτούς αποτέλεσε ένα ένιγμα. Ήταν καθομένοι και αυτοί, ο ένας από τα δεξιά και άλλος από τα αριστερά. Και καθώς είδαν τους αρχιερείς, τους γραμματείς να καταφέρονται εναντίον του Ιησού και όλο το λαό να καταφέρεται εναντίον του Χριστού, θεώρησαν ότι ο Ιησούς ήταν χειρότερος από αυτούς. Και τότε, λέει, άρχισαν και αυτοί να ονειδίζουν τον Κύριο. «Εάν σοι είσαι Υιός Θεού, σώσον σε Αυτόν και ημάς», το έλεγαν. Καθώς όμως η ώρα περνούσε και καθώς ο Ιησούς δεχόταν
τη άσχημη συμπεριφορά των άλλων χωρίς να γονγίζει, χωρίς να διαμαρτύρεται, και ίσως και η προσευχή που έκανε ο Κύριος μας, που ζητούσε από τον πατέρα του να του συγχωρήσει, ξύπνησε τον έναν από τους δύο ληστές. Και τότε αυτός ο ληστής είδε τον εαυτό του. Και ενώ ο άλλος ληστής συνέχιζε την ίδια τακτική, αυτός είδε πρώτα απ' όλα το μαύρο παρελθόν του, και αυτό λέει: εμείς αξίως τον όσο πράξαμε υποφέρουμε. Στη συνέχεια είδε το θλιβερό παρόν που τον οδήγησε στο μαύρο παρελθόν του, και έβλεπε ένα μέλλον μπροστά του που ήταν σκοτεινό και αξιοθρήνητο. Και εκείνη τη στιγμή στρέφεται προς τον άλλο ληστή και του λέει: ουδέ τον Θεόν δεν φοβείσαι εσύ, ώστε είσαι εν τη αυτή καταδίκη, και εμείς μεν δικαίως, διότι άξια τον όσα επράξαμε να απολαμβάνομεν. Ούτως όμως ουδέν άτοπον έπραξαν. Και στη συνέχεια στράφηκε στον Κύριό μας και του είπε: μνήσθητή μου Κύριε, όταν έρθεις στη βασιλεία σου, για να δεχθεί αμέσως τη διαβεβαίωση του Κυρίου μας, αληθώσει

να σκοτήσουν το μυαλό του, ούτε τις κατηγορίες των αρχιερέων και των γραμματέων να προκαταλάβουν την κρίση του. Ακόμη φαίνεται ότι δεν θεώρησε την καταδίκη του Ιησού σαν αποδεικτικό στοιχείο για την ενοχή του. Και γι' αυτό παρακολουθούσε τα γεγονότα με μάτι καθαρό. Και ενώ οι άλλοι στρατιώτες, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, έριχναν ζάρια διαμεριζόμενη τα ημάτια αυτού, εκείνος, καθώς παρακολουθούσε τα γενόμενα, το σκοτάδι που σκέπασε όλη την πλάση, το σεισμό που ταρακούνησε τα πάντα, στράφηκε και είπε: «Αληθώς, Θεού ήτο, τη στιγμή που ο Κύριος μας παρέδωσε το Πνεύμα Του στον Πατέρα Θεό». Ο Ρωμαίος λοιπόν αυτός εκατόνταρχος οδηγήθηκε σε μια αλήθεια που μπορούσε αυτή να τον φέρει σε Ανάσταση και σε ζωή. Από τότε και στο εξής και μέσα από τους αιώνες, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποτέλεσε και αποτελεί ένιγμα για όλους τους ανθρώπους και ένα σημείο αντιλεγόμενο. Όσοι μπόρεσαν να τον δουν, πόσα μας, σαν τον ακρογωνιαίο λίθο. Όσοι μπόρεσαν να δουν σαν πέτρα που είναι στη γωνία, στη γωνία ενός κτηρίου, στηρίχθηκαν σε αυτόν και σώθηκαν. Όσοι μπόρεσαν να συνειδητοποιήσουν ότι είναι η μοναδική προσωπικότητα, ο Γιος του Θεού που ήρθε και ενσαρκώθηκε, μπόρεσαν να το γνωρίσουν, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να δεχτούν τη σωτηρία του. Ενώ όσοι άλλοι τον είδαν σαν μια πέτρα σκανδάλου, σκόνταψαν και οδηγήθηκαν σε πτώση και σε καταστροφή. Η ειρωνία μάλιστα έγκυται ότι πολλοί από αυτούς που οδηγήθηκαν σε πτώση και σε καταστροφή ήταν άνθρωποι που νόμιζαν ότι υπηρετούσαν τον Θεό. Γιατί και οι Ιουδαίοι οι περισσότεροι πίστευαν στον Θεό και ήθελαν να εκτελέσουν τον νόμο του Θεού, το θέλημα του Θεού. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους ειδικούς για τον Θεό. Και σκεφτείτε ότι αυτοί οδηγήθηκαν σε πτώση και σε καταστροφή. Που σημαίνει ότι και αν κάποιος είναι ψηλά από θέση ιερατική και αν ξέρει πολλά από άποψη θεολογίας, μπορεί να οδηγηθεί σε πτώση, και σήμερα υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι ιερείς, θρησκευόμενοι θεολόγοι που οδηγούνται σε πτώση επειδή δεν αφήνουν το Θεό να ανοίξει το νου τους για να δουν τι σημαίνει Ιησούς Χριστός και γιατί ήρθε σε αυτόν τον κόσμο με τη μορφή ενός ανθρώπου. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν απετέλεσε και αποτελεί ένα ένιγμα που από τη λύση του εξαρτάται το μέλλον κάθε ενός ανθρώπου που γεννιέται επάνω σε αυτή τη γη. Το ερώτημα είναι ποιες θα συγκρατούμε εμείς. Μήπως σαν τους κατοίκους της Ναζαρέτ που επειδή γεννηθήκαμε σε κάποια χριστιανική χώρα νομίζουμε ότι ξέρουμε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Αγαπητοί αδελφοί, κανένας δεν τον ξέρει. Κανένας από εμάς, έστω και αν γεννήθηκε από Άγιους γονείς. Όλοι πρέπει να τον γνωρίσουμε. Όλοι πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ότι ο Κύριος μας γεννήθηκε για τον καθένα από εμάς. Μήπως σαν τους Γαδαρινούς που το παράνομο κέρδος τους εμπόδισε να τον δεχθούν. Μήπως σαν τους πολλούς Ιουδαίους που νόμιζαν ότι μπορούσαν να αντιληφθούν τα λόγια του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε να τα αντιληφθούμε, αγαπητοί αδελφοί. Πολλά από αυτά που είναι γραμμένα μέσα στις Άγιες Γραφές δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Να ζητούμε όμως χώτης από τον Θεό να κατανοούμε όσο μπορούμε πιο πολλά. Μήπως σαν τον Ιούδα που προτίμησε τα σημαίνια αργύρια. Μήπως σαν τους αρχιερείς γραμματείς και Φαρισαίους. Ή μήπως σαν τον Πέτρο, σαν τον εκατόνταρχο ή σαν τον ένα από τους δύο ληστές. Ο καθένας, αγαπητοί μου, ας δει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό. Τι σημαίνει για μας ο Ιησούς Χριστός? Είναι απλώς μια φυσιογνωμία που γεννήθηκε κάποτε και δίδαξε καταπληκτικά πράγματα τα οποία βοηθούν στο να ζούμε καλύτερα? Είναι ένας φιλόσοφος? Ή είναι ο γιος του αληθινού Θεού? Από αυτό εξαρτάται το αιώνιο μέλλον μας. Από αυτό εξαρτάται και η ζωή μας η τωρινή. Γιατί αν τον απορρίψουμε θα διηγηθούμε από το ένα σκολοπάτι προς το κατώτερο και προς το κατώτερο και προς το κατώτερο. Πολλοί νομίζουν ότι ακολουθώντας αυτό που θέλουν αυτοί, αδιαφορώντας για τον Θεό και για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ότι θα μπορέσουν να προκόψουν, θα μπορέσουν να πετύχουν, θα μπορέσουν να ανεβούν. Μπορεί να πετύχουμε πολλά επαγγελματικά, μπορεί να ανεβούμε ψηλά κοινωνικά, μπορεί να αποκτήσουμε πολλά υλικά αγαθά, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σιγά σιγά πέφτουμε χαμηλά.
Γιατί αν πνευματικά δεν

αναπτυσσόμαστε και αν δεν λύσουμε το πρόβλημα και το ένιγμα που λέγεται Ιησούς Χριστός, δεν θα κερδίσουμε τίποτε. Γιατί όπως έλεγε ο Κύριος μας, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει εις αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Γυμνοί γεννηθήκαμε, γυμνοί θα αναχωρήσουμε. Αλλά τι λόγο θα δώσουμε μπροστά στο Θεό όταν θα ανοίξουμε τα μάτια μας σε μια νέα πραγματικότητα και δεν θα έχουμε λύσει για τον εαυτό μας το θετικά, το ένεμα που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός. Η χάρη του Θεού, αγαπητοί, είναι μεγάλη. Το έλεος του πλούσιο, η μακροθυμία του παρατείνεται πάρα πολύ. Μας δίνει ευκαιρίες να σκεφτούμε, να ξανασκεφτούμε. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα έχουμε να σκεφτόμαστε και να ξανασκεφτόμαστε και είναι κρίμα να αναβάλουμε τη στιγμή που θα πάρουμε μια θετική στάση απέναντι σε αυτό που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός. Και εύχομαι, αγαπητοί μου, όποιος δεν την έχει πάρει, να την πάρει αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, όποιος από εμάς την έχει πάρει, να σοβαρευτεί με τα πράγματα του Θεού, γιατί όπως σας είπα, και ο Ιούδας ήταν μαζί με τους μαθητές. Αν όμως στραφεί το βλέμμα μας κάπου αλλού, κινδυνεύουμε. Όχι, ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Εμείς θα τον εγκαταλείψουμε. Έχουμε, αγαπητοί αδελφοί, τα λόγια αυτά να μείνουν στην καρδιά μας και ο καθένας να πάρει το μήνυμα που χρειάζεται από τον ίδιο τον Θεό. Θα τελειώσουμε με έναν ύμνο που μπορείτε να τον ψάλλετε κι εσείς. Χάρης τι έργων. Ύμνος 116. Παρακαλώ, στο ψάλαμε όρθιο.

Σε ευχαριστούμε αγαπημένος μας Πατέρα ο Θεός μας, γιατί η χάρη σου είναι πολύ μεγάλη. Το έλεος σου είναι πλούσιο, η αγάπη σου αμέτρητη. Σε ευχαριστούμε και θα σε ευχαριστούμε πάντοτε Πατέρα μας, γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο να σου δώσουμε από τον εαυτό μας, αλλά και αυτός είναι αγορασμένος με το τίμιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας δέχτηκες, γιατί μας καθάρισες, γιατί μας έλωσες και μας έκαμες παιδιά σου, μας έκανες κληρονόμος της Βασιλείας σου και κληρονόμος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τα μάτια μας να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα στην παρουσία τη δική σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άνοιξες τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Και σε ευχαριστούμε γιατί καθημερινά εσύ δια του Αγίου σου Πνεύματος είσαι παρόν, μας φυλάτες από φανερούς, αλλά πιο συχνά αφανίσαι μας κινδύνους και μας οδηγείς στο θέλημά σου που είναι το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Πατέρα μας ουράνιε, στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε αν κάποιος από ανάμεσά μας ακόμη δεν έχει δεχτεί τη χάρη σου, εσύ να τον επισκεφθείς με το πνεύμα σου το Άγιο και εσύ να τον βοηθήσεις να καταλάβει ότι το αιώνιο συμφέρον του είναι να δεχθεί εσένα, τον αληθινό Θεό και τον οποίο απέστειλες Κύριό μας Ιησού Χριστό. Βοήθησε να καταλάβει ότι χωρίς εσένα η ζωή αυτή δεν έχει νόημα, αλλά με εσένα η ζωή αποκτάει πλούσιο νόημα. Σε παρακαλούμε εσύ να επισκεφθείς κάθε έναν που δεν σε έχει γνωρίσει και εσύ να τον οδηγήσεις σε γνώση του θελήματός σου. Ναι, Πατέρα μας ουρανέ, εσύ μπορείς, στα χέρια σου αφήνουμε. Στα χέρια σου αφήνουμε το καθένα από μας και εμάς τους δικούς σου, Πατέρα μας, που η χάρη σου μας έχει καλύψει. Σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις να αποβλέπουμε πάντοτε στα άνω, όχι στα γήινα. Να φρονούμε τα άνω, όχι τα επί της γης. Ναι, Πατέρα μας, εσύ να μας βοηθήσεις να αποβλέπουμε στον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, για να προχωρούμε στα αχνάρια τα δικά του και να μπορέσουμε να γίνουμε όργανα κατάλληλα στην υπηρεσία τη δική σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μέχρι τώρα μας ευλόγησες και σε παρακαλούμε εσύ να συνεχίσεις να μας ευλογείς. Σε ευχαριστούμε γιατί η παρουσία σου ήταν αισθητή όλες αυτές τις μέρες. Σε παρακαλούμε και τις υπόλοιπες ημέρες, καθώς θα γιορτάζουμε τα πάθη, την επέτειο των παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εσύ να μας μιλήσεις περισσότερο, εσύ να μας διδάξεις, εσύ να μας δώσεις το δικό σου το νου, το δικό σου φως να λάμψει κάθε σκοτεινή πλευρά της ύπαρξής μας. Πατέρα μας, εσύ να μας γεμίζεις με το Πνεύμα σου το Άγιο, ώστε να μπορούμε να σε υπηρετούμε με τη δική σου τη δύναμη. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ξέρουμε όμως με τη δική σου τη δύναμη τα πάντα μπορούμε, γιατί εσύ είσαι ο δυνατός. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε. Και σε παρακαλούμε τώρα να μας απολύσεις με τη δική σου την ειρήνη και να μας οδηγήσεις στο θέλημά σου. Όλα αυτά Πατέρα μας τα ζητούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε γιατί μας ακούς. Σε σένα στέλνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα που σου ανήκουν από τώρα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας και Θεέ μας, Θεέ των νυκτερμών και του ελέος, Πατέρα της αγάπης, σε ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί εσύ μας αγάπησες με μια αγάπηση που δεν έχει όρια. Σε ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα γιατί μας έφερε στην ύπαρξη, Θεέ μας. Γεννηθήκαμε σε αυτόν τον κόσμο να ζήσουμε για σένα, να μεγαλώσουμε μέσα στη χάρη σου και στην αλήθειά σου, να ακούσουμε το μήνυμα του ουρανού, να προσελκύσει τις καρδιές μας και το πνεύμα μας σε σένα. Απιο πολύ σε ευχαριστούμε γιατί την αγάπη σου την έδειξες έμπρακτα, όχι με λόγια, αλλά με έργα, καθώς έστειλες το μονογενή σου Υιό τον Ιησού Χριστό να πεθάνει σαν ένοχος και αμαρτωλός πάνω στο Σταυρό, τιμωρούμενος από σένα εξαιτίας των δικών μας αμαρτημάτων. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνιε, γιατί εκείνος εκράτησε επάνω του τις ασθένειές μας, τις θλίψεις μας και τις παραβάσεις μας. Σε ευχαριστούμε γιατί κράτησε επάνω του τα κρίματά μας και την ενοχή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις το πολύτιμο αίμα του να μας καθαρίσει και να μας δώσει τη χαρά και την ομορφιά του ουρανού στις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε το Πνεύμα το Άγιο γιατί κάποια μέρα στο διάβα της ζωής μας ήρθε και μας βρήκε και μας οδήγησε στον εσταυρωμένο Χριστό και δια του Χριστού γνωρίσαμε εσένα τον Θεόν και Πατέρα μας και τώρα είμαστε παιδιά σου, Υιοί σου και θυγατέρες σου. Κληρονόμοι δική σου και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Ό,τι έχεις ετοιμάσει στον ουρανό το ετοίμασες για μας. Ξέραμε πως σε αυτή τη ζωή θα περάσουμε από την κοιλάδα του κλαφθμόνος, μέσα από θλίψεις, στενοχώριες, απογοητεύσεις, δάκρυα, χωρισμούς και θάνατο. Θα φύγουν ίσως πιο μπροστά από εμάς τα αγαπημένα μας πρόσωπα ή εμείς μπροστά από εκείνα. Αλλά έχουμε τη ζωντανή ελπίδα μέσα στην καρδιά μας ότι ο χωρισμός αυτός θα κρατήσει πολύ λίγο, γιατί όλους εκείνους θα τους συναντήσουμε ή θα μας συναντήσουν στην Άγια Παρουσία σου, μέσα στην ομορφιά του ουρανού. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη θαυμαστή υπόσχεση που μας έδωκε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και είναι αληθινή, επειδή εκείνος είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια και η Ανάσταση και η ζωή». Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει αιώνια. Και σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το κλείσαμε καλά μέσα στην καρδιά μας. Και ξέρουμε τώρα σε ποιον επιστέψαμε και πού ακουμπήσαμε, σε ποιες υποσχέσεις βασιζόμαστε. Δεν είναι ανθρώπινες υποσχέσεις. Είναι θεϊκές υποσχέσεις αυτές, δικές σου υποσχέσεις. Και εσύ δεν ψεύδεσαι ποτέ. Οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Πάσα άνθρωπος είναι ψεύτης. Εσύ είσαι αληθής στον αιώνα. Σε ευχαριστούμε. Σε παρακαλούμε σήμερα να παρηγορήσεις τις ψυχές μας με το Λόγο σου τον Άγιο, να μας χορτάσεις την παρουσία σου και αν υπάρχουν προβλήματα, μικρά ή μεγάλα, στους αδελφούς ή στους συγγενείς τους, συναπλώσεις το παντοδύναμο χέρι σου και να δώσεις ίαση στα νεύρα τους και μιέλωση στα οστά τους. Πατέρα μας Ουράνιε, δέξου την ευγνωμοσύνη μέσα από την καρδιά μας, τη τιμή, τον έπαινο και τη λατρεία που σου ανήκουν στο όνομα και διαχάρη του Χριστού και ακόμα σε παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συνάθρηση που ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας σου. Να θυμηθείς το Σούνιο και το έργο που γίνεται εκεί και στις άλλες κατασκηνώσεις και κάθε προσπάθεια που καταβάλλεται να κερδιθούν ψυχές για την επουράνια βασιλεία σου. Πατέρα μας Ουράνιε, στο όνομα του Χριστού και σε ευχαριστούμε αιώνια. Αμήν. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εφεσίους του Αποστόλου Παύλου, είναι στη σελίδα 1034, κεφάλαιο δεύτερο. Και εσάς, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και εσάς, εμάς που αγαπάμε τον Χριστό, εμείς που πιστεύσαμε στην αγάπη του Θεού, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησε, μας έδωσε ζωή, εις τας οποίας παραβάσεις και αμαρτίας περιεπατήσατε παλιά, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος,
το οποίο ενεργεί σήμερα εις τους ανθρώπους τους ιούς της απειθίας, μεταξύ των οποίων και όλοι εμείς ανεστράφημεν κατά τις επιθυμίες της σαρκώσιμων, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής ως και ελλειπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος σε έλεος και αγάπη, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποία αγάπησε ημάς, και ενώ είμαστε νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων μας, μας εζωοποίησε μετά του Χριστού. Κατά χάριν είσαστε σε σωσμένοι. Κατά χάριν είσαστε σε σωσμένοι. Και συνανέστησε και συνεκάθισε εις τα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας δικό σας κατόρθωμα, είναι Θεού το δώρον, όχι εξ έργων δικών σας, για να μην τολμήσει κανένας να καυχηθεί ότι είναι δικό του το έργο. Και επίσης δύο εδάφια από την επιστολή επίσης του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους. Είναι στο κεφάλαιο 13, εδάφιο 14, σελίδα 1069. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ στη γη που κατοικούμε πόλη να διαμείνουμε, αλλά την μέλωσαν επιζητούμε. Ζητάμε μια μελλοντική όμορφη πόλη όπου δεν υπάρχει θλίψη και πόνος και θάνατος και χωρισμός. Παρακαλώ να ψάλλουμε μερικές στροφές από έναν ύμνο, τον ύμνο.

τον Ιησούν μου, τον Λυτρωτήν μου, τον Κύριόν μου, εγώ τον αγαπώ. Αλήθεια? Λέει ένας ψαλμός του Δαβίδ, σε ευχαριστώ Θεέ μου, γιατί ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου δεν είναι διάφορος από το στοχασμό της καρδιάς μου. Δηλαδή αυτά που λέω τα εννοώ. Μακάρι να συμβαίνει και με εμάς το ίδιο. Να μην λέμε λόγια χωρίς να τα ενστερνιζόμαστε. Χωρίς να τα πιστεύουμε, γιατί είμαστε υποκριτές μετά. Ψάλαμε, μα πότε θα συναντηθώ με αυτόν στους ουρανούς. Λαχταράει η πιστή ψυχή που αγαπά πραγματικά τον Ιησού Χριστό να τον ειδεί. Και δεν κολλάει σε αυτά τα πράγματα τούτης της ζωής. Αυτά είναι μάταια πράγματα. Προσωρινά, μηδαμινά. Εκείνα είναι αιώνια. Έτσι λέει ο Πέτρος. Έχουμε κληρονομιά άφθαρτη και αμίαντη και αμάραντη στους ουρανούς. Φυλαγμένοι για μας οι οποίοι με τη δύναμη της πίστεως φυλατώμαστε η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί σε μας όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδαμε όμως τον αγαπάμε. Και τώρα αν και δεν τον βλέπουμε, πιστεύοντας όμως αυτόν, αγαλλιόμαστε με χαρά ένδοξη και ανεκλάλητη, γιατί απολαμβάνουμε το τέλος της πίστεώς μας, δηλαδή τη σωτηρία της ψυχής μας, το στόχο μας. Από τώρα προαπολαμβάνουμε και χαιρόμαστε. Όλα αυτά είναι πραγματικότητες ασάλευτες μέσα στη ζωή του πιστού. Δεν είναι εικασίες, δεν είναι υποθέσεις, δεν είναι ίσως, δεν είναι μάλλον 80, 90, 95%. Είναι 101% βεβαιότητες. Μόνον έτσι μπορεί να λατρεύσει ο Θεός, ο άνθρωπος, τον Χριστόν και δια του Χριστού, τον Πατέρα των Θεών. Διαφορετικά, η λατρεία μας δεν φτάνει στο πρόσωπό του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πιστεύω πως όλοι μας να τον αγαπάμε τον Ιησού Χριστό και να μην βλέπουμε την ώρα και τη στιγμή που θα έρθει εκείνη να τον συναντήσουμε στον ουρανό. Τι θα γίνει εδώ κάτω, ας γίνει ό,τι θέλει. Ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, στην επιστολή που διαβάσαμε, αυτή την επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, μας δίνει μια πολύ παραστατική και μια πολύ δραματική εικόνα της ζωής μας. Μας λέει δηλαδή ότι αν και κάποια μέρα, όπως όλοι οι άνθρωποι και εμείς, έχουμε γεννηθεί, έχουμε έρθει στον κόσμο, έχουμε γεννηθεί από μια μάνα και κάποιον πατέρα, αν και μεγαλώσαμε και πήγαμε στο σχολείο και μάθαμε γράμματα, αν και σπουδάσαμε, αν και πήγαμε στο στρατό, αν και πιάσαμε δουλειά κάπου και δουλεύουμε, αν και κάναμε οικογένειες και έχουμε παιδιά και μεγαλώνουμε παιδιά, εν τούτης όμως είμαστε νεκροί. Νεκροί είμαστε. Νεκροί με προθεσμία. Ζούμε τώρα με προθεσμία. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε νεκροί. Κάποτε διάβαζα ότι ένας δικαστής στην Αμερική είχε καταδικάσει σε θάνατο κάποιον ληστή που είχε κάνει και δολοφονία. Και είχε καθοριστεί και η μέρα της εκτελέσεως. Αλλά η μέρα της εκτελέσεως αναβαλόταν με τους δικηγόρους εκεί. Και πέρασε καιρός και εν τω μεταξύ πέθανε ο δικαστής που καταδίκασε τον άλλον σε θάνατο. Είχε πεθάνει και ο δήμιος ο οποίος θα τον εκτελούσε στην ηλεκτρική καρέκλα και αυτός ζούσε. Γιατί είμαστε όλοι νεκροί. Τι σημασία έχει ποιος θα πεθάνει πρώτος και ποιος θα πεθάνει δεύτερος? Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Κάποτε είχε γυριστεί μια κινηματογραφική ταινία παλιά, η οποία έδειχνε όλους τους ανθρώπους και τους ηθοποιούς που παίζανε μέσα σε αυτή την κινηματογραφική ταινία σαν σκελετούς. Διότι στην πραγματικότητα σκελετοί είμαστε. Πάνω στο σκελετό κολλάει η σάρκα μας και φαινόμαστε όμορφοι. Στο βάθος είμαστε σκελετός και αυτή είναι η βάση. Και έδειχνε ότι ένα πρωί που άνοιξαν οι πόρτες των σπιτιών, βγήκαν από μέσα οι σκελετοί, οι άνθρωποι. Και τρέχανε γρήγορα να πιάσουν δουλειά, πηγαίνανε στη στάση των λεωφορείων, των τρένων, να περιμένουν τη συγκοινωνία. Και έδειχνε μια στάση ότι περιμένανε εκεί πέρα 10 σκελετοί όρθιοι. Και ήρθε το λεωφορείο της γραμμής, γεμάτο σκελετούς, καθήμενος, σκελετούς όρθιος, και σταμάτησε και άνοιξε η πόρτα. Και άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτοι σκελετοί μέσα, αλλά ήταν γεμάτο το λεωφορείο με σκελετούς. Και σπρώχναν οι σκελετοί απ' έξω, τους σκελετούς μέσα να μπουν. Και από το σπρώξιμο ακουγόταν και τα κόκαλα που τρίζανε, τα κόκαλα το ενός με τον άλλον. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Μην κοιτάζετε που έχουμε τη σάρκα μας την ωραία απ' έξω και δεν τρίζουμε. Σπρωχνόμαστε. Έδειχνε αυτή η σκηνή ότι σε ένα γραφείο ήταν η ταινία. Σκελετοί που καθόταν μέσα στα γραφεία τους και με ένα μολύβι εκεί που τζουρώνανε τα χαρτιά τους.
Και ένας προϊστάμενος που ανοιγοκόκλινε τις μασέλες του και τους έκανε παρατηρήσεις. Σκελετός κι αυτός. Σε ένα σχολείο έδειχνε πολλούς μικρούς σκελετούς στα θρανία τους και ένα δάσκαλο που έκανε περίπατο μέσα στην αίθουσα και τους έλεγε το μάθημα. Σε ένα γήπεδο έδειχνε πολλούς χιλιάδες σκελετούς στις κερκίδες που παρακολουθούσαν άλλους σκελετούς που κλωτσούσαν την μπάλα. Και οι σκελετοί που ήταν στις κερκίδες χειροκροτούσαν με τα χέρια και ακουγόταν τα κόκαλα του ενός χεριού με τα κόκαλα του άλλου χεριού. Ένας παράξενος θόρυβος. Τι να σας πω, έδειχνε πάρα πολλές αποτροπιαστικές σκηνές. Και έλεγε κανένας, εγώ είμαι αυτός. Έδειχνε μια σκηνή πως ήταν, λέει, δύο σκελετοί. Ο ένας μεγαλύτερος και ο άλλος μικρότερος. Και κρατιόντουσαν από το χέρι και μπήκαν μέσα σε μια εκκλησία. Και εκεί ένας άλλος σκελετός που φορούσε ένα μαύρο ρούχο μακρύ, τους πάντρευε, τους άλλαζε στέφανα και τους χόρευε γύρω από ένα τραπέζι. Σκελετοί κι αυτοί, μπελοθάνατοι κι αυτοί. Και έδειξε και μια άλλη, από ό,τι θυμάμαι, σκηνή, πως ήταν, λέει, τέσσερες σκελετοί, οι οποίοι πάνω στους ώμους τους είχαν ένα μακρόστενο κυβότιο και μέσα τους είχαν έναν άλλον σκελετό ξαπλωμένο και πηγαίνανε στο νεκροταφείο να τον θάψουν. Να γιατί μας είπε ο Κύριος, αφήστε τους νεκρούς να θάψουν τους εαυτό νεκρούς. Γιατί? Γιατί είναι νεκροί και αυτοί που περπατάνε πάνω στη γη και αυτοί που είναι κάτω από τη γη. Όλοι είμαστε νεκροί. Όλη η ανθρωπότητα είναι έναν απέραντο νεκροταφείο. Δεν έχει σημασία ότι οι λίγοι βρίσκονται πάνω από το χώμα και οι πολλοί κάτω από το χώμα. Θα έρθει ο καιρός που και εμείς που είμαστε πάνω από το χώμα θα βρεθούμε κάτω από το χώμα. Μας λέει ο Λόγος του Θεού δια του Αποστόλου Παύλου, και έχει απόλυτα δίκιο, ότι όλοι είμαστε νεκροί. Δεν χρειάζεται να μας πείσει κανένας ότι είμαστε νεκροί. Να έρθει κανένας ρήτορας να μας αποδείξει. Το βλέπω.

και πιάσατε σκανδάλι για αυτοκτόνηση. Μονάχοι τους πήγαν και καθίσανε στην ηλεκτρική καρέκλα. Δεν τους υποχρέωσε κανένας. Μονάχοι τους φορέσανε τη θηλιά στο λαιμό τους. Και ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει. Και τους είπε: σας έφτιαξα έναν όμορφο κόσμο, έναν ιδανικό κόσμο που καλύτερος δεν γίνεται. Γιατί όταν τελείωσε ο Θεός το φτιάξιμο του κόσμου, είδε ότι ήταν τόσο ωραίος, γιατί είχε γίνει λίαν καλά. Ήταν όλα όμορφα. Ωραιότερα δεν γινότανε. Και τους είπε ο Θεός στους ανθρώπους αυτούς: ο κόσμος αυτός είναι δικό σας. Ένα ζευγάρι ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Θέλω να με τιμήσετε. Να ζήσετε όμορφα, ελεύθερα. Να με αγαπάτε και να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πρόβλημα διατροφής δεν υπάρχει. Εκατομμύρια δέντρα να κάνουν τους καρπούς. Να τρώνε. Θα κάνετε όσα παιδιά θέλετε, τους είπε. Τους ευλόγησε και τους είπε πριν πέσουν, πριν αμαρτήσουν. Να κατακυριεύσουν τη γη. Να κάνουν απογόνους πολλούς. Γιατροί δεν υπήρχαν τότε. Δεν χρειαζόταν να υπάρχουν γιατροί. Ανάγκη για εργασία δεν υπήρχε. Το εργοστάσιο του Θεού παρήγαγε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, όπως παράγει σήμερα. Και όλα τζάμπα. Για σκεφτείτε λιγάκι. Οι πρώτοι ιδιοκτήτες της γης να είναι ένα αντρόγινο. Και ήταν ζάπλωτοι. Όλες οι πεδιάδες, όλα τα βουνά δικά τους, όλες οι κοιλάδες, όλες οι λίμνες, όλα τα ποτάμια και όλα τα εκατομμύρια τα ζώα ήταν δική τους ιδιοκτησία. Όλο το χρυσάφι του κόσμου και όλα τα διαμάντια και τα μπριλάντια και τα μαργαριτάρια, δικά τους. Και δεν υπήρχαν και κλέφτες. Υπάρχει ωραιότερη ζωή από αυτή? Όλη η γη δική τους με την υπογραφή του Θεού, συμβόλαιο από το χέρι του Θεού. Και τους είπε: ό,τι γουστάρει η ψυχή σας θα τρώτε. Ελεύθερα. Ένα μόνο πράγμα θέλω να μην κάνετε, από το δέντρο της ζωής, του καλού και της γνώσεως του καλού και του κακού, που βρίσκεται στη μέση του παραδείσου, δεν θέλω να φάτε από αυτό. Γιατί? Διότι εάν φάτε από αυτό, προσέχετε, θα πεθάνετε, έχει δηλητήριο μέσα. Και αυτοί τι κάνανε? Πήγαν και φάγανε. Σαν τα μικρά παιδιά. Λες στο μικρό παιδί: μην το κάνεις αυτό. Και πάει και κάνει αυτό που του λες: μην το κάνεις. Και ο Θεός τι να κάνει? Εάν δεν τους είχε ειδοποιήσει, καλά. Αλλά τους ειδοποίησε. Λυπήθηκε. Τους είπε: δεν με τιμήσατε. Τώρα ξέρατε ποιες είναι οι συνέπειες. Εκείνοι δεν ξέραν τις συνέπειες. Δεν ξέρανε τι θα πει θάνατος. Από το χώμα σε πήρα, είπε στον Αδάμ και την Εύα, και σας έκανα προσωπικότητες, ανθρώπους. Αλλά δεν με τιμήσατε. Σας έδωσα ζωή, αλλά δεν την τιμήσατε. Δεν με ακούσατε. Τώρα και εσείς και τα παιδιά σας θα ξαναεπιστρέψετε από εκεί που σας πήρα, από το χώμα. Δηλαδή μπήκε ο θάνατος, ο σωματικός, μέσα στο σώμα τους. Γι' αυτό και όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν. Αλλά μπήκε ο θάνατος μέσα και στην ψυχή τους. Μπήκε και ο θάνατος ο πνευματικός. Έπαυσε πια ο Θεός να έχει επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον ετοίμησε στη ζωή του. Γιατί όλα αυτά? Γιατί δια της παρακοής τους έγιναν τέκνα όργης και κατάρας, μας λέει ο λόγος του Θεού. Και περπατάμε και περπατάνε σήμερα όλοι οι μελοθάνατοι, οι σκελετοί πάνω στη γη και τρέχουν από εδώ και τρέχουν από εκεί να αποκτήσουν λεφτά, να κάνουν περιουσία, να φτιάσουν σπίτια. Μα είσαι νεκρός, φίλε μου, δεν το καταλαβαίνεις ότι είσαι νεκρός? Μέσα τους ο άνθρωπος κουβαλάει το θάνατο. Κουβαλάει τον καρκίνο και κουβαλάει το AIDS. Κάθε μέρα γεμίζουν τα νοσοκομεία με καινούριους νεκρούς. Με καινούριους αρρώστους. Μπαίνεις μέσα σε ένα εργοστάσιο. Μπαίνεις μέσα σε μια μεγάλη τράπεζα. Μπαίνεις μέσα σε ένα υπουργείο. Και βλέπεις να εργάζονται 300 άνθρωποι. Και τους χαίρεσαι και τους καμαρώνεις. Και τους βλέπεις ωραίους, περιποιημένους, να αστειεύονται, να γελάνε. Να τους κλαις γιατί? Γιατί ξέρεις σίγουρα ότι από τους 300 ανθρώπους που βλέπεις τώρα να γελάνε, οι 100 από αυτούς σε λίγα χρόνια θα πεθάνουν μέσα σε φρικτούς και αφόρητους πόνους εξαιτίας του καρκίνου. Λένε επίσημες στατιστικές ότι το 1 τρίτο των θανάτων οφείλεται στον καρκίνο. Και αυξάνουν τα ποσοστά. Περπατάς έξω από ένα δημοτικό σχολείο και βλέπεις την ώρα του διαλύματος να παίζουν έξω στην αυλή 600 παιδάκια. Να τρώνε τα γαριδάκια, να τρώνε τα τσίπς, να παίζουν την μπάλα, να αστειεύονται, να τραγουδάνε. Και είναι να τα κλαις με μαύρο δάκρυ τα παιδάκια αυτά που γίνονται.

0: θέλανε. Γιατί? Γιατί είσαι σίγουρος και ξέρεις ότι μετά από μερικά χρόνια, όταν περάσουν τα 40, τα 50, το 1 τρίτο από αυτούς, από τα 600, τα 200, θα πεθάνουν μέσα σε φρικτούς και αφόρητους πόνους από καρκίνο. Είναι σίγουρο και βέβαιο. Δεν είναι θεωρίες αυτές δικές μου. Το λένε στατιστικές επίσημες. Να τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Και τρέχουμε να βρούμε γιατρούς. Τι να μας κάνουν οι γιατροί? Εδώ που διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους κατοίκους της Εφέσου απευθύνεται σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι νεκροί όπως οι άλλοι άνθρωποι, αλλά είναι άνθρωποι ζωντανοί. Και τους λέει ότι εσείς που ήσασταν κάποτε νεκροί και ζούσατε μέσα στο θάνατο εξαιτίας των αμαρτημάτων σας, ο Θεός σας εζωοποίησε. Σας έδωσε ζωή. Καινούργια ζωή, αλλιώτικη ζωή, όχι ζωική ζωή σαν τη ζωή που έχουν τα ζώα που τρώνε και κοπρίζουν, όχι τέτοια ζωή. Σας έδωσε θεϊκή ζωή, δηλαδή σας συνανέστησε με τον Χριστό. Σας ανέστησε ενώ είσαστε νεκροί. Σας εζωοποίησε. Αυτή τη ζωή δεν την είχατε πριν γνωρίσετε τον Χριστό. Την πήρατε από την ώρα που γνωρίσατε τον Χριστό και συνδεθήκατε μαζί μου. Από την ώρα που προσέξατε τα λόγια μου. Από την ώρα που πιστέψατε στην αλήθεια των λόγων μου. Πριν γνωρίσατε τον Χριστό, είσαστε εκφύσεως, τέκνα, οργής και κατάρας, όπως και οι λοιποί. Γιατί? Γιατί ζούσαμε σύμφωνα με το θέλημα του διαβόλου, του σατανά. Σύμφωνα με το πολίτευμα και τα γούστα αυτού του κόσμου. Ζούσαμε στην ανομία, ζούσαμε στην αμαρτία, ζούσαμε υπακούντας τον άρχοντα των πονηρών δυνάμεων, οι οποίες κυκλοφορούν μεταξύ ουρανού και γης. Υπακούαμε δηλαδή στο σατανικό πνεύμα, με την αδιαφορία μας στον Θεό. Και είμαστε εκφύσεως τέκνα οργής και κατάρας. Ο Θεός όμως τι έκαμε με εμάς? Μας άφησε έτσι να βολοδέρνουμε μέσα σε αυτή την κακή μας μοίρα? Όχι. Δεν μας άφησε. Ο Θεός είναι αγάπη. Και την έδειξε την αγάπη του αυτή. Και ενώ είμαστε νεκροί και αποκομμένοι από Αυτόν, με συνέπεια την αιώνια καταδίκη, το αιώνιο σκοτάδι και την αιώνια κόλαση, ο Θεός πρώτα μας εζωοποίησε με τον Χριστό, μας έδωσε τη ζωή του Χριστού. Δεύτερο, μας συνανέστησε μαζί του από το θάνατο. Και τρίτο, μας συνεκάθισε μαζί του εις τα επουράνια. Μας συνεκάθισε, δηλαδή μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με τον Χριστό. Μα αφού είμαστε στη γη, στη γη ζούμε. Αλλά ο Θεός έκαμε το έργο αυτό της Αναστάσεως για μας, το οποίο πρόκειται να το απολαύσουμε όταν θα αφήσουμε τη σάρκα μας σε αυτή τη ζωή και θα πάρουμε το καινούργιο σώμα μας στο ουράνιο για να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Με τούτο το σώμα δεν μπορούμε και με τούτα τα μάτια να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού. Τώρα διαπίστεως τη δεχόμαστε. Και θα μου πεις πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι απλώς με μια διαταγή του Θεού πάτησε ο Θεός ένα κουμπάκι και έγιναν? Όχι. Ο Θεός δεν πατάει κουμπάκια. Αλλά πώς έγιναν? Πρώτα ο Θεός δούλεψε για να γίνουν αυτά. Εργάστηκε. Και πώς εργάστηκε? Να πώς εργάστηκε. Από την ώρα που παρέβηκαν την εντολή του Θεού ο Αδάμ και η Εύα και τους έπιασε από το αυτί και τους είπε πηγαίνετε έξω, έξω από την παρουσία μου. Τώρα θα υποστείτε τις συνέπειες της αμαρτίας σας, τις συνέπειες της παρακοής. Και ξέρετε ποια ήταν η πρώτη συνέπεια? Μια δολοφονία. Ο γιος ο ένας, ο Κάιν, επήγε και σκότωσε τον άλλον, τον αδελφό του, τον Άβελ. Η πρώτη δολοφονία, η πρώτη συνέπεια. Και από τότε το αίμα τρέχει πάνω στη γη. Εκατομμύρια δολοφονίες, εκατομμύρια πόλεμοι. Κάποιος είπε ότι ο αιώνας στον οποίο ζούμε είναι ο αιώνας του θανάτου. Αιώνας του αίματος. Ποτέ δεν ανέβηκαν στον ουρανό τόσο περισσότερη καπνή ερυπείων, τόσα κλάματα, τόσες συμμογές και τόση δυστυχία όσα στον αιώνα που ζούμε τώρα, τον 20ο, του πολιτισμού. Και άφησε ο Θεός τον άνθρωπο να βολοδέρνει μέσα στην αμαρτία του για ορισμένο καιρό να καταλάβει το λάθος που έκανε. Ποιο ήταν το λάθος του? Αλλά ο άνθρωπος δεν το καταλάβαινε. Βλέπεις, ας πούμε, το λαό Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο πώς αγωνιούσαν και πώς τους παιδεύαν οι Αιγύπτιοι να φτιάξουν και άλλες πόλεις, να κουβαλήσουν και άλλα τούβλα, να βρουν και το άχυρο και δεν μπορούσαν να βρουν λύση. Όσο ο Θεός τους λυπήθηκε και τους έδωσε το Μωυσή. Και ο Μωυσής τους ελευθέρωσε και ύστερα από λίγο τους έδωσε και τον νόμο, τον Μωσαϊκό νόμο, να τον τηρήσουν. Αλλά δεν μπορούσε να τον τηρήσει. Κανένας άνθρωπος δεν έχει τη δύναμη να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Και όταν ήρθε το πλήρωμα το χρόνο, ο Θεός εξαπέστειλε τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Η λέξη εξαπέστειλε Δεν έχει κακή έννοια. Δεν είναι αυτή η έννοια που δίδουμε εμείς στη λέξη «θα σε εξαποστείλω, κάτσε καλά γιατί θα σε εξαποστείλω, θα σου δώσω μια κλωτσιά». Όχι. Εμείς την πήραμε και την κάναμε κακή τη λέξη. Εξαπέστειλε σημαίνει έξω από τον εαυτό του τον έστειλε, τον Υιό του, τον Χριστόν, ο Θεός, για να κάνει το έργο της σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη από σωτηρία. Αφού είμαστε όλοι νεκροί, ποιος τάχα είναι ο αθώος και ο αναμάρτητος. Πριν από μερικούς μήνες είχε έρθει στο πρεσβυτέριο μια κυρία η οποία εξεδήλωσε την επιθυμία της να γίνει μέλος στην Εκκλησία. Αλλά τη βλέπαμε πως δεν είχε πάρει το Χριστό μέσα της. Και κάποιος αδελφός την ερώτησε, «Για πες μας», της λέει η κυρία, «οι αμαρτίες σου τι έγιναν?» Εκείνη άκουσε στο άκουσμα «οι αμαρτίες μου», παρεξήγησε κάπως την ερώτηση αυτή. «Οι αμαρτίες μου, ξέρουν αυτοί για τις αμαρτίες μου». Και αντέδρασε και μας είπε, «Ποιες αμαρτίες μου, για ποιες αμαρτίες μου λέτε? Εγώ από κοπέλα που ήμουνα δεν έχω κάνει αμαρτίες». Αμέσως αντέδρασε. Δεν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Δεν κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Ο κόσμος δεν είναι εύκολο να συνειδητοποιήσει τι εννοεί ο Θεός όταν λέει αμαρτία. Σκεφτείτε ότι κατά τον Μεσαίωνα οι άνθρωποι τότε, οι θρησκευόμενοι άνθρωποι, σκότωναν άλλους ανθρώπους νομίζοντας ότι προσφέρουν θυσία στο Θεό, αν και γινόταν δολοφόνοι. Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί οι οποίοι ρίχνανε τους πραγματικά χριστιανούς στην πυρά. Η ιερά εξέταση. Σκότωνε ανθρώπους. Δεν καταλάβαινε τι είναι αμαρτία. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι σκότωνε χριστιανούς στο όνομα του Θεού και έχει και ήσυχη τη συνείδησή του ότι έκανε καλό έργο. Μέχρι ότου μπήκε το φως του Θεού μέσα στο πνεύμα του και στην καρδιά του και κατάλαβε το λάθος του. Για στάσω. Εγώ έκανα δολοφονία. Πώς μπορώ να ευαρεστήσω τον Θεό? Όταν όμως εξηγήσαμε σε αυτή τη γυναίκα τι θα πει αμαρτία, τότε παραδέχτηκε την ενοχή της και μας είπε, «Τώρα καταλαβαίνω ότι είμαι πραγματικά αμαρτωλή». Και εγώ ο ίδιος σας λέω, όταν είχα μεγαλώσει και είχα τελειώσει το γυμνάσιο και είχα πάει στο πανεπιστήμιο και τελείωσα, νόμιζα ότι αμαρτία είναι μια, δύο, τρεις χοντρές αμαρτίες, τίποτε άλλο. Όταν όμως διάβασα το Λόγο του Θεού, την επιστολή προς Γαλάτες, εκεί το πέμπτο κεφάλαιο, που λέει λεπτομερώς ποια είναι τα έργα της σαρκός και ποια είναι τα έργα του πνεύματος, και όταν είδα ότι η αμαρτία είναι στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, τότε είπα, «Θεέ μου, κανένας δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στην Άγια την παρουσία σου». Ας μην καφιέται λοιπόν ο άνθρωπος ότι δεν έκανε πολλές και χοντρές και μεγάλες αμαρτίες, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι εκφύσεως τέκνο, οργής και κατάρας. Ακόμη και αυτός ο Νικόδημος που ήταν δεσπότης εκεί στους Ιουδαίους και πήγε να συναντήσει τον Κύριο τη νύχτα για να μιλήσει μαζί του. Ήταν και αυτός τέτοιος. Ακόμη και ο Κορνήλιος, ο οποίος έκαμε πολλές ελεημοσύνες και προσευχές και μάλιστα ανέβηκαν ενώπιον του Θεού, λέει, αυτές οι ελεημοσύνες και οι προσευχές. Και αυτός ήταν τέκνο, οργής και κατάρας και ήταν ανάγκη να ακούσει τα ζωοποιά λόγια από το στόμα του Αποστόλου Πέτρου για να πιστέψει σε αυτά. Τα έργα του δεν ήταν ωραία. Καλά ήταν, αλλά δεν του φέραν καμιά σωτηρία, καμιά ειρήνη και ανάπαυση στην καρδιά του. Έπρεπε να ακούσει για τον εσταυρωμένο Χριστό που πλήρωσε τις αμαρτίες του καθενός μας, που πέθανε και τάφηκε και αναστήθηκε να μας δικαιώσει. Ο Θεός δεν μετράει τον άνθρωπο με τις ποσότητες των αμαρτιών, αλλά μας μετράει με την ποιότητα της ζωής μας. Πριν από μερικές μέρες είχα πάει σε ένα νοσοκομείο και είδα και κάποιον αδελφό που ήταν άρρωστος και ήταν αθλητικός τύπος. Και πώς έγινε έτσι μέσα σε λίγες μέρες? Μου έλεγε η γυναίκα του ότι το αίμα του ήταν 1,90 ύψος. Το αίμα του που ήταν πριν 24 ώρες μαύρο-κόκκινο, όπως είναι όλο μας το αίμα, έγινε μέσα σε 24 ώρες ξανθό, σαν του σταριού. Κατεστράφηκαν όλα τα αιμοφόρα αγγεία. Καταλάβατε? Μέσα σε 24 ώρες. Γιατί? Γιατί είχε θάνατο μέσα του. Ο θάνατος ενεργήθηκε απότομα. Και εκείνη την ώρα του βάζανε ορό αίματος. Αλλά δεν μπορούσε τα όργανα του σώματος που είχαν καταστραφεί να αφομοιώσουν το ζωντανό το αίμα και να το πάρουν. Δεν μπαίνει ζωή μέσα. Είναι κατεστραμμένα στον άνθρωπο τα όργανα να πάρει ζωή από άλλον άνθρωπο. Μόνον ο Θεός δίνει ζωή. Και τι ζωή? Ζωή αιώνια. Ο άνθρωπος από την ώρα που γεννιέται είναι νεκρός. Τελείωσε. Δεν έχει καμιά ελπίδα να ζήσει. Ζει με προθεσμία. Και αυτό πρέπει να το χωνέψουμε όλοι καλά. Έχει κάτι μικρό χαρές μέσα στη ζωή του, αλλά αυτά είναι για να τον παραπλανούν, να το αποστρέφουν το βλέμμα από τον Χριστό που μπορεί να δώσει πραγματική ζωή. Εσάς όμως, θα μας πει ο Απόστατος Παύλος, που ήσασταν όπως όλος ο κόσμος νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών σας, γιατί είσαστε εκ φύσεως τέκνα οργής και κατάρας, ο Θεός σας εζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Ξέρετε, το σώμα του Χριστού έμεινε τρεις μέρες στον τάφο και την τρίτη μέρα αναισθήθηκε. Ο Θεός του έδωσε ζωή. Μερικοί οι οποίοι κινούνται από μια ζωώδη λογική λένε ότι πιστεύω εγώ στο Θεό, μου λέει κάποιος, πιστεύω στο Θεό. Βεβαίως δεν είμαι άθεος, αλλά μην μου λες τώρα ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Τρεις μέρες αναστήθηκε, είχε αρχίσει να σαπίσει πια. Δεν γίνονται. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, του λέω. Όταν λες ότι πιστεύεις στο Θεό, ποιες ιδιότητες αποδίδεις στο Θεό? Για πες μου τις ιδιότητες του Θεού. Είναι πανεύσπλαχνος, μου λέει, είναι μακρόθυμος, είναι έτσι, ελεήμων είναι έτσι. Δεν μου λες, του λέω, παντοδύναμος είναι ο Θεός? Λέει, βέβαια, και παντοδύναμος είναι. Αφού είναι παντοδύναμος ο Θεός, εν την παντοδυναμία του ανέστησε και τον Χριστό. Πού είναι το εμπόδιο να πιστεύσεις στην ανάσταση του Χριστού? Α, μου λέει, ξέρεις, αυτό δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Αν πώς το έχεις σκεφτεί έτσι? Ματαιώνεται ο άνθρωπος μέσα στους διαλογισμούς του και σκοτίζεται μέσα στην ασύνητη καρδιά του. Ο Θεός και από πέτρες μπορεί να αναστήσει νεκρούς, γιατί είναι παντοδύναμος. Έτσι ζωοποίησε και τον Χριστό. Και μαζί με τον Χριστό ζωοποίησε και εμάς. Και μας συνανέστησε και μας συνεκάθισε μαζί του στα υπουράνια. Πού, σε κάποιο θρόνο χρυσό? Όχι. Τι να τον κάνουμε τον χρυσό το θρόνο, όταν έχουμε μέσα μας τον καρκίνο και το θάνατο, τον αιώνιο? Μας συνεκάθισε μαζί με τον Χριστό. Μας έδωσε ζωή. Και τι ζωή? Αιώνια ζωή. Άφθαρτη ζωή. Αμύαντη ζωή. Αμάραντη ζωή. Φυλαγμένη στους ουρανούς για μας. Μας έδωσε ζωή αιώνια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όταν κάτι είναι προσωρινό, θα έρθει το τέλος. Μπορεί να το χαίρεσαι για λίγο τώρα, αλλά θα έρθει το τέλος. Εμείς όμως στοχεύουμε σε αιώνια πράγματα, που δεν υπάρχει τέλος. Και αυτό το επιτύχαμε. Τη σωτηρία των ψυχών μας, την οποία μας υποσχέθηκε ο Χριστός. Τι λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του? Και αυτή είναι η υπόσχεση την οποία αυτός ο Χριστός υπεσχέθησε μας. Ποια είναι η υπόσχεση? Η ζωή αιώνιος. Αυτή είναι η υπόσχεση. Εκεί συμπυκνούνται τα πάντα. Μας υπεσχέθηκε ζωή αιώνια και μας την έδωσε. Και τι είναι ζωή αιώνιος? Ποιος μπορεί να δώσει τον ορισμό? Τον δίδει ο Λόγος του Θεού. Και αυτή, λέει, είναι η ζωή αιώνιος, μας είπε ο Χριστός. Το να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησούν Χριστόν. Αυτή είναι η ζωή αιώνιος. Να τον γνωρίσεις τον Χριστόν. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριός μας προς τον Πατέρα στην προσευχή που έκαμε λίγο πριν ανέβει στο Σταυρό. Μια μέρα που βρισκόμουν σε κάποια επαρχιακή πόλη, συνάντησα ένα χιλιαστή. Και είχαμε συζήτηση για την αιώνια ζωή. Μου λέει, ξέρεις τι είναι η αιώνια ζωή? Του λέω, ίσως εσείς να ξέρετε περισσότερα. Και μου λέει εκείνος, προσέξτε, όπως είπε και ο Χριστός, λέει, στην προσευχή του, η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνον αληθινό Θεό. Και σταμάτησε εκεί. Για να μου πει μετά, εσύ τον ξέρεις τον αληθινό Θεό? Να του πω όχι. Δεν ξέρεις, μου λέει, να μου πει το όνομα του αληθινού Θεού που είναι η Ιεχωβά. Αλλά δεν τον άφησα. Τον κοίταξα λιγάκι και το είπα, με συγχωρείς, του λέω. Και κάτι άλλο λέει μετά. Μου λέει, τι λέει? Λέει, και τον οποίον απέστειλες Ιησού Χριστόν. Να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλες Ιησού Χριστόν, και το ένα και το άλλο. Μου λέει γελώντας, το λέει και αυτό. Τότε του λέω, αφού το λέει και αυτό, γιατί το κόβεις το εδάφιο στη μέση και δεν το λες ολόκληρο? Βλέπετε πως συνεργεί ο διάβολος. Γι' αυτό χρειάζεται μελέτη του λόγου του Θεού για να καταρτιζόμαστε και να είμαστε γεροί στις γραφές. Ώστε λοιπόν η αιώνια ζωή δεν είναι μόνο ο Πατέρας, αλλά ταυτόχρονα είναι και ο Υιός. Και ο Ιωάννης μας λέει στην πρώτη του επιστολή, προσέξτε, όποιος έχει τον Υιόν, έχει ταυτόχρονα και τον Πατέρα. Φτάνει να έχεις τον Χριστό, σου φτάνει. Γιατί? Γιατί εν τον Χριστό είναι ο Θεός. Αν έχεις όμως μόνο τον Πατέρα και δεν έχεις τον Υιό, δεν έχεις ούτε τον Υιό ούτε τον Πατέρα. Ο Θεός δεν μας δέχεται απευθείας να συνδιαλλαγούμε μαζί του, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να αντικρίσει τον Θεό. Έτσι κάποτε όταν ο Μωυσής εκεί στο όρος Σινά του είπε, Θεέ μου, του λέει, μου μιλάς τόσες μέρες και ακούω τη φωνή σου και δεν βλέπω το πρόσωπό σου, δείξε μου το πρόσωπό σου σε παρακαλώ. Και τι το είπε ο Θεός? Μωυσή, του λέει, αστιεύεσαι, Είναι δυνατόν άνθρωπος να δει με αυτά τα σαρκικά, τα αμαρτωλά μάτια εμένα το πρόσωπό μου? Εγώ είμαι Άγιος, υπεράγιος. Θα πεθάνει αμέσως, θα κεραυνοβοληθεί. Γι' αυτό μας λέει ο Θεός, πήγαινε στο Γολγοθά να συνδιαλλαγείς με τον Χριστό και εκείνος θα μου τα πει εμένα. Γι' αυτό όποιος έχει τον Υιό έχει τον Πατέρα. Λοιπόν, καμία επαφή δεν μπορούμε να έχει ο άνθρωπος με τον Πατέρα. Εκείνος είναι Άγιος, απλησίαστος, απρόσιτος. Έχει το μέσον, έχει τον Χριστό, στον οποίο καταφεύγουμε και μας δέχεται με ανοιχτή αγκαλιά τον κάθε άνθρωπο. Δόξα στο όνομά του. Εσάς όμως, θα μας πει ο Παύλος, επειδή αγαπήσατε τον Χριστό και με την υπακοή σας το θέλημά του εξακολουθείτε να τον αγαπάτε, ο Θεός ανταποκρίθηκε σε αυτή την αγάπη σας και σας ζωοποίησε, σας συνανέστησε και σας συνεκάθισε. Πού? Όπου ο Χριστός και εμείς. Όπως ο Χριστός και εμείς, χωρίς καμία διαφορά. Αυτό θα πει συνανέστησε, συνεκάθισε μαζί, κοντά, δίπλα. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Ερώτημα. Για να δείξει στους υπερχόμενους αιώνες και σε όλους τους λαούς του κόσμου τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού. Τη χάρη του. Ότι σώζει με τη χάρη και όχι με έργα. Για να δείξει ο Θεός σε όλη την οικουμένη και σε όλους τους αγγέλους πώς ανταποκρίνεται στην πίστη μας, στην ολοκληρωμένη πίστη μας, στην ειλικρινή πίστη μας, στη συγκεκριμένη πίστη μας. Όχι αόριστα πράγματα, όχι νεφέλες. Θα πιστέψουμε συγκεκριμένα στο απολυτρωτικό έργο του Χριστού που έκανε στο Σταυρό, στο αίμα του που έχει για μας. Εις εσάς λοιπόν τους πιστεύοντας είναι η τιμή, μας βεβαιώνει στην πρώτη επιστολή του Απόστολος Πέτρος. Τιμή μας κάνει ο Θεός. Μεγάλη τιμή, θεϊκή τιμή. Γιατί επιστέψαμε στον Χριστό. Με όλη μας την καρδιά και χωρίς αμφιβολία. Γιατί λοιπόν τα έκαμε όλα αυτά τα πράγματα ο Θεός? Ακούστε, πρώτο, για να μας κάνει λαό του, δικό του λαό. Και δεύτερο, γιατί περιμένει από μας να δείξουμε κι εμείς την ευαισθησία μας σε αυτή τη μεγάλη δωρεά του. Δηλαδή, να φιλοτιμηθούμε να τον υπηρετήσουμε. Όταν σου κάνουν ένα μεγάλο μεγάλο δώρο, είσαι αιώνια υποχρεωμένος. Αιώνια υποχρεωμένος έναν άνθρωπο. Γιατί σου έκανε ένα μεγάλο δώρο. Ένας γιατρός που σου έσωσε τη ζωή, όταν τον βλέπεις, του φυλάς το χέρι αμέσως. Για σκεφτείτε τώρα ο Θεός να μας σώσει από την αιώνια κόλαση και να μας δώσει αιώνια ζωή. Δεν πρέπει να είμαστε αιώνια σκλαβωμένοι μαζί του? Δεν πρέπει να έχουμε ένα φιλότιμο ό,τι μας πει να το κάνουμε? Όχι μόνο να ερχόμαστε στην Εκκλησία Κυριακή και Δευτέρα και Τετάρτη. Εγώ δεν βλέπω πουθενά όταν διαβάζω το λόγο του Θεού ότι καλός χριστιανός είσαι όταν έρχεσαι τακτικά στην Εκκλησία, τις ώρες της Εκκλησίας. Τέτοιο πράγμα δεν το λέει ποτέ, θα τα λένε οι άνθρωποι. Ο Θεός ευαρεστείται σε ταπεινό πνεύμα, σε καθαρή καρδιά. Στο να έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου και να τον υπηρετείς. Δηλαδή, ομολογώντας το όνομά του στους ανθρώπους. Αυτή είναι η υπηρεσία. Δηλαδή, ο Θεός περιμένει από εμάς καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Συγκεκριμένα. Αυτή η υπηρεσία μας είναι η πιο καλή που έχουμε να προσφέρουμε στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή του προς τους Εβραίους ότι κάτω από το φως της Καινής Διαθήκης η καλύτερη θυσία προς τον Θεό δεν είναι να δίνουμε το δεκατό μας, ούτε να ερχόμαστε στην Εκκλησία, ούτε να επισκεπτόμαστε αρρώστους. Καλά όλα αυτά. Είναι καλά έργα τα οποία προετοίμασε ο Θεός να περιπατήσουμε σε αυτά, γιατί τον αγαπάμε. Αλλά το πιο καλό απ' όλα είναι ο καρπός χιλέων του στόματός μας να ομολογούν και τη ζωή μας, να ομολογούν τον Χριστό στους ανθρώπους για να σωθούν και εκείνοι. Ξέρετε ότι ο Θεός το στόμα μας αυτό δεν μας το έδωσε μονάχα να μασάμε όπως το έδωσε στα ζώα. Τα ζώα το στόμα τους το έχουν μόνο και μόνο για να μασάνε, δεν μιλάνε. Εμάς μας το έδωσε και για να μιλάμε. Όχι να μιλάμε τα καθημερινά μας θέματα και προβλήματα καθημερινά, αλλά να μιλάμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό μας το έδωσε το στόμα. Και γι' αυτό λέει θέλω καρπών από σας χιλέων ομολογούντων το όνομά μου. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Το κάνουμε αυτό? Ή ερχόμαστε στην εκκλησία μας, ακούμε το κηρυγματάκι μας, γυρίζουμε στο σπίτι μας, τρώμε το φαγάκι μας, ξαπλώνουμε στο κρεβατάκι μας, παίρνουμε τον ύπνο μας, ξαναρχόμαστε ύστερα από κάνα δύο μέρες στην εκκλησία, ξανακούμε το κηρυγματάκι μας και συνεχίζεται ο κύκλος αυτός. Και περιμένει ο Θεός καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Και καρπός δεν γίνεται. Δεν υπάρχει καρπός. Ο Χριστός στην παραβολή των ταλάντων μας είπε ότι ο Θεός έδωσε σε όλους τους ανθρώπους χαρίσματα. Κάλεσε, λέει, τους ανθρώπους, τρεις ανθρώπους και τους είπε: πάρε 10 τάλαντα. Πάρε εσύ 5 τάλαντα. Εσύ πάρε ένα τάλαντο. Όλοι όμως πήρανε. Άλλους λίγα και άλλους πολλά. Θα έρθω, λέει, ύστερα από καιρό και θα σας ζητήσω λογαριασμό. Προσέξτε να τα εκμεταλλευτείτε. Ξέρετε ότι ο λαός Ισραήλ ήταν λαός εμπορικός. Δεν κρατούσε λεφτά στις τσέπες του και σήμερα δεν κρατάει ο κόσμος λεφτά στις τσέπες του. Δύο πράγματα θα συμβούν. Είτε θα τα κλέψουν οι κλέφτες, είτε θα τα φάει το σκουλίκι. Ποιο σκουλίκι? Ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός είναι σκουλίκι. Τα τρώει τα λεφτά. Τι τα κάνουν οι άνθρωποι? Τα εμπορεύονται. Τα αυγατίζουν τα λεφτά. Και αν κάποιο δεν ξέρει να κάνει τον έμπορα, όλοι ξέρουν να κάνουν τον έμπορα. Όλοι είναι έξυπνοι. Τι κάνει? Αν είναι καμιά γυναικούλα και δεν μπορεί, κανένα άρρωστο, τα πάει στο τραπεζίτη, στην τράπεζα. Για να παίρνει τόκο. Μόνο οι κουτί, οι βλάκες αφήνουν τα λεφτά στις τσέπες τους. Και σήμερα και τότε. Και το είπε ο Κύριος. Γιατί όταν γύρισε και ζήτησε λογαριασμό από τους δούλους του, ήρθε αυτός που πήρε τα 5 τάλαντα και λέει: Κύριε, ορίστε τα 5 τάλαντα, πάρε άλλα 5. Έβγε δούλε, του λέει. Και ο άλλος που πήρε τα 10, μου έδωσε 10, πάρε άλλα 10. Έβγε δούλε. Έρχεται και ο άλλος που πήρε το 1 τάλαντο και του λέει: Ξέρεις, επειδή είσαι άνθρωπος, ξέρω, σκληρός και είσαι τέτοιο, εκδικητικός και φοβήθηκα μην το χάσω, λέει, το τάλαντο πήγα και έσκαψα βαθιά στη γη, λέει. Το χάσω και τώρα που πήγα ξανά, έσκαψα, πάρτο, λέει, το τάλαντο. Καλά, του λέει, αφού ήξερες ότι είμαι και ζητάω, γιατί δεν πήγες τουλάχιστον να το βάλεις στις τραπεζίτες, όχι στον κοσκοτά, στους τραπεζίτες, στους καλούς. Να μου το δώσεις μετά τόκου, γιατί? Και αποσβολώθηκε, αποστομώθηκε. Πάρτε, του λέει, το τάλαντο, δώστε στους αυτούς που έχουν 10. Και τον πονηρό δούλο, συλλάβετε τον και ρίψε τον μέσα στο σκοτάδι, στο πυρ, το εξώτερο, γιατί με περιφρόνησε. Αυτά δεν τα λέει για την ιστορία ο Χριστός, τα λέει για μας. Εγώ ήθελα, αδελφέ, να σε ρωτήσω, τι γίνεται με το τάλαντο το δικό σου που πήρες? Έχεις πάρει τάλαντο, δεν μπορεί να λες δεν έχω χάρισμα. Σε όλος ο Θεός έδωσε χαρίσματα, τάλαντα. Το εκμεταλλεύεσαι, το δουλεύεις, το αυγατίζεις. Θα έρθει ο καιρός που ο Θεός θα σου ζητήσει λογαριασμό. Τι θα το πεις εδώ, τέτα τέτ, εγώ και εσείς? Τι θα το πεις? Μα ξέρεσαι, μπορούσα το ποδάρι μου, μα ξέρεσαι εδώ ένα μπόνο. Άστα αυτά. Αυτά δεν περνάνε δικαιολογίες. Στο Θεό δεν περνάνε δικαιολογίες. Τι γίνεται με το δικό σου τάλαντο? Περιμένει ο Θεός καρπών χιλέων ομολογούντων το όνομα αυτού. Πού είναι ο καρπός? Μα θα μου πεις ότι εσείς που ανεβαίνετε στον άμμονα. Μα το Ευαγγέλιο δεν είναι υπόθεση 10 ανθρώπων, 20 που ανεβαίνουν στον άμμονα. Είναι όλων μας υπόθεση. Είμαστε χρεωμένοι όλοι μας με αυτή την υποχρέωση. Λοιπόν, ο Θεός περιμένει από εμάς να δείξουμε φιλότιμο. Λέει ο Απόστολος Παύλος, φιλοτιμούμενοι να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Φιλοτιμούμενοι. Έχουμε λίγο φιλότιμο. Εδώ κάνεις κάποια ευκολία σε κάποιον και περιμένεις να σου πει ένα ευχαριστώ και να δείξει ότι ευχαριστήθηκε. Τον υποχρεώνεις. Και αυτός πέρα βρέχει. Ούτε σου παίρνει τηλέφωνο, ξέρω ότι είσαι άρρωστος, ούτε ρωτάει αν ζεις ή πεθαίνεις και λες από μέσα. Βρε τον αφιλότιμο. Δεν πήρε ένα τηλέφωνο. Του διόρισα την κόρη. Του διόρισα το γιο. Έκαμα εκείνο. Του δώσα αυτού τη σύνταξη που δεν δικαιούται, το ξέρω εγώ. Και δεν πήρε ένα τηλέφωνο που ήμουν άρρωστος και πήγα να πεθάνω. Αυτό θα πει και ο Θεός. Σε έσωσα. Σε έσωσα από την κόλαση. Εσύ τόσο αφιλότιμος είσαι. Τι θα γίνει με το ταλαντό μας εδώ? Μήπως μας ξεγελάει ο διάβολος και μας λέει: Καλά είσαι στην εκκλησία σου. Κυριακούλα θα πηγαίνεις και το βράδυ στην προσευχή και τέλειωσε. Τίποτα άλλο. Ο Απόστολος Παύλος λέει για το διάβολο ότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Θέλει να μας βάλει τρικλοποδιά και μέσα στην εκκλησία. Να μας κοιμήσει με το αφιόνι του. Σας πω ένα περιστατικό που μου συνέβη, και αδελφοί, και θα τελειώσω. Όταν είχα γνωρίσει τον Χριστό πριν από 30 χρόνια περίπου, 35, με κάλεσε μια συγγενής μου, μια θεία μου, να πάω στη γιορτή της τότε, ονομαστική γιορτή. Για μένα ήταν ευκαιρία, όχι να πάω να της πω τα χρόνια πολλά τα τυπικά, να βρω κόσμο να τους μιλήσω για τον Χριστό. Και ήμουν όλο φλόγα. Και πήγα εκεί και είδα 5-6 ανθρώπους, 7 μέσα, και άγνωστος και γνωστός. Και ενώ συζητούσαν. Τι συζητάει ο κόσμος τώρα? Για τη μόδα, για το ποδόσφαιρο, για τα λεφτά, για το βουγιουκλάκι, για το ψαραβάκο. Τι θα συζητήσουν, τέτοια πράγματα, κουτά πράγματα, βλακώδη πράγματα. Διάκοψα τη συζήτησή τους και τους είπα: Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω ένα ερώτημα. Είστε τόσο χρονών περίπου. Μετά από λίγα χρόνια δεν θα ζείτε. Πού θα πάτε? Ξαφνιάστε. Τους μίλησα λοιπόν για τον Χριστό. Ένας από αυτούς, ο οποίος είχε μια κρατική θέση, εξεμάνει τόσο πολύ εναντίον μου, θύμωσε, κοκκίνησε, έγινε αλόφρον και με εξύβρισε και με απείλησε και μου λέει ότι αυτά που λες, λέει, τα λες για να προσελκύσεις ανθρώπους,
1: θα τους απομακρύνεις από την Ορθοδοξία, να κάνεις τούτο, να κάνεις το άλλο. Θα σου συμβεί κακό, θα σου κάνω κακό, μου λέει. Αν μπορείς, λέω, να το κάνεις το κακό. Φύγαμε, χαιρετηθήκαμε και ύστερα από 3 μήνες με παίρνει η θεία μου τηλέφωνο και μου λέει, τον θυμάσαι εκείνο τον κύριο που σου μίλησε έτσι και σε απείλησε? Λέω, τον θυμάμαι. Είναι νεκρός, μου λέει. Απέθανε από εγκεφαλικό προχτές. Να πως ενεργεί ο Θεός, πως προστατεύει τα δικά του τα παιδιά. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι υπάρχουν αδελφοί οι οποίοι φοβούνται. Φοβούνται να ανοίξουν το στόμα τους, να μιλήσουν, να πούν 2 λόγια για τον Χριστό. Και ενώ έχουμε την εντολή του Θεού εδώ να μην φοβούμαστε. Να μην φοβούμαστε. Ο Θεός μας λέει, κανένα όπλο κατασκευαστεί εναντίον σου δεν πρόκειται να ευοδοθεί. Και κάθε γλώσσα η οποία θα κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις, θα τη συντρίψεις. Αυτές είναι υποσχέσεις του Θεού. Δεν είναι να τις διαβάζουμε να μας παίρνει ο ύπνος το βράδυ όταν έχουμε αϊπνίες. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει στον Τιμόθεο? Του λέει, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Και ο Κύριος όταν έστειλε τους μαθητές του να φέρουν το μήνυμα στον κόσμο, τους είπε, υπάγεται σε όλο τον κόσμο και εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Λοιπόν, υποχρέωση δεν έχει μονάχα απέναντι του Θεού οι Απόστολοι, ούτε οι μερικοί που ανεβαίνουν στον άμαρο και μιλάμε. Ο Θεός μας έχει χρεώσει όλους, διότι όλους μας έχει σώσει. Θυμάμαι, αδελφοί, ένα ποίημα που έγραψε μια χριστιανή αδελφή σε όλους εμάς, που για όλους εκείνους οι οποίοι δηλιάζουν και φοβούνται να ανοίξουν το στόμα τους να μιλήσουν για τον Χριστό. Ενώ ο Χριστός μας είπε ότι εάν με ομολογήσετε ενώπιον των ανθρώπων, τότε και εγώ θα σας ομολογήσω ενώπιον του Πατέρα μου στους ουρανούς. Εάν όμως εσείς διστάζετε και δηλιάζετε και δεν θέλετε να με ομολογήσετε, ούτε εγώ θα σας ομολογήσω. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Και γράφει αυτή η αδελφή σε αυτό το ποίημα για να μας δώσει θάρρος όλους και μας λέει, θα σας ειρωνευτούνε, θα πούν πικρά λόγια εναντίον σας, αλλά μην δώσετε σημασία. Και γράφει, μη λυπάσαι αδελφέ μου για τα λόγια που θα ακούσεις τα πικρά. Πάρε θάρρος και θυμήσου του Κυρίου τη χαρά όταν μια ψυχή ξεφεύγει από του Άδη τα κελιά. Η φωνή σου και η φωνή μου από φόβο αν συγγίσουν, το είπε ο Κύριος, με λύπη πως οι πέτρες θα μιλήσουν. Αδελφοί, τελειώσα. Ήταν και αυτό ένα κήρυγμα, όπως όλα τα κήρυγματα. Αλλά σκεφτείτε τη μεγάλη ευθύνη την οποία έχετε προσωπικά ο καθένας. Τι θα κάνετε με τον Χριστό όταν θα παρουσιαστείτε και θα παρουσιαστούμε όλοι μπροστά του και θα σου πει, πού είναι ο καρπός των χιλέων που με ομολόγησες στους ανθρώπους? Να τον δω. Τώρα, όσον αφορά για τις συνέπειες, εκείνος ξέρει ποιες θα είναι. Δεν θα είναι όμως καλές. Γι' αυτό ας αναθεωρήσουμε τη ζωή μας ακόμα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας, ο Θεέ μας, με τα ουράνια όντα που βρίσκονται στην παρουσία Σου. Σε μια φωνή λατρείας, ευγνωμοσύνης, ένου και δοξολογίας Εσέ. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, για τους ένδοξους ικτυρμούς Σου στη ζωή μας. Χαμένοι άλλοτε μες στον κόσμο της αμαρτίας, τα μάτια Σου, τα γεμάτα αγάπη μας ανεζήτησαν και μας ευρήκαν, μας έφερε στη χάρη, μας απεκάλυψε στον Υιόν, σωτήρα και λυτρωτή της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τον είδαμε στο Σταυρό να πεθαίνει για μας, να προσφέρει τον εαυτόν του μοναδικό λύτρο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για την Αναστασή Του και την εγκαθίδρυσή Του στην δόξα επάνω. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτός είναι ένδοξος και αληθινός, διότι μας δέχεται, διότι έχουμε τη σωτηρία άφθονη για του Ιησού Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα την σημερινή, για την πρωινή του τη ώρα της λατρείας, της προσευχής, της αγαλιάσεως μπροστά στην παρουσία Σου. Έφρανέ μας με το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δόξασε το όνομά Σου ανάμεσά μας. Δώσε οικοδομή, δώσε ευαγγελισμό, δώσε κατά την ανάγκη των ψυχών μας, σε παρακαλούμε πολύ. Ακόμα σε παρακαλούμε να ελεείς το έθνος μας.

να το φέρει σε μετάνοια ειλικρινή και ταπείνωση στην επιζήτηση του λυτρωτού του Σωτήρος Χριστού. Σε παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος και εις τα γύρω έθνη και στον κόσμο και δώσε τους τελευταίους του τους καιρούς πολλές ψυχές να σωθούν. Επάκουσέ μας, κάμε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα στην αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Να αναγγείλω ότι στην πόρτα ευρήκα ένα γκρουπ Σουηδών επισκεπτών. Είναι μέλη της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας της Σουηδίας και είναι όλοι δάσκαλοι. Όλοι δάσκαλοι σε δημοτικά σχολιά. Και έχουν κάνει κάποια εκδρομή, πήγανε στην Τουρκία, είδανε τις πόλεις εκεί της Τουρκίας, πήγανε μετά στη Ρόδο, ξέρω εγώ, στην Πάτμο και κατέφτασαν σήμερα εδώ και ανεζήτησαν την Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία, αν και δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα μας, να εκκλησιαστούν. Θα τους παρακαλέσω να σηκωθούν όρθιοι. Would you like to stand up, all of you? Να τους πω, Σουηδία, Στοκχόλμη κλπ. Είχαν χαρά να συναντήσουν την Εκκλησία και να έχουν κοινωνία με την Εκκλησία. Αύριο το πρωί φεύγουν για τη Σουηδία. Διαβάζω τον Ψαλμό 4, τον τέταρτο Ψαλμό του Δαβίδ. Όταν επικαλώμαι, εισάκουέ μου, Θεέ της δικαιοσύνης μου, εν στενοχωρία με πλάτινας. Ελέησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Υιοί ανθρώπων, έως πότε μετατρέπετε την δόξαν μου εις κατεσχήνην, αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Αλλά μάθετε ότι εξέλεξεν ο Κύριος των όσιων αυτού. Ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς αυτό. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Λαλείτε εν τες καρδίες ημών επί της κλίνης ημών και ησυχάζετε. Θυσιάσατε θυσίας δικαιοσύνης και ελπίσατε επί των Κύριων. Πολλοί λέγουσι, τι θέλει δείξεις ημάς το αγαθόν, ύψωσον εφ' ημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκας μεγαλύτερα νεφροσύνην στην καρδία μου, παρόσιν απολαμβάνουσι αυτή, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι σύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Αυτός ο όμορφος ψαλμός, αδελφοί, λέγεται ότι είναι μια προσευχή νυχτερινή, την οποία μπορεί να την κάνει κανείς πριν πέσει να κοιμηθεί. Μάλιστα, όπως φαίνεται από το τελευταίο εδάφιο, ότι εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι σύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Και ίσως είναι έτσι. Διότι είναι αλήθεια ότι τη νύχτα, καθώς ο άνθρωπος παραδίδεται στον ύπνο και αναπαύεται, ο διάβολος ευρίσκει την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της νύχτος να κάνει τη δική του επιδρομή. Είναι κάποια στιγμή που ξυπνάς και τότε η έφοδος του εχθρού έρχεται και στέλνει, επιστρατεύει τους τρόμους του στην ανθρώπινη ψυχή, είτε να σου θυμίσει, είτε να σε φοβήσει για το μέλλον, είτε να σου δημιουργεί, να σου παρουσιάσει τις καταστάσεις δύσκολες. Είναι πλέον που σκοτεινιάζει η ψυχή, θολώνεται το πνεύμα, ο ορίζοντας σκοτεινιάζει, κλείνεται από παντού και ο άνθρωπος αντιμετωπίζει πλέον ένα μεγάλο πρόβλημα μπροστά του. Μέσα στον ύπνο του ταράσεται, τρέμει, διότι ο εχθρός κάνει τις δικές του επιθέσεις. Βρίσκει την ευκαιρία να ταράξει τον άνθρωπο. Όμως, ο ψαλμωδός θυμάται ένα πράγμα. Ένα γεγονός που γίνηκε στη ζωή του. Ότι εν στενοχωρία, όταν ήμουν μέσα σε στενοχώρια, σε δυσκολίες, εσύ Θεέ μου με πλάτινες. Εδώ έχουμε δύο αντιθέσεις. Στενοχώρια και πλάτωμα. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν και τα δυο? Στενοχώρια, γεμάτη η ζωή από στενοχώριες. Αν πάρεις από τα οικογενειακά προβλήματα, από τα προβλήματα του περιβάλλοντος, από τα προβλήματα τα οικονομικά, από τις αρρώστιες, από τα τόσα τα οποία έχει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει στη ζωή του. Στενοχώριες παντού. Η συνέστηση την οποία έχουμε είναι ότι βρισκόμεθα σε ένα πολύ στενό χώρο, μας συνθλίβει και με δυσκολία αναπνέεις. Είχα μια τέτοια εμπειρία πριν μερικούς μήνες σε ένα ξενοδοχείο μεγάλο στην Αθήνα. Είχαν έρθει κάτι ξένοι αδελφοί εδώ και με φωνάξανε για να τους πω δύο λόγια εκεί στο ξενοδοχείο. Και όταν πήγα και τελείωσε η επικοινωνία μας και έφυγα,
Μπήκα στο ασανσέρ, αλλά μπήκε πολλοί κόσμος, ξένοι και Έλληνες. Και το ασανσέρ σταμάτησε. Και σταμάτησε στη μέση, δεν ήταν πόρτα. Ανάμεσα στα δύο πατώματα. Σταμάτησε το ασανσέρ. Χτυπάγαμε, χτυπάγαμε. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται. Είχε σταματήσει το ασανσέρ. Κανείς δεν σταματούσε. Ούτε ακουγόταν φωνή. Φωνάζαμε από μέσα. Τίποτα. Σε λίγο αρχίσαμε να μην αναπνέουμε πια. Δεν είχαμε αέρα, δεν είχαμε οξυγόνο. Μερικοί βγάλαν τα σακάκια τους. Είμαστε στριμωχτά ο ένας απάνω στον άλλον. Φανταστείτε τώρα μέσα σε εκείνη την κλούβα και να μην έχεις αέρα. Στενοχωρία από παντού. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Αρχίσαμε πλέον να αισθανόμεθα πολύ δύσκολα μέσα εκεί. Και ποιος ξέρει πότε θα μας ανακάλυπταν για να ανοίξουν το ασανσέρ. Ώσπου κάποιος ψηλαφώντας από εδώ, από εκεί διάφορα κουμπιά, πάτησε ένα κουμπί και άρχισε να δουλεύει ο εξαεριστήρας. Αναπνεύσαμε. Συνήλθαμε οι άνθρωποι. Διότι μείναμε αρκετή ώρα μέσα κλεισμένοι. Ωσότου μας ανακαλύψουν, οπότε ειδοποιήθηκε η διάθεση κάτω, ήταν τεχνική να ανοίξουν ιστορίες ολόκληρες. Και τελικά μας έβγαλαν. Ήταν μια εμπειρία. Εν στενοχωρία. Αλλά πώς είναι δυνατόν να πλατινθείς στη στενοχωρία? Τι είναι δυνατόν να έλθει ώστε να σου δώσει άνεση, ανακούφιση, να ματαιώσει αυτή τη δυσκολία μέσα στην οποία βρίσκεσαι? Ο ψαλμωδός εδώ λέει τη δική του εμπειρία. Εν στενοχωρία με πλάτινες. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος μέσα στις στενοχωρίες τις οποίες καθημερινή ζωή σου προσθέτει και σου δίδει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μονάχα αν έχεις τον Θεό μέσα στη ζωή σου. Εάν χάσεις την όραση του Θεού, εάν για λίγο εγκαταλείψεις την όραση του Θεού, ο διάβολος επιδράμει. Ο εχθρός στέλνει τα δικά του στρατεύματα, τους τρόμους του, τους φόβους του, το άγχος, την αγωνία, όλα αυτά είναι του εχθρού. Στο Θεό ο ψαλμόδος έβρισκε την ανακούφισή του. Και πραγματικά είναι κάτι το θαυμαστό και είναι μια εμπειρία την οποία ο άνθρωπος της πίστεως την έχει καθημερινά στη ζωή του, πόσο ευρίσκει άνεση με την παρουσία του Θεού. Όταν ο Θεός είναι στη ζωή μας, αισθανόμεθα μια ανακούφιση. Και μέσα σε αρρώστιες βλέπεις τον άνθρωπο τον ασθενή. Όμως όταν έχει το Θεό μες στη ζωή του, εν στενοχωρία ο Θεός τον πλαταίνει. Του ανοίγει τους ορίζοντες. Του ανοίγει το χώρο. Αναπνέει εν στενοχωρία. Και αυτό είναι το θαύμα, το χριστιανικό θαύμα, που δεν μπορούν να το καταλάβουν πολλοί. Που δεν μπορούν να το καταλάβουν πολλοί. Νομίζουν ότι πρέπει να αλλάξουν οι εξωτερικές συνθήκες για να πάρεις κάποια ανακούφιση. Κι όμως, ο Λόγος του Θεού και η εμπειρία η χριστιανική δείχνουν ότι και μέσα σε δυσκολίες και χωρίς αυτές να φύγουν, ο Θεός σου δίνει ανακούφιση. Εάν η παρουσία του Θεού έρθει στη ζωή σου. Έξω στον κόσμο, εκείνο που παρατηρούμε είναι ότι παρόλο ότι οι άνθρωποι έχουν τα μέσα και αυξάνουν τα μέσα της ζωής, όμως βρίσκονται διαρκώς σε στενοχωρία και δεν αισθάνονται καθόλου το πλάτωμα εκείνο που έχει ανάγκη η ψυχή. Αντίθετα, ο πιστός, ο άνθρωπος που εγνώρισε το Θεό, αν και στερείται πολλών πραγμάτων τριγύρω, όμως ο Θεός του δίνει ευρυχωρία και άνεση. Όταν έφυγα για έξω, προσκαλεσμένος στο συνέδριο το γερμανικό, των εκκλησιών, των γερμανικών εκκλησιών, με παρεκάλεσαν να πάω, όπως κάλεσαν και από πολλά έθνη κάποιον εκπρόσωπο. Και πήγα έξω, είχα τόση κούραση. Και ήμουνα τόσο απογοητευμένος και τόσο κουρασμένος ψυχικά που έλεγα στην Γέννη: δεν έχω κέφι, δεν έχω όρεξη ούτε τον κόσμο να αντιμετωπίσω, ούτε τις δουλειές που με περίμεναν πάνω στη Γερμανία. Εκεί ήξερα τι με περίμενε, κηρύγματα, γραπτά που έπρεπε να γράψω. Λέω: βαριέμαι. Θα ήθελα να πάω κάπου σε μοναξιά να μένω μόνος, να έχω μονάχα το Θεό και τίποτα άλλο. Είχα τόση ψυχική κούραση, αλλά ο Κύριος με πλάτηνε. Σαν πήγα έξω. Εκείνη η ευρυχωρία της παρουσίας του. Εκείνη η ανακούφιση της παρουσίας του. Που ευρύκα το θάρρος, τη δύναμη, το κουράγιο να γράψω 18 μηνύματα, κηρύγματα για τον ραδιοσταθμό και να τα απαγγείλω. 6 φορές εκήρυξα στους Έλληνες στο συνεδριό τους. Τη μία φορά, 1,5 ώρα. Τους έλεγα να σταματήσουμε, πρεπελιά, συνέχισε. Εφωνάζαν από κάτω. 1,5 ώρα κήρυγμα τη μία φορά. Και είχα 6 κηρύγματα στους Έλληνες. Χώρια. Τα μηνύματα που έδωσα σε ξένες εκκλησίες και η μόνη ανακούφιση, διότι δεν πήγαμε για τουρισμό, ήταν ένα έργο πνευματικό που κάναμε και όλη την ημέρα δουλειά, σε 26 μέρες έκανα 33 μηνύματα.
Το μόνο, η μόνη διασκέδαση, ας το πούμε, είναι ότι πήγαμε με τον αδερφό τον Βόσο με το αυτοκίνητό του στην Ολλανδία που ήταν κοντά, γιατί μας κάλεσαν στο συνέδριο οι Ολλανδικές Εκκλησίες και είχαμε μια επαφή και με τους Ολλανδούς και μίλησε σε δύο Ολλανδικές Εκκλησίες το πρωί σε μια προς το βορρά της Ολλανδίας και στο κέντρο της Ολλανδίας το βράδυ, σε δύο εκκλησίες. Και ο Κύριος έδωσε άνεση. Και γύρισε από εκεί πέρα πιο δυναμωμένος. Χωρίς να υπάρχουν εξωτερικές συνθήκες που θα μπορούσαν να σου δώσουν, να διασκεδάσεις, να πας, τίποτα απολύτως. Μόνον η πνευματική παρουσία του Κυρίου. Αλλά γιατί να πω για τον εαυτό μου. Έμεινα τον περισσότερο καιρό στο Βέρνερ το σπίτι. Στέλνει τους χαιρετισμούς του, σε λίγες μέρες θα είναι μαζί μας. Και είχα την ευκαιρία να ζήσω από κοντά αυτό το παιδί. Πολλές φορές όταν του έκανα μασάζ και έφτανα στη μέση, του έκανα μασάζ στην πλάτη το βράδυ να ξεκουραστεί. Και όταν έφτανα στη μέση του, τον ρωτούσα, Βέρνερ, αισθάνεσαι εδώ τίποτα? Μου λέει, τίποτα απολύτως. Ήταν από τη μέση και κάτω νεκρός. Και ρωτώ αυτό το παιδί, πού έβρισκε την πηγή της χαράς? Δεν τον είδα σε όλες τις μέρες κατσούφι ή λυπημένον, παρεκτός μιας φοράς που πήγε σε κάποια υπηρεσία και συνήντησε κάποιον που είχε την ίδια πάθηση και του είπε ότι άρχισα και το χέρι να μου διά και αισθάνομαι ότι το χέρι μου δεν με κρατάει και ήρθε λυπημένος και ήταν η μόνη φορά που τον είδα να κλάψει. Γιατί φαντάστηκε ότι το ανάλογο θα συμβεί σε αυτόν, ότι μπορεί να προχωρήσει αυτό. Αλλά συνήλθε και πήρε κουράγιο από τον Κύριο και είπε έξω μακριά λύπη και στηρίχθηκε στο Χριστό και η ανακούφιση ήρθε πάλι μέσα και η χαρά μέσα στο σπίτι και έδινε τη χαρά σε άλλους. Επήγανε στον οίκο των διακονισών που έχει ένα μεγάλο νοσοκομείο εκεί με διάφορες παθήσεις που εργάζονται διακόνισες χριστιανές και μίλησε και τον μετέδιδαν σε όλους τους θαλάμους και είπε την εμπειρία της ζωής του. Και ήταν τόσο δυνατή που οι ασθενείς έμειναν έκπληκτοι πως ο άνθρωπος αυτός που είχε αυτό το ατύχημα είχε την άμεση εν στενοχωρία με πλάτινες. Δεν θα μπορούσα να βρω μια άλλη συνταγή να δώσω σε κάποιον σε αυτές τις καταστάσεις οι οποίες είναι τόσο δύσκολες μες στη ζωή και τις αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Εάν ρωτήσει κανείς πώς είναι δυνατόν στη ζωή να γίνει μια αλλαγή, ο ψαλμωδός λέει, ρωτούν πολλοί, ποιος θα μας δείξει το αγαθόν? Και λέει, ύψωσε εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκας μεγαλύτερα εφροσύνη στην καρδιά μου, παρόσοι απολαμβάνουν αυτοί, όταν πληθύνεται ο σύτος αυτών και ο ίνος αυτών. Και καταλήγει, εν ειρήνη θέλω πλαγιάσει και κοιμηθεί, διότι εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις εν ασφαλεία. Υπάρχει πραγματικά μεγαλύτερη εφροσύνη στον άνθρωπο που έχει την παρουσία του Θεού στη ζωή του, παρόσοι απολαμβάνουν εκείνοι που πληθύνεται ο σύτος τους και ο ίνος τους, που τα υλικά αγαθά πληθύνονται. Υπάρχει μεγαλύτερη εφροσύνη μέσα στην ανθρώπινη ψυχή όταν ο Θεός είναι ανάμεσά της. Ο Θεός είναι μέσα σε αυτή, όταν ο Θεός κατοικεί μέσα στη ζωή μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού, είναι μια μεγάλη εμπειρία, μια βαθιά εμπειρία που την έχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά έχουν συνδεθεί με το Θεό και έχουν βρει τον Θεό. Θα ήθελες, Νικηφόρα, να αντιμετωπίσεις ετούτη τη ζωή που είναι τόσο δύσκολο και να βλέψει κανείς σε αυτήν? Πάρε το Θεό στη ζωή σου. Άνοιξε την πόρτα της καρδιάς. Άνοιξε τα παρατήρια της ψυχής σε μια επικοινωνία με τον Υιόν του Θεού επάνω στους ουρανούς, με τον ζωντανό και αληθινό Θεό, εν στενοχωρία με πλάτινες. Αυτή είναι η εμπειρία της κάθε ψυχής που έχει συνδεθεί με τον Θεό. Οι στενοχώριες δεν θα λείψουν στον κόσμο τούτον. Τέτοιος είναι ο κόσμος, ζυμωμένος με στενοχώριες. Πάντοτε βρισκόμεθα σε τέτοιες, αλλά η παρουσία του Θεού εν στενοχωρία με πλάτινες. Να διαβάσω, να ψάλλουμε ένα ύμνο, παρακαλώ, αδελφοί, στον υπαριθμόν 61.

σε ευχαριστούμε από καρδιάς για την αγάπη σου. Είσαι σε θαυμάσιος Θεός, κάνεις μεγαλεία στη ζωή μας. Εν στενοχωρίας αν βρισκόμεθα μας πλαταίνεις. Η δική σου η παρουσία είναι αμπερτωσιά, είναι άνεση και η ψυχή ξεκουράζεται σε αυτή. Παρακαλούμε μείνε μαζί μας, μείνε πάντοτε μαζί μας και δώσ' μας χάρη να βαδίζουμε και να πορευόμεθα στη δική σου παρουσία. Ευλόγησέ μας, χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Άνεση μέσα στη θλίψη. Αυτή είναι η εμπειρία την οποία νιώθει ο άνθρωπος που μετανοεί και επιστρέφει στο Χριστό. Η ζωή σου είναι γεμάτη από θλίψη. Νιώθεις μέσα σου η οργή του Θεού και η κρίση του Θεού να σε κυνηγά. Η κρίση του Θεού να σε παρακολουθεί. Νιώθεις το παρελθόν σου ότι είναι βεβαρημένο. Βλέπεις η ενοχή μέσα σου. Έχει φωλιάσει μέσα στην καρδιά σου. Νιώθεις ένοχος μπροστά στο Θεό και πώς θα αντικρίσεις την κρίση του, την οποία ο Θεός σου υπενθυμίζει σε κάθε βήμα. Σε κάθε βήμα θα σου πει ότι έχεις να αντιμετωπίσεις την κρίση του. Και η ψυχή βρίσκεται μέσα σε μια στενοχώρια και θλίψη. Αλλά δοξασμένο το όνομα του Θεού, έδωσε άνεση, αβερτοσιά στην ψυχή μας με την σωτηρία την οποία πραγματοποίησε ο Θεός με τον Ιησού Χριστό. Όσαν έρθομαι στον Σταυρό, στον Γολγοθά, όσαν αντικρίσω με την Ανάσταση του Χριστού, τη δόξα του Χριστού, οποία άνεση, οποία αβερτοσιά, και δεν είσαι εσύ που τη φτιάχνεις αυτή. Το δικό σου ήταν θλίψης και στενοχωρία. Ήσουν μέσα σε σκοτάδι ζωφερό και σε θλίψη μέσα εξαιτίας των αμαρτιών σου. Σαν ήρθες όμως τον Ιησού Χριστόν και αντίκρισες τον Υιόν του Θεού την σωτηρία και σε βεβαίωσε ο Θεός για την έτοιμη σωτηρία την οποία πραγματοποίησε, νιώθεις ξαφνικά μες στην ψυχή σου άνεση, αδερτοσιά. Πρώτα απ' όλα είναι η άφθονη συγχώρηση των αμαρτιών σου. Έσβησε σαν πυκνή ομίχλη τις αμαρτίες μας, σαν σύννεφο τις παραβάσεις μας. Δεν υπάρχουν πια. Και τούτο είναι το πρώτο πλάτεμα μέσα στην θλίψη. Η πρώτη άνεση την οποία απολαμβάνεις μέσα στην ψυχή σου. Η βεβαιότης χωρίς δική σου προσπάθεια. Η σιγουριά χωρίς δικό σου κόπο. Ότι ο Θεός συνεχώρησε τις αμαρτίες σου. Έσβησε σαν πυκνή ομίχλη τις παραβάσεις σου. Θα ήθελε κανείς να νιώσει αυτή την αβερτωσιά? Έλα στο Χριστό. Γιατί να αργήσεις? Δεν θα τη βρεις πουθενά άλλου. Κανείς δεν μπορεί να σου δώσει αυτή την πεποίθηση μέσα σου ότι οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρηθεί, ότι έχουν σβήσει διαπαντός. Η βεβαιότητα την οποία ο Θεός μας δίδει μέσα στο λόγο του είναι ότι τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών δεν θέλω εν τιμήστε ποτέ πλέον. Πού είναι οι αμαρτίες σου και οι ανομίες σου? Δεν τις τιμάται πια. Τις έχει σβήσει, διότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό πέθανε για σένα και πλήρωσε για σένα και εξόφλησε τις αμαρτίες σου. Και το αίμα του Χριστού είναι εκείνο που σε καθαρίζει, σε πλένει και εξαλείφει από τη μνήμη του Θεού κάθε παράπτωμά σου, ώστε να μην είσαι πλέον ένοχος και παραβάτης μπροστά του. Πρώτη μεγάλη ευλογία την οποία απολαμβάνει κανείς μέσα στην ψυχή μας, στην ψυχή. Έπειτα σε στεφανώνει με την Αγία Ζωή. Ποια Αγία Ζωή? Όχι τη δική σου. Δεν είναι αυτός ο δρόμος. Δεν σου έδωσε τη σωτηρία και σε εγκαταλείπει, ώστε κατόπιν αρχίσεις να προσπαθείς εσύ σε έναν αγώνα δικό σου να πραγματοποιήσεις την αγιότητα. Και ποια αγιότητα? Και πού την ξέρεις? Και ποια μορφή πρέπει να έχει η αγιότητα αυτή? Όχι, δεν είναι αυτός ο δρόμος. Είχα μια συζήτηση με έναν αγαπητό πριν από μερικές ημέρες. Ναι, μου λέει, πιστεύω, ναι, με ενδέχομαι, αλλά να που δεν προσπαθώ. Τι προσπαθείς του? Δεν είναι θέμα προσπάθειας. Είναι θέμα πίστεως. Η προσπάθεια είναι να πιστεύεις. Επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Χριστός απέθανε για σένα και σε έσωσε. Αλλά ο Χριστός πριν πεθάνει πραγματοποίησε μια Αγία Ζωή στον κόσμο τούτον. Και γιατί την πραγματοποίησε την Αγία Ζωή? Για σένα και για μένα. Υπέρ αυτών εγώ αγιάζω τον εαυτό μου, λέει ο Ιησούς Χριστός. Για μας πραγματοποίησε την αγιότητα. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο απέκτησε ο Ιησούς Χριστός και το έχει επάνω το κεφάλαιο της αγιότητος και το στέλνει μέσα στην καρδιά μας με το Άγιο Πνεύμα. Αν εσύ και εγώ είσαι ενωμένος με τον Χριστό, είμαι ενωμένοι με τον Χριστό για τις πίστεως. Η πίστης γίνεται ο αγωγός,
ώστε η αγιώτης του Χριστού να κατοικήσει μέσα μας. Η ζωή του Χριστού κατοικεί μέσα μας, σταλάζει μέσα μας μέρα με την ημέρα και μεταβαλλόμεθα από μέρα σε μέρα και μεταβαλλόμεθα ο λίγο κατ' ο λίγο, χωρίς να το αντιληφθούμε και να το καταλάβουμε. Και έρχεται στιγμή και νιώθεις ότι έχεις φύγει τόσο μακριά από την παλιά σου ζωή. Ο Χριστός, καθώς μένεις σε αυτόν, εκείνος κατοικεί μέσα σου. Να με φάτε και να με πιείτε, είπε ο Χριστός. Εννοούσε ότι πρέπει να τον δεχτούμε μέσα μας. Και είναι αυτός ο αγιασμός, αυτή η αγιώτης, η ωραιότης της ζωής την οποία απέκτησε ο Ιησούς, την οποία μας προσφέρει και μας την δίνει για του Πνεύματος μέσα μας. Άνεσης, αβερτωσιά, πλάτεμα μέσα στη ζωή σου. Μπορούν γύρω σου τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Νιώθεις όμως τούτη την άνεση μέσα σου. Ασφάλεια και προστασία. Δεν λέγει μέσα στη γραφή, στις παλάμες μου σε ζωγράφισα. Δεν λέγει δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Δεν μας βεβαιώνει ότι είναι κάθε μέρα κοντά μας. Πάσα στα σημέρας μέχρι την τελεία του αιώνας. Πάρ' το αυτό με πίστη μέσα στην καρδιά σου. Πάρ' το από μέσα από τη γραφή. Η γραφή έχει έναν πλούτο και ένα υλικό το οποίο μας προσφέρεται και μας προσφέρεται για να το πάρουμε, να το χρησιμοποιήσουμε για τον εαυτό μας. Όχι απλώς να μένει θαμμένο μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό πρέπει να γίνει ζωντανή εμπειρία μέσα μας. Εάν λοιπόν το πάρω με την πίστη, νιώθω άνεση, νιώθω αβερτωσιά. Είναι μικρό πράγμα μέσα σε τούτο τον κόσμο που σε απειλούν χίλια πράγματα, μίλια πράγματα, ολόκληρη ζωή, να νιώθεις ασφάλεια μόνο μέσα στα χέρια του Θεού. Όχι γιατί οι συνθήκες μεταβάλλονται, όχι αν θα πάνε καλά τα πράγματα, ξέρουμε δεν θα πάνε καλά, ξέρουμε ότι θα έρθουν μαύρες ημέρες, χειρότερες ημέρες, ξέρουμε ότι θα έρθουν δύσκολες ημέρες, αλλά πόσο θαυμάσιο είναι εκείνο που λέει ο Αβακούμ, ο προφήτης, μ' αρέσει, ας σας το διαβάσω, γιατί είναι μερικοί που θα το έχουν ξεχάσει προφανώς και είναι τόσο ωραίο να το προσέξει κανείς. Λέει ο Αβακούμ, αν και η σική δεν θέλει βλαστήσει, μη δε θέλει είστε καρπός εν της αμπέλης, ο κόπος της ελέας θέλει ματαιωθεί και οι αγροί δεν θέλουν σι δώσει τροφήν, το πίμνιον θέλει εξολοθρευτεί από της μάντρας και δεν θέλουν σι είστε βόες εν της τάβλης. Φέρνει μπροστά μας τη χειρότερη καταστροφή. Όλα να λείψουν. Κι αν λείψουν όλα, δεν χάθηκαν οι δυνατότητες οι αμέτρητες του Θεού. Εγώ όμως θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριο. Να μέσα στη στενοχώρια ένα πλάτεμα. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο. Θέλω χέρι στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός μου είναι δύναμής μου. Και θέλει κάμει τους πόδασμους των ελάφων. Και θέλει με κάμει να περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Πού τη βρίσκει τη δύναμη? Μέσα σε αυτή τη στενοχώρια τα πάντα λείπουν. Και αντιμετωπίζω μια τέτοια ζωή κάθε μέρα, έτσι θέλω να τη σκέπτομαι. Λέω, Θεέ μου, τίποτα δεν έχω σίγουρο. Ούτε το σπίτι που μένω, αν και με νίκη μένω, μπορεί να με πετάξει αύριο, μπορεί να μην έχω να φάω, μπορεί να μην έχω τίποτα, όλα να λείψουν και το βάλω κάθε μέρα σαν εμπειρία μέσα στη ζωή μου. Μου αρκείς εσύ. Δεν εξαρτήθηκα από ανθρώπους. Όταν παράτησα το Υπουργείο και βγήκα, δεν εξαρτήθηκα από κανέναν άνθρωπο. Αντίθετα, είχα πολλούς ενάντιους. Πριν του μεταλλινού που μου είπε, έχω ένα κομμάτι ψωμί. Θα το μοιραστούμε γέση στο έργο του Θεού. Θα μοιραστούμε το κομμάτι το ψωμί που έχω. Αλλά και ο μεταλλινός λείπει. Δεν μπορεί να μου προσφέρετε το κομμάτι το ψωμί εκείνου που όχι. Στηρίζομαι στον Κύριο. Πάσω στον Κύριό μου και περιμένω από τον Κύριό μου. Και το έλεος του δεν θα λείψει. Και η αγάπη του δεν θα με εγκαταλείψει. Μου το λέγει σαφώς επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Τα μάτια του είναι πάνω μου. Ο άνθρωπος του Θεού ελπίζει στον Κύριο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Τι όμορφη αυτή η ασφάλεια που νιώθεις μέσα σου. Η σιγουριά ότι ο Θεός είναι στη ζωή σου. Είναι ένα πλάτεμα. Μες στη στενοχώρια. Πλάτεμα. Νιώθεις άνεση. Και μπορώ να πω, αδελφοί, από την πείρα μου. Σε ώρες δύσκολες είδα άλλους ανθρώπους να υποφέρουν. Αλλά ο Θεός για μένα είχε κρυμμένο ένα κομμάτι ψωμί. Σαν τον Ηλία, το κομματάκι το κρέας. Για τον Ηλία, η χείρα που θα έφερνε, θα ζύμωνε για τον Ηλία. Το λάδι στο ρογί, το νεράκι μέσα στο χύμαρο. Δεν θα λείψουν ποτέ. Η παρουσία του θα σου δώσει άνεση. Και τι να πεις για την αιωνιότητα. Μπάσε εκείνα τα μεγάλα και τα αιώνια σχέδια της πραγματοποιήσεις του Θεού. Μπάσε τις μες στη ζωή σου και γέμισε με αυτά. Είσαι εδώ πέρα,
και είσαι σε τούτο το μικρό παρόν. Τούτο είναι ελάχιστο. Είναι μόλις μικρό. Δεν προφταίνεις να το σκεφτείς, ώσπου να το σκεφτείς, να αποφεύγεις από τον κόσμο τούτον. Αλλά υπάρχει ο ουρανός, υπάρχει αιωνιώτης, υπάρχει δόξα, υπάρχουν τα πέραντα εκείνα διαστήματα της δόξης που ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα και για μένα. Σε εκείνη τη ζωή την ευρύχωρη, το πλάτεμά μας το εσωτερικό είναι ότι σκεπτόμεθα τη δόξα κάθε φορά και η ψυχή μας φτερουγίζει εκεί πάνω. Αν και στενοχώριες, αν και θλίψεις μας συνέχουν, αν και μας πιέζουν από όλες τις μεριές, η ψυχή μας ξεκουράζεται στις πραγματικότητες της αιώνιας που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μας. Δεν είναι φαντασία, είναι πραγματικότητες. Το Άγιο Πνεύμα μας τις φέρνει στην καρδιά, τις γευόμεθα, τις ζούμε, τις αισθανόμεθα μέσα μας. Και ο Θεός μας εφραίνει με αυτές. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, αφού μας οδηγήσει μέσα στον κόσμο τούτον με τη συμβουλή του κάθε μέρα, τελικά θα μας παραλάβει στη δόξα. Κοίταξε η διαβεβαίωση. Με το, ο θαλμός μου θα είναι επί σε, θα σε συμβουλεύω και θα σε οδηγώ και τελικά θα σε παραλάβω στη δόξα. Βάλτε το μες στην καρδιά σας, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλο μέσο να νικήσουμε στον κόσμο παρά αν κάνουμε πραγματικότητα τα λόγια του Θεού μας. Εάν οι υποσχέσεις του και οι επαγγελίες του γίνουν το ναι και το αμήν μες στην καρδιά μας, τότε έχεις δύναμη. Τότε είσαι δυνατός. Τότε μπορείς να αντικρίζεις τη ζωή. Τότε η ζωή δεν μπορεί να σε πληγώσει. Και είσαι νικητής μαζί με τον Ιησού Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος στην Εφεσίους επιστολή στο γάμα 14-19 κάνει μια προσευχή εκεί για τους πιστούς. Ας τη διαβάσουμε από μέσα να δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εφεσίους γάμα 14-19. Η προσευχή του ανθρώπου του Θεού δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους τι το πλάτος, το μήκος, το βάθος, το ύψος. Και να γνωρίζετε την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση για να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Δεν τυχαία τα λόγια αυτά. Να γνωρίζετε το πλάτος, το βάθος, το μήκος, το ύψος. Υπάρχουν ορίζοντες. Υπάρχουν διαστάσεις μέσα στην πνευματική ζωή. Και ο Λόγος του Θεού μας καλεί να πλατείνουμε μέσω στενοχωρίας με πλάτινες. Η εμπειρία μου είναι, Θεέ, ότι μου δίνεις ευρυχωρία κάθε μέρα. Μέσα στην πίστη του Ιησού Χριστού αναπνέω, ζω, υπάρχω. Και αυτή η χαρά της νίκης μέσα μου κάνει και τους άλλους τους απ' έξω να σταματούν. Δεν το έχουν αυτό. Τους στερούνται αυτού του πράγματος. Δεν το έχουν. Και σαν δουν τον πιστό να ζει μέσα σε αυτό το θρίαμβο, σταματάνε πραγματικά. Αυτή είναι μια νικηφόρα ζωή. Εν στενοχωρία με πλάτιδες. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα, παρακαλώ. Το 166.

Ναι, Κυριέ μας Ιησού, το φως του προσώπου Σου και η παρουσία Σου είναι άνεσης μες στη ζωή μας. Μέσα στις θλίψεις, μέσα στη στενοχώρια που η ζωή τούτη διαρκώς δημιουργεί τριγύρω μας. Άνεσης είσαι Εσύ, δοξασμένο το όνομά Σου, η καρδιά μας χαίρεται και φρένεται στην παρουσία Σου. Ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δόξασε το όνομά Σου ανάμεσά μας, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Άμην. Είναι μια περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή. Μια περίπτωση ενός ανθρώπου του Θεού, ο οποίος ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος. Μπορεί να τον φανταστεί κανείς να ζει στα βουνά, στα φαράγγια, τα μαλλιά του πυκνά, πλούσια να πέφτουνε επάνω στους ώμους του, τύπος αγριοπός στην όψη, ντυμένος με ένα μανδύα με τρίχες καμήλου, εγίνει και ο πύρινος άνθρωπος μέσα στο λαό των Ισραήλ. Η παρουσία του συνετάραξε εκείνο το λαό. Έζησε σε μία εποχή δύο βασιλέων πολύ πονηρών και πολύ κακών βασιλέων. Και εις τις μέρες του Αχάβ και του Χωζία, στις μέρες εκείνων των βασιλέων, ο λαός ο Ισραήλ είχε ξεχυθεί στην αμαρτία, στην πλάνη και στην ειδωλολατρία. Και ο άνθρωπος αυτός συνετάραξε ολόκληρο το λαό εκείνο των Ισραήλ και τους βασιλιάδους του. Του συνετάραξε και του συνεκλώνησε κυριολεκτικά. Ήταν ο Ηλίας ο προφήτης. Και τι δεν έκανε. Δύο φορές έφερε φωτιά από τον ουρανό. Μία όταν έπειρε στο θυσιαστήριο που έστησε επάνω στο βουνό, μπροστά στους προφήτες του Βάαλ, και μια άλλη όταν έκαψε κάποιους αξιωματικούς του βασιλιά του Οχοζία. Δυναμικός άνθρωπος. Ήταν μια φλόγα ζωντανή. Όμως ήταν ένας άνθρωπος. Και υπήρχαν περιπτώσεις στη ζωή του που απέκανε. Είχε μέσα του το ανθρώπινο στοιχείο όπως το έχουμε όλοι εμείς. Και τούτος ο δυναμικός άνθρωπος, ο οποίος έδειξε πραγματικά θαύματα στο λαό των Ισραήλ, ακόμα και ανάσταση νεκρού έκανε, όπως έκανε και ο Κύριος. Ο δυναμικός αυτός άνθρωπος κάποτε λύγησε. Ο Κύριος στέλνει τον αγγελό του και τον ενισχύει. Και ο άνθρωπος φτάνει απάνω στο βουνό, στο όρος Χορίβ, εκεί όπου ο Μωυσής είχε πάρει τις εντολές, και εμφανίζεται εκεί πέρα ενώπιον του Θεού. Είναι αξιοπρόσεκτη η κουβέντα που λέει, η ομιλία του ενώπιον του Θεού. Αξιοπρόσεκτη, διότι πραγματικά δείχνεται ο άνθρωπος εκεί σε όλη του την αδυναμία και σε όλη του τη μικρότητα. Και ως σήκουσε ο Ηλίας, εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με τη μιλωτήν αυτού και ξύλθε και στάθη στην είσοδον του σπηλαίου και ειδού φωνή προς αυτόν λέγουσα, τι κάμνεις εν τάφτα Ηλία? Και είπεν, εστάθην εις άκρον ζήλωτης υπερ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι του Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου, τα θυσιαστηριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτας σου εθανάτωσαν ερωθέα, και να απολύθην εγώ μόνος και ζητούσι τη ζωή μου για να αφαιρέσω σε αυτή. Τι κλάμα και τι θρήνος. Τι θρήνος και τι απελπισία και τι απεσιοδοξία είναι αυτή. Έμεινα μόνος και ζητάνε την ψυχή μου. Α, μέσα σε μια στενοχώρια βρίσκομαι, Θεέ. Στάθηκα ζήλωτης για το όνομά σου, αλλά κοίταξε. Κοίταξε πώς βρίσκομαι και πού βρίσκομαι. Μόνος. Όταν η απελπισία μας πιάνει, όλοι οι ορίζοντες κλείνουν. Δεν βλέπουμε τίποτα μπροστά μας. Δεν διακρίνουμε απολύτως τίποτα. Ο Ηλίας έβλεπε τον εαυτό του μόνον. Έβλεπε τον εαυτό του εγκαταλελειμμένον. Έβλεπε ότι όλα είχαν συνωμοτήσει γύρω του. Ήταν αυτός μόνος. Κι όμως δεν ήταν μόνος. Ήταν ο Θεός εκεί. Και ο Ηλίας δεν υπελόγησε παρόλα τα θαύματα τα οποία είχε. Παρόλες τις επεμβάσεις του Θεού στη ζωή του. Δεν υπελόγησε τις απροσμέτρητες δυνάμεις τις οποίες έχει ο Θεός. Τις απροσμέτρητες δυνατότητες τις οποίες έχει ο Θεός. Έκλαψε. Εθρύνησε. Ήταν στενοχωρία. Και ο Κύριος του δίνει το αναγκαίο πλάτεμα, το οποίο τόσο χρειαζόταν στη ζωή του. Και είπε Κύριος προς αυτόν, είπαγε, επίστεψε στην οδό σου, προς την έρημο της Δαμασκού. Καημένε Ηλία, εάν μπορούσες εσύ να ξέρεις όλα τα πράγματα μες στη ζωή. Πώς έβγαλες το Θεό από μέσα από τη ζωή σου. Πώς δεν τον υπολόγισες.
Τι δύναται να κάνει. Πήγαινε πάλι πίσω, του λέει ο Θεός. Και όταν έλθει, χρήσε τον Αζαήλ βασιλέα στη Συρία, αντί του βασιλιά που ήταν τότε, του Μπεναδάβ. Πήγαινε, λέει, χρήσε τον Αζαήλ. Ένας άσημος υπηρέτης ήταν ο Αζαήλ. Και είναι το μοναδικό παράδειγμα μες στη γραφή βασιλιά, προφήτης του λαού Ισραήλ να χρήει εχθρόν βασιλέα που έμελε να τελεπορήσει το λαό του. Σε κυνηγάνε, δεν δέχονται. Έχουν να περάσουν καμίνι. Πήγαινε, χρήσε εκείνον βασιλέα στη Συρία και έχουν να καλοπεράσουν. Χρήσε τον Ιού, τον ιό του Νιμσί, βασιλέα στον Ισραήλ, αντί του βασιλέως του υπάρχοντος, του Ιωράμ. Χρήσε, λέει, τον Ιού. Τι ήταν ο Ιού? Ένας στρατηγός. Πήγαινε, χρήσε τον βασιλέα. Έχω σχέδια πιο πέρα να κάνω, λέει ο Θεός. Και του λέει ακόμα, χρήσε και τον Ελισέ, αντί σου, προφήτη μέσα στο λαό. Τον Ελισέ, ένας άνθρωπος άγνωστος μέχρι τώρα, πήγαινε να τον χρήσει σε αυτόν. Ο Θεός, ο οποίος από πάνω είχε τα σχέδιά του και είχε, ήξερε τις καρδιές, του δίνει το αναγκαίο πλάτεμα. Εν στενοχωρία με πλάτινες. Νόμισες πως είσαι μόνος, νόμισες πως κλείστηκαν οι ορίζοντες, αλλά εγώ είμαι ζωντανός, Ηλία. Και θα δεις τι έχει να γίνει ακόμα πιο πέρα. Πήγαινε, χρήσε τα πρόσωπα αυτά. Και ο Ηλίας ξεκινάει να χρήσει. Και είναι χαρακτηριστική η πρόσκληση που γίνηκε στον Ελισέ. Πήγε και τον βρήκε, λέει ο Ηλίας, και έζευνε, αρωτριούσε το χωράφι του και είχε μπροστά 12 ζευγάρια βόδια. Που θα πει 24 βόδια. Που σημαίνει ότι ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος αρκετά. Δεν ήταν ένας χασομέρης, δεν ήταν κάποιος άνεργος, δεν είχε, ήταν κάποιος που δεν ήξερε τι να κάνει και τον πήρε ο Θεός και τον έβαλε στο έργο του. Τον αποσπάει από μέσα από τις δουλειές του. Τον παίρνει πίσω από τα πόδια, μέσα από την περιουσία του. Όταν πέρασε ο Ηλίας κοντά του και του πέταξε τη μιλωτή και έτρεξε αυτός, του λέει να πάω, λέει, στον πατέρα μου να χαιρετήσω τον πατέρα σου, τη μάνα σου, εκεί είσαι, πήγαινε πίσω, δεν έκανα τίποτα σε σένα, δεν χρειάζεσαι. Και πήγε ο άνθρωπος αυτός ο Ελισέ και έκαψε τα εργαλεία και έσφαξε δυο πόδια και μοίρασε το κρέας στους φτωχούς και τα παράτησε όλα και ακολούθησε τον Ηλία. Και μας τον δείχνει αυτόν τον άνθρωπο με την περιουσία του και με τα υπάρχοντά του, ο λόγος του Θεού. Να κάνει τον υπερέτη στον Ηλία και να του ρίχνει νεράκι στα χέρια για να ανοίξει τα χέρια του, λέει ο Ηλία. Αλλά ο άνθρωπος αυτός εζήτησε διπλή μερίδα πνεύματος. Και ο Θεός του την έδωσε. Και γίνηκε ένας δεύτερος Ηλίας. Μια δύναμη του Θεού μέσα στο λαό των Ισραήλ. Τις δυνατότητες, τις απροσμέτρητες του Θεού, αδελφοί, δεν μπορούμε να τις υπολογίσουμε μες στη ζωή μας. Δεν πρέπει να αφήνουμε την απελπισία να ξεχύνεται μέσα στα πάθη μας. Τον εχθρό να επιστρατεύει τους τρόμους του και να μας τρομάζει. Πρέπει να θεωρούμε το μεγαλείο του Θεού. Όταν ο Θεός μιλάει στη ζωή μας, όταν ο Θεός είναι μέσα στη ζωή μας, όλοι οι ορίζοντες ανοίγουν. Τι δίνεσαι να κάνεις, Θεέ? Δίνεται να κάνει τα πάντα. Αρκεί ο Θεός να είναι στη ζωή μας. Εν στενοχωρία με πλάτινες. Θα ήθελα με τούτα τα τελευταία λόγια να κλείσουμε. Εφροσύνη στην ψυχή είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Και έχουμε μεγαλύτερη εφροσύνη παρόσι έχουν εκείνοι που αυξάνεται ο ίνος τους και αυξάνεται ο σύτος τους και τα υπάρχοντά τους τα υλικά. Έχουμε μεγαλύτερη εφροσύνη. Η εμπειρία μας πρέπει να είναι η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αυτή την εμπειρία και αυτή τη χάρη. Ήθε ο Θεός να μας δώσει αυτή την αφιέρωση στο πρόσωπό του για να έχουμε και τη δική του παρουσία μέσα στη ζωή μας. Δεν θα ξεχάσω και δεν θα κλείσω πριν πω και τούτο. Όταν επάνω στη Γερμανία η αδελφή μας η Φανή έκανε εγχείρηση μαστεκτομής του Μάκη του Κοντογιαννάτου, η γυναίκα. Ομολογώ ότι όταν πήγα στο ξενοδοχείο, στο νοσοκομείο, έμεινα που την είδα. Είχε τέτοια χαρά, τέτοια ακτινοβολία, τέτοια άνεση μέσα εκεί, ώστε εθαύμασαν όλοι στο νοσοκομείο και όσοι την επισκέπτονταν. Ήταν μια θριαμβευτική νίκη του Κυρίου στη ζωή της. Μια δύσκολη εγχείρηση, με ένα σοφερό μέλλον που κανείς δεν ξέρει και κάθε άλλος θα έκλαιγε και δεν ξέρω τι θα έκανε. Γελούσε χαρούμενα και έλεγε: ο Κύριος με πλημμυρίζει. Έχω χαρά και έχω ειρήνη μέσα στην καρδιά μου. Και είχε ένα θρίαμβο και μια νίκη. Αυτό είναι. Εν στενοχωρία με πλάτινες. Βάλε το Χριστό στη ζωή σου και θα δεις πως θα είναι η χαρά και η ειρήνη και η νίκη μέσα σου.
Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Κλείνουμε με έναν ύμνο. Τον 188 παρακαλώ.

Ναι, Κυριέ μας, στη δική σου την αγκαλιά ριγμένη η ψυχή μας, ψάλλει και η μνή μέσα στις δυσκολίες, στα γεγονότα που μας κυκλώνουν, τα τόσο αντίξωα, σε αυτή τη συνωμοσία που διαρκώς εξυφαίνει ο κόσμος και η ζωή τριγύρω μας. Σε ευχαριστούμε διότι εν στενοχωρία μας επλάτινες. Απολαμβάνουμε το προσωπόν σου. Παρακαλούμε πολύ δώσε χάρη ιδιαίτερα σε όλους μας να χαιρόμεθα στην παρουσία σου να απολαμβάνουμε εσένα. Μείνε μαζί μας μέσα στη ζωή μας, μέσα στην ψυχή μας. Δώσε μας χάρη να μαρτυρούμε και να ομολογούμε το όνομά σου. Δώσε το θρίαμβο, το νίκη, νίκη, την δική σου μέσα μας, ώστε οι άνθρωποι να βεβαιώνονται πραγματικά ότι είμαι θα δική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλογών ευλόγησέ μας και για τη δόξα του Θεού Πατρός, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο άνθρωπος, για να σωθεί με το αίμα του Χριστού, πρέπει πραγματικά να αρνηθεί τον εαυτό του και να απελπιστεί από τον εαυτό του. Πρέπει να καταλάβει ότι μέσα του δεν υπάρχει δύναμη για το καλό να το κάνει. Γιατί η ζήτηση μας έχει ξεπέσει και καταγόμεθα από ένα τέρμα χαλασμένο του γεννάθου του αγάπη που παρήκουσε εις τον Θεό και άκουσε τον διάβολο να παραδίδει την υπακοή στον ανυπάγει από το δέντρο το οποίο ο Θεός του είπε όλα τα άρθη για το σύνδιο. Από το δέντρο αυτό δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Ο διάβολος ανεγέλασε και του είπε τάχα ότι ο Θεός είπε ψέματα, γιατί δεν του αρέσει να γίνει και εσύ μεγάλος, όπως είναι αυτός, ο Θεός είναι δουλειάρι και σου φέρει το καλό σου, σε θέλει να σε φέρει από κάτω από το θέλμα του και από το παπούτσι του. Γι' αυτό άκουσε εμένα που σ' αγαπάω, είπε ο Σατανά. Όχι, άκουσε εμένα, είπε ένα που σου λέει, πάλι για να ανοίξει τα μάτια σου να γίνει η γύρω. Και ο άνθρωπος πετάχθη με τον διάβολο και πήρε τη δαιμόνα του στον Σατανά και έφαγε και η γυναίκα έδωσε στον άνδρα και έφαγε και εκείνη και εκείνο. Και το αποτέλεσμα, εκείνο που φάγαμε ήταν ο θάνατος που πήγε μέσα του και η καταστροφή του οργανισμού και το θέλει. Και από εκείνο μέχρι τους πόρματος ακόμα του αγάπη. Και από εκείνο γεννηθήκαμε και γεννιόμαστε. Και είναι η πρώτη γέννηση που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο αδύνατοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως το θέλει ο Θεός. Και αν κανείς νομίζει ότι τα κάνει και είναι τέλειος, είναι τυφλός. Εδώ πέρα έχουμε τον Φαρισαίο, ο οποίος λέει εγώ λέει νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, εγώ λέει δεν έκρεψα κανένα, εγώ δεν αγγίξα λέει Θεέ μου σε ευχαριστώ, δεν είμαι σαν και τούτον εδώ τον τελώνει. Ο Φαρισαίος δεν ήταν ψεύτης, πράγματι έδινε το δέκατο, το δέκατο το έδινε, δεν λέει ψέματα. Πράγματι δεν ήταν ούτε άτομος άνθρωπος, ούτε άδικος του άλλου επίσης λεπτά. Αλλά τι έφταλε που δεν έβλεπε ότι μέσα του είναι το εγώ το οποίο σε κάθε βήμα τον παρακολουθούσε και δεν είχε αγαπήσει τον Θεό όπως θέλει ο Θεός να τον αγαπήσουμε. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την διάρκεια, με όλη μας την δύναμη, με όλη μας την θέληση. Πάθος ποιητή να τον αγαπάμε, πάθος ποιητή να τον αγαπάμε. Και να παραμερίζουμε το δικό μας, τη δική μας την θέληση. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τον Θεό να έχει. Να λοιπόν εκείνησε ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, διότι παραβαίνει τη μεγαλύτερη εντολή του νόμου. Ενώ οι άνθρωποι και ο Θεός λέει τράβα Φαρισαίε, τράβα, δεν με ικανοποιεί. Είσαι ένας άλλος όμως ο καημένος, ο οποίος είχε την αίσθηση και δεν είσαι να δικαιώσει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού, δεν είσαι να συμπνήσει να ρωτάς που άρχισε, αλλά ούτε δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό, αλλά την πέρα του και την πέρα του σύντρου. Και λέει, Θεέ μου, τι μπορεί να θέλω από σένα, να με συμπονέσει, βέβαια, τίποτα άλλο. Τι ίδιο. Εκείνος εταχτοποιήθηκε. Γιατί ο Θεός είπε, δεν και βάλει στην αλήθεια και γνώριζε τον εαυτό του. Και τούτοι λοιπόν όλοι λένε αυτό που έχουμε το ένα από το ένα και από το Χριστό είναι. Αλλήμωνο. Δεν έχουμε καμιά θέση εκεί. Εκεί μόνο αυτό. Γι' αυτό τον λόγο ο Χριστουλάς, τον Αποστόλιο και ο Κύριος μας Ιησού Χριστός πάντα μας λέει εν το ονόματι και δικό μου έχετε παρουσία ενώπιον του Πατρός. Εκ του ονόματός μου όταν πάτε. Εκ το δικό σας όνομα. Εσείς τα γνωστήκε που είναι καταληκτική και τέτοια. Και πρέπει αυτό να το χρησιμοποιήσετε καλά με το Θεό. Να μην τον γελάτε διάολο, να το χάσετε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ένδοξε αιώνια και αληθινέ. Προσπέφτομαι κι εμείς μαζί με όλα τα όντα στο σύμπαν και προσκυνούμε μπροστά στη μεγαλειότητά σου. Θαυμάζομαι και απορούμε και ευχαριστούμε για το μυστήριο που ξετυλίχθηκε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Έσκυψε στον κόσμο μας με αγάπη και έστειλε σωτήρα και πραγματοποίησες έργο θαυμαστό και αιώνιο, ώστε κάθε ψυχή που στρέφεται σε εκείνον τον Ιησού Χριστό να βρίσκει λύτρωση, ειρήνη και χαρά, ζωή πραγματική, απόλαυση εσωτερική τώρα και αιώνια. Μαζευτήκαμε αυτό το πρωινό, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, για να σε ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για τα θαυμάσια σου, για να σε παρακαλέσουμε να είσαι μεταξύ μας στη συνάθρησή μας σήμερα το πρωί, να σε ζήσουμε, να σε ακούσουμε, να μας αγγίξεις και να σε απολαύσουμε, να μιλήσεις στα κατάβαθα της ψυχής μας, να μας φανερώσεις το είναι μας, τους εαυτούς μας, αλλά και την αγάπη σου, τα σχέδιά σου, το μεγαλείο στο οποίο θέλεις να μας μεταμορφώσεις στην εικόνα του Υιού σου. Αποκάλυψέ μας τα αιώνια σχέδιά σου και σήμερα το πρωί. Γέμισέ μας με την παρουσία σου και μαζί με εμάς παρακαλούμε κάθε Άγια Συναστροφή στον τόπο μας και σε όλο τον κόσμο, όπου κηρύσσεται το Ευαγγέλιο του Χριστού. Παρακαλούμε και για την πατρίδα μας να κάνεις έλεος, να βάλεις φόβο Θεού σε άρχοντες και αρχομένους και να δώσεις οι καρδιές να στραφούν σε σένα. Σύ είσαι η λύση και η διέξοδος σε όλα τα προβλήματά μας και τις ανάγκες μας. Σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Σε περιμένουμε να σε ακούσουμε και να σε απολαύσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε. Θα διαβάσουμε ένα κομμάτι από το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Είναι στη σελίδα 609, όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε, είναι μπροστά οι γραφές. Το βιβλίο του Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο Β, εδάφια 4 έως και 13. Επαναλαμβάνω, σελίδα 609, Εκκλησιαστής, Β κεφάλαιο, 4 έως και 13. Τα λόγια αυτά που θα ακούσουμε είναι προσωπική ομολογία του πλουσιότερου βασιλιά που υπήρξε ποτέ στην Οικουμένη, του σοφότερου που υπήρξε ποτέ, και θα μας πει με δύο λόγια τις προσωπικές του εμπειρίες. «Έταμον, ομολογεί ο βασιλιάς, ο Σολομών, πράγματα μεγάλα είσαι με αυτόν. Οκοδόμησα είσαι με αυτόν οικίας, εφύτευσα δια με αυτόν αμπελώνας. Έκαμον δια με αυτόν κήπους και παραδείσους και εφύτευσαν αυτής δένδρα παντός καρπού. Έκαμον δια με αυτόν δεξαμινάς υδάτων δια να ποτίζω εξ αυτών το άλσος το κατάφυτον εκ δένδρων. Απέκτησα δούλους και δούλας και είχον δούλους οικογενείς. Απέκτησα έτη αγέλας και πίμνια περισσότερα υπερπάντας τους υπάρξαντας προεμού εν Ιερουσαλήμ. Συνήθρισα εις εμ' αυτόν και αργύριον και χρυσίον και εκλεκτά κοιμήλια βασιλέων και τόπων. Απέκτησα εις εμ' αυτόν άδοντας και αδούσας και τα εντρυφήματα των ιών των ανθρώπων παν είδος παλακίδων. Και εμεγαλύνθην και ευξύνθην υπερπάντας τους υπάρξαντας πρώε μου εν Ιερουσαλήμ και η σοφία μου έμενεν εν εμεί. Και παν ό,τι εζήτησαν οι οφθαλμοί μου δεν ειρνήθην εις αυτούς, δεν εμπόδισα την καρδία μου από πάσης εφροσύνης, διότι η καρδία μου εφραίνετο εις πάντα στους μόχθους μου και τούτο ή το μερίς μου εκ παντός του μόχθου μου. Και παρετήρησα εγώ εν πάση της έργης μου, τα οποία έκαμον εχείρες μου και εν παντή το μόχθο μου, τον οποίον εμόχθησα και ειδού τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος και ουδέν όφελος υπό τον ήλιον. Και εστράφην εγώ δια να παρατηρήσω την σοφίαν και την μορίαν και την αφροσύνη. Διότι τι θέλει καμία άνθρωπος ελθόν μετά τον βασιλέα, ό,τι έκαμον ήδη. Και εγώ ήδη είδον ότι η σοφία υπερέχει της αφροσύνης, καθώς το φως υπερέχει του σκότους. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Το θέμα μας σήμερα το πρωί είναι, για να μπει κάποιος και να απολαύσει τη ζωή
πρέπει οι μάσκες να πέσουν. Επαναλαμβάνω, δεν υπήρξε ενδοξότερος και σοφότερος άνθρωπος, πλουσιότερος, επίσης βασιλιάς, από τον Σολομώντα, ο οποίος μας δίνει αυτό το τρίπτυχο της ζωής του. Πρώτα, τα μεγάλα του επιτεύγματα και τα κατορθώματα που έκανε, για να χαρεί ο ίδιος και να χαρεί ο λαός του. Κατόπι, ότι έψαξε να δει τι βρίσκεται μέσα σε αυτά και διαπίστωσε ότι όλα αυτά δεν μπόρεσαν να τον χορτάσουν. Και τέλος, να διακηρύξει ότι ό,τι και να κατορθώσει κανείς, ό,τι και να κάνει στη ζωή, δεν δημιουργούν παρά το αίσθημα της ματαιότητας και τη θλίψη του πνεύματος. Για να καταλήξει και να πει ότι η σοφία που δίνει ο Θεός είναι το πολυτιμότερο που μέσα στον κόσμο αυτό υπάρχει και που ο άνθρωπος μέσω της σοφίας αυτής μπορεί να βρει το δρόμο για τον Θεό. Και είμαστε γνώστες ότι σε μια μακραίωνη πορεία ως άνθρωποι στον πλανήτη αυτό έχουμε να επιδείξουμε πολλά κατορθώματα και επιτεύγματα. Έχουμε αναπτύξει πολιτισμούς αξιοζήλευτους. Τα μουσεία είναι κατάμεστα από αυτούς και μπορούν, αν τα πλησιάσουμε και επισκεφθούμε, να μας καταμαρτυρήσουν εύγλωτα αυτή τη μεγάλη επιτυχία του ανθρώπου σε τέχνες, γράμματα, φιλοσοφία. Όσον αφορά τις θετικές επιστήμες και ιδιαίτερα την ιατρική, φυσική, χημεία, γεωγραφία, στην εξερεύνηση του διαστήματος, την τεχνολογία, την πληροφορική, ο άνθρωπος είναι μια μεγάλη επιτυχία. Στις θεωρητικές επιστήμες επίσης, κοινωνιολογία, ψυχολογία, γλωσσολογία, παιδαγωγική, νομικά, πολιτικές επιστήμες, οικονομικά, εθνολογία, λαογραφία. Μεγάλα επιτεύγματα, μεγάλες έρευνες. Πάει να βρει τον βυθό μέσα στην ιστορία του ανθρώπου. Αλλά και στην ιστορία την ίδια, ενώ αποδείχθηκε ανίκανος για να μπορέσει να κυβερνήσει με κάποια δικαιοσύνη τον κόσμο, εντούτοις μπροστά στον φόβο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος προσπαθεί τουλάχιστον να πετύχει κάτι μέσω ενός μερικού ή και ολικού αφοπλισμού. Και έχει κατορθώσει στα γράμματα και στις τέχνες να παραγάγει αρχιτεκτονική, μουσική, χορό, θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικές τέχνες. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ύστερα από όλα αυτά, που είμαστε μάρτυρες μάλιστα σε μια τόσο προηγμένη τεχνολογικά εποχή όπως η σημερινή, ότι ζούμε στον χρυσό αιώνα, εκείνο που οι άνθρωποι ονειρεύτηκαν. Είναι όμως έτσι? Ζούμε τάχα στο χρυσό αιώνα? Είναι η εποχή αυτή τέτοια ώστε να πούμε μπράβο, κατορθώσαμε εκείνο που ζητούσαμε? Η πραγματικότητα δυστυχώς δεν είναι αυτή. Βρίσκεται βαθύτερα. Βρίσκεται στην καρδιά του ανθρώπου που ο καθένας μας κάθε τόσο, και ιδιαίτερα όταν βρίσκεται μόνος του, έρχεται να ψάξει στα βάθη του και να δει ποιος είναι ο ίδιος και πώς παράλληλα είναι οι συνάνθρωποι του. Να δούμε πώς ο Λόγος του Θεού περιγράφει το δράμα, το εσωτερικό και την πραγματικότητά μας, καθώς κοιτάζει στα βάθη της καρδιάς. Διαβάζω λίγα εδάφια από την Επιστολή προς τους Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, από το 28 έως το 32. Λέει εκεί ο Λόγος του Θεού: «Καθώς οι άνθρωποι αποδοκίμασαν να έχω στην επίγνωση Θεού, παρέδωσεν αυτούς ο Θεός σε νου αδόκιμο, ώστε να πράττουν εκείνα που δεν πρέπει. Και ενώ είναι γεμάτοι από αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, είναι επίσης γεμάτοι από κακία, γεμάτοι από φθόνο, φόνο, έρηδες, δόλους, κακοήθειες. Είναι ψιθυριστές, είναι κατάλαλοι, είναι μισόθεοι, είναι υβριστές, είναι υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρίσκουν να κάνουν το κακό, απειθείς τους γονείς, χωρίς σύνεση, δεν κρατάνε τις υποσχέσεις τους, παραβάτες συνθήκων, άσπλαχνοι, ασυμφιλίωτοι, ανελεήμονες. Και ενώ γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι εκείνοι που πράττουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο τα πράττουν, αλλά και συνευδοκούν σε εκείνους που τα κάνουν». Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της εποχής μας. Αυτός είναι ο πραγματικός άνθρωπος. Αυτό είναι το εσωτερικό, ύστερα από το άνοιγμα της σκηνής του καταπετάσματος, για να δούμε βαθιά μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Δηλαδή δράματα, συγκρούσεις, εκδικήσεις, αίματα, αδικίες, δάκρυα, πόνος, περιφρόνηση και προπαντός το μεγάλο κενό της ψυχής, το μεγάλο ανικανοποίητο του ανθρώπου. Και βέβαια θα ρωτήσει κανείς,
ενώ διαπιστώνει την πραγματικότητα, υπάρχει καμιά διέξοδος μέσα από αυτή τη δυστυχία του ανθρώπου. Θα δούμε με τη χάρη του Θεού ότι ο Θεός προέβλεψε και δίνει αυτή την απάντηση που χρειαζόμαστε. Αλλά πρέπει πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στην απάντηση, να πετάξουμε από πάνω μας τη μάσκα του πολιτισμού. Να πετάξουμε από πάνω μας τη μάσκα εκείνη που μας καλύπτει ότι τάχα προοδεύσαμε, ανεβήκαμε, κατορθώσαμε. Και αυτά βέβαια πριν από 2 αιώνες, όταν η Γαλλική Επανάσταση με εκείνο το τριπλού σύνθημα έδωσε την όθηση προς τα εμπρός, ξεσκεπάστηκαν οι άνθρωποι για καλά και αρνήθηκαν το Θεό στη βάση και είπαν «Θα χτίσουμε το δικό μας κόσμο, την ευτυχία μας». Σήμερα όμως, ύστερα από 200 χρόνια, παρόλο που γιορτάζουν τα 200 χρόνια της Επανάστασης, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι χειρότεροι από το χθες. Χωρίς ελπίδα, χωρίς έρμα βάση εσωτερική, αδιανή πέρα για πέρα, μες στην καρδιά τους παλεύουν και συγκρούονται συναισθήματα και καταστάσεις και εκδικητικές θέσεις, και ο άνθρωπος είναι πέρα για πέρα κενός, ανικανοποίητος, αλύτρωτος, γεμάτος από πάθη. Η πραγματικότητα και η λύση είναι από πλευράς του Θεού μπροστά μας. Η πραγματικότητα ήδη τη διαβάσαμε με 2 λόγια που σαν καθρέφτης βάζει μπροστά μας τον εαυτό μας και μας λέει «Κοίταξε τον εαυτό σου χωρίς μάσκα. Βγάλε το οποιοδήποτε προσωπείο έχεις βάλει τάχα για να ωρεοποιήσεις την εποχή σου, τον εαυτό σου, τα πράγματα». Και δες κατάματα την αλήθεια, χωρίς τη μάσκα του πολιτισμού, χωρίς τη μάσκα της πρόοδου και της τεχνολογίας. Και δες ότι ο αιώνας μας, η εποχή μας, ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος, είναι πληγωμένος, είναι αλύτρωτος. Έχει ανάγκη από μια διέξοδο, τη μόνη διέξοδο την οποία προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Θα τη δούμε με τη χάρη αυτού, τη χάρη του Θεού στη συνέχεια αυτή την πραγματικότητα και τη διέξοδο. Αλλά προηγουμένως θα ψάλουμε τον ύμνο 232. Όχι και τις 4, μόνο την 1η, 2η και 4η στροφή. 1η, 2η και 4η στροφή από τον ύμνο 232.

Πατέρα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις διαπιστώσεις, τις αληθινές που κάνεις για τη ζωή μας. Η πραγματικότητα γύρω μας δείχνει πόσο πλανεμένοι και πόσο πληγωμένοι είμαστε εξαιτίας των παραβάσεών μας και του ότι ζητήσαμε δικούς μας δρόμους. Η εικόνα του Λόγου σου είναι αληθινή, ότι έχουμε μέσα μας καταρακωθεί από την αμαρτία. Βοήθησέ μας να αποβάλουμε τη μάσκα μας και να δούμε κατάματα την αλήθεια σου σήμερα το πρωί και να μας μιλήσεις εσύ και να μας ευλογήσεις, υψώνοντας στις καρδιές μας το όνομα και το έργο της σωτηρίας του Χριστού. Άμην. Υπάρχει μια δεύτερη μάσκα που πρέπει να πετάξουμε. Όχι μόνο τη μάσκα της δικαιολογίας μας, ότι ζούμε σε καλές εποχές και κάποτε θα φτάσουμε στο τέλειο. Αποκλείεται. Χιλιατηρίδες τώρα μας έδειξαν ότι αυτό είναι ακατόρθωτο. Και οι ειλικρινείς, οι απροκατάληπτοι άνθρωποι βεβαιώνουν ότι μέχρι εδώ δεν μπορώ να κάνω άλλα πειράματα. Πρέπει να αλλάξω σελίδα ζωής. Και για να γνωρίσουμε το κλειδί, τη λύση του Θεού για τη σωτηρία μας, την προσωπική μας, της οικογένειάς μας και της κοινωνίας ολόγυρά μας, αφού εμείς θα γίνουμε ένα κύτταρο υγιές για να μεταλαμπδεύσουμε την αλήθεια του Χριστού, πρέπει προηγούμενα να πετάξουμε τη μάσκα την προσωπική που έχουμε της ψυχής μας. Ο Λόγος του Θεού μας μιλάει ότι σε αυτό το σημείο υπάρχουν δύο ειδών μάσκες. Υπάρχει μία μάσκα, ένα κάλυμα, το οποίο ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου το επιρρύπτει πάνω στην ανθρώπινη καρδιά, στο ανθρώπινο πνεύμα, με χίλιες δυο δικαιολογίες, χίλια δυο επιχειρήματα, χίλιες δυο θέσεις. Και τον βοηθάει για το κακό του και την καταστροφή του να κρατήσει αυτή τη μάσκα για να μην δει ποτέ, όπως μας λένε οι γραφές, να διαβγάσει μέσα τους, να περάσει η αυγή και να φωτίσει στις καρδιές και στα νοήματά τους το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που σώζει αμαρτωλούς. Αλλά αυτή η πλευρά, αυτή η μορφή της μάσκας της ψυχής, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι για όλους. Είναι για ορισμένους μόνον. Ακούστε τι λέει στην Επιστολή προς Κορινθίους, στη δεύτερη, κεφάλαιο 4. Εδάφια 3 και 4. Εάν και είναι το Ευαγγέλιο ημών και καλυμμένον, δηλαδή έχει μάσκας τα μάτια του άνθρωπος, εις τους απολυμμένους είναι και καλυμμένον, τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, δια να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξης του Χριστού. Βλέπετε ότι ο εχθρός δουλεύει στην ανθρώπινη καρδιά και στο πνεύμα, αλλά πότε? Όταν ο άνθρωπος του παραχωρείται. Πώς του παραχωρείται? Με το να πάρει μια θέση απιστίας και άρνησης του Θεού. Απίστων όντων, τότε ο Θεός του κόσμου τούτου έρχεται και προσπαθεί να σκεπάσει την αλήθεια του Ευαγγελίου για να μην περάσει μέσα στην καρδιά και δείξει τις πληγές, δείξει το φάρμακο και τη θεραπεία και κάνει την αποκατάσταση ο Θεός. Όλοι όσοι διαβάζετε βιβλία ξέρετε τον μεγάλο Αργεντινό συγγραφέα και φιλόσοφο και ποιητή τον Μπόρχες. Αυτός στο Buenos Aires, πριν πεθάνει, τα τελευταία χρόνια πέθανε, το 1977, περιέγραψε με τον πιο τρομακτικό τρόπο ένα συνηθισμένο εφιάλτη και είπε: «Ονειρεύομαι ότι κοιτάζομαι σε έναν καθρέφτη, αλλά το είδωλό μου φοράει μάσκα. Φοβάμαι να βγάλω τη μάσκα, να δω το αληθινό μου πρόσωπο. Το πρόσωπό μου σίγουρα το φαντάζομαι αποκρουστικό. Φοβάμαι μήπως αντικρίσω λέπρα ή κάτι άλλο πιο φρικτό και οτιδήποτε είμαι ικανός να φανταστώ». Και εξαιτίας αυτού του ονείρου που πάντα έβλεπε ο Μπόρχες, μισούσε τους καθρέφτες και έλεγε: «Είναι φοβερό που υπάρχουν καθρέφτες. Εμένα θα με τρομοκρατούσαν πάντοτε αν τους είχα μπροστά μου, όπως ανέκαθεν με τρομοκρατούσαν. Γιατί άραγε σε φοβίζει ο καθρέφτης?» Και μας είπε απλά, ξεκάθαρα: «Φοβάμαι να αντικρίσω το πρόσωπό μου. Φοβάμαι να αντικρίσω την πραγματικότητα». Και καλύπτεσαι. Είναι σαν εκείνους οι οποίοι ξέρουν ότι πάσχουν από κάτι, αλλά επειδή φοβούνται τον γιατρό, την εγχείρηση, λένε: «Δεν πάω». Και παρόλα αυτά χειροτερεύει η κατάστασή τους. Δεν θέλουν να πάνε στο γιατρό, γιατί με τον ιστέριο χειρουργός θα ανοίξει και θα δει πού είναι επιτέλους το κακό και να βγάλει από μέσα το κακό και να το θεραπεύσει, να τον βοηθήσει για τη θεραπεία του. Φοβάσαι να αντικρίσεις τον εαυτό σου. Βγάλε τη μάσκα σου. Αν θέλεις να μπεις στην αλήθεια, πρέπει να πετάξεις κάτω τη μάσκα για να δεις αληθινά το πρόσωπό σου και αληθινά από το άλλο μέρος την αγάπη του Θεού και την αγκαλιά την ανοιχτή που σε περιμένει για να σε σώσει.
Αυτή είναι μία μορφή της μάσκας που μας αναφέρει η Βίβλος, αλλά υπάρχει και μία άλλη. Η μία δηλαδή είναι, όπως είπαμε, εκείνων που θέλουν να μένουν στην απιστία και στην άρνηση, αρνούνται να δουν ξεκάθαρα την αλήθεια. Μία άλλη όμως είναι εκείνη που υπάρχουν ειλικρινείς ψυχές, οι οποίες όταν έρθουν αντιμέτωπες με την αλήθεια του Χριστού, όταν καταλάβουν και το Πνεύμα το Άγιο μιλήσει στην καρδιά, όχι τα κηρύγματα, το Άγιο Πνεύμα που εργάζεται αθόρυβα και αόρατα μέσα στις καρδιές, το αποκαλύψει ποιος είναι και δει τον εαυτό του, και εύχομαι το Πνεύμα το Άγιο σήμερα το πρωί να μας δείξει τους εαυτούς μας, και δει τον εαυτό του ενώπιν του Θεού πώς είναι στην πραγματικότητα, τότε μέσα η μάσκα πέφτει και έρχεται στον Θεό και ζητάει τη λύτρωση, ταπεινώνεται και ζητάει το έλεος του Θεού. Είναι αυτή ακριβώς η κρίσιμη στιγμή στην ανθρώπινη ζωή και ιστορία, όταν το Πνεύμα το Άγιο του Θεού

Και τότε το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει σαν ορμητικό ποτάμι μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και τον αλλάζει βαθιά, πλατιά, οριστικά, αμετάκλητα, για να τον κάνει παιδί του Θεού. Μεγάλη υπόθεση ότι ο Θεός καλεί σήμερα αμαρτωλούς. Για σκεφτείτε να είχε κλείσει η πόρτα αυτή και να μην είχε την ευκαιρία μέχρι σήμερα. Αλλά μέσα σε αυτά τα παραδείγματα, τα δύο που αναφέραμε, θα ήθελα να σας δώσω τρεις σκηνές από την Καινή Διαθήκη ανθρώπων οι οποίοι φορούν τη μία ή την άλλη μάσκα. Και άλλοι μεν τη μάσκα αυτή την πετούν γιατί δέχονται το έλεος του Θεού και τη σωτηρία του, άλλοι κρατάνε τη μάσκα και δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν στη σωτηρία του Θεού. Η πρώτη σκηνή είναι ένας πλούσιος άνθρωπος ευσεβέστατος, ο Φαρισαίος, και δίπλα του ένας άλλος, ο τελώνης. Ο ευσεβής αυτός λέει στον Θεό, καθώς προσεύχεται, ότι είναι θαυμάσιος άνθρωπος, και είναι τέτοιος, γιατί κάνει πράγματι καλά έργα, αποδεκατίζει τα εισοδήματά του, βοηθάει τους φτωχούς, και δεν είναι τόσο κακός και αμαρτωλός σαν και αυτούς τους τελώνες που έχει δίπλα ένα υπόδειγμα ανθρώπου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος φοράει τη μάσκα του μπροστά στο Θεό και δεν μπορεί να δει το πραγματικό του προσωπείο, τον εαυτό του. Ο άλλος όμως, ο τελώνης, που αρκετό χρόνο τώρα είδε την κατάστασή του και είδε ότι φορούσε τη μάσκα και την πέταξε, μπροστά στο Θεό στέκεται και λέει: «Θεέ μου, είμαι αμαρτωλός, συγχώρεσέ με». Σας ρωτάω, ποιος από τους δύο δικαιώθηκε? Όσοι διαβάζετε τις γραφές το ξέρετε. Ο πρώτος, που φορούσε ακόμα τη μάσκα του, έφυγε στο σπίτι του, αλλά χωρίς να πάρει τη συγχώρεση, χωρίς να πάρει τη δικαίωση. Ο άλλος, που πέταξε την προσωπική του μάσκα, πήρε του Θεού τη συγχώρεση και έγινε παιδί του Θεού. Ένας άλλος, ο οποίος πλησίασε τον Ιησού Χριστό, με όλες τις καλές προθέσεις και μάλιστα νέος στην ηλικία, έτοιμος να αγκαλιάσει τη διδασκαλία του Χριστού, του θέτει το βασικότερο ερώτημα που θα έπρεπε να θέσει κάθε άνθρωπος όσο ζει. Τι να πράξω για να αποκτήσω αιώνια ζωή, Κύριε? Εάν σήμερα το πρωί και εσύ έρχεσαι στον Ιησού ή στέκεσαι ενώπιον του Ιησού σήμερα το πρωί με αυτό το ερώτημα, ο Ιησούς έχει υπόψη του να σου δώσει αμέσως την απάντηση. Θα σου πει ότι αιώνια ζωή αποκτιέται εάν κοιτάξεις τον καθρέφτη του Θεού. Κοίταξε, δες τις εντολές. Εάν τις στηρείς, τις εντολές του Θεού, θα δεις ότι αμέσως οδηγείσαι μέσα στη δόξα. Αλλά οι εντολές του Θεού δεν μπορούν να τηρηθούν. Ο άνθρωπος βλέπει στον καθρέφτη των εντολών του Θεού ότι είναι αμαρτωλός και φταίχτης και χρειάζεται σωτηρία. Αυτός όμως ο νέος είπε στον Ιησού, ότι χωρίς να πετάξει τη μάσκα του, ότι «Κύριε, αυτές τις εντολές από τα νιάτα μου κιόλας, από μικρό παιδί, τις στηρώ και τις προσέχω». Και ο Κύριος ήξερε πόσο υποκριτής ήταν στην αφέλειά του, στο να μην θέλει να ξέρω. «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε φροντίσω». Και ήταν ακριβώς που ο κόμπος ήρθε στο κτένι. Ο νέος είχε πάρα πολλά πλούτη, πάρα πολλά χρήματα. Ήταν δεμένος από αυτά. Δεν μπορούσε να τηρήσει τον νόμο πέρα για πέρα, γιατί τα πλούτη τον κρατούσαν από την αγάπη στον πλησίο, από την αγάπη στον Θεό για την εξάπλωση της φήμης του Θεού και τόσα άλλα. Ήταν δεμένος με αυτά, έσκυψε το κεφάλι του και έφυγε λυπημένος. Λυπημένος, ασυγχώρητος, αλύτρωτος, με φορεμένη τη μάσκα της ευσέβειας. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόση ευκαιρία, πλησίασε τόσο κοντά στη λύτρωση του Χριστού και έφυγε χωρίς να λυτρωθεί. Ένα τρίτο παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή έχουμε τον Κύριο Ιησού, ο οποίος ουδέποτε αρνείτο να δεχθεί μια πρόσκληση. Και πάντα το περιβάλλον του ήξερε να το εξυψώνει τόσο ψηλά, να το ανεβάζει, ώστε να κυριαρχεί το μήνυμά του, το πρόσωπό του και το άγγελμα του Θεού. Τον εκάλεσε ένας πλούσιος, ευσεβής, φαρισαίος στο σπίτι. Και καθώς τον κάλεσε και του έδωσε όλα τα απαραίτητα στο τραπέζι για να απολαύσουν την ώρα αυτή, παρόλο που είχε παραλείψεις τυπικές σύμφωνα με τις συνήθειες της εποχής, πίσω στα πόδια του Χριστού μια γυναίκα ονομαστή στην πόλη ότι ήταν πόρνη. Δεν αποκλείεται δε αυτή να είναι μία από τις αδελφές του Λάζαρου, η Μαρία. Δεν αποκλείεται, σίγουρο δεν είναι. Και γνωστή αυτή όπως ήταν, όλη την περιουσία της που την είχε αποθηκεύσει στο αλάβαστο του μύρου, μεγάλης αξίας, 300 διναρίων, δηλαδή ενός εκατομμυρίου και πλέον σημερινών δραχμών, 300 ημερομισθίων της εποχής εκείνης, που τα φύλαγε αυτά σαν μια κατάθεση στην τράπεζα την προσωπική της για τις ώρες τις δύσκολες, και

Για κάποιες ανάγκες που θα είχε, μπορούσε να το πουλήσει και το αλάβαστρο και το μύρο σε μεγάλη αξία. Ήρθε και με την πράξη της, σπάζοντας το αλάβαστρο στα πόδια του Ιησού, χύνοντας όλη την αξία εκεί, και είπε: «Εδώ, Κύριε, ομολογώ όλες μου τις αμαρτίες, όλη μου την κατάστασή μου, τη μαύρη και την ελεηνή». Και άρχισε να κλαίει και με τα δάκρυά της να βρέχει τα πόδια του Ιησού και με τα μαλλιά της, τα μακριά που άφηναν οι πόρνες της εποχής, να σκουπίζει τα πόδια του Ιησού. Παραξενεύτηκε ο ευσεβής Φαρισαίος. «Κύριε», του λέει, «τι είναι αυτά που γίνεται?» Βέβαια δεν τα είπε έκφωνα, αλλά η στάση του και οι διαλογισμοί του, που μέσα του έκανε τις σκέψεις, αν ήταν προφήτης αυτός όπως ενόμιζα για τον Ιησού, θα ήξερε ποια είναι αυτή η γυναίκα η αμαρτωλή στην πόλη. Και ο Κύριος, ενώ ρωτούσε τον Φαρισαίο, κοίταζε τη γυναίκα την πόρνη. Σίμωνα, του λέει, «πες μου ένα πράγμα να σε ρωτήσω. Ποιος νομίζεις ότι αγαπάει περισσότερο και αισθάνεται μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη, αυτός τον οποίο του χαρίζουν 500 δινάρια ή σε εκείνον που του χαρίζουν 50 μόνο?» Και τότε ο Σίμωνας, άνθρωπος έξυπνος και πρακτικός, του λέει: «Νομίζω ότι αυτός που του χαρίζουν τα περισσότερα». Του λέει: «Πολύ σωστά έκρινες, όμως τα πράγματα πεδείχθεις ότι είσαι έξω από την πραγματικότητα. Από την ώρα που ήρθα στο σπίτι σου, ούτε νερό μου έδωσες για τα πόδια να πληθώ, όπως συνηθίζεται. Η γυναίκα αυτή με τα δάκρυά της έπινε τα πόδια μου. Ούτε να σκουπιστώ, εκείνη με σκούπιζε με τα μαλλιά της. Ούτε άρωμα να αληφθώ σαν επίσημος που είμαι καλεσμένος στο τραπέζι σου, εκείνη με το πολύτιμο μύρο της με άλυψε». Γι' αυτό σου λέω, Σίμων, ξέρει να δείχνει ευγνωμοσύνη εκείνος ο οποίος βγάζει τη μάσκα του και ομολογεί ποιος είναι. Δύο άνθρωποι, δύο παραδείγματα. Ένας εξωτερικά ευσεβής με όλη τη μάσκα φορεμένη, χωρίς να θέλει να δείξει ποιος πραγματικά είναι, και μένει κάτω από την επίκριση του Ιησού Χριστού και χωρίς τη συγχώρηση. Ενώ η γυναίκα, αν διαβάσετε στο 7ο του Λουκά, θα δείτε ότι τρεις φορές παίρνει τη διαβεβαίωση. Πρώτον, συνεχωρήθησαν οι αμαρτίες σου. Δεύτερον, καλά έκαμες και από μένα θα δεχθείς τη συγχώρηση. Και στο τρίτο, πήγαινε και θα ζεις με ειρήνη. Διαβεβαιώσεις αιώνιες του Ιησού Χριστού. Εάν θέλεις τη λύτρωση, να μπεις στη χαρά του Θεού, πρέπει να βγάλεις τη μάσκα, να την πετάξεις τη μάσκα και να έρθεις όπως είσαι. Όπως είσαι αμαρτωλός, ελεηνός, ταλέπορος, και να πεις στον Χριστό: «Κύριε, είμαι τέτοιος. Δεν θα σε καταδικάσει, δεν θα σε μαλώσει. Σε αγάπησε και ήρθε να σε σώσει και σένα και εμένα και όλους μας. Θα σε δεχθεί με την αγκαλιά του ανοιχτή και θα σε καταφυλήσει». Θυμηθείτε τον άσοδο που γύρισε στον πατέρα, καθώς ήταν καταλερωμένος, τον αγκάλιασε και τον καταφυλούσε σε εκείνο τον βρώμικο λαιμό. Έτσι ο Θεός δέχεται αμαρτωλούς. Αλλά και κάτι ακόμα που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι μια προειδοποίηση την οποία στέλνει ο Θεός σε όλους μας. Αν τώρα δεν βγάλουμε τη μάσκα μας με όλη την ειλικρίνεια και την ευθύτητα για να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, θα έρθει η ώρα που η μάσκα αυτή έτσι αλλιώς θα πέσει και θα βγει από πάνω μας, γιατί υπάρχει η ώρα της παρουσίασής μας μπροστά στο θρόνο, το λευκό θρόνο του Θεού. Λέει ο Ιησούς Χριστός: «Δεν υπάρχει τίποτα που είναι καλυμμένο με μάσκα, κρυμμένο, το οποίο δεν θα αποκαλυφθεί. Δεν υπάρχει τίποτα το κρυφό που δεν θα γνωστοποιηθεί». Γι' αυτό, παράλληλα με την πρόσκληση της αγάπης του Χριστού, σήμερα το πρωί σε καλούμε να σου πούμε ότι είναι φοβερό να πέσεις αμετανόητος σε χέρια ζωντανού Θεού, και να σε παρακαλέσω με την πρόσκληση του προφήτη Αμός: «Ετοιμάσου να απαντήσεις στο Θεό σου. Ετοιμάσου να συναντήσεις το Θεό σου». Και η ετοιμασία αυτή δεν είναι δύσκολη. Είναι ένα απλό βήμα της καρδιάς, μια στροφή της καρδιάς σου. Αναγνώρισε μέσα σου το τι είσαι, τίποτα άλλο. Μετανόησε αυτό που είσαι. Και πες το στον Ιησού: «Κύριε, τέτοιος είμαι και μαθαίνω ότι με δέχεσαι και με σώζεις». Εάν το πιστέψεις, γίνεσαι την ώρα αυτή παιδί του Θεού. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου να μιλήσει στην καρδιά εκείνων που έχουν ανάγκη από αυτό το μήνυμα. Ήθε να πετάξουμε τη μάσκα μας και να μην κρυβόμαστε. Και σε ποιον κρυβόμαστε? Σε εκείνον ο οποίος εξετάζει τις καρδιές και γνωρίζει νεφρούς και καρδιές? Αλίμονο, η ώρα του Θεού είναι, καθώς θα ψάλλουμε τον ύμνο 87 όλοι μαζί: «Τι αναμένεις, φίλε?» Είναι μια ευκαιρία να δώσεις την καρδιά σου με προθυμία στον Ιησού Χριστό που σε καλεί. Ύμνος 87.

Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε για το μήνυμά σου που ήρθε στα αυτιά μας αυτό το πρωινό. Κάμε εσύ να φτάσει στις καρδιές μας. Βοήθησε κάποια ψυχή να δει τον εαυτό της ελεύθερα, ξεκάθαρα, χωρίς τη μάσκα, την όποια μάσκα κρατάει επάνω της, και οδήγησε ψυχές σήμερα το πρωί στο Γολγοθά, στο αίμα, στη σωτηρία σου. Βεβαίως έρθες με το Πνεύμα το Άγιο, ότι είσαι σωτήρας. Και δώσε μας ακόμα μια μερίδα τροφής και να χαρούν οι καρδιές μας και να δοξάσουμε το όνομά σου μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα σε αιώνες αιώναν. Αμήν. Αδελφοί, απευθύνουμε την ώρα αυτή σε ανθρώπους του Θεού αναγεννημένους. Υπάρχει μια μάσκα του χριστιανού, και οι άνθρωποι του Θεού φοράνε μάσκες. Υπάρχουν μάλιστα 4 ειδών μάσκες. Μια μάσκα που φοράμε όταν είμαστε στο σπίτι μας. Μια μάσκα που φοράμε όταν βρισκόμαστε στη δουλειά μας. Μια μάσκα που φοράμε όταν βρισκόμαστε στην εκκλησία. Και μια μάσκα πολλές φορές που φοράμε όταν είμαστε μόνοι μας. Ούτε και τότε δεν θέλουμε να την βγάλουμε, να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας. Δεν είναι βέβαια αυτονόμος, ούτε απαραίτητο να συμβαίνει σε όλους τους πιστούς. Αλλά συμβαίνει. Θα ήθελα πριν μιλήσουμε για τη μάσκα του χριστιανού, του πιστού ανθρώπου του Θεού, να πούμε 2 αλήθειες ξεκάθαρες που έχει ο Λόγος του Θεού. Πρώτον, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ούκ εστιν κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού, προσόν ημίν ο Λόγος. Με πιο απλά λόγια, δεν υπάρχει για κανένα κτίσμα στον κόσμο, στην ύπαρξη, που μπροστά στον Θεό δεν είναι γυμνό, κατάγυμνο, μέσα στη βάση του. Και αξίζει να πούμε για τη λέξη τετραχυλισμένο. Όταν έπιαναν τους αιχμαλώτους εκείνη την εποχή και τους έκοβαν το κεφάλι, δεν τους αποκεφάλιζαν πέρα για πέρα, αλλά στον τράχυλο έδιναν μία με το σπαθί και άνοιγε ο τράχυλος. Και έβλεπαν στα βάθη του τραχύλου τι ήταν. Μπροστά στο Θεό λοιπόν θέλει να πει η Γραφή. Είναι όλα γυμνά και βλέπει στα βάθη μας. Τετραχυλισμένα. Αυτό το μήνυμα είναι για τους πιστούς, προς τον οποίο είναι ο Λόγος. Έχουμε να δώσουμε λόγο σε αυτό το Θεό, και κάτω από αυτή την προϋπόθεση πρέπει να σταθούμε και σήμερα το πρωί στο μήνυμά μας. Το δεύτερο είναι ότι γνωρίζουμε σαν άνθρωποι του Θεού ότι θα σταθούμε μια μέρα στο βήμα του Χριστού. Διό, λέει ο Παύλος, και φιλοτιμούμεθα. Ευάρεστοι αυτό είναι. Το κάνουμε με όλο το φιλότιμο της καρδιάς μας, να είμαστε ευάρεστοι μπροστά στον Θεό. Τους γάρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστο στα δια του σώματος προσά έπραξεν είτε αγαθών είτε φαύλων. Θα σταθούμε έτσι ή αλλιώς μπρος στο βήμα του Χριστού, και ήθε το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη στιγμή να μας συνεπάρει εσωτερικά και να μας μεταφέρει σε εκείνη την ένδοξη παρουσία του βήματος του Ιησού, με τη δική μας εσωτερική κατάσταση, τον καθρέφτη εσωτερικό, μπροστά στο θρόνο. Ποιοι είμαστε, πώς στεκόμαστε, πώς περπατάμε. Άραγε τιμούμε το δρόμο και την πορεία στην οποία μας κάλεσε ο Ιησούς Χριστός. Ας κοιτάξουμε λίγο κάτω από τη μάσκα, αν φορούμε κάποια μάσκα. Ας κοιτάξουμε λίγο στα βάθη της καρδιάς και ας ψάξουμε. Δεν μπορεί με κανένα τρόπο να δικαιολογηθεί η κατάσταση της εποχής μας, η χλιαρότητα, παρά μόνο με τη μάσκα της Λαοδίκειας. Ζούμε στην εποχή της Λαοδίκειας. Ήταν μια εκκλησία τετραπέρατη, εξυπνότατη, πλουσιότατη. Είχε ανάμεσά τους μέλη με πολύ χρήμα. Μέλη με ανώτερες κοινωνικές θέσεις. Είχε κτηριακά συγκροτήματα, δραστηριότητα μεγάλη. Και ήταν αξιέπαινη από όλα τα σημεία. Αλλά όχι για τον Θεό. Δεν την έβλεπε έτσι ο Κύριος. Αυτό ήταν το προσωπείο, η μάσκα της. Όταν την πλησίασε ο Κύριος της είπε, άκουσα να σου πω, δεν μου αρέσεις καθόλου. Μακάρι να ήσουν κατάψυχρη όπως είναι ο κόσμος που με αρνείται. Σε θέλω να είσαι ζεστή, να βράζεις. Αλλά όπως είσαι τώρα χλιαρή, θα σε εξεμέσω από το στόμα μου. Και κάτι ακόμα. Ήταν η εκκλησία που είχε όλη τη δραστηριότητα και το έργο και την ανάπτυξη του έργου του Χριστού εκτός του Χριστού. Ο Χριστός ήταν απ' έξω. Είναι η μόνη εκκλησία στην οποία ο Χριστός λέει, στέκομαι έξω από την πόρτα της καρδιάς σου και χτυπάω. Πού, Κύριε, να μπεις? Στην εκκλησία, εκείνη που με ομολογεί, αλλά δεν με έχει στην καρδιά της. Και κοιτάξτε μια κατάσταση. Παναλαμβάνω, δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε διαφορετικά το πνεύμα της εποχής μας.
την κατάσταση που άνθρωποι στα γόνατα με δάκρυα κάθονται ώρες και ζητούν αναζωπήρωση, δεν μπορεί να έρθει αν μεταξύ μας δεν υπάρξει ειλικρίνεια και η ευθύτητα να πετάξουμε τις μάσκες και να σταθούμε ενώπιν του Θεού όπως ο Θεός μας θέλει. Ένας στην εποχή του Παύλου μάλιστα, ο οποίος κρυβόταν ανάμεσα στην εκκλησία, τη ζωντανή τότε εκκλησία του Χριστού, με τη μάσκα, ότι τάχα και αυτό συμπορεύεται. Ήταν πολύ επιφανειακός. Ζούσε μια διπλή ζωή, εξωτερική και εσωτερική. Ο Δημάς. Σε κάποια στιγμή λέει στον Παύλο, με συγχωρείς, δεν μπορώ να συνεχίσω. Φεύγω, πάω στη Θεσσαλονίκη. Και γράφει με πικρία, παράπονο και πόνο ο Παύλος. Ο Δημάς με εγκατέλειψε, αγαπήσας τον παρόντα κόσμο. Γιατί υπήρξε ο Δημάς? Γιατί υπάρξουν Δημάδες, υπάρχουν Δημάδες ανάμεσά μας σήμερα? Γιατί? Απλούστατα. Γιατί δεν αφήνουν το Πνεύμα του Θεού ως πιστή να μπει στα τρίσβαθα της ψυχής, ώστε ο Κύριος με όλη την ευθύτητα της καρδιάς να ζουν ενώπιον του Κυρίου χωρίς μάσκες, να αγαπούν τον Κύριο πέρα για πέρα. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης αναστατώθηκε ολόκληρος ο λαός, 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι είχαν όλη την ευλογία του Θεού, είχαν πετύχει θαυμαστή νίκη μετά την Ιεριχώ, όταν με την απλή πίστη στα λόγια του Θεού γύρισαν την πόλη 1, 2, 3 και 7 μέρες και την 7η μέρα 7 φορές, χωρίς να βλέπουν κανένα σημάδι, αλλά πιστεύοντας ότι ο Θεός θα απαντήσει, και γκρεμίστηκαν. Έπεσαν οι θεαυτών, πάνω στον εαυτό τους έπεσαν τα θεμέλια της πόλης, και σήμερα όσοι ανέσκαψαν την Ιεριχώ βρήκαν ότι πράγματι τα θεμέλια της είναι στον τόπο εκεί και οι πέτρες έχουν πέσει πάνω από αυτά, όπως διακηρύττει η Αγία Γραφή, όπως τα εξηγεί μάλλον και τα αφηγείται. Αλλά μέσα σε αυτό τον θρίαμβο, την αγιότητα του Θεού, τον φόβο του Κυρίου, ήρθε το βδέλυγμα. Υπήρξε κάποιος ο οποίος φόρεσε μάσκα. Και να ρωτούσε ο Θεός, κάτι βλέπω ανώμαλο, τι συμβαίνει? Ξεκίνησαν οι αρχηγοί του λαού να ρωτάνε ο Ιησούς τον Αβή, πού βρίσκεται κάτι ανώμαλο στην πνευματική πορεία του λαού. Αυτός κρυμμένος με τη μάσκα του δεν είπε τίποτα και δεν έλεγε τίποτα έως ότου ο Θεός τον παρουσίασε. Ήταν ένας μόνο, ο Αχάν, ο οποίος κράτησε τη μάσκα επάνω του και κρύφτηκε. Αλλά μέχρι πότε? Δεν μπορείς να κρύβεσαι αιώνια. Ο Θεός θα σε ξεσκεπάσει. Και αν το κάνει να σε ξεσκεπάσει τώρα, το κάνει για το καλό σου. Αν δεν θελήσεις όμως και αρνηθείς και κλωτσίσεις, θα έρθει η μέρα, όπως είπαμε και πριν, που θα ξεσκεπαστούμε έτσι αλλιώς. Όταν όσα πράξαμε, είτε αγαθά είτε φαύλα, θα παρουσιαστούν ενώπιν του Θεού, όλα ανεξαιρέτως, χωρίς εξαίρεση καμιά. Και ο Κύριος θα φέρει γι' αυτά τον έπαινο ή την κρίση. Και ένα τελευταίο, το οποίο ο Ιησούς Χριστός σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ζητάει από τους πιστούς να πετάξουν τη μάσκα της φιλαυτίας, της φιλαρέσκειας και της συγκέντρωσης στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα και να κοιτάξουν μέσα στο έργο του Θεού. Δεν ζούμε ως άνθρωποι του Θεού στον κόσμο αυτό για τίποτα άλλο. Μόνο για ένα πράγμα. Να μεταφέρουμε το άγγελμα της αγάπης του Θεού στους άλλους. Εμάς ο Κύριος μας έκαμε την τιμή και μας αξίωσε να τον γνωρίσουμε. Οι άλλοι πώς θα ακούσουν? Πώς θα το μάθουν? Και ο Κύριος έρχεται με τα λόγια που θα σας διαβάσω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 4, εδάφιο 35, να θέσει μπροστά μας αυτό το παράπονο και να πει: «Υψώστε τους οφθαλμούς σας και ιδέτε τα χωράφια, ότι είναι ήδη λευκά προστερισμών». Αλλά πώς θα δεις τα χωράφια που είναι προστερισμών έτοιμα, όταν φοράς τη μάσκα εκείνη που ίσως έχει παγιδέψει ο διάβολος, να κοιτάζεις τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα, της οικογένειάς σου μόνο, και να κλείνεσαι στον εαυτό σου και να μην κοιτάς πιο πέρα τις ανάγκες του έργου του Θεού? Τα χωράφια είναι λευκά προστερισμό. Αδελφοί μου, σήμερα το πρωί ας πετάξουμε την οποιαδήποτε μάσκα έχουμε πάνω μας. Ας ζήσουμε μπροστά στον Κύριο με όλη την ευθύτητα και ας του πούμε σαν τον προφήτη: «Κύριε, ειδού εγώ. Πού θέλεις? Από τι λέμε?» Δεν είναι ανάγκη να μας στείλει σε μακρινούς χώρους και έθνη μακρινά. Μπορεί να σε στείλει μέσα στο σπίτι σου, να υπηρετήσεις τους δικούς σου, την οικογένειά σου που την αμέλησες, να την ευαγγελιστείς με το παράδειγμά σου πρώτα και ύστερα με τα λόγια. Την εκκλησία στην οποία υπηρετείς, ποια διακονία έχεις, σε τι συμβάλλεις εσύ προσωπικά στο έργο του Θεού?
Θα ζητούσα, αν μου το επιτρέπατε, να μου δίνετε στο τέλος ένα χαρτάκι και να μου λέγατε το όνομά σας και τις διακονίες εκείνες που έχετε αναλάβει ενώπιον του Κυρίου να υπηρετείτε τον Κύριο, προσωπικά και υπεύθυνα. Τι κάνεις, αδελφέ μου, για το έργο του Θεού? Κοίταξε μπροστά, ύψωσε τα μάτια σου, τα χωράφια είναι λευκά προστερισμών. Περιμένεις να κατεβάσεις το κεφάλι στην ώρα που ο Κύριος θα σε φέρει αντιμέτωπο στο θρόνο του το λευκό, στο βήμα του, όπως λέει για τους πιστούς? Κρίμα. Είναι ώρα να εγερθούμε εκ του ύπνου, καθώς λέει ο Παύλος, διότι η νύχτα επλησίασε. Προχώρησε η νύχτα πολύ, η μέρα επλησίασε. Ας πετάξουμε λοιπόν τα έργα του σκότους, προσέξτε τη διαφοροποίηση, και ας αναλάβουμε, οπλιστούμε τα όπλα του φωτός. Όχι έργα του φωτός, όπλα του φωτός. Γιατί η ζωή του πιστού είναι φως σε ό,τι κάνει, σε ό,τι λέει και όπου βρίσκεται. Ενώ τα έργα του σκότους είναι βρωμερά και είναι υπόκεινται σε κρίση. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, εύχομαι τούτο το πρωινό, να μας βοηθήσει πρώτα-πρώτα να πετάξουμε τη μάσκα του πολιτισμού, των επιτυχιών, κατορθωμάτων, της τεχνολογίας αν θέλετε, και να δούμε ότι ζούμε σε έναν αιώνα ο οποίος μόνο κρίση Θεού είναι άξιος να δεχθεί. Το ότι περνάμε κάποιες ανάπαυλες ηρεμίας, έλεος Θεού είναι αυτό, τίποτα άλλο. Κατόπι κάποιοι μεταξύ μας, εάν δεν βλέπουν τον εαυτό τους όπως ο Θεός τους βλέπει και φορούν κάποια μάσκα, τους διαβεβαιώνουμε σήμερα το πρωί ότι δεν πρόκειται ποτέ να λυτρωθούν, ποτέ να μπουν στη ζωή. Πάρτε τη μάσκα από το αυτή, όπως λέμε συνήθως, και πετάξτε τη. Απαλλαγείτε από αυτή και αντιμετωπίστε με ορθάνυχτα τα μάτια την αγάπη και τη λύτρωση του Χριστού. Και εμείς οι πιστοί, ας δούμε, ας εξετάσουμε τους εαυτούς μας αν στεκόμαστε στην πίστη που μας κάλεσε ο Χριστός. Μη τυχόν φορούμε κάποια μάσκα. Μη τυχόν είμαστε ανενεργοί και άεργοι στο έργο του Θεού. Ξέρετε, η διαφορά μεταξύ άνεργος και άεργος είναι τεράστια. Άνεργος είναι να θέλεις δουλειά και να μην μπορείς να βρεις, ενώ άεργος είναι να μην θέλεις να κάνεις δουλειά ενώ υπάρχει. Μη μας βρει άεργους ο Θεός την ώρα που θα έρθει να μας καλέσει κοντά Του. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο, επαναλαμβάνω, να μιλήσει στις καρδιές μας. Θα κλείσουμε με τον ύμνο 347. Προσδοκόμεν την πρωίαν. 347.

Πατέρα ουράνιε και ένδοξε, στο τέλος αυτής της ώρας, σε ευχαριστούμε που βρεθήκαμε κάτω από τον καταιγισμό των αληθιών σου. Σε παρακαλούμε να μιλήσεις εσύ μέσω της αλήθειας σου αυτής στις καρδιές όλων μας. Κανένας από μας να μην φύγει από εδώ χωρίς να πάρει κάτι δικό σου, μόνιμο, αιώνιο, ευλογημένο. Απόλυσέ μας με ειρήνη στην καρδιά μας, με τη χαρά τη δική σου και ευλόγησέ μας όλους, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ναι, Θεέ μας, νυν και αΐ σου πρέπει η τιμή, σε σέ τον Θεόν τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για την αγάπη σου για μας. Σε ευχαριστούμε για τα ένδοξα σχέδιά σου. Μας έφερες στον κόσμο με ένα δοξασμένο σκοπό, να γνωρίσουμε τον Υιόν σου και να ζήσουμε στην αιωνιότητα μαζί σου. Όλοι σε ευχαριστούμε, διότι τα σχέδιά σου αυτά τα εξετέλεσες μέσα στο μήκος της ιστορίας. Μας ευρύκες, μας έφερες τον Υιό της αγάπης σου. Πιστέψαμε εκεί με τη

Εκκλησία σου σε παρακαλούμε πολύ, σαν ήμχοι για τη μεγάλη ημέρα που πλησιάζει, της αρπαγής που θα βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλόγησε όλους μας, δώσε Κύριε μερίδα τροφή σε όλους, σε όποιον έχει ανάγκη σωτηρίας, σε όποιον έχει ανάγκη οικοδομής, παρηγοριάς, να έρθει από προσώπου σου και να δοξαστεί το όνομά σου. Κύριε, φέρουμε ενωπιόν σου το έθνος μας, παρακαλούμε να το ελεήσεις, άρχοντες και αρχομένους να τους φέρεις στην πίστη, σε παρακαλούμε πολύ τη διεθνή κατάσταση να αναλάβεις, να μας δώσεις ειρήνη στα όρια μας, να δώσεις κάνεις έλεος και στο λαό σου τον Ισραήλ και να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουνε κερδοί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, μεγαλύνθητη και δοξάστητη την ώρα τούτη, ύψωσε το Χριστό στην καρδιά του καθενός μας και δόξασε τον Υιό της αγάπης σου μέσα στις συνειδήσεις όλων μας. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Πού στου Δαβίδ. Τον 125 ψαλμό, τον 127 ψαλμό. Υπεπιθώτες επί Κύριον είναι ως το όρος Σιών, το οποίον δεν θέλει σαλευθεί, εις τον αιώνα διαμένει. Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλώνεται υπό τον ωραίον, ούτως ο Κύριος κυκλώνει τον λαόν αυτού από του νυν και έως του αιώνος. Διότι δεν θέλει διαμένει η ράβδος της ασεβίας επί των κλήρων των δικαίων, για να μην εκτείνωση η δίκαιη τας χείρας αυτών εις την ανομίαν. Αγαθοποίησον Κύριε τους αγαθούς και τους ευθύς στην καρδία, τους δε κλείνοντας εις τα σκολιάς οδούς αυτών, ο Κύριος θέλει απαγάγει αυτούς μετά των εργαζομένων την ανομίαν. Ειρήνη επί τον Ισραήλ και τον 127 ροκάπαζήτα. Εάν ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν κοπιάζους οι οικοδομούντες αυτών. Εάν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλην, εις μάτιν αγρυπνεί ο φυλάτων. Μάταιον είναι σε εσάς να σηκώνεστε πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίδει ύπνον εις το αγαπητό αυτού. Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού είναι ο καρπός της κοιλίας. Καθώς είναι τα βέλη εντιχειρή του δυνατού, ούτως η ή της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστι σε γέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων, ιτι ούτι δεν θέλουσι κατασχυνθεί, όταν λαλώσει μετά των εχθρών εντυπήλει. Θα κάνω τις ανακοινώσεις τις οποίες έχουμε. Πρώτα απ' όλα, η ψαλμή αυτή του ιδιώτου, τους οποίους διαβάσαμε, είναι μέσα στην χωρία των ψαλμών οι οποίοι ονομάζονται οι ψαλμοί των αναβαθμών. Λαμπροί και όμορφοι ψαλμοί, μικροί εις το μέγεθος, αλλά χαριτωμένοι, που οποιοδήποτε διαβάζει τους ψαλμούς είναι αναμφισβήτητο ότι τους ξεχωρίζει και τους διαβάζει όλος ιδιαιτέρως. Λέγονται ψαλμοί των αναβαθμών διότι αυτούς τους ψαλμούς τους έψαλαν οι προσκυνητές που συνέρεαν εκεί στο Ισραήλ, ενώ ανέβαιναν το βουνό όπου είναι κτισμένη η Ιερουσαλήμ για να πάνε ενώπιον του Κυρίου, και ανέβαιναν όπως λέγει ο Ισαΐας με ευφροσύνη καρδιάς και με αυλούς για να έλθουν στο όρος του Κυρίου εκεί όπου ήταν κτισμένος ο ναός και να παρασταθούν ενώπιον του Θεού εν Σιών ή ενώπιον του ισχυρού του Ισραήλ. Ή όπως έλεγε και ο Δαβίδ στον ψαλμόν του τον Πι Δέλτα, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών, προβαίνουσι από δυνάμεως εις δύναμην, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν Σιών. Αυτοί ήταν οι ψαλμοί των αναβαθμών, όπως ανέβαιναν επάνω για να πάνε ενώπιον του ναού του Κυρίου, ενώπιον του Κυρίου και να παρασταθούν και να λατρεύσουν. Και οι δύο αυτοί ψαλμοί είναι χαριτωμένοι γιατί μιλάνε για την ευλογία η οποία έρχεται μέσα στη ζωή του ανθρώπου.

από τον Κύριο. Και οι δύο ψαλμοί μιλάνε για την ευλογία που μπορεί να αποκτήσει κανείς ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Ποιος άνθρωπος όμως? Ποια είναι η προϋπόθεση αυτής της ευλογίας για να δοθεί από το Θεό? Είναι ο άνθρωπος ο πιστός εις το Θεό, ο δίκαιος, ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει εις το Θεό, εμπιστεύεται εις το Θεό, επαναπάβεται εις το Θεό. Γι' αυτό και ο πρώτος ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε αρχίζει με την λέξη «Υπεπιθώτες επί των Κύριων». Εκείνοι που εμπιστεύονται στον Κύριο, που αναπάβονται στον Κύριο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ασφάλεια μέσα στη ζωή τους, έχουν προστασία μέσα στη ζωή τους. Ο Κύριος, όπως λέει εδώ, τους κυκλώνει, κυκλώνει τον λαό αυτού. Είναι σαν τα βουνά της Ιερουσαλήμ που δεν σαλεύουν, δεν θα σαλευθούν εις τον αιώνα. Και ακόμα εάν στη ζωή τους η ανομία κάνει πως προβάλλει, δεν θα επιτρέψει ο Θεός το σκύπτρο της ανομίας, Ράβδος το λέει εδώ, το σκύπτρο της ανομίας, με άλλα λόγια η ανομία να κυριαρχήσει μέσα στη ζωή τους, για να μην εκτείνουν οι δίκαιοι τη χείρα τους εις την ανομία. Ο Κύριος τους προστατεύει. Και ο λόγος για τον οποίο τους προστατεύει είναι ότι έδωσαν την εμπιστοσύνη τους. Εμπιστεύτηκαν εις το Θεό, υπεπιθώτες επί Κύριον. Και εις τον δεύτερο ψαλμό τον οποίο διαβάσαμε, όπως και στον πιο κάτω, και δεν σας τον διάβασα, τον 128, για να μην πάρω ώρα πολύ, μπορείτε να το διαβάσετε στο σπίτι σας, περιγράφει την οικογενειακή ευτυχία, την οικογενειακή χαρά, την οποία προσφέρει ο Κύριος σε όλες τις καρδιές εκείνες οι οποίες εμπιστεύονται σε Αυτόν. Θα έχεις ευλογία στο σπίτι σου, το σπιτικό σου θα έχει ειρήνη και χαρά, η γυναίκα σου θα αυξάνει πλάι σου, τα παιδιά σου θα κυκλώνουν το τραπέζι σου, θα είναι σαν βέλη στα χέρια του δυνατού, θα είναι σαν νεόφυτα ελαιών τριγύρω στο τραπέζι σου. Όλη η εικόνα, με άλλα λόγια, της ευτυχίας, όπως οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης την εσκέπτοντο, της ευτυχίας στον κόσμο τούτο, της οικογενειακής γαλήνης, της ασφάλειας, της χαράς, της ειρήνης, όλα αυτά τα αγαθά τα αποκτάς εφόσον εμπιστεύεσαι στον Κύριον και έχεις την πεποίθησή σου στον Θεό και αναπάβεσαι εις το Θεό και ζητείς το θέλημά Του και πράττεις το θέλημά Του. Οι ψαλμοί αυτοί αναμφισβήτητα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία μέσα στην εποχή ετούτη την ταραγμένη εις την οποία ζούμε, που υπάρχει ανασφάλεια, ο άνθρωπος δεν νιώθει ασφαλής, γεγονότα εσωτερικά, γεγονότα εξωτερικά, πόλεμοι τους οποίους ακούμε, πολιτικές αναστατώσεις και αστάθειες, η ανηθικότης που έχει αυξηθεί, όλα τα γεγονότα τα οποία συρρέουν τριγύρω, και μαζί με όλα αυτά και οι θεομηνίες του Θεού οι οποίες έρχονται κάθε τόσο να χτυπήσουν την πόρτα των ανθρώπων σε τούτη την εποχή, λέγω, την τόσο ταραγμένη. Τούτοι ψαλμοί έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Να τους διαβάζει κανείς χορταίνει, στηρίζεται, αναπάβεται κυριολεκτικά. Να τους διαβάζει κανείς και νιώθει μια σιγουριά καθώς τους διαβάζει και η πίστη του στο Θεό αυξάνει. Πώς αλλιώς να αντιμετωπίσεις την ταραγμένη εποχή μας? Πώς αλλιώς να αντιμετωπίσεις το άγχος και τους προβληματισμούς τους οποίους προκαλεί το παρόν και το μέλλον? Πώς αλλιώς να αντιμετωπίσεις όλα τα προβλήματα τα οποία σε κυκλώνουν κάθε μέρα, αυτή την ανασφάλεια την οποία αισθάνεσαι, πώς θα την αντιμετωπίσεις? Υπάρχουν βεβαίως μερικοί που λένε, τι να κάνουμε, να αυξήσουμε τις ώρες της εργασίας μας, να κερδίσουμε περισσότερα, να μπορέσουμε να μαζέψουμε, να βάλουμε σε μια τράπεζα, να έχουμε κάποιο αποκούμπι στα γυρατιά μας, να έχουμε κάποια ασφάλεια. Και τι γίνεται εδώ, τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μάταιον είναι εις εσάς να σηκώνεστε το πρωί, να πλαγιάζετε αργά. Θα αυξήσεις τις ώρες της εργασίας σου και της μέρημνας, θα σηκώνεσαι το πρωί νωρίς να πας στη δουλειά, θα γυρίζεις το βράδυ πολύ αργά. Μάταιος εσάς να σηκώνεστε το πρωί, να πλαγιάζετε αργά, τρώγοντες τον άρτον του κόπου. Ο Κύριος βεβαίως δίνει ύπνον εις των αγαπητών αυτού. Εκείνος που εμπιστεύεται στο Θεό, ο Κύριος του δίνει ανάπαυση, ησυχία, και είναι ο Θεός που προμηθεύει και ο οποίος φροντίζει για όλα
όσα λείπουν μέσα στη ζωή μας. Δεν είναι ο κόπος μας, δεν είναι η εργασία μας, δεν είναι η εξυπνάδα μας, δεν είναι τα χρήματά μας, δεν είναι η υγεία μας, είναι ο Κύριος. Και έρχεται εδώ πέρα στους ψαλμούς αυτούς να διατυπώσει τον χρυσό κανόνα, τον οποίον είχε διατυπώσει ένας από τους προφήτες της παλιάς οικονομίας, της παλαιάς διαθήκης. Ποιον κανόνα, τον χρυσό κανόνα που θα πρέπει να γραφτεί απάνω από τη γη, να τον βλέπει ο καθένας και τον οποίον θα πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να τον γράψει μέσα στην καρδιά του. Ο κανόνας λέει, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Είναι ο χρυσούς κανόν, ο κανόν τον οποίον ο Θεός τον έδωσε από την παλαιά οικονομία και ισχύει και για την καινούργια οικονομία. Ο κανόνας για να μπορέσεις να κερδίσεις και την παρούσα ζωή και την αιώνια ζωή. Ο δίκαιος, ο άνθρωπος δηλαδή του Θεού, θα ζήσει εκ πίστεως. Ζωή δεν έχει δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος στον κόσμο τούτον. Δεν σου οφείλεται η ζωή. Γιατί να σου δοθεί η ζωή? Τι δικαιώματα έχεις στη ζωή? Έρχεσαι και αξιώνεις να ζήσεις. Γιατί μπορεί να ζήσει και δικαίωμα ζωής έχει ποιος? Μόνον ο δίκαιος. Εκείνος που είναι εντάξει απέναντι του Θεού, στη σχέση του απέναντι του Θεού. Εάν είσαι άνομος, εάν είσαι ασεβής, δεν έχεις δικαιώματα ζωής. Αντίθετα, η κρίση του Θεού θα σε βρει, θα σε συναντήσει. Η αμαρτία σου θα σε βρει. Η αμαρτία σου θα σε συναντήσει. Είναι νόμος τον οποίον έχει βάλει ο Θεός. Κατά συνέπεια, δεν μπορείς να ζήσεις ούτε σε τούτη τη ζωή, την επίγεια ζωή, και να συλλάβεις το νόημα της οικογενειακής ευτυχίας, εάν δεν είσαι τακτοποιημένος με το Θεό. Εάν δεν είσαι τακτοποιημένος με το Θεό, όλα θα έρθουν αντίθετα. Όσο και αν ξυπνάς πρωί, όσο και αν κοιμάσαι αργά, όσο και να κοπιάζεις, όσο και να μαζεύεις χρήματα, όσο και να στηρίζεσαι στην υγεία σου, όλα τα πράγματα θα συνωμοτούν εναντίον σου, θα έρχονται ανάποδα, η οικογένεια θα είναι χάλια, η σχέση σου με τη γυναίκα σου χάλια, τα παιδιά σου θα πάρουν στραβούς δρόμους, εσύ δεν θα βλέπεις χρήματα στα χέρια σου και θα τα χάνεις και δεν θα στέκουν στα χέρια σου με κανένα τρόπο, δεν θα νιώθεις ασφαλής, θα τρέμει η ψυχή σου για το παρόν και για το μέλλον, για όσα μπορούν να γίνουν στο παρόν και στο μέλλον. Όρος λοιπόν για να ζήσεις είναι να γίνεις δίκαιος. Και αν γίνεις δίκαιος, δηλαδή συνδιαλλαγείς με το Θεό, τότε εμπιστεύεσαι όχι σε αυτά τα πράγματα, εμπιστεύεσαι στο Θεό, υπεπιθώτες επί Κύριον. Και εφόσον έχεις την πίστη μέσα ή στην καρδιά σου στο Θεό και επαναπάβεσαι και στηρίζεσαι στο Θεό, ο Θεός θα τα φέρει βολικά και θα ζήσεις. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Χροδία να μας ψάλλει ένα δείπνο και θα προχωρήσουμε.

Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Πραγματικά εσύ είσαι η λύση όλων των προβλημάτων. Η εμπιστοσύνη σε σένα χαρίζει ζωή. Πολύ σε ευχαριστούμε για αυτό το χρυσό κανόνα τον οποίον αποκαλύπτεις και σήμερα τον διατυπώνεις μπροστά μας και τον υπογραμμίζεις με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Συ αντιστέκεσαι σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να συμφιλειωθούν μαζί σου, που ζουν στην ανομία και στην ασέβεια. Συ δίνεις την ευλογία σου στις καρδιές οι οποίες επικαλούνται το όνομά σου. Παρακαλούμε ευλογών, ευλόγησέ μας και χάρισέ μας μερίδα τροφής ακόμα και δοξάστητη. Υψώθητη στις συνειδήσεις μας, στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Ώστε ο κανόνας αυτός είναι ο χρυσός κανόνας της ζωής. Θες να ζήσεις, θα γίνεις δίκαιος. Θα συμφιλειωθείς με το Θεό. Και αφού γίνεις δίκαιος, από εκεί και πέρα η ζωή σου θα είναι διαπίστεως. Είναι ο Θεός που θα σου δίδει όταν εσύ θα εμπιστεύεσαι και θα έχεις την πεποίθησή σου εις το Θεό. Και ο τέλειος τύπος αυτού του χρυσού κανόνος, που ήταν ολόκληρος ένας χρυσούς κανόν ο ίδιος, ήταν ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ήτανε ο μόνος δίκαιος, ο μόνος Άγιος, ο μόνος ο οποίος έπραξε το θέλημα του Θεού κατά πάντα και εμπειρέστησε το Θεό. Στη μέρα εκείνη του βαπτίσεως ακούστηκε η φωνή από πάνω του Θεού που έδωσε ζωντανή μαρτυρία, ούτως ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίον ευδόκησα. Ο καθένας σας το μάθει. Δεν ευδοκεί ο Θεός σε άλλες προσωπικότητες, σε άλλα πρόσωπα, σε άλλους ανθρώπους. Γιατί? Όχι γιατί μεροληπτεί. Ο Θεός θα ήθελε όλους μας να μας δεχθεί. Ο Υιός βεβαίως ήταν κάτι το ξεχωριστό, ο αναμάρτητος εκείνος που ήρθε από τους ουρανούς. Αλλά όμως ο Θεός θα δεχόταν τον κάθε άνθρωπο εάν ο άνθρωπος ήταν δικαιωμένος, με άλλα λόγια συμφιλειωμένος με το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι η προσωποποίηση αυτού του χρυσού κανόνα, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Το βλέπουμε αυτό σε όλα τα βήματα της ζωής του, να το επιδιώκει με ιδιαίτερη προσοχή. Το μέλημά του ήταν το θέλημα του Θεού. Να μην φύγει από το θέλημα του Θεού, για τον οποίο ήταν και γραμμένο «Ο νόμος σου εν το μέσο της καρδίας μου, ήλθον ο Θεέ να πράξω το θέλημά σου». Πόσες φορές δεν πήρε τους μαθητάς και τους έβγαλε έξω και τους έδειξε τα κρινάκια του αγρού και τα πουλιά, τα πετεινά του ουρανού, για να τους δείξει την απλότητα της πίστης αλλά και των πλούτων των οποίων η πίστη, η εμπιστοσύνη στο Θεό εξασφαλίζει. Γίνεται απλή, γίνεται σαν τα παιδιά. Μάθετε και κοιτάξτε τα κρινάκια και τα πουλάκια ότι δεν φροντίζουν, δεν κοπιάζουν, δεν πλώθουν, δεν μαζεύουν σε αποθήκες. Ο Θεός τα ντένει, ο Θεός τα ομορφαίνει, ο Θεός τους δίνει το άρωμα, το χρώμα, την ομορφιά στα πετεινά, να μαζέψουν, να βρούνε το σπόρο ή το σκουλίκι που χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή, και ούτε ένα από αυτά δεν μπορεί να χαθεί αν ο Κύριος δεν το επιτρέψει. Τι θα πούν αυτά? Είναι μαθήματα απλότητος εμπιστοσύνης στο Θεό. Να φτάσουμε να γίνουμε παιδιά στη σχέση μας με το Θεό. Να του εμπιστευόμεθα τελείως. Ασφάλεια, εκείνος θα την κάνει. Ευτυχία στην οικογένεια, εκείνος θα τη δώσει. Ειρήνη στην οικογένεια, εκείνος θα τη δώσει. Καλή κατεύθυνση στα παιδιά, εκείνος θα τη δώσει. Τα πάντα εκείνος. Και ο Κύριος, λέγω, ήταν το παράδειγμα αυτό. Θα θυμηθούμε πώς αντιμετώπισε τους πειρασμούς στην έρημο. Επέθαινε για κάθε τι που δεν ήταν στο θέλημα του Θεού, για να ζει μόνο στο θέλημα του Θεού. Όταν ο εχθρός του είπε να ζήσει παρανομώντας εις το Θεό και κάνοντας κάτι δικό του από τον εαυτόν του, να πει στους λίθους να γίνουν ψωμί, είπε όχι. Ο άνθρωπος θα ζήσει με εμπιστοσύνη στο Θεό, με ό,τι του πει ο Θεός κάθε φορά και του δώσει. Με εμπιστοσύνη στο Θεό. Όταν τον έσπρωξε ο εχθρός
να κάνει, να εμφανιστεί, να κάνει μια επίδειξη, πηδώντας από τον ναό να τον χειροκροτήσουν οι άνθρωποι από κάτω. Είπε, όχι, δεν θα εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Θα ζήσεις στο θέλημα του Θεού σου. Και όταν ο διάβολος σου έδειξε τα κράτη, τα έθνη της οικουμένης και του μίλησε περί εξουσίας και κυριαρχίας και αναμφισβήτητα θα του φέρε μπροστά του μια εικόνα σαν και εκείνη την οποία ζούσαν οι Ρωμαίοι στρατιλάτες όταν γυρίζανε από τις κατακτήσεις τους στο άρμα πάνω με τη λευκή στολή, το μανδύα, στεφανωμένος με στέφανο Δάφνης, με τους εχμαλώτους ηρωμένους πίσω, με κόσμο, με τους στρατιώτες του να φωνάζουν θριαμβευτικά να κάνει το θριαμβό του και την εισοδό του στη Ρώμη. Θα του φέρε μια εικόνα τέτοια και θα του πει εξουσιαστής απάνω σε όλα τα έθνη αν με προσκυνήσεις. Ο Κύριος είπε όχι. Επέθαινε για όλα αυτά για να ζήσει το θέλημα του Θεού. Επέθανε και για την εισήγηση του φίλου του Πέτρου όταν ήρθε και του είπε μη γέννητο σταυρός σύνα σταυρωθείς. Είναι σωστά πράγματα αυτά που λες? Εδώ πάμε για να βασιλέψεις στην Ιερουσαλήμ και μιλάς για σταυρό? Και εκείνο το απορρίπτει για να μείνει στο θέλημα του πατέρα. Ήταν ο δίκαιος και έπρεπε να μένει ενωμένος με το θέλημα του πατέρα τόσο πολύ ώστε και στη Γεθσημανή ακόμα επέθανε για το δικό του το θέλημα, αν και ήταν Άγιο και η απέτηση της ψυχής του νόμιμη, δικαία και αγία. Το θέλημα του πατέρα όμως ήταν διαφορετικό. Έπρεπε να πεθάνει και να δώσει τον εαυτό του λύτρο στο σταυρό για σένα και για μένα. Και πεθαίνει και εκεί. Και πεθαίνει τελικά στο σταυρό, στο Γολγοθά, υπήκοος μέχρι θανάτου στο θέλημα του Θεού και στην απέτηση του Θεού. Και ο σταυρός είναι μπροστά μας παράδειγμα, όχι παράδειγμα για μίμηση. Είναι λύτρωση και μίμηση. Είναι γεγονός λυτρωτικό και μίμηση. Διότι ο Ιησούς Χριστός θανατώνοντας επάνω στο σταυρό, στον εαυτόν του μέσα, τον άνθρωπο της ανυπακοής, της απιστίας, θέτει τον άνθρωπο της πίστεως. Και ικανοποιώντας τη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία ήθελε την καταδίκη του ανθρώπου της ανυπακοής και των πράξεών του, εξασφαλίζει το λύτρο, το μοναδικό λύτρο της σωτηρίας, το οποίο σου προσφέρει τώρα εσένα και μένα, για να μπορέσεις και εσύ να ελευθερωθείς από όλες τις δυνάμεις αυτές τις γύρω, να φτάσεις και εσύ να συνδεθείς με το Θεό, να γίνεις ο δίκαιος, για να μπορέσεις να πραγματοποιήσεις τη ζωή σου αυτό το χρυσού κανόνα, τον οποίον πραγματοποιήσε ο Χριστός και τον έζησε ο Χριστός. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Μα θα έρθουν αναστατώσεις. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Μα θα έρθουν απειλές. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Τι φως, τι χρυσούς κανόνας. Διότι εις Κύριον των Θεών είναι αιώνιος δύναμη, αιώνια δύναμη. Και θέλει φυλάξει Κύριος ο Θεός σε τελεία ειρήνη το πνεύμα το οποίο επιστηρίζεται επ' αυτών, επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρεί. Ο άνθρωπος το πνεύμα που θαρεί επί των Θεών έχει τελεία ειρήνη μέσα του. Θα το διαφυλάξει ο Θεός σε τελεία ειρήνη. Η δύναμή σας είναι να κάθεστε ήσυχοι, αναπαυμένοι στο Θεό. Ο κόσμος λέει μάχου, προσπάθησε, αγωνίσου. Η Αγία Γραφή λέει αναπαύσου εις τον Θεό, εμπιστεύσου στον Παντοδύναμο. Στηρίξου σε εκείνον που κρατάει τους ουρανούς και την γη και τα σύμπαντα στα χέρια του. Είναι μέσα στη ζωή σου καθημερινά και δεν τον βλέπεις. Και δεν χρησιμοποιείς αυτή τη θαυμαστή δύναμη μες στη ζωή σου γιατί την αγνοείς. Αντί να αναπαύεσαι και να εμπιστεύεσαι σε αυτόν, να του φέρνεις τα αιτήματά σου και να ησυχάζεις, αγωνιάς, σε κατέχει άγχος και δεν φέρνεις κανένα αποτέλεσμα. Εάν δεν είσαι δίκαιος, οτιδήποτε να κάνεις, τον ουρανό και τη γη να τους φέρεις άνω κάτω, δεν θα ζήσεις. Διότι τα πράγματα θα σου αντισταθούν. Οι συνθήκες της ζωής θα αντιστέκονται σε σένα. Όπως αντεστάθηκαν στον Αδάμ μου και όλη η φύση συνωμότησε εναντίον του.
όταν διέκοψε και διαρρήξε τις σχέσεις του με το Θεό. Θα διαρρήξεις τις σχέσεις σου με το Θεό, ζωή δεν μπορείς να έχεις. Μα και τα πιο μικρά πράγματα, τα λιθάρια θα σηκώνται και θα σε χτυπάνε. Είσαι αποδιοπομπαίος πλέον. Αποδοκιμάζεσαι από παντού. Η φύση σε αποδοκιμάζει, οι συνθήκες της ζωής σε αποδοκιμάζουν, τα πάντα σε αποδοκιμάζουν και ό,τι να κάνεις θα είναι αποτυχία εάν δεν έχεις συμφιλειωθεί. Συμφιλιώσου και θα ζεις εκ πίστεως. Ο Χριστός κανόν, τον οποίο πρέπει επιτέλους να τον καταλάβουμε και επιτέλους να τον κλείσουμε στην καρδιά μας, είναι ο δίκαιος, θα ζήσει εκ πίστεως. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι τόσο σπουδαίο αυτό. Δεν αγοράζεται με τίποτα. Είναι πολύτιμο. Και αν ψάξεις βιβλιοθήκες και αν ψάξεις σε σοφούς και αν γυρίσεις να μάθεις όλο τον κόσμο και να πληροφορηθείς, δεν θα στο πούνε πουθενά. Θα το βρεις μέσα στην Αγία Γραφή. Το υπαγόρευσε ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη του και υπάρχει και ισχύει και σήμερα ακόμα. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ψέλνουμε τον ύμνον. Είπα αριθμόν 56, το έχασα το χαρτί.

ένωση σου εγίνηκες μπροστά μας το υπόδειγμα αυτού του χρυσού κανόνος. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και με αυτό το πνεύμα προσέφερε στον εαυτόν σου στο ξύλο του σταυρού στο Γολγοθά, υπακούοντας μέχρι τέλους στο θέλημα του Θεού, για να ζεις τώρα αιώνια στη δόξα στους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε γιατί το έργο σου αυτό ήταν λυτρωτικό για τις ψυχές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εξασφαλίστηκε αιώνια λύτρωση που ανοίγει το δρόμο για τον καθένα να ελευθερωθεί και να ζήσει για το Θεό ευτυχής στο παρόν και στην αιωνιότητα. Παρακαλούμε πολύ, ευλογών ευλογησέ μας, δώσ' μας μερίδα τροφής ακόμα για τη δόξα σου και το όνομά σου. Αμήν. Ο προφήτης ο οποίος είπε, έγραψε μάλλον αυτή την χρυσή φράση, είναι ο προφήτης ο Αβακούμ. Βεβαίως δεν είναι δική του. Του την υπαγόρευσε ο Θεός. Κάτω από τις εξής συνθήκες. Ο Αβακούμ ο καημένος είδε τον κόσμο γύρω του μες στην αδικία και είπε, Θεέ μου, τέτοια αδικία πώς δεν επεμβαίνεις άμεσα να τους κρίνεις. Τέτοιο κακό που κάνουν. Ο Θεός του λέει, περίμενε Αβακούμ, ετοιμάζω κάποιους άλλους από εκεί μακριά, τους Χαλδαίους, τους Βαβυλωνίους. Α, τι έχει να γίνει, θα τους φέρω όλους αυτούς και τότε θα δεις αυτούς τους κυρίους. Εδώ πέρα πώς θα τους περιποιηθώ. Φέρνω τους Βαβυλωνίους σύμφωνα με τον νόμο, τον κανόνα που υπάρχει. Τον λέγανε οι αρχαίοι, πάσαλος, πασάλο εκρούεται. Δεν βγαίνει ο πάσαλος, πάρε έναν άλλον, κοπάλα να βγει. Λοιπόν, αυτή είναι τέτοια. Θα έρθει το χειρότερο κακό για να τους ξεριζώσει. Σαν τ' άκουσε ο προφήτης. Τι λες Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τους χειρότερους θα φέρεις για να χτυπήσουν αυτούς. Μα και είναι πιο χειρότεροι ακόμα. Είναι πιο άδικοι. Ο προφήτης δεν μπορούσε να το καταλάβει. Είπε, θα σταθώ στη σκοπιά μου. Θα στυλωθώ εκεί στη σκοπιά μου και θα περιμένω να δω τι θα μου απαντήσει ο Κύριος. Έως ότου μου δώσει σημάδι να το καταλάβω. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Και στάθηκε λοιπόν ο προφήτης στη σκοπιά του και ο Θεός του στέλνει το μήνυμα. Του λέει μάλιστα, άκουσε Αβακούμ, αυτό που θα σου πω γράψτο την όραση και έκθεσέ τη επί πινακιδίων, ώστε τόσο καθαρά κάντη τόσο καθαρή, ώστε τρέχοντας κανείς να μπορεί να τη διαβάσει. Τρέχοντας κανείς να μπορεί να την αντιληφθεί, να την διαβάσει. Διότι η όραση σμένει η έτη ισορισμένο καιρό, αλλά στο τέλος θα λαλήσει και δεν θέλει ψευστεί. Αν και αργοπορεί, πρόσμηνον αυτήν, διότι βεβαίως θέλει ελθεί και δεν θέλει βραδύ. Αυτό που λέω θα γίνει. Και αν το βλέπεις προς στιγμή να μην γίνεται και λοιπά, μην ανησυχείς. Θα γίνει, διότι είναι ο λόγος ο δικός μου. Και πρόσμηνε αυτό το οποίο λέω και θα δεις ότι θα γίνει. Και τι του είπε. Του λέει, θλίψεις, θα έρθουν, μην ανησυχείς. Και του δείχνει στο βάθος εκείνον ο οποίος έμελε να κυριαρχήσει και να καταδυναστεύσει τον Ισραήλ, τον Αντίχριστο. Η ψυχή αυτού επήρθη, δεν είναι ευθεία εν αυτό. Έρχεται αυτός, υψωμένος, τύπος ήταν ο Βαβυλώνιος βασιλεύς, αυτού του Αντίχριστου. Έρχεται, η ψυχή του δεν είναι ευθεία. Και από κοντά θα έρθουν θλίψεις πολλές, φοβερές, κρίσεις. Και μάλιστα ο Κύριος θα υψωθεί και θα κάνει κρίση απάνω σε αυτούς τους λαούς και σε αυτόν τον άρχοντα των εθνών θα κάνει κρίση. Και έρχονται μεγάλα γεγονότα απάνω στη ζωή. Όχι τούτα που βλέπουμε. Φτάνε λίγα. Ακόμα χειρότερα θα έρθουν μπροστά. Το μέλλον μας σοκάρει. Το μέλλον μας εκπλήττει. Το μέλλον μας προβληματίζει. Το μέλλον γίνεται αγχώδες. Τόσο μάλιστα ο προφήτης ο καημένος είπε, ήκουσα και τα εντοστιά μου συνεταράχθησαν. Τα χείλη μου έτρεμαν εις τη φωνή μου. Εις αθρώτης εισήλθε στα οστά μου, τα υποκάτω μου έλαβαν τρόμον. Πλήνεν τη ημέρα της λήψεως. Όταν θα έρθουν τα γεγονότα αυτά εγώ θα αναπαυθώ. Όταν αναβεί κατά του λαού ο μέλλον εκπορθήσει αυτόν. Εγώ θα αναπαυθώ. Γιατί? Γιατί ο Κύριος του δώσε την όραση. Του δώσε το μήνυμα. Του είπε, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Αυτά θα έρθουν. Αλλά εκείνος που είναι δικός μου θα επιπλέψει.
Εκείνος που είναι δικός μου θα μείνει, θα σταθεί. Δεν θα τον πάρει η θύελα, δεν θα τον σαρώσει η καταιγίδα. Εκείνος που είναι δικός μου θα ζήσει εκ πίστεως. Και αυτό το χρυσό κανόνα τον έβαλε ο προφήτης στην καρδιά του. Και τι λέει στο τέλος? Όλα αν χαθούνε και αν η σικιά δεν βλαστήσει και δεν υπάρχει καρπός αμπέλια και ο κόπος της ελιάς ματαιωθεί και αν οι αγροί δεν δώσουν τροφή και αν το πίμνιο πεθάνει στη μάντρα και αν τα βόδια ψοφήσουν στους στάβλους, εγώ όμως. Να η αντίδραση της, η πίστη του στον Κύριο. Εγώ όμως θα εφραίνομαι στον Κύριο, θα χαίρω στο Θεό της σωτηρίας μου. Κύριος ο Θεός είναι η δύναμή μου. Θα κάνει τα πόδια μου σαν του ελαφιού. Θα με κάνει να περπατάω στους υψηλούς τόπους μου. Θα πετάω μέσα από τις θλίψεις, μέσα από τις δυσκολίες. Έβαλε την όραση, έβαλε το μήνυμα που του έδωσε ο Θεός στην καρδιά του. Το έκλεισε το χρυσό κανόνα. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Θα έρθουν όλα, αλλά ο δίκαιος μου θα ζήσει εκ πίστεως. Ο πίωθος, οποία λάμψης, οποία αποκάλυψης. Σαν ο Απόστολος Παύλος μελετώντας τη γραφή το πιάσε. Το πιάσε αυτό. Ω, είπε, τούτο είναι η λύσης. Τούτο είναι η λύσης σε όλα τα προβλήματα. Όχι μονάχα για τούτη τη ζωή, να εξασφαλίσεις τούτη τη ζωή. Επιτέλους όπως το σκεπτόντουσαν οι ευσεβείς Ιουδαίοι. Να έχεις τη δουλίτσα σου, να έχεις το ψωμάκι σου, να έχεις την οικογένεια, τα παιδιά σου και να χαίρεσαι. Εδώ λύνεται το πρόβλημα της αιώνιας ζωής. Πώς θα την αποκτήσεις την αιώνια ζωή? Η ζωή είναι και εκεί. Και μάλιστα στην πλατύτερη έννοια της, στην πλατύτερη μορφή της, η πλέρια ζωή. Πώς θα την αποκτήσεις? Α, δεν μπορείς να την έχεις. Πρέπει να είσαι δίκαιος. Για να την ζήσεις τη ζωή εκείνη και να την αποκτήσεις, πρέπει να είσαι δίκαιος. Εάν δεν είσαι δίκαιος, δηλαδή συμφιλειωμένος με το Θεό, δεν μπορείς να την έχεις. Ο Θεός αντιστέκεται. Δεν θα σου δώσει. Συνεπώς, όλοι εκείνοι που προσπαθούν να γίνουν δίκαιοι ενώπιον του Θεού με προσπαθειές τους, με τον νόμο, να τηρήσουν τον νόμο, αφού δεν τα καταφέρνουν και αφού είναι όλο παραβάτες, διότι δεν μπορείς να τηρήσεις τον νόμο. Ποιος άνθρωπος τήρησε τον νόμο? Μόνο ένας. Ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Όλοι οι άλλοι είναι παραβάτες των νόμων. Άρα όλοι αυτοί δεν μπορούν να πιάσουν την ζωή, διότι βρίσκονται υπό κατάραν. Ο νόμος περιέχει κατάραν μέσα και δεν μπορούν να πιάσουν τη ζωή. Θα πέσει κρίση του Θεού απάνω τους. Πρέπει λοιπόν να τακτοποιηθώ με το Θεό. Και πώς θα τακτοποιηθώ με το Θεό? Διαπίστεως. Κι έτσι θα ζήσω. Διαπίστεως. Τ' άρπαξε ο Απόστολος Παύλος και μας γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή αυτά τα θαυμάσια λόγια, τα οποία μας λέει στην αρχή, στο πρώτο κεφάλαιο λέει, διότι αφού λοιπόν δεν μπορείς να τακτοποιηθείς με το Θεό πράττοντας τον νόμο, να τώρα που ο Θεός σου στέλνει το Ευαγγέλιο του. Και το Ευαγγέλιο τι είναι? Είναι η άμαξα του Θεού, το όχημα του Θεού, που κουβαλάει μια δύναμη μέσα της. Και αυτή η δύναμη είναι δύναμη σώζουσα. Λέει εδώ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17. Διότι δι' αυτού του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Ή μάλλον το πάρουμε λίγο παραπάνω. Δεν επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Δεν μπορούσες με τηρώντας τον νόμο, δεν μπορούσες προσπαθώντας. Έρχεται τώρα το Ευαγγέλιο, το καλό μήνυμα για να σου πει. Και αυτό το καλό μήνυμα που σου λέει ότι ο Θεός σε δέχεται και σε τακτοποιεί δια του Χριστού, σε αυτό το καλό μήνυμα υπάρχει μέσα δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα. Ιουδαίων τε πρώτο και Έλληνα. Και δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, σε κάνει δίκαιον ο Θεός εκ πίστεως, με το να πιστεύσεις, εις πίστην στον πιστεύοντα, όπως είναι γραμμένο, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και παίρνει αυτό τον χρυσού κανόνα, τον οποίον είχε πει ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, για να μας δείξει ότι είναι ίδιος Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, που έδωσε τον ίδιο κανόνα, όχι άλλον, τον ίδιο κανόνα. Θα ζήσεις εκ πίστεως. Και στο τρίτο κεφάλαιο θα έρθει να μας πει της προς Εβραίους επιστολής,
αφού κλείνει όλο τον κόσμο κάτω από την αμαρτία, λέει τώρα στο 21 εδάφιο: χωρίς κανένα νόμο η δικαιοσύνη του Θεού φανερώθηκε. Αυτή η δικαιοσύνη που τη μαρτυράει ο νόμος, τη μιλάει για αυτή ο νόμος, ο Μωσαϊκός και οι προφήτες. Δικαιοσύνη του Θεού σε κάνει δίκαιο ο Θεός διαπίστεως Ιησού Χριστού απάνω σε όλους εκείνους που πιστεύουν, διότι δεν υπάρχει διαφορά. Επειδή πάντες αμάρτησαν και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, τώρα γίνονται δίκαιοι δωρεάν με τη χάρη του Θεού, με την απολύτρωση της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός τον έβαλε μέσω εξυλασμού δια της πίστεως στο αίμα αυτού, για να φανερώσει ο Θεός την δικαιοσύνη του τώρα, την άφεση των προγενωμένων αμαρτημάτων με που είχαν γίνει κάτω από τη μακροθυμία του Θεού, για να φανερώσει τη δικαιοσύνη του τώρα στον παρόντα καιρό, για να είναι αυτός ο Θεός δίκαιος και να κάνει δίκαιον κάθε ένα που πιστεύει στο Χριστό. Μόνον διότι εντέχτηκε, στηρίχτηκε, αναπαύθηκε, επίστεψε στο Χριστό, τον κάνει δίκαιον, τον ονομάζει δίκαιον. Υπάρχει καμιά καύχηση, κανένας που μπορεί να καυχηθεί? Όχι, κλείστηκε έξω η καύχηση. Όλοι μας συνάγουμε τώρα ότι ο άνθρωπος γίνεται δίκαιος με την πίστη, χωρίς έργα νόμου. Μήπως ο Θεός είναι μόνο των Ιουδαίων, δεν είναι και των εθνικών? Βεβαίως και των εθνικών, διότι ο Θεός κάνει δικαίους και τον, και εκείνους που είναι εκ της περιτομής και εκείνους που είναι από τα έθνη, την ακροβιστία, μόνον με την πίστη. Μόνον με την πίστη. Και έτσι έρχεσαι στο Θεό διότι επίστεψες στον Ιησού Χριστόν και τον δέχτηκες. Ο Θεός σε λογαριάζει δίκαιον και σου χαρίζει τη ζωή, την αιώνια ζωή. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και όταν ο Απόστολος Παύλος πήγε στους Γαλάτες, οι οποίοι είχαν ξαναγυρίσει στον νόμο, στην τήρηση του νόμου, του Μωσαϊκού, να κάνουν περιτομή, τι κάνετε, τους λέει? Δεν ακούσατε και δεν μάθατε ότι ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως? Μόνο με την πίστη γίνεσαι δίκαιος και έτσι αποκτάς την ζωή. Και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής έρχεται πλέον να μας προσθέσει ότι εμείς τώρα εδώ κάτω που ζούμε έχουμε ανάγκη και σε τούτη τη ζωή και για την αιωνιότητα, για να την κερδίσουμε, να είμαστε τακτοποιημένοι με τον Θεό. Και τακτοποιημένοι με τον Θεό, να πιστεύουμε, να εμπιστευόμεθα, να αναπαυόμεθα στο Θεό, διότι ο Θεός είναι εκείνος που μας φέρνει όλα και μας δίνει όλα. Και λέει, διότι λίγο καιρό ακόμα, όπου και να είναι, και ο ερχόμενος, ο Κύριος, θα έλθει και δεν θα βραδύνει. Ο δε δίκαιος, ο άνθρωπος που είναι συμφιλιωμένος με τον Θεό, θα ζήσει εκ πίστεως. Ξαναφέρνει τον κανόνα αυτόν τον αρχαίο. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Και αν κάποιος συρθεί προς τα οπίσω, τότε λέει ο Θεός, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται εις αυτόν. Εμείς όμως δεν είμεθα από εκείνους που σύρονται οπίσω για να χαθούν, αλλά από εκείνους που πιστεύουν και επιμένουμε στην πίστη και υπομένουμε στην πίστη προς σωτηρίαν της ψυχής. Συνεπώς, θα έρθουν δοκιμασίες, θα έρθουν ταραχές, θα έρθουν μεγαλύτερα γεγονότα. Το μέλλον θα είναι αγχώδες, το παρόν θα μας προκαλεί τρόμους. Πράγματα θα βλέπουμε να γίνονται χειρότερα. Μην περιμένετε να διορθωθούν. Όποιος ελπίζει ότι θα διορθωθούν τα πράγματα, αυτά πατάτε. Δεν θα διορθωθούν. Θα έρθει ο ισχυρότερος πολιτικός που θα πει τα λύνει όλα. Και για μια στιγμή θα φαίνεται ότι τα λύνει. Και ο κόσμος θα τον χειροκροτήσει. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. Εσείς μην προσιλωθείτε. Εσείς μην ανησυχήσετε. Εσείς μην προσέξετε. Εσείς μάθετε να ζείτε διαπίστεως εμπιστευόμενοι στο Θεό. Διότι θα έρθουν συμφορές, ο δίκαιός μου όμως θα ζήσει εκ πίστεως. Ο χρυσούς κανόν, να τον γράψει κανείς με χρυσά φωτεινά γράμματα, μεγάλα πελώρια, να αγκαλιάσει όλη τη γη, να τον δει όλος ο κόσμος, να τον γράψουμε κι εμείς, να τον γράψουμε στις καρδιές μας. Τον μάθαμε σήμερα. Αυτός είναι ο χρυσούς κανόν. Είμεθα μακάρι αν τον βάλουμε στην καρδιά μας και τον τηρούμε και τον ζήσουμε. Κάθε φορά να θυμάσαι, έρχονται γεγονότα, μη ταράσσεσαι. Εμπιστεύσου στο Θεό και να λες μέσα σου, έχει γράψει ο Θεός και έχει πει, ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Δεν θα με παρασύρουν τα γεγονότα, ούτε τα ποτάμια των θλίψεων. Θα ζήσω, διότι ο Θεός είναι εκείνος που
με προστατεύει, με ασφαλίζει, μου δίνει. Θα ζήσω εκ πίστεως. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως. Ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας.

0: Όχι, παρακαλώ. Ναι, δοξασμένε μας λυτρωτή. Πατέρα μας ευλογημένε και Κυριέ μας Ιησού Χριστέ. Ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, Θεέ μας. Την αιώνια αγάπη Σου την οποία φανέρωσες σε μας. Είμεθα χαμένοι, δεν είχαμε ελπίδα ζωής. Παραβάτες των νόμων Σου. Πώς θα ήταν δυνατόν να γίνομαι δίκαιοι μπροστά Σου, να συμφιλωθούμε μαζί Σου, να μας λογαριάσεις δικαίους, εμάς τους αδίκους, τους ανόμους. Όμως η σοφία Σου ευρύκε τον τρόπο, ευρύκε το μέσον. Απλή πίστη σε εμπιστοσύνη στον Υιό της αγάπης Σου, στο μεγάλο έργο σωτηρίας που έκανε εκείνος. Και ειδού το Ευαγγέλιο Σου κομίζει στην ψυχή μας δύναμη σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκατέστησες μαζί Σου και μας αποκαθιστά στον καθένα. Και σε ευχαριστούμε διότι με αυτή την αποκατάσταση έχουμε την ζωή. Ο δίκαιος θα ζήσει εκ πίστεως, το λες. Το υπαγόρευσες στον προφήτη Σου, του είπες να το γράψει με φωτεινά μεγάλα γράμματα, τρέχον να το αναγυνώσκει της. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη που μας δίνεις. Δώσ' μας το φως αυτό στην καρδιά μας. Κάτω από το φως αυτό, όπως ο άλλος δούλος, ο Λούφυρος, που το θυμήθηκε ενώ ανέβαινε τα σκαλιά του Αγίου Πέτρου και κατέβηκε δικαιωμένος, διότι επίστεψε στον Υιόν Σου και δικαιώθη δια της πίστεως και όχι εκ των έργων Του. Πολύ σε ευχαριστούμε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησέ μας. Κλείσε στην καρδιά μας αυτό και δώσ' μας το μήνυμα αυτό να το πούμε στον καθέναν. Ο καθένας μπορεί να ζήσει αν δικαιωθεί ενώπιόν Σου και ζήσει δια πίστεως. Επάκουσέ μας. Ευλόγησέ μας και απολύσέ μας εν ειρήνη και δώσε μας την χαρά της παρουσίας Σου, την βεβαιότητα της παρουσίας Σου στις καρδιές μας. Τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. Άρος, εδώ μπροστά στα αυτά για να σ' ακούνε.
1: Καθώς ξεφύλιζα το βιβλίο της ζωής μου και προσπαθούσα να διακρίνω μια σελίδα όμορφη, γεμάτη ομορφιά και ευτυχία, δεν διακρίνα καμία άλλη παρά μόνο εκείνη που θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ. Είναι μια σελίδα χρωματισμένη με το χρώμα και το άρωμα του Χριστού. Ήμουν, όπως θα με ξέρετε οι περισσότεροι, ένα παιδί φρόνιμο και καλό. Έτσι τουλάχιστον είχα χαρακτηριστεί από πολλούς αδελφούς. Όμως, στο άκουσμα αυτές τις λέξεις, έβλεπα ότι η ζωή μου δεν ταυτιζόταν με αυτούς τους χαρακτηρισμούς που οι άλλοι με επόμιζαν. Ήξερα πολλά για το Θεό, άκουγα πολλά, εκκλησία, κυριακό σχολείο, όμως όλα αυτά είχαν γίνει για μένα μια συνήθεια. Είχαν έρθει στιγμές που δεν ήθελα να έρθω στην εκκλησία, όμως προχωρούσα για να μην στεναχωρηθεί η μητέρα μου. Θυμάμαι ειδικά μια περίοδο της ζωής μου που δεν ήθελα να δω κανέναν, δεν είχα εμπιστοσύνη σε κανέναν. Είχα φτάσει σε παιδιά τέτοια απόγνωση που ήθελα να βάλω τέρμα στη ζωή μου. Και στην αδιέξοδο αυτό που βρισκόμουν, κατέφυγα στη βοήθεια της μητέρας μου, που μέχρι τότε ήξερα ότι αυτή πάντα προσευχόταν για μένα, ναι, με νηστεία για τη σωτηρία μου. Αιτία για όλα αυτά ήταν ορισμένα οικογενειακά μου προβλήματα που άρχισαν την περίοδο 80-81 να κάνουν την εμφάνισή τους. Για μένα ήταν ένα αρπάντιχο χτύπημα, ήταν κάτι παραπάνω από τις τότε φοιτητικές μου δυνάμεις.

0: Ακολούθως πήρα τη μητέρα μου. Γονατίσαμε, προσευχηθήκαμε. Και κατόπιν ακολούθησε μία συζήτηση που θέμα της είχε πού θα πάμε μετά το θάνατο. Δεν σας κρύβω ότι ήταν ένα θέμα το οποίο μέχρι τότε δεν το είχα σκεφτεί σοβαρά. Πήρα τη γραφή μου, γονάτισα, προσευχήθηκα και αφαίρεσα από τότε τη ζωή και την καρδιά μου στον Κύριο. Και τώρα έχω τη βεβαιότητα ότι το αίμα του Ιησού Χριστού με έχει πλύνει, με έχει καθαρίσει από τις αμαρτίες μου και είμαι κι εγώ ένα δικό του παιδί και όταν πεθάνω θα είμαι στην παρουσία του. Τον ευχαριστώ επίσης για τη μητέρα που μου χάρισε, γιατί στάθηκε δίπλα μου σαν πραγματική χριστιανή μητέρα με τις προσευχές της που πάντα με έλεγχαν σε κάθε βήμα της ζωής μου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στις προσευχές σας να έχετε για μένα, ναι. Γιατί ο εχθρός παραμονεύει κάθε στιγμή να δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά τα δικά του.
1: Άμην. Ο Κύριος να σε καταστήσει μια ευλογία και να είσαι εις ευλογίαν πολλών, Νικολέτα, μέσα στην εκκλησία στην οποία τοποθετήσαι. Ο Κύριος σε αγαπάει. Βεβαίως η Νικολέτα είχε από μικρούλα αντιμετώπισε δράματα μέσα στη ζωή της, είναι αλήθεια. Ήσαν πολύ βαριά για ένα παιδί. Πολύ βαριά για ένα παιδί. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό διότι την έφερε στην πίστη. Και δεν σε ευλογεί, Νικολέτα. Δεν έχεις κάνει την ομολογία σου. Τι θέλεις να πεις, έλα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Δοξολογείτε τον Κύριον, διότι είναι αγαθός, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπε τώρα ο Ισραήλ ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπε τώρα ο οίκος Ααρών ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ας είπωση τώρα οι φοβούμενοι τον Κύριο, εμείς είμαστε, ότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Ψαλμός ρο γιώτα ήτα. Και το εδάφιον 5. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον και ο Κύριος μου επίκουσε δους ευρυχωρία. Οι δύο λέξεις, οι δύο πόλοι, στενοχωρία, ευρυχωρία. Στη μέση ο Κύριος και η δική μας η

0: επίκλυση και με επίκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Πολλά ονόματα έχει η εποχή μας. Ανάμεσα στα άλλα, εποχή στενοχωρίας. Στενοχωρία των εθνών. Τα τέσσερα μεγάλα προβλήματα. Το ενεργειακό, το οικολογικό, το οικονομικό, το δημογραφικό. Πνίγουν, φίδια, στραγγαλίζουν, στενοχώρια. Στενοχώρια στα έθνη, μεγάλα ή φτωχά, ό,τι και να είναι. Στενοχώρια και στα άτομα, ο αντίκτυπος. Πολύπλευρη στενοχώρια. Στενοχώρια απ' έξω, από το περιβάλλον, από τις συνθήκες της ζωής. Και στενοχώρια η οποία κατασταλάζει μέσα στην καρδιά και μεταβάλλεται σε άγχος, μεταβάλλεται σε νευρασθένεια, μεταβάλλεται σε ένα σωρό δράματα στα οποία ζούμε κάθε μέρα. Η ίδια η ζωή, στενοχώρια. Δείξτε μου έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει στενοχώρια. Να τον φιλήσω, να του κάνω ένα δώρο. Α. Στενοχώρια είναι το πιο κοινό χαρακτηριστικό του σύγχρονου ανθρώπου. Και το περίεργο είναι ότι η στενοχώρια προέρχεται από την ίδια την ζωή, όπως την πλάσαμε εμείς, η οποία έρχεται και μας πνίγει. Καμιά φορά τα μωρά, πριν γεννηθούν και γίνουν μωρά, όταν είναι ακόμα σε εμβριακή κατάσταση, ο ομφάλιος λόρος ο οποίος υπάρχει για να τα τροφοδοτεί με ζωή από τη μητέρα, έρχεται και τυλίγεται στο λαιμό τους και τα πνίγει και τα βγάζουν νεκρά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με μας σήμερα. Ασφυξία από όλες τις μεριές. Δεν ξέρω, θυμήθηκα ένα διήγημα που είχα διαβάσει του Edgar Poe, του Αμερικανού αυτού, ο οποίος όμως ήταν αλκοολικός ο καημένος, και έγραφε εκείνες τις παρεστήσεις του, του αλκοολισμού, και είδε τον εαυτό του σε ένα δωμάτιο που οι τύχοι, ο αριστερός και ο απέναντι, ερχόντουσαν να τον πνίξουν προς τα μέσα. Και ο άλλος τείχος έτσι το βλέπε μέσα στο όνειρό του, ότι οι τύχοι ερχόντουσαν μια τεράστια πρέσα να τον συνθλίψουν. Αυτή είναι η εικόνα του ανθρώπου της εποχής μας. Και ο χριστιανός και αυτός το ίδιο, αφού ζει στην εποχή μας, αφού ζει μέσα στις ίδιες καταστάσεις και συνθήκες. Αλλά αυτό το ωραίο, δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε τον Θεό. Μα μεγάλο πράγμα είναι αυτό. Έχουμε τον Θεό. Και τι κάνει ο Θεός? Πολλά μπορεί να κάνει. Μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό της στενοχωρίας κατά δύο τρόπους. Να ενεργήσει στις συνθήκες που προκαλούν τη στενοχώρια ή να δουλέψει μέσα στην καρδιά μας και στο πνεύμα μας. Συνήθως εμείς στις προσευχές μας ζητούμε το πρώτο. Κύριε, άλλαξε τούτο, χάλασε το άλλο, φτιάξε. Ο Κύριος προτιμάει το δεύτερο. Αφήνει τα έξω όπως είναι. Και έρχεται και δουλεύει μέσα στην καρδιά μας. Τι ωραίο αυτό. Και δίδει ευρυχωρία, άνεση. Χωρίς να αλλάξει τίποτα, τώρα νιώθεις άνετα. Τι ωραία που είναι. Τι συμβαίνει? Δούλεψε ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και έδωσε ευρυχωρία. Και πώς σε δούλεψε? Πώς δουλεύει ο Θεός? Δια του πνεύματός του, το οποίο έδωσε και είναι παράγον ζωής και δυνάμεως. Βέβαια, και αν ανοίξουμε την καρδιά μας, δουλεύει το πνεύμα του. Δια της αληθείας του δουλεύει ο Θεός. Βέβαια, ένα εδάφιο μας υπενθυμίζει και φέρει μπροστά μας. Και αμέσως είναι σαν να γκρεμίζονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες των θλίψεων. Δια της αγάπης του, το σπουδαιότερο από όλα. Που μορισμένες στιγμές την ξεχνάμε, αλλά υπάρχει και μας την υπενθυμίζει. Και η αγάπη του, η ενθύμηση της αγάπης του είναι αρκετή να διώξει κάθε ίχνος στενοχωρίας. Εν θλίψη επεκαλέστην τον Κύριον και με άκουσε και μου έδωσε ευρυχωρία. Μου έδωσε ο Θεός και μας δίνει, δόξα να έχει το όνομά του το Άγιον, δύναμη να υπομένουμε. Μεγάλο πράγμα, δύναμη να υπομένουμε. Οι άλλοι καμιά φορά το βλέπουν και θαυμάζουν. Μα πώς μπορείς? Μπορώ, ο Κύριος μου δίνει δύναμη και μπορώ και υπομένω. Το α, το β, το γ, ώστε να μην κλατάρουμε σαν κάτι λάστιχα παραφορτωμένων αυτοκινήτων. Ο Κύριος μας έχει δώσει καταφυγή, διότι εμείς δεν είμαστε για εδώ, είμαστε για άλλη πατρίδα. Προσωρινά, με ένα πνεύμα προσωρινότητος, αντιμετωπίζουμε τα πάντα και η σκέψη μας είναι επάνω εις των ουρανών. Και ο Κύριος εκμηδενίζει τις δυσκολίες όλες όταν με πίστη ακουμπήσουμε επάνω εις αυτόν. Και όπως είπα προηγουμένως, ενώ τίποτε δεν αλλάζει, όλα μέσα στην καρδιά μας τώρα τα βλέπουμε με άλλο μάτι, με άλλο πνεύμα. Εάν επικαλεστούμε τον Κύριο, την παρουσία και την ενέργεια του Κυρίου, ο Κύριος είναι πάντοτε μαζί μας με τα πιστά παιδιά τα δικά του. Αλλά να μην το λησμονούμε αυτό, και τις ώρες των στενοχωριών και των θλίψεων καταφεύγουμε εις αυτόν και τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Να τον ευχαριστήσουμε τώρα με την καρδιά μας όλοι και να ζητήσουμε το έλεος του να είναι το πρωινό αυτό ανάμεσά μας. Ο Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Ανοίξαμε τον Λόγο Σου τον Άγιον και κάποια ψυχή πιστή πριν χιλιάδες χρόνια λέει τα ίδια τα οποία λέμε και εμείς, διότι είσαι εσύ ο ίδιος ο Θεός, ίδια η αγάπη Σου και η σωτηρία Σου, και από την άλλη μεριά ίδιοι εμείς οι άνθρωποι της αδυναμίας και η ζωή πάλι γεμάτη προβλήματα εξαιτίας της αμαρτίας και θλίψης και στενοχώριας. Σε ευχαριστούμε διότι μας έδειξες τον δρόμο να επικαλεστούμε το όνομά Σου, να δεχθούμε τον Χριστό Σου και τη σωτηρία Σου, και τις ώρες τις δύσκολες που οι άνθρωποι γύρω δεν έχουν διέξοδο, σε ευχαριστούμε που εσύ είσαι πάντοτε κοντά μας και δίδεις αυτήν την θαυμαστή ευρυχωρία, όχι μόνο να μην στενοχωρούμεθα και θλιβόμεθα, αλλά να σε ευχαριστούμε και να δοξάζουμε το όνομά Σου το Άγιον με χαρά και αγαλίαση που νιώθουμε μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα Κυριακή, η πρώτη μέρα της εβδομάδος, ήρθαμε να ακούσουμε λόγια, δικά Σου λόγια, αλήθειες, ζωή, να τραφούν οι ψυχές μας και τα πνεύματά μας. Όπως σε ευχαριστούμε από τα βάθη της ψυχής μας. Ανοίγουμε την καρδιά μας, διαπίστεως απλώνουμε το χέρι και περιμένουμε από Σένα τον Θεό να τιμήσεις τον δούλο Σου, τους δούλους Σου που θα φέρουν κάποιο μήνυμα. Μέσα σε αυτό να βρούμε κάποιο προσωπικό για μας, ξεχωριστό μήνυμα δικό Σου, για να δοξάσουμε το όνομά Σου το Άγιο. Πιστεύουμε ότι εσύ ο Θεός θα μας ευλογήσεις και γι' αυτό δοξάζουμε και μεγαλύνουμε το όνομά Σου το Άγιον Πατέρα μας, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό και το Πνεύμα Σου το Άγιο, τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Άμην. Κατά το κύριο μήνυμα του Λόγου του Θεού θα μας φέρουν κάποιοι ξένοι αδελφοί μας, Γάλλοι. Ευκαιρία είναι να τρίψετε λίγο και τα γαλλικά σας τα ξεχασμένα, όχι μόνο εγγλέζικα και λίγα γαλλικά. Τους μεταφράσει ο αδελφός Θάνος Καρμπόνης και πιστεύω ότι κάτι όπως προσευχηθήκαμε θα έχει να πάρει ο καθένας από μας.
1: Το οποίο έχει έλθει σήμερα στη συντροφιά μας, στην εκκλησία μας, είναι οδηγείται από δύο ποιμένες, τον κύριο Γιάννη Κουαντράτ και τον κύριο Σαμουέλ Μπενετρό. Ο Σαμουέλ Μπενετρό ήταν και στην Διεθνή Συνέλευση την οποία είχαμε εδώ στο Σούνιο, και οι δυο τους είναι ποιμένες εκκλησιών. Ο Γκουαντράτ είναι ποιμήν της εκκλησίας, της Ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας στην Νιμ της Γαλλίας, και ο αδελφός Μπενετρό είναι στο Παρίσι και είναι επίσης καθηγητής σε μια σχολή ανωτέρων θεολογικών σπουδών που έχουν στη Γαλλία, στο Παρίσι, οι Ελεύθερες Ευαγγελικές Εκκλησίες. Οι αγαπητοί που ήρθαν μαζί μας, μερικοί εξ αυτών είναι από τις Ελεύθερες Εκκλησίες ή και από άλλα δόγματα. Υπάρχουν μεταξύ αυτών και μη άνθρωποι πίστη, οι οποίοι είναι προσκεκλημένοι, είναι μάλλον συγγενείς και φίλοι των πιστών και ακολούθησαν στο γκρουπ, και συνεπώς είναι μαζί μας, είναι μια ευκαιρία να δεχθούν την μαρτυρία του Χριστού και να ακούσουν τα λόγια της χάριτος του Θεού. Ο κύριος Γκαντράτ θα μας πει ένα χαιρετισμό και ο αδελφός Μπενετρό θα κηρύξει εν συνεχεία.
2: Frères et sœurs, je regrette beaucoup de ne pas parler votre très belle langue grecque.
1: Λυπούμε πάρα πολύ που δεν μπορώ να μιλήσω την ωραία σας γλώσσα την ελληνική.
2: Je vais parler quelques instants en français.
1: Θα μιλήσω μονάχα για λίγα δευτερόλεπτα στα γαλλικά.
2: Et je voudrais tout d'abord vous saluer de la part des 43 participants du groupe qui visite votre pays depuis hier.
1: Και επιθυμώ να καταρχήν να σας χαιρετήσω εκ μέρους των 45 μελών που μετέχουν στο groupe το ταξιδιωτικό μας.
2: Je pourrais peut-être demander aux amis du groupe qui sont là de se lever simplement à leur place.
1: Θα ήθελα να σηκωθούν οι αδελφοί του groupe για να τους δείτε.
2: Il y a 42 Français. 42 Français et une Suissesse.
1: Είναι 42 Γάλλοι και μία Ελβετίδα.
2: J'ai eu l'occasion de venir en Grèce l'année passée pour le rassemblement des le congrès international des églises libres.
1: Είχα την ευκαιρία να έλθω στην Ελλάδα το περασμένο χρόνο που ήταν η γενική συνέλευση των ελευθέρων ευαγγελικών εκκλησιών.
2: Et je suis heureux de revoir cette année mon frère le pasteur Carbonis.
1: Και είμαι ευτυχής που ξαναβλέπω τον αδελφό μου τον Θάνο Καρμπόνη τούτη τη χρονιά.
2: Le pasteur Carbonis est connu bien au-delà de vos frontières de Grèce.
1: Είναι γνωστός σε μας πέραν της Ελλάδος.
2: Quand on parle des églises libres de Grèce, on parle du pasteur Carbonis.
1: Σαν μιλάμε για τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες, σκεπτόμεθα τον αδελφό, διότι αυτόν ξέβρουν.
2: À la fin de notre séjour, nous allons nous retrouver à Sunion.
1: Όταν τελειώσουμε το ταξίδι μας και τις επισκέψεις μας στην Ελλάδα, θα μαζευτούμε στο Sunion.
2: Et là-bas, nous aurons l'occasion de faire connaissance avec votre centre et puis aussi de faire connaissance avec les églises libres de Grèce.
1: Και εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το κέντρο σας, αλλά επίσης και τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες της Ελλάδος.
2: Je vous apporte donc un salut très fraternel ici pour votre église d'Athènes.
1: Σας μεταφέρω συνεπώς έναν χαιρετισμό αδελφικό για την εκκλησία εδώ των Αθηνών.
2: Et même si nous ne comprenions pas tout ce qui se dit ce matin, l'atmosphère qui est ici est déjà quelque chose de très précieux pour nous.
1: Και παρόλο που δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς απολύτως πάνω τι λέγεται σήμερα τούτο το πρωινό εδώ, όμως η ατμόσφαιρα είναι πνευματική και είναι μια ατμόσφαιρα του Πνεύματος του Θεού, εξαιτίας της παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού ανάμεσά μας. Το ταξίδι μας οργανώθηκε από τον αδελφό τον Μπούσιο και όλα τα οργάνωσε πολύ καλά.
2: Et nous allons passer un séjour très agréable.
1: Και θα περάσουμε αυτές τις μέρες στο ταξίδι μας, πιστεύουμε, πολύ ευχάριστα. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει τις οικογένειές σας και την εκκλησία σας. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή την οποία μας κάνετε σήμερα το πρωί. Χωρίο από το Λόγο του Θεού.
3: Matthieu 14, 22. Je lis en français d'abord.
1: Θα διαβάσει γαλλικά για να ακούσουν οι Γάλλοι, επειδή μερικοί εξ αυτών δεν είναι στην πίστη, είναι προσκεκλημένοι, αλλά εν συνεχεία θα το διαβάσουμε στα ελληνικά.
3: 14. Nous lisons dans l'Écriture Sainte, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 14, et à partir du verset 22.
1: Τα εδάφια τα οποία θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από το εδάφιο 22 και συνέχεια, 14 κεφάλαιο, 22 και συνέχεια. Είναι συνέχεια τα εδάφια αυτά της σκηνής εκείνης του πολλαπλασιασμού των άρτων, που ένα πλήθος μετά τα θαύματα αυτά ακολούθησε τον Ιησού και στα οποία ο Χριστός είχε κάνει το θαύμα του πολλαπλασιασμού. Και τώρα εν συνεχεία μας λέει ο Λόγος του Θεού τα εξής. Και ευθύς ινάγκασε ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού να εμβώσει εις το πλοίον και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους ανέβη εις το όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εις πέρα ήτο μόνος εκεί. Το δε πλοίον ήτο ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, διότι ήτο εναντίος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νύκτος, υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και ειδώντες αυτόν οι μαθητές, επί την θάλασσα περιπατούντα, εταράχθησαν, λέγοντες ότι φάντασμα είναι, και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε, ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θασίτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, εάν είσαι εσύ, προσταξών με να έλθω προς σε επί τα ύδατα. Ο δε είπε, ελθέ. Και κατά βάσα από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα, για να έλθει προς τον Ιησούν. Βλέπον όμως τον άνεμον δυνατόν, εφοβήθη και αρχίσας να καταποντίζεται, έκραξε λέγον, Κύριε, σώσον με. Και ευθύς ο Ιησούς, εκτείνα στην χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν, ολιγόπιστε, ιστή εδίστασας, και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες, προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες, αληθώς Θεού Υιός είσαι.
3: Ce texte nous présente une scène tout à fait impressionnante.
1: Αυτό το κείμενο μας παρουσιάζει μια σκηνή εντυπωσιακή. Με αυτή την βάρκα στην λίμνη της Γαλιλαίας και οι άνεμοι λύονται, απολύονται και η θάλασσα βρίσκεται σε μεγάλη τρικυμία. Και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτος οι άνθρωποι αυτοί που είχαν κάπως, δεν ήσαν συνηθισμένοι απολύτως με την θάλασσα εκεί της Γαλιλαίας, κοπηλατούν αγωνιωδώς. Ξαφνικά η παρουσία του Κυρίου, η εμφάνιση του Κυρίου επί των υδάτων. Ο τρόμος των μαθητών, τα λόγια της αγάπης και εμπιστοσύνης του Κυρίου, ο οποίος λέγει «Είμαι εγώ». Το κείμενο αυτή τη διήγηση μας λέει πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο Ιησούς. Είναι καταρχήν ο Κύριος.
3: Le maître de toute chose.
1: Είναι ο Κύριος όλων των πραγμάτων.
3: Celui qui a été associé au Père dans la création même du monde.
1: Αυτός που κοινωνούσε με τον Πατέρα στην στιγμή της δημιουργίας του κόσμου.
3: Et qui domine tous les éléments naturels.
1: Και ο οποίος κυριαρχεί πάνω σε όλα τα φυσικά στοιχεία.
3: Il les domine pour les faire servir à l'accomplissement de ses desseins.
1: Και τα κυριαρχεί για να τα κάνουν να υπηρετούν τα στοιχεία αυτά στην εκπλήρωση των ειδικών του σχεδίων.
3: Dans la Bible, souvent la mer ou l'eau représentent des éléments hostiles.
1: Στην Βίβλο, τα ύδατα, τα νερά, συνήθως συμβολικά παρουσιάζουν, θέλουν να μιλήσουν για τις εχθρικές δυνάμεις.
3: Lors de la création, Dieu repousse les eaux pour faire apparaître la terre.
1: Θυμηθείτε στη σκηνή της δημιουργίας πως ο Θεός διώχνει τα νερά, σπρώχνει τα νερά για να κάνει να εμφανιστεί.
3: Il fixe des limites à la mer pour permettre à l'homme de vivre dans un cadre qui lui soit favorable.
1: Και βάνει, προσδιορίζει περιορισμούς στα ύδατα να μην μπορούν να υπεργούν για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει. Την στιγμή του κατακλυσμού, τα ύδατα επίσης είναι ένα όργανο μέσων καταστροφής του κόσμου. Βγήκαν από την έρημο, από την Αίγυπτο, η Ερυθρά θάλασσα υπήρξε ένα εμπόδιο στην πορεία του λαού. Μέσα σε όλα αυτά τα παραδείγματα που φέρνουμε από τη Γραφή, βλέπουμε ότι ο Θεός κυριαρχεί και κατευθύνει αυτά τα στοιχεία. Αυτό το κείμενο μας καλεί να προσέξουμε στο γεγονός ότι ο Ιησούς είναι εκείνος που κυριαρχεί πάνω σε όλα τα εχθρικά στοιχεία. Τα εκείνα τα οποία αντιτίθενται στο Θεό τον ίδιο και τα οποία αντιτίθενται επίσης εναντιώνονται σε εμάς τα παιδιά του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι στο Σταυρό, για του Σταυρού του Γολγοθά, ο Ιησούς εκυριάρχησε πάνω σε όλες τις δυνάμεις του κακού. Συνεπώς να χαιρόμεθα βλέποντας την παντοδυναμία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά είναι επίσης ο συγχωρητικός, εκείνος που κλείνει πάνω στις ανάγκες του λαού του. Έρχεται σε βοήθεια των μαθητών του που βρίσκονται μέσα σε δυσκολίες. Έρχεται να βοηθήσει τον Πέτρο καθώς αυτός αρχίζει να βυθίζεται μέσα στη θάλασσα. Και η συγχωρητικότητα του είναι τόσο μεγάλη ώστε εκτείνεται πάνω σε όλο τον κόσμο. Τρέφει τα πλήθη. Θεός, ένας Κύριος παντοδύναμος, αλλά συγχρόνως ένας Κύριος γεμάτος αγάπη και ενδιαφέρον. Είναι ακόμα μια άλλη όψη του Κυρίου, την οποία θα επιθυμούσα να φέρω μπροστά σας. Είναι εκείνος που γνωρίζει τους ανθρώπους, είναι εκείνος που γνωρίζει τους μαθητάς του και θέλει να τους διδάξει, να τους οικοδομήσει, να τους μορφώσει. Θέλει να μας κάνει να μεγαλώσουμε μέσα στην πίστη, να αυξηθούμε. Ο Κύριος δεν θέλει να έχει σκλάβους, δούλους, οι οποίοι θα έχουν άγνοια και θα πρέπει αυτός να τους κατευθύνει και να τους διατάσει. Θέλει, προτιμάει να έχει υπηρέτας, οι οποίοι καταλαβαίνουν και οι οποίοι επιθυμούν να αυξηθούν σε αυτήν την υπηρεσία. Εδώ θα μπορούμε να διακρίνουμε ένα είδος παιδαγωγικής του Χριστού. Κοιτάξτε πόσο ο Κύριος, λοιπόν, συναλλάσσεται με τους μαθητάς του. Αρχίζει με το να τους απομακρύνει όταν τους έδιωξε να πάνε στη βάρκα. Διαβάζουμε στο εδάφιο 22 ότι ο Ιησούς Χριστός υπεχρέωσε τους μαθητάς του να πάνε στη οπλιάριον και να απομακρυνθούν. Υπάρχουν αναμφισβήτητα πολλές αιτίες, λόγοι, για τους οποίους ο Χριστός ηθέλησε οι μαθητές του να απομακρυνθούν. Όλα ίσως για αυτούς τους ίδιους, για να φύγουν από τον ενθουσιασμό του πλήθους που προηγουμένως είχε συγκεντρωθεί. Διαβάζομαι στο κατά Ιωάννη, στο σχετικό χωρίο του πολλαπλασιασμού των άρτων, ότι το πλήθος των ανθρώπων μετά τον πολλαπλασιασμό των άρτων, μετά το θαύμα αυτό, θέλησε να τον κάνει βασιλιά. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν ήθελε να φύγει από τον δρόμο ο οποίος ήταν ειδικά δικός του, ο δρόμος του Σταυρού, του Γολγοθά. Πιθανόν ακόμα ο Ιησούς είχε ανάγκη από μοναξιά για να έχει επικοινωνία με τον Πατέρα του και να επικοινωνήσει με τον Πατέρα και να προσευχηθεί. Πιστεύω ότι ο λόγος αυτός ήταν ακόμα, είχε μια χρειά παιδαγωγική για το αγαθόν, το καλό των μαθητών των ίδιων. Δεν ήταν πάντοτε καλό οι μαθητές να είναι πάντοτε σταθερά κοντά στον Κύριο. Θα έπρεπε να μάθουν να ενεργούν και μόνοι τους, να αποφασίζουν μόνοι τους. Και η στιγμή που τα παιδιά μιας οικογένειας θα πρέπει να απομακρυνθούν έστω για καιρό από τους γονείς των.
4: Et les disciples vont faire certaines expériences sans la présence du maître.
1: Και οι μαθητές έπρεπε να έχουν μερικές εμπειρίες χωρίς την παρουσία του Κυρίου.
4: Pas le toucher.
1: Και σήμερα εμείς όλοι βρισκόμεθα πάνω κάτω στις ίδιες καταστάσεις και εμπειρίες. Δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο, δεν μπορούμε να τον εγγίξουμε.
4: Certes, il nous a envoyé son esprit.
1: Ασφαλώς μας έχει στείλει το Πνεύμα του το Άγιο.
4: Mais le Saint-Esprit dans nos vies c'est une présence de Dieu. Douce et discrète.
1: Αλλά το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας είναι μια παρουσία Θεού γλυκιά, αλλά που δεν μπορείς να τη διακρίνεις. Αναμφισβήτητα το Άγιο Πνεύμα θέλει να μας διευθύνει, θέλει να μας εμπνέει.
4: Mais c'est à nous, άτρο,
1: είναι δικό μας από την άλλη μεριά να αυξηθούμε κι εμείς στην κατανόηση του Κυρίου. Βλέπουμε εδώ.
4: Vont faire un certain nombre d'expériences.
1: Οι μαθητές χωρισμένοι από τον Κύριο για μερικές ώρες έρχονται και αποκτούν μια ειδική εμπειρία. Η εμπειρία πρώτα απ' όλα των δυσκολιών, της δυσκολίας της ζωής.
4: Ils vont presque juste...
1: εξαντλούνται, κοπηλατούντες μέχρι τις τετάρτης φυλακής της νύκτος και βρίσκονται ακόμα μέσα στη θάλασσα. Πρέπει να πειραματιστούν πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι οι δυνάμεις τους είναι περιορισμένες, ότι είναι αδύνατοι. Και αναμφισβήτητα ήταν ανάγκη να έχουν αυτή την εμπειρία. Αλλά θα έπρεπε ακόμα από την άλλη μεριά να έχουν την εμπειρία, να αποκτήσουν την εμπειρία της καλοσύνης και αγαθότητας του Κυρίου. Ποιος, αλλά στην ώρα τη δική του. Και επιθυμώ να σας υπενθυμίσω, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο Κύριος δεν μας ξεχνάει ποτέ, ακόμα και τότε που φαίνεται ότι είναι μακριά και ότι μας έχει ξεχάσει. Και έρχεται ούτε πάρα πολύ γρήγορα, ούτε πάρα πολύ αργά. Οι μαθητές προφανώς σκέπτονται ότι ο Κύριος αργεί να έλθει. Αλλά θα έπρεπε να εξαντληθούν στις δυνάμεις τους για να πάρουν συνείδηση της ιδίας αυτών δυνάμεως, της καταστασεώς των. Η επιστολή προς Εβραίους γράφεται ότι ο Κύριος μας δίνει βοήθεια στην ώρα την κατάλληλη, την στιγμή της ανάγκης, ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά. Ο Κύριος ξαφνικά εμφανίζεται με κάποια εμφάνιση εκπληκτική. Πράγμα που κάνει τους μαθητάς να βυθιστούν μέσα στο φόβο και μέσα στον τρόμο. Όχι μονάχα βαδίζει πάνω στα κύματα, πάνω στη θάλασσα, αλλά έχει και την εμφάνιση κάποιου φαντάσματος. Έτσι, περίπου ανάλογα και μέσα στη ζωή μας, πολλές φορές ο Κύριος εμφανίζεται με έναν τρόπο που δεν πολύ φαίνεται ή κάπως σαν απειλή ή σαν κάποιος κίνδυνος.
4: Ils ont l'impression beaucoup.
1: Επί παραδείγματι, πολλοί σκέπτονται ότι ο Κύριος μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή τους για να ανακατέψει τη ζωή τους ή να την ταράξει, να τους ανησυχήσει. Τιμούσαν ίσως να αντιμετωπίσουν αυτοί οι ίδιοι τις δυσκολίες της ζωής παρά να αφήσουν τόπο στον Ιησού να ενεργήσει.
4: Et quelle erreur, parce que ce...
1: Και τι πλάνη, τι λάθος. Διότι είναι αυτός ο Θεός ο οποίος μπορεί να μας εμφανιστεί, καταρχήν μεν. Μπορεί να μας εκπλήξει, να μας τρομάξει, αλλά που έχει λόγους παρηγορίας και καλοσύνης για μας. Θέλω να πω δύο λόγια, μερικά λόγια για τον Απόστολο Πέτρο.
3: L'Évangile selon Matthieu est le seul Évangile à nous rapporter cette étrange Matthieu.
1: Είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, το οποίο μας φέρνει αυτή την περίεργη σκηνή πραγματικά, που ο Πέτρος εζήτησε από τον Κύριον, Κύριε, διάταξε να περπατήσω πάνω στα νερά.
3: Je me demande personnellement ce qu'il faut penser de cette prière de l'apôtre Pierre. Seigneur, donne-moi de faire.
1: Είναι θαυμάσιο και σκέπτομαι αυτό το οποίο είπε ο Πέτρος στην προσευχή του. Κύριε, όταν απευθύνθηκε στον Κύριο, κάνε με να κάνω ό,τι εσύ κάνεις. Είναι προφανώς ένα τόλμημα, θα έλεγε κανείς, πίστεως. Αλλά για να δούμε τα ελαττήρια ποια είναι του Αποστόλου Πέτρου.
4: Cet épisode est très riche en leçons spirituelles.
1: Το επεισόδιο τούτο είναι πάρα πολύ πλούσιο σε νόημα πνευματικό. Καταρχήν βλέπουμε ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο στην πίστη. Καταρχήν ο Πέτρος εμφανίζεται εδώ πέρα σαν ένας άνθρωπος πίστεως που πιστεύει ότι ο Κύριος του, ο Ιησούς, μπορεί να κάνει αυτό που λέγει σαν Κύριος δυνάμεως. Αλλά θα πρέπει ακόμα να σκεφτούμε για την δύναμη που συνδέεται με αυτή την πίστη. Η πίστη δεν είναι μαγεία.
4: De l'homme qui contraindrait Dieu à agir.
1: Η πίστη δεν είναι μια ενέργεια ψυχολογική, θα λέγε κανείς, που αναγκάζει το Θεό να ενεργήσει.
4: Il y a en France, et je suppose en Grèce aussi, des gens qui estiment pouvoir accomplir de grandes choses simplement par la puissance de leur esprit. Ils affirment par exemple qu'ils peuvent tordre une petite barre d'acier simplement en la regardant.
1: Δεν πάει πολύ καιρός που στην τηλεόραση στη Γαλλία είχαν δείξει ανάλογα πειράματα που ήταν μερικοί που προσπαθούσαν με μόνο να κοιτάνε και να προσιλώνουν το βλέμμα τους επάνω στη ράβδο αυτή να τη λυγίσουν.
4: Βέβαιως
1: τα αποτελέσματα δεν πέτυχαν, δεν το κατόρθωσαν, αλλά έδωσαν την ερμηνεία ότι η κατάσταση και οι όροι οι ψυχολογικοί δεν ήσαν ευνοϊκοί. Η πίστη δεν είναι αυτό το πράγμα. Η πίστη δεν είναι δύναμη ψυχολογική. Η δύναμη βρίσκεται στο Χριστό. Στο αντικείμενο της πίστεως. Πιστεύω ότι ο Πέτρος το κατάλαβε αυτό. Και βρίσκω πως η προσευχή του ήταν θαυμασία από τις πλευράς αυτής. Λέει επί παραδείγματι, «Κύριε, διάταξε, σύ διάταξε να περπατήσω πάνω στα νερά». Η προσευχή δεν είναι να δίνουμε διαταγές στο Θεό, αλλά να θέτουμε τους εαυτούς μας στην διάθεση του Θεού. Ο Ιησούς διατάζει, τότε όλα πάνε καλά. Ο Ιησούς απαντάει στην προσευχή του και παραχωρεί στον Πέτρο το αίτημά του. Παράδειγμα του Πέτρου βρίσκουμε ακόμα την ελαφρότητα του ανθρώπου, το εύθραστο. Την στιγμή που ο Πέτρος κοιτάζει στον Ιησού από τον οποίο προέρχεται η δύναμη και μας το δείχνει αυτό, την ίδια στιγμή παράλληλα κοιτάζει τον άνεμο και χάνεται μέσα στα νερά. Το να έχεις πίστη στον Ιησού είναι να κάνεις τον Ιησού Χριστόν σημαίνει ότι κάνεις τον Ιησού Χριστόν πραγματικότητα κεντρική μέσα στη ζωή σου. Και είναι... Και υπάρχει κίνδυνο και να αποκτήσουν σημασία.
4: Nous voyons aussi que lorsque la foi de Pierre défaille, le Christ est toujours là.
1: Και βλέπουμε ακόμα ότι μόλις η πίστη του Πέτρου αυτό χάνεται, αρχίζει να χάνεται, ο Χριστός είναι εκεί. Αρχίζουμε να διαρρέουμε όταν αισθανόμεθα την αδυναμία μας, τότε είναι δυνατόν να φωνάξουμε «Κύριε, σώσε με». Και όταν ο Ιησούς μπαίνει στην βάρκα και μαζεύει τους μαθητάς εκεί στη βάρκα, όλα τα πράγματα πια πηγαίνουν καλά. Η βάρκα είναι δυνατόν να φτάσει πλέον στο σκοπό της, διότι ο κίνδυνος έχει παρέλθει. Γυρίζω όμως στην σκέψη μου την οποία έκανα προηγουμένως και στο ερώτημα τι πρέπει να σκεφτούμε για αυτή την προσευχή του Πέτρου όταν βρέθηκε στον κίνδυνο. Βεβαίως διαπιστώνουμε ότι χάρη σε αυτή την προσευχή ο Πέτρος μπόρεσε να πειραματιστεί την καλοσύνη, την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου. Είναι θαυμάσιο, είναι υπέροχο να κάνει κανείς αυτό τον πειραματισμό μέσα στη ζωή του. Αλλά γιατί θέλησε και αυτός να βαδίσει πάνω στα νερά.
4: A-t-il voulu vérifier la puissance du Christ?
1: Είναι άραγε τούτο, ήθελε να επαληθεύσει την δύναμη του Ιησού Χριστού. Μήπως ήθελε να δει αν ίσως η πίστη του δεν ήταν πολύ δυνατή.
4: Ou a-t-il voulu réaliser un exploit, faire aussi bien que Jésus?
1: Ή ήθελε να πειραματιστεί μια εμπειρία καινούρια να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς. Φοβούμε μάλλον πως υπήρχε κάποιος κίνδυνος στον Πέτρο ότι θέλησε να επιδείξει κάπως τον εαυτόν του και να δείξει ότι κάτι δύναται.
4: Et qu'en définitive, ça peut être une faiblesse. Ça peut être une bonne chose pour lui de faire l'expérience de sa faiblesse, de couler.
1: Πιθανόν ήταν καλό για αυτόν ότι πειραματίστηκε το αντίθετο, δηλαδή την αδυναμία του, ότι ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να διαρρεύσει και να κυλήσει μες στο νερό. Ακόμα μπορεί να πει κανείς ότι αυτό το θαύμα του περπατήματος του Πέτρου πάνω στα νερά ήταν ένα θαύμα ανώφελο. Μια ωφέλεια πιθανόν για τους άλλους. Με τι έκανε ο Κύριος όταν πειράστηκε από τον διάβολο.
4: Le diable...
1: Βάλει τις πέτρες σε ψωμί, να πέσει από πάνω από τον ναό. Αλλά ο Κύριος δεν θέλησε να κάνει ένα θαύμα για τον εαυτό του. Νομίζω πως θα πρέπει να θυμηθούμε λίγο αργότερα το 12ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων. Ο Πέτρος είχε ρηφθεί στη φυλακή. Δεν ζητάει να απελευθερωθεί από τη φυλακή. Ημένει την απελευθέρωση του Κυρίου. Και ο Κύριος θα στείλει έναν άγγελο ο οποίος θα ανοίξει την πόρτα του δεσμοτηρίου.
4: Πολύζω.
1: Ο Πέτρος μετά την Πεντηκοστή κάνει μεγάλα θαύματα, αλλά τα κάνει για τους άλλους. Δεν θα ψάξει, δεν θα αναζητήσει ποτέ να θέσει την δύναμη του Κυρίου στη δική του υπηρεσία. Ζούμε στο τέλος της διηγησιός μας, στο εδάφιο 33. Εκείνοι που ήσαν στη βάρκα μέσα γονατίζουν, πέφτουν στα γόνατα μπροστά στον Ιησού και του λένε πραγματικά, αληθινά, είσαι Υιός του Θεού. Και θα ήθελα να σας φέρω σε αυτό, στο τέλος αυτών των σκέψεων για να κλείνετε την καρδιά σας μπροστά στον Κύριο. Έχοντας μπροστά στα μάτια μας μια όραση της δυνάμεώς Του. Όραση της συγχωρητικότητός Του και της γλυκύτητός Του, της ατελευτή Του. Ακόμα μια όραση της παιδαγωγικής Του ότι δεν θέλει να μας αφήσει εκεί όπου είμεθα.
4: Mais il veut nous faire aller plus loin.
1: Αλλά θέλει να μας προχωρήσει.
4: Il veut que nous grandissions dans la foi.
1: Θέλει να αυξηθούμε στην πίστη. Ας γονατίσουμε, ας προσπέσουμε μπροστά σε αυτόν τον θαυμάσιο Κύριο.
4: Αμήν.
1: Αμήν.
0: Στα τόσα ωραία που μας είπε ο αδελφός, θυμήθηκα εκεί που άκουα κάτι που διάβασα, ότι όταν ο Κύριος εκάλεσε τον Πέτρο, να φανταστείτε τη σκηνή, διότι μόνο έτσι το καταλαβαίνω. Κάθισε στην κουπαστή πλάι και άπλωσε τα πόδια του να πατήσει και να περπατήσει. Πού? Νερό ήταν από κάτω. Αλλά σαν να ήταν πέτρα, βράχος, γρανίτης, άσφαλτος. Γύρισε να πατήσει για να προχωρήσει. Το στοιχείο της πίστεως, χωρίς το οποίο δεν γίνεται τίποτε. Βέβαια ο Κύριος του είπε έλα. Και αυτός γύρισε αμέσως, δεν αμφέβαλε ότι αυτό που ζήτησε θα γίνει. Μπορεί να θέλει ο Κύριος, αλλά πρέπει με πίστη να συνδεθούμε με εκείνο που ζητήσαμε ή θέλει ο Κύριος, για να δούμε να πραγματοποιείται μέσα στη ζωή μας. Και κάτι άλλο πολύ μικρό, συνήθως όταν μιλάμε για το περιστατικό αυτό λέμε για τον Πέτρο που βούλιαξε. Αλλά για τον Πέτρο που περπάτησε έστω και λίγο. Έστω και λίγο. Ωραίο πράγμα. Περπατήσουμε πάνω στα κύματα, χωρίς να βουλιάξουμε, μέχρι τέλος της ζωής μας. Και η ζωή αυτή είναι όντως μια θάλασσα τρικυμισμένη με θλίψεις και στενοχωρία. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Λατρεύω ένα σωτήρα που ζει στους ουρανούς 165.

Ναι, Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε που δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού άνοιξες δρόμο, λεωφόρο, αγάπης, ζωής, δύναμης, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να βαδίσουμε σταθερά πάνω στα τόσο αμφίβολα και επικίνδυνα κύματα αυτής της ζωής, ατενίζοντας το πρόσωπο του Κυρίου μας και μένοντας ο στηριγμένη γερά επάνω στην δική του πρόσκληση και επιταγή. Δοξασμένο ας είναι το όνομά σου το Άγιον. Πόθος της καρδιάς μας μοναδικός είναι αυτός, τον οποίον ευχόμεθα για κάθε μια ψυχή που βρίσκεται ανάμεσά μας. Και κάποτε θα τελειώσει η πορεία, οπότε θα συναντηθούμε μαζί με τον Κυριόν μας, να είμαστε μαζί με Αυτόν για πάντα εκεί στους θόλους του ουρανού. Σε παρακαλούμε, δια του Πνεύματός σου του Αγίου, ο Θεέ μας, βεβαίωσε και σφράγισε τον λόγον μέσα εις τις καρδιές. Ω Κύριε, για μια ζωή πίστεως, για μια πορεία θριαμβευτική, μαρτυρίας Χριστού και δυνάμεως θαυμαστής μέσα στον κόσμο τούτον των θλίψεων, των στεραχωριών, των προβλημάτων. Δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον, σε ευχαριστούμε, διότι δεν είναι μόνο που το λέει ο λόγος σου ο Άγιος, είναι μια πραγματικότητα της καθημερινής της ζωής μας. Ναι, έχουμε τον Χριστόν και μαζί με Αυτόν τα έχουμε όλα. Και σε ευχαριστούμε που μπορούμε ήσυχα να πορευόμεθα, ενώ γύρω μας υπάρχουν κύματα, τρικυμίες και άνθρωποι βουλιάζουν και χάνονται, εμείς να προχωρούμε σε συνάντηση με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Σχολίασε, βεβαίωσε και σφράγισε τα λόγια αυτά στις καρδιές μας. Όλη τη βδομάδα που αρχίζει από σήμερα να είσαι μαζί μας εσύ ο Θεός, δίδοντάς μας χαρά, ειρήνη, αγαλίαση και την αίσθηση της ασφαλείας που μόνον ο Χριστός χαρίζει. Τους πάσχοντας και υποφέροντας αδελφούς μας υπενθυμίζουμε, φέρομεν ενώπιόν σου και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο Πατέρα μας, με τον Κυριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα σου το Άγιον τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι αγαπητοί μας θα περάσουν μπροστά να τους χαιρετήσετε ελληνικά, θέλετε γαλλικά όμως.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κάποιος με ρώτησε το άλλο το πρωί, ποιος σε δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, μου είπε άραγε.

0: Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της αρδίσου.
1: Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν,

0: ευάλωτο πρόγραμμα. Η ηγεσία της πίστεως και παρακομπή στην οποία μας στέλνει είναι το τελευταίο κεφάλαιο του Λούκα. Παρακαλώ να ανοίξουμε τις γραφές μας όσοι έχουμε. Τελευταίο κεφάλαιο του Λουκά. Εδάφια 13 έως 31. Και ειδού δύο εξ αυτών επορεύοντο εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν ονομαζομένην Εμαούς απέχουσαν εξήκοντα στάδια από Ιερουσαλήμ και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντων των συμβεβικότων τούτων και ενώ ομίλουν και συνδιελεύοντο πλησιάσας και αυτός ο Ιησούς επορεύεται με ταυτό. Αλλοί οφθαλμοί αυτών εκρατούντο για να μην γνωρίσω συν αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι συν οι λόγοι ούτη, τους οποίους συνομιλείτε προς αλλήλους περιπατούντες και είστε σκυθροποί. Αποκριθείς δε ο Ιης, ονομαζόμενος Κλεόπας, είπε προς αυτόν, «Συ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες τα γενόμενα εν αυτή εν τες ημέρες ταύτες» και είπε προς αυτούς «Ποια» είδε είπον προς αυτόν «Τα περί Ιησού του Ναζωρέ ως της εστάθειαν ήρ προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο ενώπιον του Θεού και παντός του λαού και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκην θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Ημείς δε ελπίζομεν ότι αυτός είναι ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ. Αλλά και προς τούτης πάση τρίτη ημέρα είναι σήμερον αυτή αφού έγιναν ταύτα. Αλλά και γυναίκες την Έσεξ ημών εξέπληξαν ημάς έτινες υπήγον την αυγήν στο μνημείο και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήρθον λέγουσε ότι είδον και οπτασίαν αγγέλων ή την εσλέγουσιν ότι αυτός ζει. Και την έστων ημετέρων υπήγον εις το μνημείο και έβρον ούτω καθώς και γυναίκες είπον αυτόν όμως δεν είδον. Και αυτός είπε προς αυτούς «Ω ανόητοι και βραδείς την καρδίαν εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάδισαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός και να εισέλθει εις την δόξα αυτού. Και αρχίσας από Μωυσαίο και από πάντων των προφητών διερμήνευεν εις αυτούς τα περί αυτού διαγραμμένα εν πάσες τες γραφές. Και πλησίασαν εις την κόμην όπου επορεύοντο. Και αυτός προσεποιείτο ότι υπάγει μακρότερα. Και παρεμβίασαν αυτό, λέγοντες, μην τον με θυμώ, διότι πλησιάζει η εσπέρα και έκλεινε η ημέρα. Και εισήλθε για να μείνει μετά αυτό. Και αφού εκάθισε μετά αυτόν στην τράπεζα, λαβών των άρτων ευλόγησε. Και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και γνώρισαν αυτόν. Κι αυτός έγινε άφαντος από αυτόν. Και είπον προς αδίδου, δεν εκέτω εν ημίν η καρδία ημών, ότε λάβει προς ημάς καθοδόν και μας εξήγει τα σκράφα. Και σηκωθέντες εν τη αυτή ώρα, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συνηθρισμένους τους ένδεκα και τους μεταυτών, ήτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος, και φάνη εις τον Σίμωνα. Και αυτοί διηγούντο τα εν τη οδό και πως εγνωρίστη εις αυτούς ενώ έκοπτε τον άνθρωπο. Και είπε απόψε να γνωριστεί σε εμάς κατά έναν τρόπο που μέχρι τώρα δεν τον έχουμε γνωρίσει ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Θα παρακαλέσω όλοι να ευχαριστούμε για την ημέρα τούτη της Κυριακής. Σε ευχαριστώ.
1: ξεχνούμε ουράνιε πατέρα ο Θεός μας.
0: Δεν ξεχνούμε ότι είναι μνημείο της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκείνου ο οποίος είναι στον κόσμο, ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει την ταπεινότερη ζωή των ανθρώπων, να διωχθεί, να βριστεί και στο τέλος να ανέβει στο κορφοβούνι του Γολγοθά και να χύσει στα λαγματιά το αίμα του για τη λύτρωση των ψυχών μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες, γιατί τόσο αγάπησες τον κόσμο, ώστε έδωκες τον Υιό της αγάπης σου, το απάβγασμα της δόξας τυποχαρακτήρα της υποστάσεώς σου και τον είδες καρφωμένον επάνω στο ξύλο του σταυρού του Γολγοθά και άκουσες την κραυγή του Ελοή, Ελοή, λαμά σαβαχθανή και δεν απάντησες γιατί δεν ήταν η στιγμή να πεις ούτως ο Υιός μου αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθη, γιατί τη στιγμή εκείνη ήταν ο εκπρόσωπος των αμαρτωλών. Ήταν ο φέρον την αμαρτία του κόσμου. Και σε ευχαριστούμε γιατί το θριαμβικό τετέλεστε, το σχίσιμο του καταπετάσματος και η ανάστασή του εκ των νεκρών μας βεβαιώνουν για την πραγματικότητα, την ιστορικότητα και την επάρκεια του έργου που έκαμε πάνω στο Γολγοθά. Πολύ σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος αναστήθη από τους νεκρούς και μας δίνει τη βεβαιότητα ότι υπάρχει μία άλλη ανάσταση, η πρώτη ανάσταση, η ανάσταση εκ των νεκρών για όλους εκείνους που πνευματικά ανίστανται σε αυτή τη ζωή, μα κι αν αποθάνουν κατά σάρκα, μέλουν να αναστηθούν. Σε ευχαριστούμε γιατί όλοι μας μπορούμε να αποφύγουμε την Ανάσταση της Κρίσεως. Και σε ευχαριστούμε διότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς δια της δόξης και του κράτους και του μεγαλείου του δικού σου, έτσι και εμάς μας καλείς να ζήσουμε εν κενότητη ζωής. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία συνθέτουν την μεταναστάσιμη ζωή και κίνηση του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε και για αυτό το περιστατικό κατά το οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός περπάτησε προς τον δρόμο προς Εμαούς και εξήγησε και ερμήνευσε και ανταποκρίθηκε. Πολύ σε παρακαλούμε, βοήθησέ μας Άγιε Θεέ να περπατήσουμε μαζί του απόψε. Να τον νιώσουμε κοντά μας, να θερμαθούν οι καρδιές μας από την παρουσία του. Να τον ακούσουμε να μας ερμηνεύει τις γραφές και να μας ελέγχει αν τούτο θα είναι για την αφύπνισή μας και την πνευματική μας προκοπή. Ευλόγησε κάτι παρόμοια σύνταξη. Τον κόσμο που αλόχρον τρέχει στις εξοχές, που κυνηγέται, που τρώει, που πίνει, που μεθάει, που ασχημονεί, φέρουμε ενώπιόν σου και σε παρακαλούμε να μας δώσεις δάκρυα αγάπης για τους αμαρτωλούς και να μας δραστηριοποιήσεις, Κύριε, να μην είμαστε η εκκλησιαζομένη εκκλησία σου, αλλά οι στρατευμένοι, να πορευτούμε έξω, να προσκαλέσουμε ψυχές, να βροντοφωνάξουν ότι το Πάσχα ημών εθυσιάστη περί μόνο Χριστός. Ευλόγησε τη συναξή μας απόψε, ελευθέρωσέ μας από κάθε γήινο, εφήμερο, βιωτικό, απατηλό, από κάποια προκατάρρευση και επιφυλακτικότητα, και αξίωσέ μας, οι καρδιές μας να έρθουν σε κατάληξη και κάτι προσωπικό και αιώνιο και ευλογημένο να πάρει ο καθένας από εμάς. Σε σέ τον καρδιογνώστη Θεό προσφέρουμε το βήμα τούτο το οποίο εξάλλου σου ανήκει και σε παρακαλούμε αξίωσε όλους εμάς να ακούσουμε και να μαθητεύσουμε στο όνομα του εσταυρωμένου και αναστάντος Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Όσο κι αν έψαξα τη γραφή μου, δεν ξέρω αν εσείς με βοηθήσετε απόψε, δεν μπόρεσα να αλλάξω τη γνώμη που είχα πριν την ανοίξω, ότι δηλαδή αυτή η πρόσκληση μήνων είναι μια πρόσκληση που αρμόζει στα χείλη του Χριστού παρά σε αυτά του ανθρώπου. Είναι μια πρόσκληση την οποία ο Ιησούς Χριστός ήθελε να φέρει σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί όπως και μια άλλη φορά μιλήσαμε για το τρίπτυχο του Θείου Θελήματος, σαφώς ο Κύριος ήρθε να δώσει στους ανθρώπους μια τριπλή πρόσκληση. Η πρώτη είναι «έλθετε προς με». Η άλλη είναι ακριβώς «μείνατε εν εμή». Και η τρίτη είναι «πορευθέντες μαθητεύσατε». Η πρώτη πρόσκληση απευθύνεται στους αμάρτωλους και τους προσκαλεί να έρθουν, να δεχτούν και να απολαύσουν μια σωτηρία. Η δεύτερη πρόσκληση απευθύνεται σε εκείνους που ήδη ανταπεκρίθησαν στην πρώτη πρόσκληση και είναι τώρα του Κυρίου και τους λέει «μείνατε εμεί, μείνετε κοντά μου, μείνετε μέσα μου, επάνω μου, δεμένοι σαν το κλίμα στα μέλη, για να μπορέσετε να φέρετε καρπό και ο καρπός σας να μένει». Και η τρίτη πρόσκληση είναι μια πρόσκληση να αφήσουμε τη ζεστασιά του εκκλησιαστικού στασιδιού και να γίνουμε στρατευμένη εκκλησία, προβληματιζόμενοι χριστιανοί, με δάκρυα και με προσπάθεια για εκείνους που χάνονται χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν και χωρίς ελπίδα. Η πρώτη πρόσκληση είναι μια πρόσκληση σε απαλλαγή από το φορτίο της αμαρτίας. Η δεύτερη πρόσκληση είναι μια πρόσκληση για σιγουριά. Μείνατε εν εμή. Και η τρίτη πρόσκληση είναι μια πρόσκληση για υπηρεσία. Παρά τα αυτά, μέσα στο κείμενο που διαβάσαμε απόψε, το οποίο μας όρισε το πρόγραμμα, έχουμε μια πρόσκληση από τον πιστό προς τον Κύριο. Δεν είναι ο Κύριος που λέει «μείνατε εν εμή», αλλά είναι ο πιστός που λέει «Κύριε, μείνον μετε μου». Γιατί αυτή η αντιστροφή και σε ποια χρονική ή συμβολική στιγμή ο άνθρωπος ο πιστός συνειδητοποιεί τούτη την ανάγκη και απευθύνει τούτη την πρόσκληση. Το σκηνικό, το αναστάσιμο, μας είναι γνωστό. Από την Ιερουσαλήμ ως τους Εμαούς, 60 στάδια απόσταση, περπατούν δύο άνθρωποι. Ο ένας είναι ο Κλεόπας, τον άλλο δεν τον ξέρουμε. Και ενώ περπατούν αυτοί οι δύο άνθρωποι, έχουμε τρία στοιχεία να προσέξουμε. Ότι ο Ιησούς επορεύεται με αυτόν, βάλουσε μαζί του. Ο Ιησούς ελάβει προς αυτούς και ο Ιησούς εξήγει εις αυτούς τα σγραφάς. Και αυτή η τριλογία της ζωής ακριβώς διαγραφεί μπροστά μας την ζωή του χριστιανού. Η ζωή του χριστιανού, του αναγεννημένου, είναι μια συμπόρευση με τον Κύριο. Θυμηθείτε για εκείνο τον πιστό της Αγίας Γραφής της Παλιάς Διαθήκης, ο οποίος εμαρτυρήθη και βαρέστησε τον Θεό, διότι περιεπάτησε μετά του Θεού. Ο πιστός είναι εκείνος που περπατάει με τον Θεό στον δρόμο του Θεού, περπατάει με τον Χριστό. Επίσης, ο Ιησούς ελάλει προς αυτούς. Και είναι με το κήρυγμα, είναι με την ανάγνωση των αγιογραφών και είναι με οποιοδήποτε άλλο τρόπο που ο Θεός μιλάει εις τους ειδικούς του, όπως είπε ο Κύριος, τα πρόβατα τα δικά μου γνωρίζουν τη φωνή μου, την ακούν, υπακούν, με ακολουθούν. Και είναι ο Κύριος επίσης που εξηγεί τις γραφές. Γι' αυτό και επικαλούμεθα πάντοτε από του βήματος τούτου και κάθε άλλου βήματος, επικαλούμεθα την παρουσία του Θεού, του μόνου αρμοδίου, να ερμηνεύσει τις γραφές μέσα μας. Και όλο τούτο, το επορεύεται με ταυτόν, ελάβει προς αυτούς, εξήγει σε αυτούς τα σγραφάς, μέσα τους φέρνει μια αναθέρμανση, μέσα τους φέρνει μια ζεστασιά στις καρδιές τους. Θα έλεγα ότι αυτή η πορεία των μαθητών από την Ιερουσαλήμ προς Εμαούς είναι μια τυπική περίπτωση χριστιανικής ζωής. Η χριστιανική ζωή, αλήθεια, ξεκινάει από την πόλη της Ειρήνης. Ξεκινάει από την Ιερουσαλήμ. Είναι εκεί που η ψυχή συναντιέται με τον Θεό και αποκτάει ειρήνη μετά του Θεού και ειρήνη του Θεού μέσα της. Αλλά μετά από αυτό το συναπάντημα, από αυτό το σταθμό, καλείται ο χριστιανός να ξεκινήσει από την πόλη της ειρήνης για να βαδίσει τα όποια 60 στάδια έχει ο δρόμος του. Δρόμος μιας ημέρας, μα και η ζωή ανθρώπινη είναι η ζωή μιας ημέρας, γιατί ακόμη από παλιά το έχουμε μάθει αυτό από τον Ψάλμο εδώ, ότι το πρωί ξεκινάει ο άνθρωπος σε όλο το άγχος του, σε όλο το καθαρωμά του, έρχεται το μεσημέρι και έρχεται και η εσπέρα. Αλλά ας μην βιαστούμε να μιλήσουμε για αυτή. Και ενώ ο άνθρωπος ξεκινάει σε κάποιο στάδιο, σε κάποιο χιλιόμετρο, σε κάποια απόσταση, συναντάει κατά έναν ιδιαίτερο και προσωπικό και πραγματικό και ευλογημένο τρόπο τον Κύριο, ο οποίος Κύριος του λέει, θέλω τώρα να συμβαδίσω, να συμπορευθώ μαζί σου, θέλω να σου μιλήσω, θέλω να σου εξηγήσω τις γραφές, θέλω να σου ερμηνεύσω τη ζωή, την οποία ζωή εσύ μόνος δεν μπορείς να ερμηνεύσεις. Και προχωράνε τα όσα στάδια από τις συναντήσεις με τον Κύριο και πλησιάζουν σε μια πόλη η οποία λέγεται Εμαούς, η οποία όμως στη ζωή του καθενός από εμάς μπορεί να έχει κάποιο άλλο όνομα, αλλά είναι εντούτοις μια πόλη και είναι μια κατάληξη στην οποία φτάνει κανείς προς το εσπέρας. Και αυτοί οι δύο μαθητές προς Εμαούς συνειδητοποίησαν αυτό το πράγμα και είπαν στον Κύριο, Κύριε, πλησιάζει η εσπέρα. Πριν το πούνε, το είδαν. Είδαν ο ήλιος να φεύγει, τα πουλιά να πάγουν το κεράκι μάτι, οι ίσκοι να μακραίνουν και να παίρνουν παράδοξα σχήματα, τα φαρμακόφινα των φόβων να ξετρυπώνουν από τις σκοτεινές τους τρύπες. Το πρωί εκείνο που άνθησε και που το μεσημέρι παρήκμασε, τώρα έρχεται προς το εσπέρας. Και αυτή η ώρα, αυτή η εσπερινή ώρα, είναι η χειρότερη ώρα που ο Κύριος διάλεξε να απομακρυνθεί και να χωρίσει από τους δύο μαθητές. Αλλά ο Κύριος δεν είναι σκληρός. Ο Κύριος ξέρει την ψυχολογία μου. Ξέρει τους ενδόμητους φόβους μου. Ξέρει ότι το εσπέρας δεν είμαι σαν το πρωί και σαν τη μεσημβρία. Γι' αυτό και προσποιείται ότι φεύγει. Δεν φεύγει στα αλήθεια. Δεν θέλει στα αλήθεια να φύγει. Αλλά θέλει να δει αν έχουμε συνειδητοποιήσει τη στιγμή και αν έχουμε συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι είναι η εσπέρα. Και περισσότερο από τον Κλεόπα στον άλλον ή τον άλλον στον Κλεόπα, έχουν ανάγκη από τον Κύριο. Γι' αυτό οικετεύουν, γι' αυτό παρακαλούν, γι' αυτό βιάζουν και του λένε, Κύριε, μήνον με θυμό. Και είναι χαρακτηριστικό και είναι τυπικό στην ανθρώπινη διαδρομή, την πνευματική, ότι το πρωί ο Κύριος επήγε κοντά τους και τους συνάντησε. Το εσπέρας αυτοί πηγαίνουν κοντά στον Κύριο και τον παρακαλούν και τον οικετεύουν. Είναι η δύσκολη, επαναλαμβάνω, ώρα στην ανθρώπινη ζωή. Όμως παρόλο που δύσκολη, θεόσταλτη θα την έλεγα, αφού μας βοηθάει για να μας φέρει κοντά και πιο κοντά και ακόμη κοντύτερα στον Χριστό. Αλήθεια, αυτή η εσπέρα, αυτό το δειλινό, αυτή η πορφυρένια δύση του ήλιου και ίσκη στη ζωή του κάθε ανθρώπου, πόσα χρώματα και σχήματα και ονόματα μπορούν να πάρουν. Υπάρχει λόγω χάρη η εσπέρα της δυνάμεως. Κάποτε ήσουν δυνατός. Περπατούσες με τον Κύριο και έτρεχες για τον Κύριο. Σε θαυμάζανε. Σε χειροκροτούσαν. Ήσουν ίσως το καμάρι της εκκλησίας. Αλλά να, που η εσπέρα της δυνάμεως πλησίασε. Οι φύλακες άρχισαν να τρέμουν. Οι αλέθουσες λιγόστεψαν. Οι βλέπουσες δια των θηρίδων αμαυρώθηκαν. Η εκδρομή στο αμφιαράιο κάνει τους μισούς φιλοξενουμένους της Λοΐδος να πούνε εμείς δεν βγαίνουμε από το πούλμα, γιατί είναι πολύ να κατεβούμε αυτά τα σκαλοπάτια και να δούμε το ιερό του αμφιάρου. Η όρεξη έχει εκλείψει. Και τώρα στην εσπέρα της δυνάμεως σε συνθλίβει και σε συμπιέζει το γεγονός που πού είναι οι άνθρωποι που όταν εσύ περπατούσες και έτρεχες με τον Κύριο και για τον Κύριο ήταν εκεί να σου σφίξουν το χέρι, ήταν κοντά να σε χτυπήσουν στον ώμο, ήταν πρόθυμοι να σε επισκεφτούν και έρχεσαι σε μια συγκλονιστική στιγμή και λες, αφού κοιτάζεις με απογοήτευση και αποθάρρυνση γύρω σου και μέσα σου, έρχεσαι στον Κύριο και του λες, Κύριε, μείνον με θεμού, διότι η εσπέρα αυτών δυνάμεων μου έφτασε. Υπάρχει η εσπέρα της υγείας. Όχι, δεν είναι το ίδιο με το πρώτο πανέθερα, είναι διαφορετικό. Γιατί ενώ η εσπέρα της δυνάμεως φυσιολογικά είναι κάπου προς τα 50, τα 60 στάδια, κάπου κοντά στους Εμαούς, η εσπέρα της υγείας μπορεί να επισυμβεί και στα 60 στάδια, αλλά και στα 40 και στα 20. Ο άμβονας τούτος και το τραπέζι εκείνος στο οποίο αναπαύονται τα σκηνώματα πολλών από πρόσφατη ζωή μας βεβαιώνει ότι η εσπέρα της υγείας μπορεί να επισυμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Την ψηλόκορμη ρίσου, τη θερωμένη βελανιδιά βλέπεις να την πελεκάει η αρρώστια. Είσαι νέος, αλλά όμως δεν μπορείς να τρέξεις. Δεν είσαι γέρος, κι όμως είσαι καθυλωμένος στο κρεβάτι. Η ψυχή σου φτερουγίζει, το σώμα σου όμως σέρνεται. Πολεμάς τον σκόλοπα και εκείνος είναι παρόν σε κάθε εκμάδα και σε κάθε κύτταρο της ζωής σου. Τότε συνειδητοποιείς πόσο παρήγορη και πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία του Κυρίου. Και εκεί, στην εσπέρα της υγείας σου, δεν σου έχει απομείνει τίποτα παρά τόση και τέτοια δύναμη που να τον πλησιάσεις, να γονατίσεις, να τον αγκαλιάσεις. Για να του πεις, Κύριε, μείνον με θεμού, γιατί η εσπέρα της υγείας μου. Υπάρχει και η εσπέρα της ελπίδας. Ξέρετε, η ελπίδα είναι ένα στοιχείο σπουδαιότατο της ζωής. Οι αρχαίοι προγονείς μας την σεβάστηκαν και μέσα στο πιθάρι, μέσα στο κυβότιο της Πανδώρας την άφησαν εκείνη μόνη να υπάρχει. Να μπορείς να βαστάς στο φορτίο του σήμερα, αλλά φρωμένο από την ελπίδα μιας καλύτερης αύριο. Και η Αγία Γραφή τόσο τη σέβεται αυτή την ελπίδα που την έβαλε ανάμεσα σε δύο κορυφαίες χάριτες, ανάμεσα στην πίστη και την αγάπη. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Το σήμερα δεν είναι απελπιστικό.
2: Το σήμερα δεν είναι συνθλιπτικό. Αν μέσα στην καρδιά φέγγει το λιθαράκι μιας ελπίδας. Αλλά όταν αυτή την ελπίδα την ακούμπησες εδώ, θα απογοητεύτηκες. Την ακούμπησες σε εξελίξεις και περιστατικά που περίμενες και δεν ήρθαν. Την ακούμπησες σε πράγματα και σε πρόσωπα και διαψεύστηκε. Τα χιλιόμετρα κυλούν στον δρόμο προς Εμαούς και έρχεται η εσπέρα. Μια εσπέρα η οποία σε κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι η ελπίδα σου μπορεί να βρει στήριγμα σε εκείνον που είναι ο Θεός πάσης ελπίδος. Και έρχεσαι εκεί, στο εσπέρας. Στο εσπέρας της ελπίδας σου. Και λες, Κύριε, μείνον με Θεού. Γιατί ήρθε η εσπέρα των ανθρώπινων ελπίδων μέσα στην καρδιά. Υπάρχει η εσπέρα της συμβιώσεως. Τα μάτια μου πλανήθηκαν ανάμεσά σας και στοχάστηκα να το αφαιρέσω αυτό από την ομιλία μου. Αλλά ποιος είμαι εγώ να μην πω αυτό που μου είπε ο Κύριος. Η εσπέρα της συμβιώσεως. Στη ζωή σου είχες δυο σημαντικά συναπαντήματα. Το ένα με το σύντροφο της ζωής σου και το άλλο με τον Κύριο της ζωής σου. Και εσύ ο Κλεόπας με εκείνη ή εκείνη με τον Κλεόπα και με τον Κύριο, μια όμορφη τριάδα, σαν για αυτή που περπάτησε τα στάδια από Ιερουσαλήμ σε Εμαούς, πορεύτηκε τα 5, τα 10, τα 20, τα 40, τα όσα στάδια. Και θυμάσαι, δικές σας ήταν οι αμφιβολίες, δικές σας και οι άτυχες στιγμές που εκείνος τις συγχωρούσε και τις σκέπαζε με το έλεος του. Και τώρα στο τέρμα των κάποιων σταδίων ή στη μέση ή κλάψαμε και πονέσαμε σαν εκκλησία και περίπτωση που στην αρχή της διαδρομής συνεφιάζει ο ουρανός και έρχεται η εσπέρα της συμβιώσεως. Εσύ κλονίζεσαι. Εσύ κλαις. Εσύ κοιτάζεις γύρω σου, δίπλα σου, πούντι. Έφυγαν και εκείνοι οι οποίοι σε παρηγόρησαν την πρώτη και τη δεύτερη μέρα αυτή τη εσπέρα. Και τότε κοιτάζεις ότι μαζί με τον σύντροφο της ζωής σου περπατούσε και ο Κύριος της ζωής σου. Κι αν έφυγε ο πρώτος, σου μείνω δεύτερος. Και λες, Κύριε, μείνον με Θεού. Γιατί ανίποτα πονεμένη ήρθε η εσπέρα της συμβιώσεως στη ζωή. Υπάρχει ακόμα η εσπέρα της δράσεως. Θα με καταλάβουν ιδιαίτερα άνθρωποι, και όλοι μπορούμε να είμαστε τέτοιοι, οι οποίοι στη ζωή τους υπήρξαν ζωντανοί, δραστήριοι, νευρόδιστοι, όχι νευρικοί, νευρόδιστοι. Και μέσα στη δράση τους έβρισκαν τη χαρά της ζωής. Δράση χριστιανική. Τους άνοιγε τα σπίτια. Θα καλέσουμε εκείνο και αυτόν να μας κάνει και μια προσευχή. Αυτόν που ψάλλει καλά, αυτόν που μιλεί καλά. Ήταν οι δράσεις του με την οποία συμπορευόντουσαν οι άλλοι. Ας την προσέξουμε αυτή τη λεπτή φύση της πνευματικής ζωής. Αλλά αυτή η δράση, επειδή υπήρξε πλούσια, επειδή ήταν αυθόρμητη, επειδή ήταν ξεχύλισμα, επειδή ήταν σαν του Παύλου χαρά, δαπανίσω και εκδαπανίσομαι, μετά από τα λίγα ή τα περισσότερα στάδια, λιγοστεύει, γίνεται υποτονική,
3: Και τότε κανείς βλέπει ότι δεν υπάρχει πια η πρόσκληση, δεν υπάρχει προσοχή, δεν υπάρχει το σταμάτημα, δεν υπάρχει η αμοιβαιότητα. Και ορφανεμένος από τη δράση του, αλλά και από εκείνους που τον περιστήχιζαν για τη δράση του, βλέπει ότι μπροστά σε μια τέτοια εσπέρα δεν έχει καμιά άλλη επιλογή παρά να πλησιάσει τον Κύριο και να του πει: «Κύριε, μείνον μετέ μου, γιατί η εσπέρα της δράσεώς μου επλησίασε».

Καιρό. Εσύ, ο άνθρωπος ο ιδεαλιστής, ο άνθρωπος ο πιστός, ο άνθρωπος που ήθελε να ζήσει την αγάπη και ζούσε την αγάπη και την έδωσε και δόθηκε και την ακούμπησε και αγκάλιασε. Βλέπει μετά να μην υπάρχει αγκάλιασμα, να μην υπάρχει χαμόγελο παρά μόνο το τυπικό, να μην υπάρχει προσφώνηση παρά μόνο η συμβατική. Και έρχεται στο συγκλονισμό μιας εσπέρας αγάπης. Και τότε μονάχα ανακαλύπτει ότι η αγάπη εκείνη που ποτέ δεν δει, η αγάπη εκείνη που ποτέ δεν προδίδει, η αγάπη εκείνη που ποτέ δεν είναι υποτονική και μεροληπτική και προσωπική, η αγάπη του Ιησού Χριστού είναι δίπλα του, κοντά του. Συμπορεύτηκε μαζί με τον Κλεόπα και με αυτόν στάδια πολλά, αλλά επειδή αυτός έβλεπε τον Κλεόπα και ο Κλεόπας αυτόν, είχαν ξεχάσει το μεγάλο κεφάλι. Και τώρα που η αγάπη ψηφάθηκε, που έλειψε, που ήρθε η εσπέρα, πλησιάζει η ραγισμένη καρδιά του Κύριο και του λέει: Κύριε, μείνον με τεμού, γιατί η εσπέρα της ανθρώπινης αγάπης και της αγάπης της εκκλησιαστικής, Κύριε, επλησίας. Υπάρχει πόσα πολλά μπορούσαμε να πούμε, αλλά θέλω να κλείσω τον καταλογό μου. Η εσπέρα αυτού τούτου του βίου είναι οι άνθρωποι εκείνοι που έτσι το θέλησε η ζωή, το θέλημα του Θεού, να περπατήσουν και τα 60 στάδια και να φτάσουν στους Εμαούς. Αλλά φτάνοντας, ξοδεύτηκε η μέρα. Φτάνοντας, υποχώρησε το φως. Φτάνοντας, μπροστά είναι το σκοτάδι. Και όπως και να το πεις και όπως και να το κάνεις, ο Σάββατος είναι σκοτάδι. Σκοτάδι, Σάββατο, πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, 3 ώρες. Όταν εκείνος γευόταν θάνατο για να μας δώσει τη ζωή. Και είναι τότε που ο άνθρωπος, όποιος άνθρωπος, ο πιστός, όσο πιστός, βλέπει ότι μέσα σε αυτή την εσπέρα μόνος του δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι ένας δρόμος που φόβησε μεγιστάνες και βασιλείς και δυνατούς. Ένας δρόμος τον οποίο δεν πέρασε χθες και προχθές. Μία πύρα πρωτόνιωστη και αποκρουστική στους ιούς των ανθρώπων που φτιάχτηκαν για το φως, για τη ζωή και την αιωνιότητα. Και πλησιάζει τον Κύριο και του λέει: Κύριε, μείνε μαζί μου, γιατί η εσπέρα του βίου μου έφτασε. Εκεί πάνω στην Κηφισιά, σε ένα μικρό σπίτι που έχουμε και πιστεύω προσεύχεστε γι' αυτό, τη Λοΐδα. Έχουμε κάτι τέτοια ιδιογέρματα, κάτι τέτοιες εσπέρες. Και τι όμορφο έργο είναι να μπορείς να τους πεις: Φωνάξτε τον Κύριο, βιάστε τον Κύριο να έρθει στην εσπέρα σας, να μείνει κοντά σας. Συμπέρασμα. Αν και το μήνυμά μας τούτο το σύντομο μπορούσε να χαρακτηριστεί μια συμβόλευση με τον Κύριο, τώρα που έξω η εσπέρα ήλθε, ανέλησε αδελφή ψυχή με πίστη και εμπιστοσύνη τον Κύριο και πες του: Κύριε, μείνον με τεμού, διότι η εσπέρα ήλθε και έκλεινε η ημέρα. Θα κλείσουμε και εμείς τη συναξή μας ψάλλοντας τον ύμνο υπαριθμών 170.

Και όταν καλείς τον Κύριο και του πεις, Κύριε, μείνον με θεμού, διότι ήρθε η εσπέρα. Είναι καλό να γνωρίζεις ότι ο Θεός την χείρα του, την κλίδα της ζωής του κρατεί και είσαι ασφαλής στα χέρια. Με εκείνον συναντήθηκες, με εκείνον συμπορεύτηκες, εκείνον προσκάλεσε στο όποιο εσπέρας της ζωής σου.

0: Κύριε μας Ιησού Χριστέ, αν το Πνεύμα Σου το Άγιο συνειδητοποίησε μέσα μας αυτή την ανάγκη, στο όποιο χρονικό ή ποιοτικό ή άλλο εσπέρα στη ζωή μας, να στρέφουμε σε Σένα. Όχι γύρω μας, όχι δίπλα μας, όχι μέσα μας, και η πρόσκλησή μας να είναι: Κύριε, μείνον μετέ μου.
1: Αμήν.
0: Γιατί επλησίασε η σημέρα, γιατί έκλεινε η μέρα, και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, ο οποίος σε δέχτηκες και μπήκες στο σπίτι τους, στο τραπέζι τους, στη ζωή τους, στους φόβους τους, στις αμφιβολίες τους. Όσοι ευχαριστούμε γιατί είσαι ο ίδιος Κύριος διαμέσου των αιώνων. Πολύ σε παρακαλούμε, βοήθησε η ζωή μας να είναι ολόψυχα αφιερωμένη σε Σένα. Όποιος έχει Εσένα, έχει τα πλούτη, έχει την απάντηση, έχει τον θρίαμβο, ό,τι άλλο κι αν έχουμε, είναι μπροστά σου σκύβαλα και μπροστά σου μηδενικά. Γιατί κι αν μας χαροποιήσουν στο πρώτο, πέμπτο ή δέκατο στάδιο, στην όποια μικρή πορεία ή σταθμούς, Κύριε, και σε όλη τη διαδρομή σε χρειαζόμαστε, για να περπατήσεις μαζί μας, για να μας μιλήσεις, για να μας εξηγήσεις. Αλλά σε χρειαζόμαστε και στην κρίσιμη ώρα, όταν το εσπέρας έρχεται. Ευλόγησε το λόγο σου, μέσα στις καρδιές μας. Προσευχόμεθα στο όνομα σου, του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Ευουράνιο Πατέρα,

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί Συ ο Θεός επέτρεψες να ξαναβρεθούμε σε τούτο το χώρο που η Εκκλησία Σου, οι εκλεκτοί Σου συνάζονται για να προσφέρουν λατρεία, προσκύνηση, ύμνο, δοξολογία και έπαινο στο όνομα Σου. Σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά, γιατί ό,τι κάνεις και ό,τι έκανες στη ζωή μας, στην ιστορία μας, στον πλανήτη μας, ήταν και είναι προσφορά αγάπης, έργο αγάπης. Θυσίασες για μας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο της δόξης. Τον τιμώρησες για να μην τιμωρηθούμε εμείς που φταίξαμε. Τον εγκατέλειψες πάνω στο Σταυρό για να μην μας διώξεις σε αιώνια μακριά Σου, αλλά να μας προσδεχτείς. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί τον ανέστησες από τους νεκρούς. Και αυτό το έργο που είναι αντικειμενικά απόλυτη αλήθεια, το έχεις βεβαιώσει μέσα στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι στα δεξιά Σου, όπως μας περιγράφεται στο Λόγο Σου. Είναι και πανταχού παρόν ως Θεός και την ώρα τούτη. Ο Λόγος Του είναι αλήθεια. Είμαι μαζί σας όλες τις μέρες μέχρι τη συντελείας του αιώνος. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για το Πνεύμα το Άγιο που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την τιμή που μας κάνεις να κατοικείς με όλο Σου το πλήρωμα στις καρδιές μας και στα σώματά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί δέχεσαι από μας τους πρώην αμαρτωλούς και τους ελαττωματικούς ακόμη ανθρώπους και πιστούς και παιδιά Σου λατρεία, έπαινο και δοξολογία στο όνομά Σου. Είναι χαρά μας, είναι τιμή μας, είναι δόξα μας να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων Σου τα επουράνια και να μιλάμε μαζί Σου. Θέλουμε και σήμερα το πρωί να προσφέρουμε τη λατρεία των καρδιών μας στο πρόσωπό Σου, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί την δέχεσαι. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις, Κύριέ μας, να ευλογήσεις τα αδέρφια μας σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να ελεήσεις το λαό μας, Κύριε Θεέ μας. Παρακαλούμε να τον αφυπνήσεις, να εξητήσει το πρόσωπο του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, να διαβαστεί σε αυτόν τον τόπο το Ευαγγέλιο που ζει μέσα στο σκοτάδι και στην αμαρτία ο λαός μας. Πατέρα μας, σε παρακαλούμε πολύ, εισάκουσέ μας, ελέησε τους ασθενείς μας, κάνε μεγαλεία και θαυμάσια ο Θεός ο δυνατός. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω, αδέρφια μου αγαπητά, από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο ΚΓ 20-30. Έξοδος ΚΓ 20-30. Ιδού, εγώ αποστέλω άγγελον εμπροσθέν σου δια να σε φυλάτει εν διωδώ και να σε φέρει στον τόπον τον οποίον προετοίμασα. Φοβού αυτόν και υπάκουε εις την φωνήν αυτού, μη παροργήσεις αυτόν, διότι δεν θέλει συγχωρήσει τας παραβάσεις σας, επειδή το όνομά μου είναι εν αυτό. Εάν όμως προσέχεις να υπακούεις εις την φωνήν αυτού και πράττεις πάντα όσα λέγω, τότε εγώ θέλω είστε εχθρός των εχθρών σου και εναντίος των εναντίον σου. Διότι ο άγγελός μου θέλει προπορεύεστε εμπροστέν σου και θέλει σε εισαγάγει εις τους Αμοραίους και Χεταίους και Φερεζαίους και Χαναναίους, Εβαίους και Ιεβουσαίους και θέλω εξολοθρεύσει αυτούς. Δεν θέλεις προσκυνήσει τους θεούς αυτών, ουδέ θέλεις λατρεύσει αυτούς, ουδέ θέλεις πράξει κατά τα έργα εκείνων, αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς και θέλεις κατασυντρίψει τα είδωλα αυτών. Και θέλετε λατρεύει Κύριον των Θεών σας, και Αυτός θέλει ευλογή των άρτων σου και το είδος σου, και θέλω απομακρύνει πάσα νόσον εκ μέσου σου, και δεν θέλει είστε άγονος και στήρα επί της γης σου, των αριθμών των ημερών σου θέλω κάμει πλήρη. Των φόβων μου θέλω στείλει εμπροσθέν σου και θέλω καταστρέψει πάντα λαών επί των οποίων έρχεσαι, και θέλω κάμει πάντα στους εχθρούς σου να στρέψω ως ιτανότα είσαι.
και θέλω στείλει εμπροστά σου σφίκας και θέλου σε εκδιώξει τους Εβραίους και τους Χαναναίους και τους Χεταίους απ' εμπροστέν σου. Δεν θέλω εκδιώξει αυτούς απ' εμπροστέν σου εις εν έτος, για να μην γίνει έρημος η γη και πληθυνθώσει τα θηρία του αυγού εναντίον σου. Ο λίγων κατ' ο λίγων θέλω εκδιώξει αυτούς απ' εμπροστέν σου, έως σου αυξηθείς και κυριεύσεις την γη. Συγγνώμη. Περιμένουμε και καλοκαίρι να φύγει ο Βήχας. Παρακαλώ αδέρφια μου να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμη, τον 211. 211. ύμνος. Ψάλατε όλοι, ψάλατε την χάριν του Θεού, κηρύξατε απανταχού το δώρο του Θεού. Α13. Α13.

ο Ιησούς Χριστός, αν και ήταν πλούσιος, επτόχευσε για να γίνουμε εμείς πλούσιοι με τη δική του τη φτώχεια. Σε αυτόν τον κόσμο καμιά επιχείρηση δεν φτωχεύει με τον ίδιο τρόπο. Ή πτωχεύουν για αντικειμενικούς λόγους, οικονομικούς λόγους, πέφτουν έξω όπως λέμε, ή πτωχεύουν οικονομικά για λόγους ασφάλειας. Είναι ασφαλισμένοι για εκατομμύρια περισσότερα από όσα αξίζει η επιχείρησή τους και κάνουν μια εικονική πτώχευση για να πάρουν πιο πολλά. Ο Ιησούς Χριστός ήταν πράγματι ο πλούσιος των ουρανών, ο Κύριος της δόξης, ο Υιός του Θεού, ο Ίσα Θεό, ο Διού τα πάντα εγένετο, και έγινε παν φτωχός, πιο φτωχός από τους πιο φτωχούς μεταξύ των ανθρώπων. Θυμηθείτε στη γέννησή του, δεν είχε βρεθεί τόπος στο κατάλημα για να γεννηθεί, να κουρνιάσει κάπου εκεί σε κάποιο δωματιάκι. Θυμηθείτε σε όλη του τη ζωή, αν και διήρχε το ευεργετών και θεραπεύων όλους τους άλλους πάσαν νόσων και πάσαν ασθένειαν, ο ίδιος ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας. Θυμηθείτε ότι περπάτησε, θα λέγαμε, ξυπόλυτος. Οι αλεπούδες, είπε, έχουν κατοικίας και τα πετεινά του ουρανού φωλιές. Ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει πού να γύρει το κεφάλι του. Και έγινε πανφτωχός πραγματικά για να πλουτίσουμε εμείς, να υιοθετηθούμε, να γίνουμε παιδιά του Θεού, κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού, κληρονόμοι της Βασιλείας των ουρανών. Πόσο μεγάλο θαύμα πραγματικά είναι το θαύμα της αγάπης του Θεού, ώστε να στείλει τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί, να πεθάνει στη θέση μας για να σωθούμε, να σωθούμε αιώνια, να λυτρωθούμε και να ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Θεού. Όλες οι ευλογίες της γης και του ουρανού είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Εκείνος έχει όλες τις χαρές της γης, όλες τις ελπίδες του ουρανού. Ό,τι μπορεί να σκεφτεί, να φανταστεί, να ελπίσει, να θέλει, να ζητήσει ο άνθρωπος, είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Δεν είναι πια φτωχός, αλλά είναι ο πλούσιος ξανά, ο πλούσιος των ουρανών. Εκείνος που χορηγεί ζωή και πνοή και τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό για την τόση, την απέραντη αγάπη Του. Προσφέρει όλες τις ευλογίες Του σε εκείνους οι οποίοι Τον λατρεύουν εν πνεύματι και εν αληθεία. Εάν λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου, εγώ, λέει ο Θεός, θα σου λύσω όλα σου τα προβλήματα, όλα σου τα προβλήματα. Ναι, μα σε κανέναν άνθρωπο του Θεού δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματά του. Τα προβλήματα δεν είναι προβλήματα της καθημερινής ζωής. Τα προβλήματα του ανθρώπου είναι προβλήματα σχέσεών του με τον Θεό. Όλα τα προβλήματά του αυτά τα λύνει ο Ιησούς Χριστός. Προβλήματα αμαρτίας, προβλήματα συνεπειών εξαιτίας της αμαρτίας, προβλήματα αιώνια, προβλήματα κρίσεων του Θεού, όλα τα λύνει ο Ιησούς Χριστός και προσφέρει τις ευλογίες Του σε όλους εκείνους που Τον λατρεύουν. Εάν λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου, θα σε ευλογήσω. Ζητείτε και θα σας δοθεί. Κρούετε, χτυπάτε την πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Και αλλού, ζητείτε και δεν παίρνετε, γιατί κακό ζητείτε, για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Ο Θεός θέλει να ζητούμε κατά το θέλημα Αυτού. Εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημά Του, μας ακούει και μας το δίνει. Ο Θεός είναι πλούσιος, δεν στερείται, και δεν στερείται αισθημάτων αγαθών, για να πει κανείς, α, δεν μου δίνει γιατί δεν με αγαπάει. Ένας Θεός που κάνει μια χειρονομία σαν εκείνη στο σταυρό του Γολγοθά. Δεν μπορείς ποτέ να διανοηθείς ότι δεν σε αγαπάει. Μόνο ο διάβολος θα σου πει ότι δεν σε αγαπάει. Και στις ώρες τις δύσκολες αυτός περιμένει βεβαίως να ρίξει το δηλητήριο στην ανθρώπινη καρδιά. Αλλά πάντα να θυμόμαστε το μνημείο της αγάπης του Θεού.
μοναδικό στην ιστορία. Τι λέω? Και τα ουράνια θέλησαν να παρακύψουν, να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Για ποιους έγινε άνθρωπος εκείνος που δεν τον είδαμε ποτέ στο πρόσωπό του? Καλύπταμε τα φτερά μας, με τα φτερά μας τα πρόσωπά μας, λένε τα όντα τα υπερβατικά. Για ποιους πεθαίνει ο Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος? Για τους ανθρώπους τους αμαρτωλούς. Πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στον Θεό, ότι υπέρ ημών ο Χριστός απέθανε στο Σταυρό. Πέθανε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και μας λύτρωσε και προσφέρει τις ευλογίες Του. Τι μας είπε σε αυτό το ωραίο κομμάτι που διαβάσαμε εδώ στην Έξοδο? Εάν λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου, θα ευλογήσω τον άρτο σου, το ψωμί σου. Πολλές φορές απορεί κανείς, πώς βγαίνει, πώς βγαίνουμε. Οι άλλοι λένε με τόσα λίγα και πώς περνάτε, πώς τα βγάζετε πέρα. Τα ευλογεί ο Θεός, αδερφέ. Θυμηθείτε τη χείρα της Σαρεπτά εκεί στη Σιδώνα. Πήγε ο Ηλίας και εάν δεν ξέραμε τι κάνει ο Θεός, θα παρεξηγούσαμε πολύ τον Ηλία. Μα δεν υπάρχει εγωιστικότερη διάθεση, έκφραση τουλάχιστον, δεν είχε τη διάθεση μέσα τότε, έκφραση. Φαίνεται να έχει την πιο εγωιστική διάθεση. Τι λέει, άκουσε εδώ, αυτό το λίγο που έχεις φτιάξ' το να το φάω εγώ πρώτα. Παγώνεις όταν το διαβάζεις. Τι λέει αυτός, ο προφήτης του Κυρίου? Το είχαμε έτσι ο Θεός για να τη δοκιμάσει. Και το λίγο λαδάκι λέει, φέρ' το και ρίξ' το εδώ. Λοιπόν, αυτή η χουφτίτσα, το αλεύρι και αυτές οι 10 σταγόνες στο λάδι δεν έλειψε από τη χείρα και το γιο της. Τα αύξανε ο Θεός, τα πολλαπλασίασε ο Κύριος και ζήσανε, αντί για να ζήσει αυτή με το γιο της 2 ώρες ακόμη, έζησαν και οι δυο τους και ο Ηλίας μαζί για 2-3 χρόνια με μια χουφτίτσα αλεύρι και με 10 σταγόνες λάδι. Μπορεί να έχουμε λίγα, αλλά τα ευλογεί ο Θεός. Είναι περίεργο πως τα ευλογεί ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι αλήθεια αυτό που λέει. Πολλαπλασιάζονται στην τσέπη μας. Τα μετράμε και τα πολύ μετράμε πολλές φορές. Και δεν κάνουμε παραπέρα λογαριασμούς. Λες, έτσι πάμε και μας ευλογεί ο Θεός. Το λέει ο Θεός και το εννοεί. Πως το κάνει ο Κύριος? Είναι μυστηριώδες. Και έχουμε δοκιμάσει τον Θεό χρόνια τώρα πάνω σε αυτό το σημείο. Εάν λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου, θα ευλογήσω τον άρτο σου. Και όχι μόνο, αλλά τρώμε και ζυμωτό, τρώμε και ωραίο ψωμάκι. Δόξα στο όνομα του Θεού. Και όχι μόνο, λέει, πως προσευχόμαστε? Κύριε, ευλόγησε το φαγητό μας, ευλόγησε το ψωμί μας, καθάρισέ το. Πόσες φορές μπορούσε να είχαμε μολυνθεί, να είχαμε αρρωστήσει από ότι τρώμε αυτά που τρώμε, πόσο δηλητηριασμένα, πόσο μολυσμένα, πόση αρρώστια, πόσα τσερνομπίλια, τι έχουνε μέσα τους, μόνο ένας Θεός ξέρει. Πόση ζωή τραβάει το δρόμο της σήμερα μέσα από τόσες συμπληγάδες ασθενειών και μολύνσεων και δηλητηριάσεων που ο κόσμος παθαίνει. Πώς μας φυλάει ο Θεός? Τα ευλογεί ο Θεός, τα καθαρίζει ο Κύριος. Κάνουμε την προσευχή μας, αυτό μας έδωσε ο Θεός, το τρώμε με ευχαρίστηση. Πολλές φορές μένουνε φαγητά και επειδή δεν πετάμε τίποτα, και έτσι πρέπει να κάνουμε σαν παιδιά του Θεού. Θυμηθείτε τα 12 κοφίνια των περισσευμάτων που έκαμε ο Κύριος, τον πολλαπλασιασμό των ψωμιών και των ψαριών. Μαζέψτε τα, λέει, να μην χαθεί τίποτα. Και κάπου προβληματιζόμαστε, μήπως είναι χαλασμένο τώρα, μέρες. Το βάζεις, το βγάζεις στο ψυγείο, κάνουμε την προσευχή μας και το τρώμε. Πίστη στο λόγο του Κύριου, έτσι δεν κάνουμε? Και αν κάτι θανάσιμο πείτε, φάτε, δεν θα σας βλάψει. Όξα στο όνομα του Θεού, το λέει ο Κύριος, θα ευλογήσω τον άρτο σου. Και το τρώμε και είναι νόστιμο. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Το τρώμε γιατί μας το χαρίζει ο Κύριος.
Κάθε τι που παίρνουμε στη ζωή μας το παίρνουμε από τα χέρια του Κυρίου, και ό,τι μας δίνει ο Κύριος είναι ωραίο. Και αν είναι φαγητό είναι νόστιμο, οτιδήποτε είναι, είναι ωραίο. Είναι προσφορά του Κυρίου. Το πόσο νόστιμο και το πόσο ωραίο είναι εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς, με τι μάτια βλέπει κανείς. Εάν βλέπεις μια χειρονομία του Θεού, δεν μπορείς παρά να γεμίζει η καρδιά σου από ευγνωμοσύνη, από χαρά, από ευχαριστία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Αυτό που μου έδωσες είναι ωραιότερο από ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Οι χειρονομίες του Θεού είναι θαυμάσιες. Δεν είναι θέμα ποσότητος. Είναι θέμα να βλέπει κανείς μέσα από τις χειρονομίες του Θεού την αγάπη του. Σε κάθε τι που απολαμβάνουμε, που χαιρόμαστε στη ζωή, να βλέπουμε ότι είναι χειρονομία του Θεού. Είναι το χέρι του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Το αλατίζει με την αγάπη του ο Θεός, το φαγητό μας και τη ζωή μας. Και θα ευλογήσω, λέει, και το είδωρ σου. Για κοιτάξτε, θα ευλογήσω και το νερό σου. Δεν είναι και τα νερά μολυσμένα σήμερα? Αν πάτε εκεί στην Ούλεν της Αθήνας και δείτε πώς κυκλοφορεί μέσα σε εκείνες τις δεξαμενές, πάνε 35 χρόνια, 40 τώρα που το είδα αυτό το φαινόμενο, και λέω πω, πού είναι τα λαγκάδια του χωριού μου που έσκυβα κάτω και έπινα νερό, ωραίο γάργαρο τρεχούμενο νερό. Από τούτο εδώ πίνουμε λοιπόν εδώ στην Αθήνα, και εδώ στου χλώρια και εδώ στου φάρμακα. Λέει ο Θεός, όπως και να είναι το πράγμα, εγώ και το νεράκι θα το ευλογήσω. Βέβαια εδώ που τα λέμε είμαστε προνομιούς.

η Αθήνα θα διαλυόταν και θα έτρεχε στην επαρχία, όπως μας λέει στην περίοδο εκείνη του Ηλία, που τρέχανε, γυρίζανε όλη τη γη να βρούνε μια σταγόνα νερό και δεν βρίσκανε. Ψοφάγανε τα ζώα, τα πάντα. Μην το θεωρούμε αυτονόητο ότι έχουμε νεράκι και πίνουμε. Όχι. Είναι ο Θεός που το σηκώνει από τις θάλασσες, το αφαλατώνει, το ρίχνει στη γη μας, γεμίζουν οι αποθήκες, το αντλούμε εμείς και πίνουμε. Το καθαρίζει ο Θεός, ό,τι χρειάζεται βάζει μέσα στο νεράκι τη δροσιά του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Θα ευλογήσω και το είδος και το νερό που πίνεις. Σε αυτόν τον τόπο που είμαστε αγνώμονες και που ζούμε ένας λαός ολόκληρος μέσα στην ειδωλολατρία και στην αμαρτία, διερωτάται κανείς και γιατί να μας δώσει ο Θεός νερό. Μας έδωσε ένα δείγμα ότι εξαρτάται η ζωή μας ολότελα από το νερό εκείνη τη χρονιά, το 1990. Θυμόσαστε. Δεν είναι γιατί εμείς τα καταφέρνουμε. Είναι γιατί ο Θεός ευλογεί το νεράκι, μας δίνει νεράκι να πίνουμε. Αλλά πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να είναι και αυτό μια αιτία όταν πίνουμε ένα ποτήρι νερό. Για κοιτάξτε τι κρυστάλλινο που είναι, τι καθαρό που είναι. Το πίνεις και το ευχαριστιέσαι. Να γινόμαστε ευγνώμονες. Κύριε, όταν τρώμε κάνουμε προσευχή και ευχαριστούμε τον Θεό για το φαγητό. Αλλά τώρα έχω αυτή τη σκέψη, όταν παίρνουμε το ποτήρι, το γάργαρο νερό, με το γάργαρο νερό, ούτε εγώ δεν σταμάτησα ποτέ να πω ένα ευχαριστώ στον Κύριο. Και όμως ξέρετε περισσότερο από μένα ότι λιγότερο καιρό μπορεί να ζήσει κανείς χωρίς νερό από ότι χωρίς φαγητό. Το νερό είναι πιο απαραίτητο από το φαγητό. Να ευχαριστούμε τον Θεό μας για κάθε λεπτομέρεια της ζωής. Ακόμη θα απομακρύνω κάθε νόσο από ανάμεσά σου, λέει ο Θεός. Ο Θεός έκανε όλα αυτά και δοκίμασε όλα αυτά τα μέσα, αλλά απέτυχαν. Απέτυχαν γιατί η ανθρώπινη καρδιά είναι μολυσμένη, είναι αμαρτωλή, είναι επαναστατημένη ενάντια στον Θεό. Δεν θέλει τον Θεό. Είχαν πει στο Θεό, δεν θέλουμε, εμείς θα κάνουμε το δικό μας. Εάν τους λέει ο Θεός, κάνετε αυτό, εγώ θα σας ευλογήσω, του λένε δεν σε θέλουμε. Αυτός ο λαός που έχει το προνόμιο να έχει στη γλώσσα του γραμμένη την Καινή Διαθήκη, το αιώνιο βιβλίο που διαβάζεται στην Κίνα και στην Κορέα και στο Μπαγκλαντές και στην Αφρική, το διαβάζουν οι μαύροι και τους μέσα σε κάτι ταινίες που βγαίνουν από τις εκκλησίες, μαύροι μέσα από την Αφρική. Πιστοί κατάμαυροι, άνθρωποι όμως πιστοί, βγαίνουν με τις βίβλους τους στο χέρι. Είδατε ποτέ κανέναν εδώ στην Ελλάδα να κυκλοφορεί στα λεωφορεία και στους δρόμους με τη βίβλο στο χέρι? Πόσο ο Θεός να μας γιατρέψει, είπε, θα το κάνω εγώ. Δεν θα υπάρχει άρρωστος μεταξύ σας, λέει ο Θεός. Και το έκαμε, έδωσε ένα δείγμα όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Θεράπευσε όλους τους ασθενείς, δαιμονισμένους, λεπρούς, συγκύπτουσες, τυφλούς, παράλυτους και πάρα έξω από τη Συρία. Το έκαμε μια δόση, ο ίδιος ο Κύριος, για να δείξει στον άνθρωπο και να του πει, έλα σε μένα, έλα όπως είσαι, με όλα σου τα προβλήματα, με τις αμαρτίες σου, με τις δυσκολίες σου, με τους προβληματισμούς σου, με όλες σου τις αδυναμίες, έλα σε μένα. Όποιες ασθένειες, όποιες αρρώστιες έχεις, εγώ θα τις διατρέψω. Δεν τον εμπιστευτήκαμε ώστε ο Θεός να παρεμβαίνει και να γιατρεύει, αν και το κάνει. Εάν ο Θεός δεν παρενέβαινε και είμαστε έρμεα πλέον στα μικρόβια και στα δηλητήρια και στις διαθέσεις των ανθρώπων, των ερευνητών, των επιστημόνων που δημιουργούν μικροβιόκοσμο, χημικά, ιστορίες, κλωνοποίηση θα κάνουν. Εάν δεν επενέβαινε ο Θεός αλίμονο, πολύ νωρίτερα θα έχουμε εξολοθρευτεί. Αλλά βλέπετε ότι και τα νοσοκομεία είναι γεμάτα, ασφυκτικά. Κάθε τόσο και κάθε μέρα καινούργια νοσοκομεία. Κάπου γιατρεύει ο Θεός.

Να μας περνάει, χρησιμοποιεί πλέον σήμερα την ασθένεια σαν μέσο παιδαγωγικό για να ξυπνήσει τον άνθρωπο. Θυμάμαι, ίσως σας έχω πει, για ένα μπάρμπα κάτω στο Μεσολόγγι, στην αγριλιά του Μεσολογγίου. Είχαν έρθει αδέρφια όταν είμαστε στο Αγρίνιο ακόμη. Καθαρά Δευτέρα κατεβήκαμε στο Μεσολόγγι, αφήσαμε τα αυτοκίνητα και ανεβήκαμε πάνω σε ένα χωματόδρομο. Βρήκαμε τον Τζοπάνο τον μπάρμπα. Στυλώθηκε αυτό στην αντίτσα του εκεί έτσι. Του μιλήσαμε για τον Χριστό, του δώσα και μια Καινή Διαθήκη. Ξαναπήγα, τον πρότρεπα, τον ρωτούσα, μπαρμπαθήμη, διαβάζεις το Λόγο του Θεού? Όχι. Κάποια στιγμή, μόλις με είδε, το διάβασα όλο μου. Γιατί, τι έγινε? Ο Θεός με πήγε στο νοσοκομείο, μου λέει, και εκεί. Θυμήθηκα τώρα τι γίνεται. Κάτσε να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο. Είναι λοιπόν στα σχέδια του Θεού, μέσο παιδαγωγικό, η ασθένεια. Μην πεις είμαι άρρωστος, άρα δεν είμαι πιστός. Έτσι λένε μερικοί. Στάσου, αδερφέ. Και ο Παύλος ήταν άρρωστος και ο Τιμόθεος είχε το στομάχι του και τον Επαφρόδη του άφησε στη μύλη του ασθενή. Δεν είναι αυτός ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό υπό όρους, εάν οι άνθρωποι εδέχονται τους όρους του. Δεν τους δεχόμαστε. Με όλα τα αυτά, αμέτρητες φορές έχουμε δει στη ζωή μας το χέρι του Θεού. Αλλά πάντα ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις για να μας αφυπνίζει. Όλα θέλει και όλα τα συνεργεί στο αγαθό σε αυτούς που τον αγαπάνε. Θα σου δώσω άφθονους απογόνους, λέει στον Ισραήλ. Παρόλο το ολοκαύτωμα, παρόλο το κυνηγητό που έχει υποστεί αυτός ο λαός μέσα σε όλα τα έθνη της γης, σκόρπιος όπως ήταν 2000 χρόνια και νωρίτερα, θυμηθείτε, τη Βαβυλώνα, τους Πέρσες στην συνέχεια, τους Έλληνες, μιλάμε σφαγές. Αυτή την ώρα που συζητάμε εδώ απαρριφούν γύρω στα 20 εκατομμύρια στον κόσμο. Δεν είναι τα 4-5 που είναι μαζεμένοι εκεί κάτω. Η Ρωσία είναι γεμάτη, η Αμερική, η Ευρώπη, εκατομμύρια. Ο Θεός ό,τι λέει το κάνει. Και βέβαια, εάν δεν ήταν αποστάτες και σκληροτράχυλοι, θα είχε πολύ περισσότερο ευλογήσει ο Θεός αυτό το λαό. Γιατί τον ήθελε να τον κάνει κεφαλή εθνών και δεν εγκατέλειψε ο Θεός τις προθέσεις του και το σχέδιό του. Θα το πραγματοποιήσει στη χιλιετή βασιλεία, τότε που θα ορθήσουν στον Κύριο, θα ξυπνήσουν, θα αφυπνιστούν, θα κλάψουν για εκείνο που κάμανε, ότι απέρριψαν τον Μεσσία που τους έστειλε ο Θεός. Όταν θα δουν ότι εξαπατήθηκαν από τον Αντίχριστο, ότι δεν είναι αυτός, και οι καρδιές θα γυρίσουν πίσω, θα θυμηθούν τις γραφές, θα σηκωθούν προφήτες, μάρτυρες, και αυτός ο λαός θα αφυπνιστεί ολόκληρος και θα επιστρέψει στον Κύριο. Και ακόμη μακροημέρεση, εάν λατρεύεις Κύριο τον Θεό σου, θα μακρύνω τις μέρες σου. Βεβαίως, αν το δει κανείς στην ιστορία αυτού του λαού, ενώ άλλοι λαοί έχουν χαθεί, αυτός ο λαός μέσα από τις συμπληγάδες, μέσα από τα ολοκαυτώματα ζει και θριαμβεύει σήμερα. Βεβαίως αιμορραγεί κάθε μέρα, είναι κρίση του Θεού, δεν έχουν επιστρέψει στον Κύριο, περιμένουν τον Μεσσία ακόμη. Και κοιτάζουν μόνοι τους, με τα όπλα τους, με την εξυπράδα τους, με τη δύναμή τους, με το χρήμα που διαθέτουν σε όλο τον κόσμο, να τα βγάλουν πέρα με τους εχθρούς τους, τους τριγύρω τα 100 εκατομμύρια Άραβες. Και πιο πάνω, τι λέω, 100 μετράγανε γύρω-γύρω τους συνορίτες, εκείνους που συνορεύουνε. Τώρα βλέπετε οι πύραυλοι έρχονται από το Ιράκ, από τον τρελό, τον Σαντάμ. 800 εκατομμύρια λοιπόν είναι οι μουσουλμάνοι που είναι εχθροί αυτού του λαού. Όσο και αν κάνει συμμαχίες με την Τουρκία και από εδώ και από εκεί. Και θα σου δώσω δύναμη νίκης εναντίον των εχθρών σου. Ο άνθρωπος έχει εχθρούς. Ο πιστός άνθρωπος ιδιαίτερα έχει εχθρούς. Οι εχθροί του είναι όλες οι δυνάμεις του σκοταδιού. Μας νομίζουν φαντασιόπληκτους οι άλλοι, οι εξυπνάκηδες, φαντασμένους, άρρωστους,
ότι βλέπουμε παντού φαντάσματα, δαιμόνια, πονηρά πνεύματα. Το αποκάλυψανε ο Δημητροκάλης και ο άλλος εκεί πέρα, αν υπάρχουν πονηρά πνεύματα ή όχι. Και τι διαθέσεις έχουν αυτά τα πνεύματα. Ζητάνε αίμα, να πεις αίμα και να σφάξεις, να θυσιάζεις. Αυτός είναι ο διάβολος, είναι ανθρωποκτόνος. Το λέει η Αγία Γραφή και δεν είναι αστεία πράγματα. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει, μη του δίνετε τόπο αυτούνου. Μη δίνετε τόπο στον διάβολο. Μη του δώσεις ίντσα στη ζωή σου. Δεν αρκείται σε αυτό το λίγο. Θέλει να κατακτήσει ολόκληρη τη ζωή σου, την οικογένειά σου, να μπει μες στην εκκλησία, να την αλώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του Κυρίου, ότι πύλε άδου δεν θα κατησχίσουν εναντίον της εκκλησίας. Και υπάρχει η ζωντανή εκκλησία του Ιησού Χριστού ακόμη και σήμερα. Δόξα στο όνομα του Θεού. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του, είδα τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή, για να σας δοκιμάσει. Αλλά εγώ σας δίνω τη δύναμη να πατάτε επάνω στα φίδια και στους σκορπιούς και επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Υπάρχουν περιπτώσεις που κυριολεκτεί ο Θεός. Θυμηθείτε την περίπτωση εκείνη του Παύλου, όταν στη Μάλτα ναυαγός μαζέψανε ξύλα, ανάψανε μια φωτιά και ρίξανε ο καθένας ό,τι μάζευε, ό,τι έβρισκε, τα ρίχνε στη φωτιά για να ζεσταθούνε μέσα από το ναυάγιο. Και ο Παύλος έριξε μια αγκαλιά φρίγανα. Ωπ, πετιέται το θηρίο, η οχιά αρπάζεται από το χέρι του, κρεμιέται. Ω, τον βλέπουν οι άλλοι τριγύρω. Α, τον πονηρό, λέει, πώς τη γλίτωσε μέχρι τώρα. Η θεία δίκη όμως δεν τον άφησε να ζει. Να, και περιμένουν να πριστεί και να πεθάνει. Και δεν έπαθε τίποτα. Το τίναξε με απάτεια. Του κάνει έτσι. Είδε το διάολο στο φίδι αυτό. Και σκέφτηκε ότι ο διάολος θέλει να τον εμποδίσει ενδεχομένως να πάει στη Ρώμη, όπως του είπε ο Κύριος, να δώσει τη μαρτυρία του. Το τίναξε μέσα στη φωτιά και τελείωσε. Πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς. Δεν είναι ανάγκη να πάει κανείς να κάνει πειράματα τέτοια. Για να δούμε τώρα που λέει ο Κύριος, τι κάνεις φίλε εδώ πάνω στην ερημιά, στο βουνό, ψάχνω να βρω μια οχιά. Και άμα τη βρεις τι θα κάνεις. Θα την πατήσω με ξυπόλυτος για να δω. Κάτσε καλά και μην πειράζεις τον Θεό. Μην κάνουμε πειράματα και μην κάνουμε τον Θεό πειραματόζω. Υπάρχουν άνθρωποι που σκέπτονται κάπως έτσι. Αυτά που γίνανε, λέει, πρέπει να γίνονται κάθε μέρα. Να πάμε να ανοίξουμε και μια ερυθρά θάλασσα. Για στάσω εδώ πέρα και πες τη θάλασσα να ανοίξει. Αφού γίνανε, πρέπει να γίνονται. Δεν γίνονται όλα τα πράγματα έτσι επειδή το θέλουμε εμείς και επειδή περνάει από το μυαλό μας. Ο Θεός λέει ότι όλα μπορεί να τα κάνει και όλα μπορούν να γίνουν στη ζωή μας, αλλά κατά το θέλημα αυτού. Και το Πνεύμα του Θεού όπου θέλει πνέει. Όπου θέλει πνέει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι όπου του υπαγορεύουν οι άνθρωποι. Και ακόμη καθένας που αφήκε πατέρα, μάνα, παιδιά, ένεκεν του ονόματός μου, εκατονταπλάσια θα λάβει και ζωή αιώνια θα κληρονομήσει. Και το ψωμάκι σου θα το ευλογήσω και το νεράκι σου θα το ευλογήσω. Θα σε γιατρεύω από τις αρρώστιες σου, μέχρι που την τελευταία δεν θα τη γιατρέψει ο Θεός, γιατί πρέπει να φύγουμε από τη ζωή τούτη. Να πάμε στον ουρανό. Πώς θα φύγουμε για τον ουρανό? Όταν λένε είσαι άρρωστος, α, δεν είσαι πιστός. Είσαι άρρωστος, θα πας στην κόλαση γιατί αμάρτησες. Όχι αδερφέ, όποιος είναι άρρωστος δεν είναι καλά και σώνει. Η αρρώστια του προϊόν αμαρτίας, προϊόν απιστίας. Όχι βέβαια. Τότε ο Παύλος έπρεπε να είναι ο πιο μεγάλος αμαρτωλός, που του έδωσε ο Θεός και σκόλοπα μάλιστα. Εκεί κάθε μέρα να τον βασανίζει, να τον ραπίζει. Όχι βέβαια. Θα κληρονομήσεις και ζωή αιώνια, μαζί με τις θεραπείες, μαζί με την μακροημέρεση, με την νίκη που θα σου δίνω, να πατάς απάνω σε σκορπιούς και σε φίδια, απάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού, να μην φοβάσαι κανέναν και τίποτα. Θα σου χαρίσω εκατονταπλάσια και θα πληρονομήσεις και αιώνια ζωή.
Η Θεία δύναμη του μας χάρισε πάντα τα προζωήν και ευσέβεια, λέει ο Πέτρος. Όλα τα προζωήν και ευσέβεια. Κάθε τι που έχουμε ανάγκη για τη φυσική μας ζωή και για την πνευματική μας ζωή. Όλα μας τα χάρισε ο Θεός μέσω του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση. Εγώ είμαι η αλήθεια. Διεγού εάν της εισέλθει, θα εισέλθει και θα εξέλθει και θα βρει βοσκή. Λέει ακόμη, θα σε φυλάει στον δρόμο σου και θα σε φέρει στον τόπο τον οποίο προετοίμασε. Μιλώντας στο λαό Ισραήλ, εννοεί ότι θα τον πάει στη γη Χαναάν, θα τον εγκαταστήσει, θα κυνηγήσει ο Θεός τους Φερεζαίους, τους Εβαίους, τους Ιεβουσαίους, τους Αμοραίους, τους Χαναναίους, όλους αυτούς, και θα τοποθετήσει εκεί το λαό. Το υποσχέθηκε στον Αβραάμ. Κοιτάξτε αδέρφια, το θαύμα της εκπλήρωσης του Λόγου του Θεού. 4.000 ολόκληρα χρόνια από τότε που το είπε ο Θεός στον Αβραάμ, του λέει στάσου εδώ και κοίταξε στα Γκολάν, φαντάζομαι τα υψώματα του Γκολάν, στο Αερμόν, βλέπεις αυτή τη γη, σε σένα θα τη δώσω. Πέρασανε χρόνια, κατέβηκε στην Αίγυπτο, ξαναγύρισε, δεν είχε παρά έναν τόπο εκεί που αγόρασε από τους γιους του Εφρών και έθαψε τη Σάρα, τη Μαχπελάκ και ο Αϊσάκ. Κυνηγιών τους κυνηγούσαν εκεί, ανοίγανε πηγάδια και οι άλλοι τα θάβανε. Ο Ιακώβ και αυτός κατέβηκε και στην Αίγυπτο. Πού είναι? Ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να ξεπέσει. Και όμως γύρισε αυτός ο λαός μέσα από τη φοβερή δουλεία, πως τους έβγαλε ο Θεός. Μέσα από την έρημο, πως περάσανε 40 χρόνια μέσα σε μια έρημο. Τόσοι λαοί ισχυροί, οργανωμένοι, με πόλεις, με πανύψηλα τείχη, όπως ήταν οι κατάσκοποι την Ιεριχώ, λέει, χαθήκαν. Πανύψηλα τείχη, μέσα εκεί πέρα, λέει, είδαμε κάτι γίγαντες που εμείς είμαστε ψωμάκια μπροστά του. Έτσι τα βλέπε η απιστία τους. Ο Ιησούς του να μπει και ο χάλευε όμως, που ήταν πιστοί άνθρωποι και ελπίζανε στον Κύριο, είχαν δεχτεί το λόγο του Κυρίου. Όχι, λέει, ο Θεός θα μας χαρίσει αυτόν τον τόπο, είναι δικός μας, να μην παραλύουν τα πόδια σας. Θα σε φυλάξω και θα σε φέρω στον τόπο που προετοίμασα. Πόσο θαυμάσια ισχύει και για μας αυτό. Έχει ετοιμάσει ο Θεός μια Χαναάν, άλλη Χαναάν. Εκεί δεν υπάρχουν Φιλιστέοι, δεν υπάρχει κλακί όπλων. Εκεί υπάρχει η χαρά. Ο ήλιος της δικαιοσύνης είναι ο Χριστός που φωτίζει και είναι μέρα, διαρκής ημέρα. Δεν υπάρχει νύχτα. Εκεί δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που βασανίζουν την ψυχή μας εδώ κάτω. Μάκρυ, πόνος, στεναγμός, αμαρτία, θάνατος. Αλλά ζωή ατελεύτητη. Θα μας φέρει στον ουρανό. Εάν λατρεύουμε Κύριον τον Θεό μας. Εδωρήθησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμια επαγγελία. Είναι δια τούτον γίνεται κοινωνή θείας φύσεως. Μόνο το ψωμάκι μας τα ευλογεί, μόνο το νεράκι μας τα ευλογεί, μόνο θα γιατρεύει εδώ εκεί κάποιες ασθένειές μας, μόνο θα μας δίνει εδώ σε αυτή τη ζωή τη δύναμη να νικούμε κάποιους πειρασμούς. Μόνο σε τούτο τον κόσμο αλίμονο. Εάν μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζουμε στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Όχι. Ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός μας υποσχέθηκε και θα κρατήσει το λόγο του. Ο Χριστός μας είπε, θα σας πάρω να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ, στο σπίτι του πατέρα μου. Και αυτές οι αλήθειες είναι αλήθειες ζωντανές. Ενισχύουνε, ανανεώνουνε, ενθαρρύνουνε την καρδιά του πιστού. Ζούμε σε μια εποχή ανέσεων, ησυχίας, ειρήνης ακόμη. Αλλά ζούμε σε μια εποχή ύπουλη, ύπουλη εποχή. Η αμαρτία έχει πάρει μορφές πονηρές που δεν τις καταλαβαίνει ίσως κανείς. Συμβιβασμούς με το κατεστημένο, με το κράτος, οι υποχρεώσεις μας και τα λοιπά. Ένα σωρό πράγματα. Το κακό που είναι ξέχυλο μες στον κόσμο. Πόσο δαμάζουμε τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες μας, τα λόγια μας, τα μάτια μας. Σε αυτόν τον κόσμο που ξεκυλίζει η αμαρτία, που είναι Σόδωμα και Γόμορα. Πόσο πρέπει να είμαστε άγρυπνοι. Ο Θεός προσφέρει όλες τις ευλογίες.
Όλες οι ευλογίες της γης και του ουρανού είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Αυτός ο ίδιος είναι τα πάντα. Εάν λατρεύεις Κύριον των Θεών σου. Κοιτάξτε και μια άλλη πλευρά. Εάν δεν προσκυνήσεις και δεν λατρεύσεις τους θεούς των Χαναναίων, θα σου δώσω, σε ευλογήσω, θα σε κάνω ακροημέρες, θα πληθύνω το σπέρμα σου, εγώ θα γιατρεύω τις αρρώστιες, θα έχεις πονοκέφαλο και εγώ θα παρεμβαίνω, μπορεί να παίρνεις και καμιά ασπιρινούλα, αλλά εγώ θα είμαι που θα το κάνω, που θα σε γιατρεύω. Μπορεί να έχεις μια γρήπη και μέρες να βήχεις, να βήχεις και να παίρνεις ορόπια και να παίρνεις αντιβυχικά, θα τα παίρνεις. Υπάρχουν κάποιοι που λένε αυτά, λέει, όχι ο Κύριος. Πάρτα αυτά, προσευχήσου στον Θεό και ο Κύριος θα τα χρησιμοποιεί. Μα δεν κάνει άμεσα ο Θεός, όλα τα κάνει ο Θεός. Αλίμονο. Ναι, αλλά ζούμε σε μια πραγματικότητα, σε έναν κόσμο που δουλεύει μέσα από αυτόν τον κόσμο ο Θεός. Έχεις ένα πόνο και πρέπει να πας να κάνεις εγχείρηση, μα δεν μπορεί ο Θεός. Πήγαινε, άνθρωπέ μου, να κάνεις την εγχείρησή σου. Ευχαρίστησε τον Θεό, προσευχήσου, δώσε χάρη στον γιατρό, όλα να πάνε καλά και οι αναισθησιολόγοι να κάνουν τη δουλειά τους και να συνέλθεις. Ευχαρίστησε τον Θεό, δόξα στον Θεό. Εάν όμως δεν προσκυνήσεις και δεν λατρεύσεις τους θεούς των Χαναναίων, και όχι μόνο, αλλά λέει, εάν τους εξολοθρεύσεις και καταστρέψεις τα είδωλά τους. Όσοι άνθρωποι, όπως και χθες το βράδυ συζητήσαμε, δεν εξολοθρεύουν τους θεούς τους παλιούς, δεν καταστρέφουν τα είδωλά τους, τα κρατάνε μέσα τους, τα φιλοξενούν και τα χαϊδεύουν και τα ξεσκονίζουν στην καρδιά τους, και έρχεται ώρα που ο διάβολος τους ξαναγυρίζει πίσω. Ο λόγος του Θεού μας λέει ότι οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Αυτά είναι οι θεοί τους. Κι ας λένε δεν προσκυνάμε, δεν κάνουμε, τιμούμε και ξέρω εγώ τέτοια. Οι θεοί τους είναι τα είδωλά τους. Τι είπανε στην έρημο στον Ααρώνα τον Μωυσής και ανέβει στο όρος για να πάρει τις εντολές από τον Κύριο? Έλα εδώ, θα μας κάνεις μια εικόνα. Θέλουμε θεούς να τους βλέπουμε εμείς, να πηγαίνουν μπροστά μας. Όπως και αργότερα είπανε, θέλουμε βασιλιά. Εγώ δεν σας φτάνω, τους λέει ο Κύριος, δεν είμαι καλός για βασιλιάς, δεν έχω εγώ παράσημα, δεν επενέβη στη ζωή σας και σας ελευθέρωσα μέσα από τη λάσπη της Αιγύπτου και από το βούρδουλα των εργοδιοκτών. Δεν περάσατε μέσα από τείχη νερού στην Ερυθρά θάλασσα. Ποιος σας έφερε ως εδώ? Δεν κάνω εγώ για βασιλιά σας? Α, θέλουμε να τον βλέπουμε εμείς. Να τον βλέπετε, ε? Καλά, θα δείτε λοιπόν πώς θα σας κατεξουσιάζει αυτός ο βασιλιάς και θα παίρνει ό,τι καλύτερο έχετε για τον εαυτό του, για τις επιδείξεις του. Και έτσι γίνεται με τον κόσμο τούτο. Αλλά έχει μια αντίθεση αυτό. Οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ακούστε την αλήθεια. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Τα είδωλα, τα άφωνα που δεν κινούνται, έχουν χέρια και δεν πιάνουνε, μάτια δεν βλέπουνε, μυκτήρες και δεν οσφραίνονται, στόμα δεν μιλάνε, πόδια δεν περπατάνε. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Τι έχουν φτιάξει τα είδωλα των εθνών, οι θεοί των εθνών? Απολύτως τίποτα. Έχουν φτιάξει ένα θάνατο που τους πειμένει κάθε μέρα. Ένα πειμένα τέτοιο έχουν φτιάξει. Το θάνατο. Τίποτα άλλο. Τίποτε σπουδαίο. Ο δε Κύριος τους ουρανούς. Πρέπει λοιπόν, λέει, να λατρεύεις τον Θεό σου. Αλλά δεν μπορείς να αρκεστείς εκεί. Και να πεις εγώ λατρεύω τον Θεό. Και παράλληλα, οι άλλοι θεοί τι σε πειράζουνε, αφού εγώ το Θεό λατρεύω, το Θεό της Αγίας Γραφής, ξέρω στο Θεό, προσεύχομαι στον Θεό. Τότε τι τους θέλεις τους άλλους? Τότε τι τα θέλεις τα είδωλα? Γιατί τα έχεις μες στην καρδιά σου? Γιατί τα έχεις στο σπίτι σου? Υπάρχουν ψυχές που ακόμη κρατάνε στα σπίτια τους τις εικόνες.
γιατί τα έχεις εάν ο Θεός είναι ο Κύριός σου, εάν λατρεύεις με το πνεύμα σου, με την καρδιά σου τον Θεό, τι τα θέλεις αυτά, γιατί δεν τα πέταξες? Θα τα κατασυντρίψεις, λέει ο Θεός, και αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται, που τα βλέπει ο Θεός. Τι έχουμε μες στην καρδιά μας, τα είδωλά μας, εάν ακόμη δεν πράξεις κατά τα έργα του. Άκουσε εδώ, λέει ο Θεός, κοίταξε πως ζουν αυτοί, κοίταξε τα έργα του, κοίταξε τη ζωή του, κοίταξε, άκουσε το λεξιλόγιο του. Κάθε μέρα είσαι μεταξύ του. Πόσες φορές αγανακτήσαμε σε συντροφιές, σε παρέες που βρεθήκαμε κατά ανάγκη, γιατί μας καλέσανε σε ένα γάμο, ένα κοινωνικό γεγονός, και θέλαμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Δεν αντέχεις, δεν τον υποφέρεις. Δεν υποφέρεις το τσιγάρο του, το χνότο του, δεν υποφέρεις το λεξιλόγιο του, τα μάτια του, την πονηριά του, δεν τον υποφέρεις. Και από εκεί και πέρα τα έργα του. Εάν λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου, αλλά και δεν κάνεις τα έργα τα δικά του. Δεν είναι θεωρία το να λατρεύει κανείς Κύριον τον Θεό. Είναι τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής, καθημερινής ζωής. Πώς ζεις? Μπορεί να κάνουμε κάποιο λάθος στη ζωή μας, μα λατρεύεις Κύριον τον Θεό σου, τον αγαπάς τον Θεό, πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, ζητάς την πλέργεια απελευθέρωση της καρδιάς σου από τα είδωλα, από τον κόσμο, τις επιρροές του κόσμου, το πνεύμα του κόσμου, τον τρόπο της ζωής του κόσμου, ο Κύριος θα σε ελευθερώσει. Και ακόμη, εάν φοβάσαι, πως του λέει, φοβήσου τον άγγελό μου. Ο άγγελος εδώ που διαβάσαμε είναι ο Κύριος, γιατί λέει ότι το όνομά μου είναι σε αυτόν. Λένε οι μάρτυρες, πως τον λένε τον Θεό, τον ξέρετε εσείς? Εμείς ψάξαμε τα αρχεία του Θεού, το δημοτολόγιο, και βρήκαμε ότι τον λένε Ιεωβά, Ιεχωβά. Α, εσείς δεν το ξέρετε πως τον λένε τον Θεό? Το ξέρουμε, φίλε, δεν είναι μόνο αυτό. Τον λένε, ο Θεός λέγεται με πολλά ονόματα για να αποκαλύπτει τον εαυτό του. Αλλά το όνομά μου, λέει ο Θεός ο Πατέρας, είναι σε αυτόν τον άγγελο, τον αγγελιαφόρο που σας έχω στείλει για να σας οδηγεί. Είναι Γιαχβέ, είναι Κύριος, είναι Θεός, είναι παντακού παρών. Είναι πάνσοχος, είναι δίκαιος, είναι αγαθός. Πρόσεξε, λέει, να φοβάσαι τον άγγελό μου που σου έστειλα. Εκείνος ήταν στην Εφέλη που οδηγούσε το λαό Ισραήλ. Η νύχτα έριχνε στήλη πυρός, γινόταν. Την ημέρα ίσκιος. Ίσκιος. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Δεν ήτανε η Νεφέλη, ένα σύννεφο συνηθισμένο. Ήταν ο Κύριος. Το όχημά του και η παρουσία του. Και ακόμη, εάν λογαριάζεις, δηλαδή λέει ο Θεός, όχι έναν Θεό αφηρημένο, άγνωστο, έναν Θεό οποιονδήποτε, ένα Θεό συγκεκριμένο, ένα πρόσωπο συγκεκριμένο που τον δέχεσαι ως Κύριό σου, ως σωτήρα σου, λυτρωτή σου, εκείνο που έστειλα και σταυρώθηκε στον Γολγοθά, εάν τον προσέχεις, εάν τον φοβάσαι, φόβος του Θεού είναι η ταπεινή υπακοή στο θέλημα του Κυρίου. Με άλλες λέξεις, ταπεινή υπακοή στο θέλημα του Θεού, αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Εάν θέλεις να τρέμεις τον Θεό, κάμε τον επαναστάτη, πήγαινε αντίθετα προς το θέλημά του. Καλά, εάν θέλεις να φοβάσαι τον Θεό και να τα έχεις καλά μαζί του, πρέπει με ταπεινή υπακοή στο λόγο του, τον γραπτό, συγκεκριμένα πράγματα, να του λες ναι και αμήν σε ό,τι σου λέει, να το βάζεις στη ζωή σου, να το βάζεις θέμα της ημέρας σου για προσευχή, θέμα του μήνα, θέμα της ολόκληρης της ζωής σου, κάτι που βλέπεις ότι ο Θεός σε ελέγχει να διορθωθεί οπωσδήποτε. Κάνουμε έναν αγώνα με όλες τις δυνάμεις του σκοταδιού σε αυτόν τον κόσμο. Παλεύουμε, μας παλεύουν. Ο Κύριος είναι μαζί μας όμως. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα αδύνατα παρανθρώπις δυνατά. Εάν υπακούεις τη φωνή του και δεν τον παροργίζει, θα σου ευλογήσω το ψωμί σου, το νερό σου, θα σου χαρίσω μακροημέρευση, θα σου χαρίσω μια ιστορία, θα επεμβαίνω στη ζωή σου, θα σε γιατρεύω,
θα είμαι η δύναμή σου, εάν ο Θεός όλες τις ευλογίες σου τις δίνει υπό όρους. Τίποτα δεν δίνεις. Τίποτα. Θυμηθείτε και στους πρωτόπλαστους ακόμη, το πιάνει τον Αδάμ, εκεί που περπατούσανε, ο Κύριος είχε βάλει το χέρι του έτσι, στην πλάτη του, από πίσω, στους ώμους του, περπατούσαν εκεί στα κανάλια των ποταμών, μέσα στον παράδεισο, στάθηκε μπροστά στο δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Του λέει, Αδάμ, το βλέπεις αυτό το δέντρο? Ε, Κύριε, υπό όρους θα ζήσεις, αλλά υπό έναν όρο θα ζήσεις και δεν θα πεθάνεις. Ποιος είναι ο όρος, Κύριε? Να μην φας από αυτό το δέντρο. Εάν φας, Αδάμ, εξάπαντος θα πεθάνεις. Δεν ετήρησε αυτό τον όρο, πέθανε. Όλες τις ευλογίες λοιπόν του Θεού που θέλουμε, λαχταρούμε, επιθυμούμε, ζητούμε, προσευχόμαστε, και την αιώνια ζωή, την αιώνια μακαριότητα, να είμαστε στη δόξα του Ιησού Χριστού, όμοιοι με τον Υιό του Θεού, ίσοι με τους αγγέλους του Κυρίου, τα παίρνει όλα αυτά κανείς υπό όρους. Εάν δεν προσκυνήσεις και δεν λατρεύσεις άλλους θεούς, εάν εξολοθρεύσεις και καταστρέψεις τα ειδωλά τους, εάν δεν πράξεις κατά τα έργα τους, εάν φοβείσαι τον Θεό, εάν υπακούεις τη φωνή του και δεν τον παροργίζεις, εάν λατρεύεις Κύριο τον Θεό σου. Ψέλνουνε στο πέμπτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στο πέμπτο κεφάλαιο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι ψέλνουν εδώ πέρα μια οδή και λένε, πέμπτο της Αποκαλύψεως, και έλαβε το, ότι έλαβε το βιβλίο, τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας πλήρης χρυσάς πλήρης τιμιαμάτων, οι οποίες είναι οι προσευχές των Αγίων, και ψάλουν νέαν οδη λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες του, διότι εσφάγεις και η γόρα σας. Τα τέσσερα ζώα δεν αγοραστήκανε από το Θεό, δεν αγοραστήκανε με το αίμα του Χριστού, που λέει εδώ, η γόρα σας ημάς. Προσέξτε το, η γόρα σας αυτούς, ξέρουν τα τέσσερα ζώα και οι 24 πρεσβύτεροι, το κείμενο να το δείτε, εις τον Θεόν δια του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους, και έκαμες αυτούς, όχι εμάς, εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς. Τα όντα αυτά είναι δημιουργημένα από αρχής, ό,τι είναι. Έκαμες αυτούς βασιλείς εις τον Θεόν ημών και ιερείς. Και θέλουσι, ψέλνουν τα τέσσερα όντα, τα τέσσερα ζώα, που είναι γύρω στο θρόνο του Θεού, και οι 24 πρεσβύτεροι, και θα βασιλεύσουν επί της γης. Σου αρέσει η γη? Θέλεις να ξανάρθεις εδώ στη γη, σαν όλη οντότητα? Ο Θεός έχει ετοιμάσει τη χιλιετή βασιλεία και θα ξανάρθουν οι λυτρωμένοι του Χριστού, αλλά πάνε σε μια αλλιώτικη γη, ανακαινισμένη τελείως, μια πολύ καινούργια γη, όχι στη νέα γη για τη χιλιετή βασιλεία, αλλά τούτη η γη όπως είναι, τελείως αλλαγμένη, και θα βασιλέψουν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Άξιος είσαι λοιπόν, γιατί εσφάγεις και μας αγόρασες, Κύριε, τα λέγαμε εμείς, και μας έκαμες βασιλείς και ιερείς στον Θεό και Πατέρα. Εάν λατρεύεις Κύριον τον Θεόν σου, τότε όλες οι ευλογίες της γης και του ουρανού, που είναι στα χέρια του Χριστού, που είναι αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, θα είναι η τρυφή σου, η απόλαυσή σου, η χαρά σου, η αιώνια δόξα σου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Πατέρα μας ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη σου είναι αιώνια και δοξασμένη. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ μας καλείς να έρθουμε στην παρουσία τη δικιά σου, να έρθουμε και να σταθούμε μπροστά στην αγιότητά σου, έτσι όπως είμαστε άθλοι και λεϊνοί και αμαρτωλοί. Αναγνωρίζουμε Πατέρα μας την τελεία αποτυχία μας, αναγνωρίζουμε την αναξιότητά μας, ντρεπόμαστε για τη ζωή που ζήσαμε και σταθήκαμε πόσες φορές τόσο άσχημα μπροστά σε σένα και τόσο ντροπιαστικά. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι ένας Θεός ελέους. Σε ευχαριστούμε γιατί τον θάνατον του αμαρτωλού δεν τον θέλεις, αλλά θέλεις να γυρίσει και να σωθεί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ μας κατοχυρώνεις από όλες τις πλευρές για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα το δικό σου. Μας φρουρείς από τον εχθρό της ψυχής μας, μας ελευθερώνεις από την εξουσία τη δικιά του και από τις επιρροές και τις επιδράσεις του. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί τα κεφάλια μας τα σήκωσες προς τα πάνω και τώρα βλέπουμε στην πατρίδα μας την αιώνια που είναι στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ με τη θυσία του Υιού σου και με το αίμα που χύθηκε εκεί πάνω μας καθαρίζεις από κάθε αμαρτία. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα μας έβαλες το πνεύμα το δικό σου και μας λες ότι είναι ένα πνεύμα δυνατό, ένα πνεύμα ηγεμονικό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο εσύ δεν μας αφήνεις ούτε μία στιγμή από το να μας βλέπεις και να μας παρακολουθείς. Σε ευχαριστούμε γιατί οι υποσχέσεις σου όλες είναι δυνατές και δοξασμένες και σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως γιατί οι υποσχέσεις σου προέρχονται από σένα τον αιώνιο Θεό που είσαι αναλύωτος, δεν έχεις σκιά μεταβολής που εάν εμείς απιστόμεν εσύ μένεις πιστός. Πατέρα μας ήρθαμε τούτο το πρωινό για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου. Ζητάμε εσύ να μας προβληματίσεις με τις αλήθειες σου. Ζητάμε Πατέρα μας εσύ να μας καλέσεις και να μας ελκύσεις μέσα στη χάρη τη δικιά σου. Και ζητάμε εσύ να μας κρατήσεις μέσα σε αυτή τη θέση μέχρι την ώρα που θα έρθεις να μας πάρεις. Γιατί Πατέρα μας ζητάμε το πρόσωπο το δικό σου και θέλουμε να δούμε την παρουσία σου μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Πατέρα μας ουράνιε, ζητάμε εσύ να ευλογήσεις όλα μας τα αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας, όσα ταξιδεύουν, όσα βρίσκονται αλλού, εσύ να κάνεις έλεος και χάρη. Και παρακαλούμε ό,τι έχεις να μας πεις τούτο το πρωινό, το περιμένουμε. Με ανοιχτή καρδιά, με ανοιχτό πνεύμα, φύλαξέ μας εσύ από τις εισηγήσεις του πονηρού και ο λόγος ο δικός σου οπουδήποτε θα κηρυχθεί να είναι για δόξα δικιά σου. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε αγαπητοί από τον προφήτη Ισαΐα το 6 κεφάλαιο από το 1 εδάφιο μέχρι το 8. Κατά το έτος ενώ απέθανεν ο Ζίας ο βασιλεύς είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε το ναό. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, ανά εξ πτέρυγας έχοντα έκαστον. Με τα δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα, και έκραζε το εν προς το άλλον και έλεγεν,
Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης Αυτού. Και η παραστάτη της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπλή.

υπάγει δια ημάς, τότε είπα, ιδού εγώ, αποστηλών με. Αυτό είναι το ένα κομμάτι, και το άλλο το διαβάζουμε από την Αποκάλυψη. Είναι το 4 κεφάλαιο, Αποκάλυψης 4 κεφάλαιο. Και λέει το εξής, διαβάζουμε από το 7 εδάφιο. Και το ζώον το πρώτο ή το όμοιο με λέοντα, και το δεύτερο ζώο όμοιον με μοσχάριον, και το τρίτο ζώον είχε πρόσωπον ως άνθρωπος, και το τέταρτον ζώον ή το όμοιον με αετών πετώμενον, και τα τέσσερα ζώα είχον έκαστον χωριστά ανά εξ πτέρυγας κυκλώθεν, και έσωθεν ήσαν γέμοντα οφθαλμών, και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα λέγοντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και Ον και ο Ερχόμενος. Αυτή είναι μια δεύτερη σκηνή η οποία αναφέρεται στην Αποκάλυψη που είδε ο Ιωάννης. Και τώρα διαβάζουμε από την Επιστολή του Πέτρου, την πρώτη, το πρώτο κεφάλαιο και από το 12 εδάφιο.

Διαβάζουμε από το 13 μάλιστα. «Δια τούτο αναζωσθέντες τας διανύες σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχομένη εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχατε εν αγνία σας, αλλά καθώς είναι Άγιος Εκείνος ώστι σας εκάλεσε, ούτω κι εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και εάν επικαλείστε Πατέρα, τον κρίνοντα απροσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παρικίας σας, εξεύρεντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγή σας διαφθαρτών αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού ως αμνού αμόμου και ασπύλου, ως της ήτο μεν προορισμένους προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν τες εσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξα, ώστε η πίστη σας και η ελπής να είναι εις τον Θεόν». Από τα κομμάτια που διαβάσαμε, όλοι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα μας είναι για την αγιότητα του Θεού και την αγιότητα τη δικιά μας. Ο Θεός της Βίβλου είναι ένας Θεός Άγιος. Όλοι οι θεοί, οι άλλοι τους οποίους εμείς δημιουργούμε ή έχουμε, είναι θεοί οι οποίοι δεν είναι Άγιοι. Και ένα ερώτημα που τίθεται, γιατί μόνο ο Θεός της Βίβλου είναι Άγιος και όλοι οι άλλοι θεοί που εμείς δημιουργούμε δεν είναι Άγιοι? Διότι ο Θεός της Βίβλου δεν είναι δημιούργημα του ανθρώπου, αλλά ο Θεός της Βίβλου είναι εκείνος ο οποίος εδημιούργησε τον άνθρωπο. Οπότε, ένα πράγμα που θα πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξής, ότι

0: ένα πράγμα έχει την ομοιότητα από εκείνον από τον οποίον ξεκινάει. Και αυτό μας χρειάζεται για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς ζητάει ο Θεός από μας. Ο Θεός είναι Άγιος. Εμείς είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Και επειδή η πηγή από την οποία προερχόμαστε είναι Άγια, γι' αυτό όταν ο Θεός απευθύνεται σε εμάς τους ανθρώπους, μας θέλει και εμείς να είμαστε Άγιοι. Όταν τώρα ξεκινάνε οι Θεοί από εμάς και εμείς τις δημιουργούμε, επειδή εμείς δεν είμαστε Άγιοι, γι' αυτό ακριβώς και όλα τα δημιουργήματά μας δεν είναι Άγια. Γι' αυτό ο Θεός της Βίβλου είναι Θεός Άγιος. Ένα ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Τι σημαίνει ότι ο Θεός της Βίβλου είναι Άγιος? Αυτό θα πει ότι ό,τι κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο, ό,τι κυκλοφορεί μέσα στην καρδιά μας, ό,τι κυκλοφορεί μέσα στη σκέψη μας, ό,τι υπάρχει γύρω μας, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Ο Θεός είναι διάφορος από αυτό, από οτιδήποτε. Γι' αυτό ακριβώς ο λόγος του Θεού, όταν παρουσιάζει το Θεό μέσα στη ζωή μας, μας τον παρουσιάζει τελείως ξέχωρο, τελείως διαφορετικό. Παραδείγματος χάρη, λέει το εξής, ότι κάθε άνθρωπος είναι ψεύτης. Ο Θεός όμως είναι διαφορετικός από κάθε άνθρωπο. Ο Θεός είναι αληθινός. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός δεν μοιάζει με μας τους ανθρώπους. Δεν μοιάζει με τίποτε που υπάρχει και δημιουργεί ο άνθρωπος. Γι' αυτό όταν ο Μωυσής απευθύνεται στο λαό του, ξέρετε τι έλεγε? Άκουε Ισραήλ, η δική σου η Θεή είναι ένας Θεός. Και αυτό εσήμαινε ότι η δική σου η Θεή δεν είναι όπως είναι οι Θεοί που υπάρχουν και κυκλοφορούν γύρω. Ο ένας το μακρύ του, ο άλλος το κοντό του. Η δική σου η Θεή είναι ένας. Μια ενότηση είναι. Και όταν απευθύνεται στο λαό Ισραήλ ο Θεός μέσω του προφήτου, λέει το εξής, ότι νομίζεις ότι είμαι ομοιός σου, απευθυνόμενος στον άνθρωπο. Οπότε ο Θεός είναι Άγιος και όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού, εκεί υπάρχει και η Αγιώτης. Κάτι το τελείως διαφορετικό, το τελείως ξέχωρο, το μοναδικό. Στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για το Θεό, λέει ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Καθώς έρχεται στην Καινή Διαθήκη, λέει ότι ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και καθώς απευθύνεται ο Θεός στον άνθρωπο, του λέει και εσύ πρέπει να είσαι Άγιος. Και εδώ έρχεται η διαφοροποίηση και εδώ έρχεται ο μεγάλος προβληματισμός. Τι είμαι εγώ, τι είσαι εσύ, τι είναι ο καθένας μας? Ο Λόγος του Θεού μας δίνει μία αντικειμενική και σωστή περιγραφή. Τι είσαι, τι είμαι. Οτιδήποτε άλλο εκτός από Άγιος. Οτιδήποτε άλλο εκτός από το ότι είναι ο Θεός. Στο κομμάτι όμως που διαβάσαμε από την επιστολή του Πέτρου, λέει εσείς, λέει, να γίνετε Άγιοι όπως ο Πατέρας σας ο Ουράνιος είναι Άγιος. Οπότε έρχεται ο Θεός με μία ασύλληπτη απέτηση. Εγώ όμως, καθώς κοιτάζω τον εαυτό μου στον καθρέφτη του λόγου του Θεού, οτιδήποτε άλλο μπορώ να σκεφτώ, οτιδήποτε άλλο μπορώ να πω, εκτός του ότι είμαι Άγιος. Όπου υπάρχει ο Θεός και όπου υπάρχει η παρουσία του Θεού και όπου υπάρχει σύνδεση με το Θεό, εκεί υπάρχει αγιώτης. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει κάτι διαφορετικό. Είδατε ο Μωυσής όταν εκείνη την ιστορική ημέρα βρίσκονταν εκεί στην έρημο και έβοσκε τα πρόβατά του και είδε εκείνη τη βατομουριά να καίεται, έβλεπε αυτή τη φλόγα να ανεβαίνει και να είναι αδικαιολόγητη η φλόγα από το θάμνο που καίονταν από τη βατομουριά, γιατί ξέρετε ανάλογα με την ύλη που καίεται είναι και η φλόγα. Και είπε, ας πάω να δω αυτό το περίεργο φαινόμενο. Και όταν λοιπόν πλησίασε τόσο όσο έφτανε εκεί που ήταν ο Θεός, διότι ο Θεός ήταν εκεί αποκαλυπτόμενος, τι του είπε? Τα παπούτσια σου βγάλτα, ο τόπος τον οποίον στέκεις είναι Άγιος. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι για να πάει ένας άνθρωπος στο Θεό και να βρεθεί ο άνθρωπος εκεί όπου αποκαλύπτεται η δόξα η δικιά του, δεν μπορεί με κανέναν άλλον τρόπο παρά πρέπει να είναι Άγιος. Και ξέρετε, αυτός είναι ένας δυνατός προβληματισμός μες στη ζωή μας. Και αυτό είναι ένα φως το οποίο μας δίνει ο Λόγος του Θεού για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τις θέσεις και τις αλήθειες που έχει ο Λόγος του Θεού. Όταν λέει με τα φόβου και τρόμου κατεργάζεσαι την εαυτόν σωτηρία, μπορούμε τώρα κάτω από αυτό το φως της αγιότητος του Θεού και της απέτησης που έχει ο Θεός να είμαστε Άγιοι, μπορούμε αυτό το πράγμα να το καταλάβουμε. Όταν ο Λόγος του Θεού λέει θα πρέπει να πεθάνεις ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εσένα, κάτω από το φως της αγιότητος του Θεού, μπορούμε αυτό τώρα να το καταλάβουμε. Και ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ο Θεός είναι Άγιος. Αν εσύ και εγώ θέλουμε να συνδεθούμε με αυτόν τον Θεό, πρέπει να είμαστε Άγιοι. Αν και εγώ και εσύ θέλουμε να βρεθούμε εκεί που είναι ο Θεός, στην παρουσία τη δικιά Του, πρέπει να είμαστε Άγιοι, γιατί ο τόπος είναι Άγιος. Και ξέρετε, είναι τόσο δυνατή αυτή η θέση, ώστε πραγματικά μας κρατάει σε μία αμηχανία. Και λέω τώρα εγώ πώς θα σταθώ. Είδατε τι λέει ο προφήτης Ισαΐας, όταν λέει βρέθηκε στο χώρο της αγιότητος του Θεού, και όταν τα σεραφείμ τα οποία είχαν από έξι φτερά στέκονταν και φώναζαν Άγιος, Άγιος, Άγιος, αφού προηγουμένως με τα δυο τους φτερά είχαν σκεπάσει το πρόσωπό τους, με τα άλλα δυο είχαν σκεπάσει τα πόδια τους και με τα δυο πετούσαν γύρω από το θρόνο του Θεού, ο Ισαΐας χάθηκε μέσα εκεί. Γι' αυτό ακριβώς και μέσα σε αυτή την αγιότητα, η οποία υπήρχε στο πρόσωπο του αιωνίου Θεού, καθώς τον είδε να κάθεται στο θρόνο τον υψηλό και τον επιρμένο, και είδε την αθλειότητά του και είδε την αντίθεση η οποία υπήρχε ανάμεσα σε αυτόν και ανάμεσα σε αυτή την αγιότητα, τι έκανε? Τότε είπα, ο τάλας εγώ, διότι χάθηκα, επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ ανάμεσα σε λαό ακάθαρτο. Και αυτός είναι ο προβληματισμός όλων μας. Αλίμονό μου εγώ, όταν σταθώ μπροστά σε αυτόν τον Άγιο Θεό, που είμαι ακάθαρτος, που είμαι άθλιος, που είμαι ελεηνός, πώς θα σταθώ? Και ξέρετε, όταν δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τότε έρχεται μέσα στη ζωή μας φυσιολογικά, έρχεται η διαστρέβλωση του Λόγου του Θεού, έρχεται η παρερμηνία του Λόγου του Θεού, έρχονται οι ανθρώπινες διδασκαλίες, οι οποίες προσπαθούν αυτές να μας καλύψουν. Όταν ήμουν στον Καναδά και εκείνες τις ημέρες προτού να γίνει η κηδεία του αδερφού μου, τον είχαν μέσα σε ένα θάλαμο εκεί και πήγαινε ο κόσμος και τον έβλεπε και τα λοιπά. Κάποια στιγμή ήρθαν οι δύο παπάδες και άρχισαν να κάνουν, να ψέλνουν απάνω στο νεκρό. Και ένας από αυτούς τον άκουσα και έλεγε, ό,τι αμαρτίες έχει κάνει ο Θανών και όποιοι κι αν έχουν κρατήσει τις αμαρτίες, κι αν είναι παπάδες, κι αν είναι δεσποτάδες, κι αν είναι πατριάρχες, εγώ τη συγχωρώ. Και καθώς καθόμουνα και το άκουγα αυτό το πράγμα, σκεφτόμουνα το εξής: οι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους δεν θέλουν να δώσουν λύση στα προβλήματά τους και βρίσκουν μετά τη λύση στη διαστρέβλωση. Αγαπητοί, δεν δώσουμε απάντηση σε αυτή την απέτηση του Θεού, ότι είναι Άγιος. Ο χώρος στον οποίο παρουσιάζεται ο Θεός είναι Άγιος και ότι εμείς είμαστε άθλοι και ελεηνοί, αλλά αν θέλουμε να πάμε εκεί πρέπει να είμαστε και εμείς Άγιοι. Εάν δεν δώσουμε απάντηση, τότε θα αρχίσει η διαστρέβλωση και η παρερμηνία. Φώναξε εδώ ο προφήτης και είπε, «Ο τάλας εγώ, ο ταλέπορος εγώ, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Πώς βρέθηκα εγώ, πώς θα σταθώ μέσα αυτή τη δόξα?» Και αυτή είναι η κραυγή κάθε ανθρώπου, ο οποίος καταλαβαίνει σε ποιον Θεό πλησιάζει και ποιος είναι ο Θεός ο οποίος τον καλεί. Και λέει ο Λόγος του Θεού, χωρίς αγιασμό κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Μη σε ξεγελάει, μη με ξεγελάει ο Σατανάς. Χωρίς αγιασμό κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού. Και στο αγωνιώδες ερώτημα που είχε ο Ισαΐας, ο Θεός έδωσε τη λύση. Η λύση στον προφήτη Ισαΐα ήταν η εξής. «Τότε πέταξε σε μένα ένα από τα σεραφείμ, έχοντας στο χέρι του αναμένο κάρβουνο, το οποίον πήρε με την τσιμπίδα από το θυσιαστήριο και άγγιξε το στόμα μου και είπε «Να, τώρα άγγισε τα χείλη σου, η ανομία σου εξαλείφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη». Εκεί ήταν το μυστικό. Έπρεπε ο Ισαΐας να καθαριστεί. Έπρεπε η ανομία του να απομακρυνθεί. Γιατί εγώ δεν είμαι Άγιος, γιατί εσείς δεν είσαστε Άγιοι, γιατί ο καθένας μας δεν είναι Άγιος, γιατί μας στήληξε η αμαρτία. Γιατί η αμαρτία μας βρώμισε. Γιατί η αμαρτία μας απέκοψε. Η αμαρτία στάθηκε το εμπόδιο. Και αν θέλεις να είσαι Άγιος και αν θέλω να είμαι Άγιος, πρέπει η αμαρτία να ξεκολλήσει από πάνω μου. Και έτσι έρχεται πλέον το μεγάλο και δοξασμένο και ασύλληπτο μήνυμα. Το μήνυμα της χαράς και της ελπίδας και της τακτοποίησης. Εδώ ένα από τα Σεραφείμ έδωσε τη λύση σε αυτή την αγωνιώδη ερώτηση που έκανε ο Ισαΐας. Εμένα τον ταλέπορο, τον άθλιο και ελεηνό. Και τη λύση του την έδωσε το Σεραφείμ. Γιατί τον καθάρισε. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας, εάν δεν καταλάβουμε την αξία της θυσίας του Ιησού Χριστού, εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν μας ερμηνεύσει το γεγονός αυτό της θυσίας του Ιησού Χριστού, δεν μπορούμε να μπούμε στην Αγιότητα. Και στο αγωνιώδες ερώτημα, τι θα γίνω εγώ που είμαι αμαρτωλός, ο Λόγος του Θεού λέει υπάρχει λύσης να γίνεις Άγιος. Υπάρχει λύσης και τη λύση αυτή, ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού, ο Θεός την έδωσε. Εκείνο το εδάφιο θα πρέπει διαρκώς να γεμίζει την καρδιά μας, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωκε το Γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Γιου του Θεού, καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Να πως γίνεται ο άνθρωπος Άγιος. Να πως ο άνθρωπος φεύγει από αυτή την αθλειότητα. Να, γιατί ο Θεός του λέει ότι εγώ σε δέχομαι, είσαι πλέον παιδί μου. Γιατί? Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μου σβήνει όλο το παρελθόν και μου δημιουργείται μέσα μου η αγιώτης. Άγιοι, άμωμοι, ανέγκλητοι, λέει ο Θεός ότι μας κάνει. Τι απομένει λοιπόν σε μένα? Σε μένα απομένει, σε σένα και στον κάθε έναν, να κράξουμε όπως έκραξε ο Ισαΐας και να πει «Ω τάλας εγώ, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Για να μπορέσει το αίμα του Ιησού Χριστού και η θυσία του Ιησού Χριστού να μπορέσει να φέρει το αποτέλεσμα μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου. Να σταθείς μπροστά στο Θεό, να σταθείς με φορτωμένος με όλη σου την αμαρτία, να την ομολογήσεις και να σηκωθείς από την προσευχή Άγιος. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά πράγματα που εκ πρώτης όψεως όταν τα βλέπει κανείς λέει είναι βουνά. Πώς λέει εγώ θα γίνω Άγιος? Και όμως είναι τόσο απλό. Είναι σαν το πρόβλημα που είχε ο Μωυσής όταν ο λαός φώναζε και έλεγε «κρέας θέλουμε» και έκλαιγε μέσα στην έρημο και ζητούσε κρέας. Και ο Μωυσής τρομοκρατήθηκε «κρέας». Και πάει και λέει στο Θεό «Θεέ μου», λέει, «αυτός ο λαός τρελάθηκε, θέλει κρέας». Και περίμενε ο Μωυσής, ο Θεός, ο Μωυσής να δικαιωθεί από το Θεό. Να του πει: «Έχεις δίκιο, Μωυσή, που ταράχτηκες τόσο πολύ». Αλλά τι του λέει ο Θεός? «Πες τους ότι αύριο θα έχουν κρέας». «Κρέας», λέει, «θα έχουν αύριο. Όλα», λέει, «που φέραμε τα σφαχτά, αν τα σφάξουμε τα ζωντανά, ούτε από ένα κομματάκι. Αν πεταχτούν όλα τα ψάρια από τη Μεσόγειο έξω στη στεριά, δεν μπορούν να φάνε και να χορτάσουνε». Και όμως, λέει, πήγαινε και πες τους ότι αύριο θα έχουν κρέας, θα φάνε τόσο πολύ, θα μπουχτίσουνε και θα ξέρουν τι να το κάνουν. Και έτσι έγινε. Γι' αυτό, αγαπητοί, ο Θεός έχει λύση σε όλα μας τα προβλήματα και ο Θεός έχει απάντηση σε όλες τις απαιτήσεις Του. Μη μας ξεγελάει ο Σατανάς. Μην το κάνουμε σαν εκείνο τους 10 κατασκόπους που όταν πήγανε μέσα στη γη της επαγγελίας στάθηκαν μετά από την κατασκοπία που έκαναν και είπανε στο λαό: «Δεν μπορούμε αυτή τη χώρα να την κατακτήσουμε». Και ο Θεός τους είχε πει: «Αυτή η χώρα είναι δικιά σας». Μην μπεις μέσα στη ζωή μου, δεν μπορώ.
1: Αρνητικό, δεν έχω τίποτα έτοιμο. Από εβδομάδα.
0: Γιατί είναι ο Θεός, εκείνος ο οποίος σου συγχωρεί την αμαρτία σου, είναι ο Χριστός με τη θυσία Του απάνω στο Σταυρό. Εκείνος ο οποίος σε εφοδιάζει με δυνάμεις για να μπορείς να διατηρήσεις την αγιότητά σου, είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δικό σου, το δικό μου είναι ένα. Μείνε εσύ ενωμένος με τον Χριστό. Μάθε να υπακούεις. Μάθε να βάζεις στόχο την αγιότητά σου. Άγιοι γίνεστε όπως ο πατέρας σας, ο ουράνιος, είναι Άγιος. Ο τόπος τον οποίον στέκεις είναι Άγιος. Γι' αυτό βγάλε τα παπούτσια σου. Πηγαίνω, λέει, να σας ετοιμάσω τόπο. Έρχομαι να σας πάρω για να είστε και εσείς εκεί όπου είμαι εγώ. Σε ποιους το λέει? Ο τόπος εκεί είναι Άγιος. Σε εμάς το λέει, σε εκείνον ο οποίος είναι Άγιος. Και εμείς καλούμεθα να καταλάβουμε ένα πράγμα. Χωρίς αγιασμό δεν θα το δούμε το πρόσωπο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού έρχεται απάνω σε αυτό το σημείο και λέει ότι εγώ σε κάνω Άγιο. Γι' αυτό βλέπετε, λέει, ο Θεός είναι Άγιος. Ο Χριστός είναι Άγιος. Είδατε το Πνεύμα τι προσθέτουμε? Το Πνεύμα, το Άγιο λέμε. Οι προφήτες και οι Απόστολοι ήταν Άγιοι. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Απευθυνόμενος στην Εκκλησία του λέει προς τους Αγίους. Όποια πλευρά και αν πάρετε θα δείτε ότι παντού υπάρχει η ετικέτα της αγιότητος. Και το ερώτημα που τίθεται είναι πλέον προσωπικό. Εγώ είμαι Άγιος? Αυτό είναι το ερώτημα. Εγώ είμαι Άγιος. Και ο Λόγος του Θεού λέει ότι μπορείς να είσαι Άγιος και η απαίτηση του Θεού είναι να είσαι Άγιος και εσύ σαν στόχος της ζωής σου πρέπει να έχεις να είσαι Άγιος. Πολλοί ξέρετε, μας λένε το εξής.

Εντάξει, ο Χριστός απάνω στο Σταυρό τις αμαρτίες μου τις έχει συγχωρήσει. Πηγαίνω και ζητάω συγχώρεση. Μου σβήνει το παρελθόν, αλλά το μέλλον τι γίνεται? Εάν εγώ αμαρτήσω, τι γίνεται? Ό,τι έγινε με το παρελθόν. Ό,τι έγινε με το παρελθόν. Τι έγινε με το παρελθόν σου? Ανεγνώρισες, καταδίκασες, πίστεψες και το αίμα σε έσβησε. Αυτό το πράγμα θα γίνει. Και αυτό το πράγμα γίνεται. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Η θέλησή μας να είναι μία θέληση αγία. Να εξετάζεται, λέει, τι είναι το αγαθόν, το ευάριστον, το τέλειον ενώπιον του Θεού. Το δικό μου σήμερα είναι ένα. Εγώ να μείνω ενωμένος με τον Χριστό. Ο λόγος του Θεού, ξέρετε, δεν μιλάει για αναμαρτησία. Μιλάει όμως για στόχο αναμαρτησίας. Αυτά, λέει, σας τα γράφω γιατί? Για να μην αμαρτήσετε. Η ζωή μου η καθημερινή θα πρέπει να είναι μια ζωή υπακοής στο λόγο το δικό του. Θα πρέπει να είναι μια ζωή υπακοής στο θέλημα το δικό του. Είδατε μέσα στο Λόγο του Θεού όλα τα παραδείγματα τα οποία μας δίνει για τους Άγιους ανθρώπους. Πού νομίζετε φαίνεται η αγιότης τους? Στην υπακοή, στην διαφοροποίηση από το πνεύμα του κόσμου. Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας. Στην εκτίμηση των αξιών. Ποιες είναι οι αξίες σου? Ο Απόστολος Παύλος τα βάλε όλα μπροστά σε ένα τραπέζι. Όλα. Όλες τις αξίες. Και πήρε μετά ένα μολύβι και τις βαθμολόγησε. Και ξέρετε που έφτασε? Τις μηδένισε όλες. Όλα, λέει, τα εθεώρησα σκουπίδια δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι εκείνο, αγαπητοί, που μετράει μες στη ζωή μας. Πού είναι η εκτίμησή σου, πού τραβάει, πού πάει η καρδιά σου? Είσαι Άγιος? Ναι, να είσαι Άγιος όπως ο Πατέρας ο Ουράνιος είναι Άγιος. Και έχουμε ένα παράδειγμα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Λόγος του Θεού αναφέρεται στο Μωυσή. Ένα ερώτημα που πολλές φορές θέτουμε όλοι μας καθώς διαβάζουμε το τέλος της ζωής του Μωυσή είναι γιατί ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας. Γιατί ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας? Γιατί, λέει, το Θεό δεν τον αγίασε. Δεν με αγίασες, λέει ο Θεός. Κι αν καθίσουμε και αναλύσουμε τι θα πει αγιάζω το Θεό. Δηλαδή δεν υπήκουσες σε αυτό που σου είπα. Ο Θεός του είπε, καθώς ο λαός διψούσε και φώναζε και τσίριζε και ζητούσε νερό, πήγαινε, λέει, εκεί στο λαό και στάσου μπροστά στην πέτρα και πες στην πέτρα να βγάλει νερό.
Αυτή ήταν η εντολή που πήρε. Πάει ο Μωυσής μαζί με τον Ααρών και λέει στο λαό, ελάτε να σας δώσουμε νερό. Και παίρνει το ραβδί του, μπαμ μία, μπαμ δύο, χτυπάει. Και ο Θεός του είπε, δε με αγιάσατε εκεί πέρα. Να λοιπόν τι θα πει, εγώ αγιάζω το Θεό μες στη ζωή μου, και να τι θα πει, εγώ είμαι Άγιος, υπακούω. Γι' αυτό καλά θα κάνουμε στο Λόγο του Θεού να σκύβουμε και το Λόγο του Θεού να τον υπακούμε. Έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός ζητάει γνώση του Λόγου του του Αγίου. Τι λέει στην Παλαιά Διαθήκη, ο λαός μου λέει χάνεται γιατί του λείπει γνώσης. Και στην Καινή Διαθήκη τι είπε σε εκείνους τους αδικαίους, πλανάστε λέει μη γνωρίζοντες τας γραφάς, μη δε τη δύναμη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός, είναι πλανεμένος. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει τη διάθεση να υπακούσει στο Θεό, ο άνθρωπος αυτός δεν αγιάζει το Θεό. Και όταν ο άνθρωπος δεν είναι πρόθυμος να ακουμπήσει την αμαρτία του στο Σταυρό του Χριστού, δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να είναι Άγιος. Και όταν την αμαρτία σου που έρχεται μέσα στη ζωή σου, αντί μέχρι τη δύση του ήλιου να την τακτοποιήσεις, την κρατάς ένα μήνα, ένα χρόνο, μία δεκαετία, δύο δεκαετίες, δεν μπορεί να είσαι Άγιος. Γι' αυτό αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ο τόπος στον οποίο πηγαίνουμε είναι τόπος Άγιος. Δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Θεός. Άγιος, Άγιος, Άγιος άκουσε και ο Ιωάννης, όχι μόνο ο Ισαΐας. Και εμείς ακούμε τώρα Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Θεός. Αυτό το πράγμα ακούμε. Και εμείς καλούμεθα να σταθούμε μέσα στην αγιότητα τη δικιά του. Ξέρετε, όταν κάνουμε την αμαρτία, ο Θεός πριν κάνουμε την αμαρτία μας προειδοποιεί να μην την κάνουμε. Όταν όμως την κάνουμε την αμαρτία, ξέρετε τι θέλει ο Θεός. Δεν μας μαλώνει γιατί την κάναμε, αλλά μας λέει μετάνιωσε. Αυτό το πράγμα λέει. Μετάνιωσε λέει. Και εμείς αγαπητοί μέσα σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε Άγιοι. Τι σημαίνει αυτό? Πάρτε σήμερα, ποια είναι τα συνθήματα που σήμερα ακούγονται. Πάρτε τα στην πολιτική πλευρά. Πάρτε τα στην κοινωνική πλευρά. Πάρτε τα στα διάφορα συνθήματα. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ξέχωρος και διάφορος, αυτό θα πει Άγιος. Πάρτε τον κόσμο μέσα στις αμαρτίες, μέσα στις αντιλήψεις, μέσα στις ενέργειές του. Ο άνθρωπος του Θεού είναι Άγιος, ξέχωρος από αυτά. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Για πέστε μου ποιο είναι το πολίτευμά μας. Ακριβώς. Αυτό είναι το πολίτευμά μας. Είναι εξ ουρανού. Τι περιμένουμε εμείς? Περιμένουμε τον Κύριο. Πού θα πρέπει να σταθούμε? Σε αυτή τη θέση. Σε αυτή τη θέση. Αυτό θα πει Άγιος. Διότι είδατε, ο Ιησούς Χριστός ήταν Άγιος εδώ κάτω στη γη.
Και ξέρετε γιατί ήταν Άγιος ο Ιησούς Χριστός? Αμαρτία δεν έκανε, δόλος δεν βρέθηκε στο στόμα του. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είχε τελείως διαφορετική νοοτροπία, τελείως διαφορετική θέση από ό,τι είχε όλο το περιβάλλον του. Αυτός είχε τον πατέρα του. Με τον πατέρα του μιλούσε, για τον πατέρα του μιλούσε, του πατέρα του το θέλημα έκανε, «Ιδού έρχομαι, Θεέ, για να κάνω το θέλημά σου». Και στο σταυρό ανέβηκε για να μην κάνει το δικό του θέλημα, αλλά το θέλημα του πατέρα. Αυτό θα πει Άγιος. Και ο Θεός, αγαπητοί, να μας δώσει αυτή την έννοια της αγιότητος και να μας κρατήσει σε αυτή την αγιότητα. Να μας κρατήσει σε αυτή τη θέση. Αλλιώς, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει αλλιώς. Άμα δεν είσαι Άγιος, μην ξεγελιάσαι, αν το δεις το πρόσωπο του Θεού. Είναι ξεκαθαρισμένη η θέση. Και στις αδυναμίες μας και στις δυσκολίες μας και στα φρακαρίσματα του σατανά και στις κυριαρχίες του σατανά απάνω μας, ζήτησε από τον Κύριο. Και ο Κύριος είναι έτοιμος να σε ελευθερώσει. Ελευθέρωσε, ελευθερώνει και θα μας ελευθερώσει. Στους φόβους σου, στα φρακαρίσματα, στις παγίδες του σατανά, ζήτησε από τον Κύριο. Και μην ξεχνάς ότι ο Κύριος είναι Άγιος και γίνεστε Άγιοι όπως ο Θεός, ο ουράνιος, είναι Άγιος. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αυτός ζει μια αόρατος και για αυτό είναι επιθυμία. Αυτός οργανώνει δικούς του όλους με αυτόν αγγέλους, οι οποίοι έχουν δώσει την καρδιά τους ως υπήκοοι, οι φράσεις τους φέρνουν πίσω από την ουρά τους, δηλαδή είναι επαδίκη. Και κατόπιν επιδρά στις καρδιές των ανθρώπων. Και εν το προσώπο κάθε ανθρώπου κρίνεται η αιωνία ψυχή του.

0: η επιτυχία της συνύπαρξης ή η αποτυχία της. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Πολλές φορές λένε μερικοί. Μα καλά λέει. Τέλος πάντων να γίνει τίποτα για αυτούς που θα πάρουν την κόρα τους και για το διάολο. Δεν θα γίνει κανένα γραφείο εδώ πέρα. Καταντά ο αυτός, καταντά, να σκληρύνεται τόσο, όχι, να ξέρει ότι υπάρχει Θεός. Να ξέρει ότι δύναται να τον βρεθεί και να μην δει και να τον δει. Αυτή είναι η πόρση. Είναι η πόρση. Το ίδιο το δημιούργημα καταδικάζει τον εαυτό του και θα περάσει.
0: Επιστολή προς Θεσσαλονίκη μας λέγει ότι ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο και του δίνει το Ευαγγέλιο με εκείνες τις μεγάλες υποσχέσεις της αγάπης του Θεού, της αιωνίου ζωής ως δωρεάς του Θεού, της αιωνίου βασιλείας, τη συγχωρήσεω των αμαρτιών με το αίμα του Ιησού Χριστού. Εάν το μιλεί ότι ο άνθρωπος αυτές τις μεγάλες και δοξασμένες αλήθειες αρχίζει, μα πώς θα το πιστέψω αυτό, μα για να ειδούμε τούτο και έτσι μέσα του πόθων να μην το πιστέψει και να το βρει έφυγο. Άμα είναι τον άνθρωπο λοιπόν ο Θεός, ότι έτσι είναι η καρδιά του και δεν αγαπά την αλήθεια και δεν αγαπά τον Θεό, αλλά είναι διατεθειμένος ή οδήποτε άλλο θέμα να το υιοθετήσει και πιστεύει κάθε τι άλλο είναι εκείνο όπου είναι η αλήθεια, η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και η δωρεά σωτηρία. Άμα είναι τον άνθρωπο έτσι, λέει στο διάολο ο Θεός, έλα εδώ, παράλαβε τον αυτόν. Παράβαλε τον εαυτό μου και δώσου όπως κατά την καρδία του θέλει να του έρθουν τα πράγματα για να μην πιστέψει εμένα και την αλήθεια. Δίδει ενέργεια πλάνη ώστε να πιστέψει το ψέμα για να φύγει η κρίση σου. Κρίση σου δηλαδή να πάρει τις συνέπειες, τις δίκαιες, και θείες. Ότι δεν ηγάπησε τον Ελθίνο Θεό, ότι δεν ηγάπησε τον Υιό του Θεού και την αγάπη του Θεού, τη γλώσσα και την πάτησε. Και να διαφύγει με την καλύδα όπω του είναι ο διάβολο. Είσαι καλό για τον διάβολο, του λέει ο Θεό αυτό. Είσαι καλό για εκείνο να μιλήσει. Και του λέει, παράλαβε το. Έτσι και εδώ, στην εποχή με τούτη εδώ την τελευταία, και τη δύο ανθρωπότη, το μεγαλύτερο μέρο είναι διατεθειμένη. Ό,τι άλλο, ό,τι άλλο, πλήρη Θεού Χριστού, πλήρη Θεού Χριστού. Να δοθεί άδεια ώστε να απαντηθεί, όχι να απαντήσει, να γίνει καρδιά του δηλαδή. Γιατί αυτό, τέτοιο θέλει να αγαπήσει, αυτό θα έλεγα. Το άλλο το θέλει ψέμα. Και φοβάται με την αλήθεια και όλα τα γυρίζει κοινοκρίου. Εδώ πέρα παίρνει έναν άνθρωπο και τη λευρά του. Υπάρχει Θεός, ο οποίος σε αγαπάει. Για τις αμαρτίες το κανόνισε το μέγα θέμα και έφυγε τον Χριστό και όλο τον συνδεσμό. Του τα έχει όλα έτοιμα. Φτιάχνω από τον Χριστό και πες τον ευχαριστώ. Και αρχίζει και την οφείλουσα. Όχι το πράγμα. Για να ειδούμε τούτο. Για να ειδούμε εκείνο. Για να ειδούμε το άλλο. Δεν σε φορτώνει να του πει έλα μου. Πάρε τούτο εκείνο και να ξέρει. Είναι αυτό.
2: Υπάρχουν όντα τα οποία πλέγει. Πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, αλλά θέλει να πάει με το διάβολο αυτό.
0: όπως είπα στην Αθήνα, το 25 ετών, ένας αστυνομικός μου είπε, ξέρω ότι υπάρχει ναός του διαβόλου. Μαζεύονται αυτοί οι άνθρωποι και λατρεύουν τον Σατανά. Καλησπέρα. Οι επικεφαλείς φοράνε μαύρα γυαλιά. Διότι δεν τους αρέσει το φως, αλλά θέλουν να είναι έξω και από τους κόσμους να βλέπουν το φως. Όχι μέσα στο φως. Επίσης το Παρίσι, επίσης το Λονδίνο, στην Αμερική. Για μας το εκκλησίες τους εδώ. Επομένως, εδώ μέσα δεν είναι απλώς ένα ρημίστρημα φιλοσοφικό όπου εδέχτηκε μια άλλη άποψη. Είναι ότι θέλουμε, δεν σε θέλουμε. Διότι μας έριξε εκείνες τις πληγές, έριξε εκείνες, δεν μας αγαπάς, δεν το πιστεύουμε, είτε εχθρός μας, ο διάβολος είναι εκείνος που αγαπάει. Όπως είπε ο Σατανάς και στον πρώτο γεννάτη μας, ότι αυτός τον αγαπάει, αυτός είναι ο κυδεμόν του, του το πίστεψε και εσέφη είπα την κυδαιμονία του διαβόλου από τον άνθρωπο. Επομένως, εδώ θα δεχτούμε ότι η πλάνη αυτή είναι πλάνη ως προς την εκλογή του αντικειμένου της λατρείας, αλλά συνειδητή ως προς την ποιότητα. Η μεγάλη απάτη του

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Διαβάζω από το βιβλίο των αριθμών, το κεφάλαιο ΚΒ. Αριθμοί ΚΒ, που είναι το 22ο, από το εδάφιο 15, ένα γνωστό περιστατικό από τη ζωή των ανθρώπων του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Βαλάκ απέστειλε πάλι άρχοντας περισσοτέρους και εντιμωτέρους τούτου και ήλθαν προς τον Βαλάμ και είπαν προς αυτόν, ούτω λέγει Βαλάκ ο υιός του Σεπφόρ, μη εμποδιστείς, σε παρακαλώ να έρθεις προς εμέ, διότι θέλω σε τιμήσει με μεγάλες τιμάς και θέλω κάμι παν ό,τι μη είπεις. Ελθέ λοιπόν παρακαλώ, καταράστη τίμη των λαών τούτων. Και απεκρίθη ο Βαλάμ και είπε προς τους δούλους του Βαλάκ, και αν μου δώσει ο Βαλάκ το σπίτι του γεμάτο με αργύριο και χρυσίο, δεν μπορώ να παραβώ τον λόγον του Κυρίου του Θεού μου για να κάνω λιγότερον ή περισσότερο. Δια τούτο, μείνατε εντάφτα παρακαλώ και εσείς τη νύχτα εντάφτην για να είδω τι θέλει η πει προέτη ο Κύριος προς εμέ. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ τη νύχτα και είπε προς αυτόν, εάν έλθος οι άνθρωποι για να σε καλέσω, σηκωθείς, είπαγε με ταυτόν, πλην ό,τι σε είπω, τούτο θέλεις κάνει. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρωσε την όνον αυτού και υπήγε μετά των αρχόντων του Μωάβ. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι υπήγε και εστάθη άγγελος Κυρίου στο δρόμο έμπροσθεν αυτού για να εναντιωθεί εις αυτόν. Αυτός δε κάθετο επί της όνου αυτού και δύο δούλοι αυτού ήσαν μετ' αυτού. Και ειδούσα η όνος των άγγελων του Κυρίου ιστάμενον εν τη οδό και την ροφέαν αυτού γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού, εξέκλεινε η όνος εκ της οδού και πήγαινε προς την πεδιάδα. Και εκτύπησε ο Βαλάμ την όνον δια να επαναφέρει αυτήν εις την οδόν. Και ο άγγελος του Κυρίου εστάθη σε μια στενή οδό των αμπελώνων, όπου ήτο φραγμός εντεύθεν και φραγμός εντεύθεν. Και ειδούσα η όνος των άγγελων του Κυρίου προσέθλιψε εαυτήν εις τον τείχον και συνέθλιψε το πόδι του Βαλάμ εις τον τείχον. Και διαβάζω το 28 εδάφιο. Και άνοιξε ο Κύριος το στόμα της όνου και είπε προς τον Βαλάμ, τι σου έκαμα και με χτύπησες τρίτη ταύτη φορά? Και είπε ο Βαλάμ προς την όνο, διότι με ενέπαιξες. Αν είχα μαχαίρι στο χέρι μου, τώρα θα σε σκότωνα. Και η όνος είπε προς τον Βαλάμ, δεν είμαι εγώ η όνος σου, την οποία, επί της οποίας εκάθιζες αφού χρόνο με έχεις. Έως της ημέρας ταύτης ήμουνα ποτέ συνηθισμένη να κάνω ούτως εισέ? Ο δε είπε ουχή. Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελον του Κυρίου ιστάμενον εν τη οδό και τη ροφέα αυτού γεγυμνωμένη εν τη χειρή αυτού και κύψας προσεκίνησε επί προσώπου αυτού και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Κυρίου, γιατί χτύπησες την όνο σου τρίτη ταύτη φορά? Ιδού εγώ εξήλθον για να σου εναντιωθώ, γιατί ο δρόμος σου είναι διεστραμμένος ενώπιον μου. Και ιδούσα η όνος εξεκλίνε κλπ. Κλπ. Αγαπητοί μου, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό. Είναι η αγάπη του Θεού, για την οποία έχουμε κάνει πολλά κηρύγματα, έχουμε πει πολλά, αλλά μάλλον δεν έχουμε πει τίποτα μπροστά σε αυτό το πέλαγος το μεγάλο της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού η απέραντη, η αγάπη του Θεού η ασύλληπτη, η αγάπη του Θεού όμως που κόβει και από τη μια μεριά και από την άλλη. Μια τέτοια αγάπη. Συνήθως εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια παραποιημένη αγάπη. Αγάπη μου, λατρεία μου, μ' άφησες, με πήρες, σε ξανάφησα, σε πήρα, συγχώραμε, ξέχασε, με ξέχασες. Κάτι τέτοια που είναι απομιμήσεις της αγάπης της πραγματικής που έχει μόνο ο Θεός. Η αγάπη όταν είναι πραγματική, όταν είναι γνήσια, έχει και απαιτήσεις. Και ο Θεός που είναι αγάπη, για να μην μπορεί κανένας να τεντώσει το δάχτυλο και να εναντιωθεί στον Θεό, έστειλε το παιδί του στο σταυρό του Γολγοθά, κάτι που δεν ξανάγινε ούτε θα ξαναγίνει, για να κλείσει κάθε στόμα. Από εκεί και πέρα αυτή η αγάπη που καλύπτει, που σκεπάζει, που αναγεννά, που μεταμορφώνει, έχει και απαιτήσεις. Γιατί είναι ο Θεός, γιατί είναι ο Κύριος που γνωρίζει τον άνθρωπο και θέλει το καλό του, το συμφέρον του και το αγαθό του. Δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος ένα πολύ πολύ σοβαρό χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Ο Κύριος θα εξαντλήσει όλους τους τρόπους. Θα στο πει, θα στο ξαναπεί, θα στο δείξει, θα σε κυκλώσει γύρω από το θέλημά του, δηλαδή παραπάνω δεν γίνεται. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι όμορφο. Θα γίνει όχι του Θεού, το δικό μας. Ποιο είναι το δικό μας? Το οποιοδήποτε δικό μας. Θα παλέψει ο Κύριος, θα στείλει τον άγγελό του, θα βάλει μια γαϊδουρίτσα να μιλάει με ανθρώπινη φωνή. Μα Κύριε, αυτό στα παραμύθια διαβάζαμε, στα πιτσιρίκια. Λοιπόν, στα παραμύθια και σε ένα ακόμα σημείο, στο Λόγο του Θεού. Για να φτάσει να πει στον άνθρωπο, να τον ξυπνήσει. Αλλά τελικά ο Κύριος μας ξέρει ότι του Θεού το θέλημα θα γίνει μόνο όταν το θελήσει ο άνθρωπος. Και να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία που είπαμε πριν, μόνο όταν το αγαπήσει ο άνθρωπος. Αγαπώ σημαίνει θέλω και θέλω σημαίνει αγαπώ. Και αυτά τα δύο συμπορεύονται και ταυτίζονται. Βαλαάμ, δεν ξέρεις το Θεό. Εγώ που δεν είμαι προφήτης του Θεού, δεν θα τολμούσα να πάω να ζητήσω την άδεια να πάω στους Μωαβίτες να καταραστώ το λαό. Ποιο? Και εκτός αυτού την πήρες και την απάντηση μια φορά. Είχε μέσα του μια διεστραμμένη καρδιά και μπορεί να γονάτιζε και να έκανε προσευχές. Μπορεί να τους έλεγε, κοιτάξτε, αφήστε να μου μιλήσει ο Θεός και θα ξανάρθω. Τα είπε αυτά. Αλλά στην καρδιά του μέσα είχε, όπως λέει και στην επιστολή του Ιούδα που μελετάμε τώρα, διεστραμμένη καρδιά και αγαπούσε το κέρδος, τα χρήματα. Και φτάνει στο σημείο και τι λέει? Το παλάτι του Βαλάκ να μου το γεμίσετε χρυσάφι και ασήμι. Δεν μπορώ να παραβώ την εντολή του Κυρίου. Εγώ αν τ' άκουγα αυτό θα έλεγα τέλειωσε. Είπε τέτοιο πράγμα. Τέλειο, ο άνθρωπος είναι αφιερωμένος. Ο άνθρωπος είναι γεμάτος. Εσύ μπορεί να το πεις και εγώ, γιατί τόσο ξέρουμε. Ο Κύριος που διαβάζει όμως καρδιές, που τα έχει γυμνά μπροστά του, είναι διεστραμμένος ο δρόμος. Πολύ βαριά κουβέντα. Και εγώ σ' αγαπάω και θα κάνω κάτι πιο βαρύ για σένα. Πιο βαρύ γιατί? Γιατί η οδός σου είναι διεστραμμένη. Θα εξαντλήσω το μέρος. Το γαϊδουράκι σου δεν θα προχωράει. Πήγαινε ο γάιδαρος στον δρόμο, αυτός δεν έβλεπε. Σκέψου, εμφανίστηκε ο άγγελος του Κυρίου με ρομφαία στο χέρι. Το είδε ο γάιδαρος και δεν το είδε αυτός. Η γαϊδουρίτσα, εν πάση περιπτώσει, τα μπερδέψαμε. Και έκλεισε το δρόμο και φεύγει στα χωράφια. Πάει σε ένα δρόμο που ήταν έτσι, του στρίβει το πόδι εκεί πέρα, του το γδαρε. Χτυπούσε αυτός. Να είχε ένα μαχαίρι να τη σφάξει από τα νεύρα του. Γιατί τα νεύρα σου? Δεν κάθεσαι να δεις αυτό το ζωάκι, γιατί δεν προχωράει? Εσύ είσαι προφήτης που ακούς τη φωνή του Θεού, εσύ την οδηγία. Και γυρίζει ο Κύριος και κάνει το τελευταίο. Βάζει φωνή ανθρώπινη στη γαϊδουρίτσα. Γιατί με χτυπάς? Τι άλλαξες εμένα? Εγώ δεν είμαι η γαϊδουρίτσα σου? Τόσο γλυκά. Δεν πάει το μυαλό σου ότι κάτι σημαίνει πάνω σου? Εδώ είναι το μυστικό. Φταίει ο γάιδαρος, φταίει η εκκλησία, φταίνε οι άλλοι, φταίει η δουλειά μου, φταίει η κακιά η ώρα, φταίει ο σατανάς, μόνο εγώ δεν φταίω. Μα ο μόνος που φταίει, για τίποτα άλλο δεν θα σε χρεώσει ο Κύριος. Το σατανά τον νίκησε, χτυπήθηκε ο γιος του Θεού, δεν θα μπορούσες να τον νικήσεις εσύ. Έχει κλείσει το θέμα, μην τον ξανααναφέρεις στη σκέψη σου και στο μυαλό σου. Είναι τελειωμένη υπόθεση. Και για τους αδελφούς δεν είναι δικιά σου δουλειά. Και για τους άλλους, το γείτονα, τον προϊστάμενο, τους συγγενείς, τους πρεσβυτέρους, όσο και να είναι, άστο στην άκρη. Κοίτα πάνω σου και μέσα σου, γιατί δεν προχωράει η ζωή σου, γιατί φεύγει δεξιά και αριστερά. Υπάρχει ο κίνδυνος να έχεις εναντίον σου το Θεό και να έχει στείλει έναν άγγελο και να σε σταματάει. Γιατί? Γιατί ενώ τα λόγια σου ήσαν σωστά, και άμα διαβάσετε εδώ, λίγο απελπίζεστε, μα Κύριε, πού ήταν το λάθος του Βαλάκ, αφού σε ρώτηγε κάθε φορά? Το λάθος του ήταν στην καρδιά του, αυτό που ήθελε και αυτό που πήγαινε να κάνει και είχε βαθύτερα τα κίνητρά του. Αγαπητή μου, δεν είναι εύκολο πράγμα να επιστρέψει κάποια ψυχή στον Θεό. Καθόλου εύκολο. Είναι μια πολύ πολύ σοβαρή και δύσκολη υπόθεση. Γιατί έχει να κάνει με μια καρδιά που είπε ναι και αγάπησε την αμαρτία. Και αμαρτία θα πει, διαγράφω τον Θεό για να κάνω το δικό μου. Αυτή είναι η αμαρτία. Σ' όλες τις πλευρές, σ' όλες τις αποχρώσεις, αμαρτία είναι να κάνω το δικό μου. Αυτό που αγαπάω, αυτό που θέλω. Ή αυτό που θέλω, αυτό που αγαπάω. Και έρχεται ο Κύριος μας. Αγαπήσεις, Κύριο, τον Θεόν σου, ο πρώτος νόμος. Από εκεί και πάνω κρέμονται όλοι οι προφήτες. Εξόλης, εξόλης, εξόλης, εξόλης. Αν δεν τον αγαπήσεις έτσι τον Κύριο, δεν θα μπορέσεις να ακούσεις τη φωνή του, δεν θα μπορέσεις να κάνεις το δικό του το θέλημα. Την πρώτη φορά, ο Βαλάκ έστειλε, αλλά φαίνεται σου λέει, επειδή αυτούς που έστειλα δεν τους είδε και πολύ, δεν του κόψαν το μάτι καλά, θα στείλω δεύτερους, περισσότερους και εντιμότερους. Προσέξτε τώρα. Δηλαδή να είναι θεοσεβούμενοι, να είναι σεμνοί. Διότι αυτός ο άνθρωπος μιλάει με τον Θεό, μπορεί να είναι έτσι ο τρόπος του. Και του είπανε, έλα και θα σε υποδεχτούμε. Και όταν ο Βαλάκ τον είδε εκείνη την ώρα, νευρίασε, του λέει, νομίζεις ότι εγώ δεν θα σε πληρώσω, δεν θα σε καλύψω? Και τον κοίταξε στα μάτια, αφού αυτή η δουλειά που θα κάνεις είναι μεγάλη υπόθεση. Και τράβαγε και λίγο τη φωνή του. Και ο Θεός παρακολουθούσε την καρδιά του Βαλάμ. Και η καρδιά του Βαλάμ πετάριζε. Και άμα διαβάσουμε για να μας λυθεί η απορία, ανάμεσα στα άλλα λέει, «Ουέ εις αυτούς, διότι περιπάτησαν στην οδό του Κάιν και χάριν μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνην του Βαλάμ». Χάριν μισθού, δηλαδή κέρδος. Το κέρδος είναι πολλαπλό, δεν είναι μόνο τα λεφτά, τα υλικά, αλλά και τα άλλα. Γιατί το κάνει, γιατί ξαναπας δεύτερη φορά να ρωτήσεις τον Κύριο? Ο Κύριος ήταν εναντίον του, όπως μας λέει, και εξήφθη η οργή του Θεού ότι υπήγε και στάθηκε άγγελος Κυρίου εν τη οδό. Ξέρετε γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί καλούμε τους ανθρώπους να έρθουν στο Χριστό, αλλά σε μια δύσκολη ζωή, σε μια ζωή που δεν μπορείς να την ξεκινήσεις έτσι πρόχειρα. Τώρα που έχω τον Παναγιώτη μπροστά μου, θυμάμαι κάθε τόσο. Ξέρετε, έχει ψυχολογία ο στρατός για να μπορέσεις να τα ξεχάσεις. Σε ντύνουν στο χακί, σε κουρεύουνε, σε βυθίζουν μέσα στο χακί οι υπόλοιποι, όπου και να γυρίσεις τα μάτια σου, και μια μάντρα και στριφτό σύρμα. Να ξεχάσεις, δεν ισχύουν αυτά που ήξερες. Και τον πρώτο μήνα δεν γίνεται και το δεύτερο μήνα πάλι δεν έχει γίνει. Για να αποκτήσεις την νοοτροπία, να βγάλεις το παλιό περιεχόμενο, γιατί τώρα εδώ είναι στρατός. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση να πας στο Χριστό. Δεν είναι να αποδεχτείς κάποιες αλήθειες, να ενταχθείς σε μια εκκλησία. Να, τώρα πάμε σε αυτή την εκκλησία πάρα πολύ καλά. Είναι θέμα καρδιάς. Είναι θέμα αλήθειας και ψέματος. Με την καρδιά συναλλασσόμαστε με τον Θεό. Και μπορεί και ομολογία να κάνεις και η καρδιά σου στον Θεό να μην δόθηκε ποτέ. Και να ρωτήσεις τους αδελφούς και να ρωτήσει και όλος ο κόσμος, γι' αυτόν τι γνώμη έχετε? Πρώτον, πρώτον. Ο καλύτερος απ' όλα. Είναι κάτι στιγερές δολοφονίες που γίνονται, που γράφουν οι εφημερίδες. Έσφαξε τα παιδιά του, τη γυναίκα του και τα εγγόνια του. Και πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι με ένα μικρόφωνο, λέει, τι γνώμη έχετε γι' αυτό? Άφωνη, τρία λεπτά άφωνη. Αυτός, υπόδειγμα. Τον είχαμε και διαχειριστεί και πληρώνει τα κοινόχρηστα. Μα εδώ έσφαξε τρία μωρά. Υπόδειγμα ήταν. Μα αφού την πήρε την κοπέλα, την πριόνιζε κομμάτι-κομμάτι. Ξέρετε, αυτά τα τραγικά μη σας τα λέω. Αυτός έκανε τέτοιο, αποκλείεται. Αυτός με τα κλειδιά του σπιτιού του μας έδινε, του αυτοκινήτου του. Ξέρεις κάτι, δεν ξέρεις την καρδιά του ανθρώπου τι πράγμα είναι. Και μέσα του είχε την αμαρτία. Και μέσα του είχε την έχθρα και μέσα του είχε την ανυπακοή. Βαλάμ, άσε τις προσευχές που έκανες, άσε τις ερωτήσεις των Θεών, άσε τη μαρτυρία προς τα έξω και να σου πω κάτι άλλο. Μέσα στη καρδιά σου έχεις ανυπακοή και ο δρόμος σου προς τον Θεό είναι δρόμος διεστραμμένος. Απόδειξη, στο δείξα με χίλιους τρόπους και εσύ συνέχιζες να το κάνεις. Γι' αυτό ο προφήτης, νομίζω η Εζεκίηλ, λέει «Και θα βγάλω την πέτρινη καρδιά, δεν γίνεται αλλιώς, και θα σου βάλω καινούρια καρδιά. Να ακούς και να αγαπάς τα διατάγματά μου και να ακολουθείς, γιατί με την καρδιά αγαπάμε. Με την καρδιά προκρίνουμε, με την καρδιά επενδύουμε στην φωνή και στην οδηγία του Κυρίου. Δεν είναι απλό πράγμα να μπαίνεις και να βγαίνεις σε μια εκκλησία, να συμφωνείς με κάποιες αλήθειες. Ίσως αυτό που χρειάζεται το περισσότερο και το σοβαρότερο απ' όλα. Κύριε, άλλαξέ μου την καρδιά για να μπορεί να σ' αγαπήσει περισσότερο από μάνα, περισσότερο από πατέρα, περισσότερο από καριέρα, περισσότερο από συγγενείς, να αγαπήσει το ναι σου, να αγαπήσει και το όχι σου. Ξέρεις, πηγαίνουμε στον Κύριο και όταν είναι να μας πει ναι και το δικό μας το ναι συμφωνεί και έχουμε κι εμείς λίγο ή μέσα στο μυαλό μας το ναι, αχ Κύριε να λέγες ναι, και είπε ναι ο Κύριος, πανηγύρια. Όταν κατάλαβα τι διεστραμμένο πράγμα είναι η δικιά μου η καρδιά, η χαρά μου για τα όχι του Κυρίου, στα όχι πανηγύριζα, διότι αν εγώ θέλω και θέλεις κι εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω καλά τι γίνεται, δεν είναι η ηλικία μου ακόμα να καταλαβαίνω. Όταν όμως λες όχι και εγώ έχω ναι και μου τα γκρεμίζεις και κλείνει πόρτα, μπαμ, τελείωσε. Α, είμαι σίγουρος τουλάχιστον ότι είναι από σένα και σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ. Αλλά πρέπει με αυτό τον τρόπο να αγαπήσεις τον Κύριο πάνω από μητέρα, πατέρα, γιο, κόρη, υγεία. Να αγαπήσεις το θέλημα του Κυρίου για τη δόξα του Κυρίου. Ξέρετε, ο Βαλάμ προσευχόταν στον Θεό, αλλά δεν είχε ακούσει και δεν είχε αγαπήσει τη φωνή του Θεού. Ξέρετε, ο Βαλάμ μιλούσε, ο Θεός του μιλούσε, τον άκουγε, αλλά δεν τον είχε βάλει πρώτο και πάνω απ' όλα. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον κυνηγάει ο Κύριος και να κάνει απίθανα πράγματα για να μπορέσει να τον συνεφέρει. Λέμε μερικές φορές για την αγάπη του Θεού, εκεί πάνω, την αιώνια απώλεια θα είναι η αγάπη του Θεού. Σκέψου να σου αραδιάσει πόσες γαϊδουρίτσες σου μίλησαν. Γαϊδουρίτσες, που δεν μιλάνε στην ουσία. Γκαρίζουν, αλλά δεν μιλάνε. Και τις έκανε ο Κύριος. Και σου μίλησαν άνθρωποι άσχετοι. Και σου μίλησαν αυτοκίνητα. Και σου μίλησαν άψυχα πράγματα. Για να σε συνεφέρω. Και τίποτα. Και να σταραδιάσει. Θυμάσαι τότε. Θυμάστε τότε, εγώ ήμουνα. Θυμάστε τότε, εγώ το έκανα αυτό. Εσύ, βέβαια, εγώ το έκανα. Είδες που τα θυμάμαι. Και είναι και βιντεοσκοπημένα. Εδώ έχουμε το βίντεο τώρα. Όποιος βάλει την κασέτα, ό,τι είπαμε είναι γραμμένα μέσα. Γιατί να μην έχει ένα βίντεο ο ουρανός. Θυμάστε τότε με τη δουλειά σου. Θυμάστε τότε με την υγεία σου. Εγώ ήμουνα. Όχι, όχι, όχι. Εσύ όμως το ήθελε. Θυμάστε. Και ξέρετε, δεν ξέρω αν θα έχουμε χέρια, πόδια, αλλά είναι βέβαιο ότι μνήμη θα έχουμε. Και ούτε τριγλικερίδια, ούτε φραγμένα αγγεία από αρτηριοσκλήρωση, αθυρωματικές πλάκες, τίποτα. Θα πηγαίνει αίμα, εκείνο το αίμα που θα έχουμε στο κεφάλι μα. Τα θυμάσαι, τα δικά σου είναι. Βέβαια, φέρ τη γυναίκα σου εδώ αν δεν θυμάσαι εσύ. Εσύ τα θυμάσαι, κυρία μου. Βέβαια, τα θυμάμαι, πολύ καλά. Λοιπόν, πού είναι, το θέλες, μέσα σου. Και ξέρεις τελικά τι έγινε. Έγινε αυτό που ήθελες και όχι αυτό που ήθελα εγώ. Γιατί τα λέμε όλα αυτά. Να πάρεις την αγάπη σου, να πάρεις δηλαδή το θέλημά σου και να του πεις Κύριε, φτάνει που τα κράταγα στα δικά μου τα χέρια, πάρτα, πάρτα να θέλεις εσύ. Και εγώ αγκαλιάζω το δικό σου το θέλημα με αγάπη. Προσέξτε, όχι το πιστεύω, ότι υπάρχει κι είσαι ένας Θεός παντοδύναμος, συγγνώμη, σ' αγαπάω Κύριε. Δυσκολεύομαι σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρετε ότι στις μέρες μας η αγάπη έχει πολύ μολυνθεί. Να πω πως αγαπάς τη γυναίκα σου, στο κενό θα πέσει. Να πω πως αγαπάς τα παιδιά σου, πιο καλά είναι έτσι. Αν και μερικοί γονείς τα αγαπάνε οι περισσότεροι για τον εαυτό τους. Εγώ, και άμα δεν τους κάνουν αυτά τα οποία θέλουν οι γονείς, ναι, και δεν τους δώσουν τη δόξα, στρέφονται και εναντίον των παιδιών. Όμως την έννοια της αγάπης την ξέρουμε πολύ καλά. Δεν με αγάπησες ποτέ σου. Απλώς με πίστευες από υποχρέωση, από φοβό. Αλλά το νόμο μου δεν τον αγάπησες. Έκανες προσευχή. Να το έχω στο βίντεο θα πει. Θα τραβήξει το αρχείο. Ορέστης Φραγκόπουλος. Βάλε μέσα. Κάτσε σπούδασε στο δωμάτιο. Αιωνιότητα έχουμε μπροστά μας. Δεν μας κυνηγάει και κανένας. Κάτσε βλέπε και έρχομαι και τα συζητάμε. Όταν έδωσε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο προφορικά στις κλινικές, με έκλεισε μέσα με ένα περιστατικό. Μου λέει κάτσε, έχεις 3 ώρες. σπούδασε το, γράψε και θα έρθω. Καθόμουν εγώ, το κοίταζα και σκεφτώ, τραγική περίπτωση. Κάτσε μέσα εκεί και σκέψε, θα έρθω να σε βρω. Έχεις να πεις τίποτα? Δεν θα μπορείς να πεις δεν μπόρεσα, γιατί δεν σου ζήτησε ο Κύριος να μπορέσεις. Δεν θα μπορείς να πεις δεν κατάλαβα, γιατί στα αποκάλυψε. Τότε αυτό που θα πρέπει να πεις, θα το πει εκείνος, γιατί είναι πολύ βαρύ και δεν λέγεται. Δεν με αγάπησες. Δεν τα αγάπησες. Γιατί αν τα αγαπούσες θα το θέλες, και αν το θέλες θα το έχεις. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα, όποιος αγαπάει υγεία, όποιος αγαπάει συμφέροντα λεφτά, όποιος θέλει και τα δύο να τα παντρέψει, θα ακούσεις μια μέρα από το μεγάφωνο μια φράση που την είπαμε εδώ, σε αυτή τη γη, δυο καρπούζια κάτω από μια μασχάλη. Εσύ δεν το είπες, και το είπες, δεν χωράρε. Δυο καρπούζια και εσύ θέλες το Θεό και το μαμονά. Τι γίνεται αυτό το πράγμα? Για ξανασκέψου το. Μήπως προσπαθείς στην αγάπη σου να χωρέσεις δύο και τρία? Δεν γίνεται. Ακόμα περιμένει ο Κύριος. Και ξέρετε ποια είναι η γνώμη μου? Ίσως να περιμένει και ο Σατανάς. Γιατί και αυτός θέλει την αποκλειστική αγάπη. Τουλάχιστον σου λέει να ξέρουμε, με αυτό είσαι με μένα, ρε. Διεκδικεί εκείνος, διεκδικεί και ο Κύριος. Και τον στρίμωχνε στα μπέλια και τον πήγαινε και χτυπούσε αυτός. Για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ποιον θα ακολουθήσεις, με ποιον θα πας, ποιον αγαπάς. Την αγάπη μας θέλει ο Κύριος. Και όταν πάρει την αγάπη μας, τα πήρε όλα. Θεός να μας αξιώσει, να του τη δώσουμε, να επενδύσουμε για να έχουμε ευλογημένη, ευτυχισμένη ζωή εδώ κάτω και αιώνια στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, όσο προχωράει ο καιρός, καταλαβαίνουμε γιατί χρειαζόταν ο Σταυρός, ο Θάνατος και η Ανάσταση του αμνού Σου. Με τέτοια καρδιά μέσα μας, με τέτοια διεστραμμένη φύση, με τέτοιες επιθυμίες, με τέτοια κατοχή της αμαρτίας, δεν γινόταν με απλά λόγια, δεν γινόταν με απλά

από εκεί και πέρα αιώνια το απόκτησε. Έτσι σε παρακαλούμε να το χαρίσεις σε όλους μας. Αμήν. Κάτι που είναι ίσως παραπάνω από το πιστεύω και δέχομαι και αλλάζω θρησκεία. Αγάπη για τον Σωτήρα, αγάπη για τον Κύριο, αγάπη για τον αμνό του Θεού, αγάπη για τον βασιλιά μας, αγάπη απόλυτη για τον ημφίο μας, αγάπη για τον πρωτότοκο αδελφό μας, αγάπη για εκείνον που θα συγκληρονομήσουμε αιώνια στη δόξα σου. Μόνο αγάπη, Κύριε. Και από εκεί και πέρα, αγάπη για όλους και όλα. Μόνο αγάπη. Μπορείς να μας το χαρίσεις. Την αγάπη αυτή που είναι η μεγαλύτερη δύναμη από όλες. Δύναμη υπακοής, δύναμη συμμόρφωσης με το θέλημά σου. Η δύναμη που τα μεταμορφώνει όλα. Σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζουμε. Την εβδομάδα μας που ανοίγεται μπροστά μας, με αγάπη να την περάσουμε. Στον γλυκό μας το Σωτήρα, τον Κύριό μας, τον ερχόμενο Βασιλιά μας. Σε ευχαριστούμε. Σε δοξάζουμε γιατί εσύ θα κάνεις περισσότερα και σωστότερα. Και το χειμώνα μας που αρχίζει, Κύριε, την περίοδο αυτή της δουλειάς, αύξησέ μας την αγάπη στο δικό σου το πρόσωπο. Και από εκεί και πέρα αύξησέ μας τα όλα. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε στο όνομα του ερχομένου Ιησού μας Χριστού που τον περιμένουμε με λαχτάρα. Αμήν, Κύριε μας.

0: βλέπουμε το δράμα, την ισχύ της αμαρτίας, τα αποτελέσματα της αμαρτίας, τη ζημιά που έγινε στη ζωή μας. Πόσο σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Κύριέ μας, γιατί μας πήρες κυριολεκτικά από το θάνατο για να μας χαρίσεις τη ζωή. Τώρα έχουμε, τώρα ξέρουμε, τώρα βλέπουμε, τώρα πραγματικά κουνάμε τα χέρια μας και τα πόδια μας. Τώρα είμαστε τα παιδιά τα δικά σου. Τώρα έχουμε μέσα μας τη μακαρία ελπίδα που δεν μπορεί να την αφαιρέσει κανένας και τίποτα. Γιατί ο Ιησούς μας Χριστός το εξασφάλισε, το κέρδισε, μας το χαρίζει και εμείς ζούμε ενωμένοι δια της πίστεως με τον Χριστό. Ήρθαμε τούτο το πρωινό που εσύ το χαρίζεις πάνω στη γη μας, σε αυτή τη γη που είναι γεμάτη ασέβεια και άγνοια και αχαριστία. Ήρθαμε σήμερα το πρωί να σταθούμε μπροστά στο θρόνο σου, να σου πούμε ότι σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί μας αγαπάς και γιατί υπάρχεις. Να σου πούμε ακόμα ότι σε αναγνωρίζουμε, Κύριό μας και Θεό μας, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησες και μας αποκαλύφθηκες. Να σου πούμε ακόμα μέσα από την καρδιά μας πώς σου χρωστάμε τα πάντα. Όπως η αμαρτία μας καταλύστεψε, μας αχρίστεψε, η αγάπη σου, η χάρη σου μας πήρε ξανά να στήσει τα πόδια μας και να αρχίσει ξανά από την αρχή την καινούργια, την ευλογημένη, την λυτρωμένη ζωή. Πατέρα, να παραλάβεις αυτή την προσευχή της ευγνωμοσύνης, της λατρείας και της αναγνώρισης και να μας χαρίσεις ένα τέτοιο πνεύμα και μια τέτοια ζωή, την υπόλοιπη ζωή μας, σε όλους όσοι είμαστε εδώ σήμερα το πρωί, ευγνωμοσύνης, αναγνώρισης και λατρείας. Και η ζωή μας να είναι τέτοια, γιατί το αξίζει, Θεέ μας, γιατί φώναξες κάποτε για τον καθένα μας ξεχωριστά, νεκρός ήταν και ανέζησε και χαμένος ήταν και βρέθηκε. Προσευχόμαστε, Κύριέ μας και Θεέ μας, σήμερα το πρωί, για κάποιους από ανάμεσά μας που δεν έχουν καταλάβει τι θα πει να είσαι νεκρός ζωντανός, που ξεγελιώνται με αυτά τα παιχνιδίσματα αυτής της ζωής και όμως είναι πεθαμένοι μακριά σου και εναντίον σου. Άνοιξε τους τα μάτια να γίνει αναγέννηση και να έρθει ζωή μέσα τους.
1: Αμήν.
0: Προσευχόμαστε για τη γη μας ολόκληρη, όπου μαζεύονται άνθρωποι δικοί σου που σε αναγνωρίζουν, σε ομολογούν και σε λατρεύουν. Κύριε, σε ευχαριστούμε, δεν στεκόμαστε σε χρώματα ή σε σχήματα ή σε δόγματα. Κύριε, να δοξαστεί ο ουρανός, να ανέβουν προσευχές ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης και ψυχές πολύτιμες να σωθούν σήμερα για να γεμιστεί ο οίκος σου. Δοξευμένο να είναι το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας, στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το κεφάλαιο Ιώτα και από το εδάφιο 37 και κάτω. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο Ιώτα, το εδάφιο 37 και κάτω. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος αγαπά υιόν ή θυγατέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος εμού. Και όποιος δεν παίρνει τον σταυρό αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Όποιος βρει την ζωή αυτού, θα τη χάσει, θέλει απολέσει αυτή. Και όποιος απολέσει την ζωή αυτού για μένα, θέλει ευρύ αυτήν. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα, ή την κόρη του που του μοιάζει, ή το γιο του, ή την καριέρα του, ή οτιδήποτε άλλο εκτός από μένα, θα το χάσει, μας λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί δεν είναι άξιος εμού. Είναι γεγονός, αγαπητοί μου, ότι όπως το λέει ο Κύριος μας, όλος ο στόχος, όλη η λαχτάρα είναι κάποια ψυχή πολύτιμη να έρθει η ώρα η κατάλληλη, γιατί αποδεικνύεται ότι είναι μια ώρα κατάλληλη, να δει, να ανοίξει τα χαρτιά ή, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε την έκφραση του Λόγου του Θεού, να έρθει στον εαυτό του ο άνθρωπος, να έρθει στα σύγκαλά του, γιατί ο άνθρωπος της αμαρτίας είναι εκτός εαυτού, να έρθει να καταλάβει το δράμα του, να κάνει τον απολογισμό της ζωής του, να κοιτάξει γύρω, να δει. Και χτες δεν ήτανε γουρούνια, και χτες ήτανε. Ναι, αλλά σήμερα έκανε κι άλλες σκέψεις. Δηλαδή, τι κάνω, πού πάω, γιατί είμαι έτσι, γιατί βαδίζω σε αυτό το δρόμο, τι κέρδισα, τι βρήκα. Και το αποτέλεσμα είναι ο άνθρωπος αυτός να ζητήσει τη χάρη και το έλεος του Κυρίου μέσα στη ζωή του, να σηκώσει τα μάτια του απάνω. Και τότε μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι γίνεται ένα πολύ μεγάλο, ένα σημαντικό γεγονός στον κόσμο ολόκληρο του ουρανού. Χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό. Θέλω να πω ότι δεν το έχουμε καταλάβει και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός. Εδώ όταν έρχεται κάποια ψυχή να ομολογήσει ή και αν δεν είναι δημόσια να το πει σε κάποιον, ξέρεις, άνοιξε την καρδιά μου, μέχρι χτες τον αδιαφορούσα για τον Κύριο, τώρα ο Κύριος με ελέησε, με ξύπνησε, μου άνοιξε τα μάτια. Πόση χαρά κάνουμε, πόση συγκίνηση για μια ειλικρινή μετάνοια. Όμως δεν έχουμε καταλάβει πόση χαρά γίνεται στον ουρανό. Δηλαδή τι θα πει χαρά στον ουρανό? Κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται εδώ κάτω στη γη. Δηλαδή οι άγγελοι φιλιούνται, τρέχουν, βγαίνουν στους δρόμους. Πώς είναι οι δρόμοι τώρα στον ουρανό, δεν ξέρω. Όποιος πήγε ξέρει, οι υπόλοιποι είμαστε με την απορία. Και φωνάζουν και χαίρεται και ο πατέρας και γυρίζουν οι άγγελοι για μια ψυχή, για έναν αμαρτωλό που μετανοεί και επιστρέφει στη χάρη και στη δόξα του Κυρίου. Όμως, ενώ μας τα λέει αυτά ο Κύριος μας και είναι αλήθεια και είναι γεγονός και έτσι είναι μέσα στη ζωή των ανθρώπων, εντούτοις ο Λόγος του Θεού λέει την αλήθεια που θέλει να φανερώσει την αλήθεια στους ανθρώπους, δυστυχώς συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα. Δεν σταματάει στο χαρά μεγάλη γίνεται στον ουρανό. Δεν σταματάει στο κήρυγμα της μετάνοιας από τις αμαρτίες που βαραίνουν τις πλάτες μας, αλλά προχωράει παραπέρα, γιατί ξέρει πολύ καλά τον άνθρωπο, γιατί ξέρει πολύ καλά τι είναι αμαρτία, τη φύση της αμαρτίας, που οδήγησε τον άνθρωπο η αμαρτία. Και επειδή θέλει να σωθούν οι άνθρωποι και να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτό, έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει τούτο εδώ το κομμάτι που διαβάσαμε. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα ή περαιμέ, δεν είναι άξιος. Και θα σας το πω καθαρά από την αρχή, γιατί και χρόνο δεν έχουμε για να κάνουμε περιστροφές. Όποιος αγαπάει πατέρα ή μητέρα περισσότερο από τον Χριστό, δεν θα σωθεί. Δηλαδή, θα απολεστεί. Δηλαδή, θα πάει στην κόλαση. Δηλαδή, θα πάει έξω. Όπως λέει στην Αποκάλυψη, το συνώνυμο της κόλασης είναι έξω. Και όποιος αγαπάει Υιόν ή θυγατέρα περισσότερο από με, νούμερο 2, δεν θα σωθεί. Δηλαδή, θα πάει έξω. Δηλαδή, θα του δείξει το δάχτυλο της αγάπης του ο Κύριος, γιατί αγάπη είναι ο Κύριος, και τα δάχτυλά του, σε αυτόν θα τεντώσει το δάχτυλο και θα του πει έξω. Και προσέχετε μια λεπτομέρεια. Δεν θα το πει τότε, αλλά θα το πει από τώρα, από εδώ κάτω. Ειρήνη σωτηρίας δεν θα βρει. Χαρά σωτηρίας δεν θα έχει. Ελπίδα ουρανό θα του μιλάς για τον ουρανό και θα κάθεται σαν ξύλο. Ρε, σήκω να χορέψουμε, έχουμε ουρανό. Δεν θα μπορεί να χορέψει. Μα θα μου πει κάποιος, εμείς δεν χορεύουμε. Για τον ουρανό χορεύουμε. Χορεύει η καρδιά μας, έχουμε ουρανό, έχουμε κληρονομιά. Ξέρεις τι είναι μια μέρα, 400 εκατομμύρια στο λότο. Τους άνθρωπους δεν πηγαίνει να τα πάρει, χορεύει στον δρόμο. Και τι είναι 400 εκατομμύρια. Σκέψου τον ουρανό, σκέψου υπάρχω να σας ετοιμάσω τόπο για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Χορεύεις, ζεις μέσα σε αυτό το θαύμα. Ετούτος εδώ ποτέ δεν έζησε το θαύμα. Ποτέ δεν αγάλιασε η καρδιά του. Ποτέ δεν ανατρίχιασε από χαρά. Γιατί, δεν πήρε. Γιατί δεν του έδωσε ο Κύριος. Γιατί δεν απόλαυσε. Και το ερώτημα αμέσως είναι, Κύριε με συγχωρείς, δηλαδή στο λόγο σου τον Άγιο άλλα λες, άλλα ισχύουν και άλλα δεν ισχύουν. Όχι. Και τη μετάνοια τη δέχεται και την πίστη τη δέχεται και να έρθεις στην εκκλησία να ακούσεις ωραία λόγια και να πιάσεις τους φίλους σου όλους, ελάτε να ακούσετε, αυτοί είναι οι άνθρωποι, αυτοί λένε την αλήθεια. Και πιάσε και στο ραδιόφωνο ένα σταθμό και στο κανάλι ένα σταθμό που λένε τα λόγια του Κυρίου και να μην πάρει τη σωτηρία. Ξέρετε ποιο είναι το σωστό σε αυτό το σημείο που διαβάσαμε? Δεν του την έδωσε ο Κύριος τη σωτηρία. Δεν τον θεώρησε αξιό του. Γιατί, Κύριε, μα όλο το έργο δεν έγινε για τέτοιους ανθρώπους. Το μυστικό είναι στη λέξη ακριβώς που διαβάσαμε στην αρχή, αγαπά. Ξέρετε, η βιολογία αγωνίζεται και η ιατρική και όλες οι άλλες οι επιστήμες να διερευνήσουν τον άνθρωπο, το κύτταρο, τα μυτοχόντρια, τα ένζημα και όλο ψάχνουν οι καημένοι και όλο καινούργια βρίσκουν. Έτσι θα περάσουν τη ζωή τους ολόκληρη. Φαίνεται όμως, όποιος διαβάζει μέσα στο Λόγο του Θεού ξέρει την ουσία του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος είναι μια δύναμη που αγαπάει. Ή πιο σωστά, μια αγάπη που αγαπάει δυνατά. Ό,τι κάνουμε είναι γιατί το αγαπήσαμε. Και ό,τι δεν κάνουμε είναι γιατί δεν το αγαπήσαμε. Και ό,τι θα κάνουμε αύριο είναι αυτό που αγαπάμε. Και μπορεί να σου λέει ο άλλος, πρόσεξε, είναι γκρεμός, θα τσακιστείς. Και συγκυρίζεις και τα ακούς όλα αυτά και είναι σωστά, αλλά τα αγαπάς, το θέλεις. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτό που αγαπάς. Αυτό θα κάνεις τελικά. Θα γυρίζεις γύρω-γύρω, θα ακούς τα παρακάλια των άλλων, πρόσεξε. Θα βλέπεις τα κόκκινα φώτα να σε τυφλώνουν. Μην το κάνεις, μην το πεις, μην το διαλέξεις. Τελικά, ο άνθρωπος είναι μια αγάπη. Και όπου ό,τι αγκαλιάσει με αυτή του την αγάπη, αυτό θα κάνει. Αυτό θα ζήσει και αυτό θα αποκτήσει. Όποιος αγαπάει, και εδώ πέρα έρχεται ο Λόγος του Θεού, η μεγάλη επανάσταση. Η μεγάλη αντιλογία στη λογική του ανθρώπου. Εσύ, τον πατέρα, πατέρας τι είναι, για σκέψου την αρχή, μωράκι το μεθύριο. Ο παππούς ο Νικολάκης, ο δικός μου, έφερε από τη Σμύρνη λίρες. Ξέρετε, έχετε δει λίρα, τι λίρες Αγγλίας, χρυσές λίρες, τόσες είναι μικρούτσικες, αλλά είναι χρυσές. Είχανε τότε πολλές λίρες, ό,τι μπόρεσε έβαλε στα παπλώματα. Και τα πρώτα λεφτά που ξόδευαν εδώ, το οικόπεδο, στο σπίτι, στο Ηράκλειο, με λίρες το πλήρως. Αλλά η λίρα τότε είχε 200 δραχμές, 300. Και μετά, όταν ο γιος του, ο Ορέστης, γεννήθηκε στο μεευτήριο, με λίρες πλήρωσε το γιατρό το μεευτήρα. Με λίρες, εγώ γεννήθηκα και ο γιατρός πληρώθηκε με λίρες χρυσέ, το φαντάζεστε. Ο γιος ήρθε, έναν έχουμε, δεν έχουμε στην οικογένεια άλλο. Ο πατέρας που πλήρωσε, που κόπιασε, μετά τους στείλουμε στο σχολείο, στο καλύτερο σχολείο. Τον θυμάμαι, δεν ήταν ποτέ τα ανθυρά τα οικονομικά μας τόσο πολύ. Λέει, Ορέστη, αν ήθελες να κάνεις τίποτα μεταπτυχιακά στο εξωτερικό, βέβαια θα δυσκολευτούμε πολύ, αλλά αν θέλεις θα σε βοηθήσω. Και υπήρχε ένα τεράστιο έξοδο στο σπίτι, σπουδάσει ο Καλακάρη. Ο πατέρας είναι, ότι είμαι εδώ, ο πατέρας είναι. Ναι, αλλά όχι παραπάνω από μένα, λέει. Και μετά πας στη μητέρα, έχεις δει το κετό, έχεις δει. Εγώ ήξερα τα περί το κετού, είχα φανταστεί, είχα διδαχτεί, αλλά δεν είχα δει. Τι είναι εκείνο το πράγμα, τι είναι εκείνο, τι αγγίζει το θάνατο. Εκείνη την ώρα, η πόνη, η κίνδυνη, το παιδάκι και το θάνατο και το θαύμα. Ξέρεις τι είναι, να έρθει μια ψυχούλα και να τα ξενύχτει. Τη μάνα, κύριε, πώς τολμάς και τα λες αυτά τα λόγια? Ναι, αλλά όχι παραπάνω από μένα. Γιατί ξέρεις να σου πω ένα μυστικό. Μπορείς να τους περιποιείσαι και να τους τιμάς και να τους κοιτάς τα μάτια, όχι όμως αγαπώ. Αγαπώ με μια τέτοια αγάπη που σημαίνει αγαπώ, σημαίνει ανήκω. Αγαπώ σημαίνει υπακούω. Αγαπώ σημαίνει έχω μάτια και αυτιά μονάχα για εκείνους. Αγαπώ σημαίνει έχω την καρδιά μου για εκείνους. Και αν διαβάσουμε τρεις σελίδες παραπέρα, θα δούμε ο λόγος του Θεού να μας λέει. Και ένας εξ αυτών νομικός ρώτησε πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, τι εντολή είναι μεγάλη εν τον νόμο? Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, θέλεις αγαπάει Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Ξέρατε ότι ο Κύριος μας αυτό δεν είναι παράκληση, το ξέρει κανένας? Ότι δεν είναι καλό ο άνθρωπος να αγαπάει. Είναι εντολή τον Θεό που σε έπλασε, τον Θεό που σε έφερε στη ζωή, τον Θεό που σήμερα ανέτειλε τον ήλιο. Γιατί αν δεν τον ανατείλει τον ήλιο θα πεθάνουμε. Έτσι λέει η επιστήμη, δεν το λέω εγώ. Αυτόν τον Θεό όχι θα τον πιστεύεις. Και τα δαιμόνια πιστεύουν και φρύτουν με αυτά που βλέπουν μέσα από την πίστη τους. Αλλά θα τον αγαπήσεις πριν και πάνω από όλους και από όλα. Όποιος λοιπόν έρχεται σε μένα και έχει μέσα στην καρδιά του και αγαπάει τον πατέρα ή τη μητέρα, που φαίνεται λογικό, περισσότερο από με, και έρθει στον Χριστό να πάρει τη σωτηρία, να πάρει τη λύτρωση, αλλά δεν με αγαπάει πρώτο και πάνω απ' όλα, δεν μπορεί να με πάρει. Και ξέρεις γιατί? Λίγο παρακάτω θα το ξεκαθαρίσει. Θα του δώσει ένα σταυρό ο Κύριος. Προσέξτε, όχι να το κρεβάσει εδώ μπροστά μέσα από τη ζακέτα ή τη μπλούζα ή απ' έξω. Όχι να τη βάλει, να το βάλει στην τσέπη, στο κομμωδίνο ή στο τιμόνι μπροστά να πουνιέται στις λακκούβες του δρόμου. Όχι τέτοιο σταυρό. Δεν βοηθάει αυτός ο σταυρός. Να τον πάρει και να πεθάνει. Να ακολουθεί τον Χριστό σταυρωμένος ή πιο σωστά συσταυρωμένος. Για να μην ζει το θηρίο, για να μην ζει το τέρας, να το πω πιο σωστά, για να μην ζει το φίδι. Γιατί στο σταυρό, ο σταυρός στήθηκε για το φίδι της αμαρτίας που έχεις μέσα σου, που το κάρφωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά και ο καθένας μας να τα στιστούμε. Λοιπόν, άμα αγαπάς πατέρα ή μητέρα, δεν θα πάρεις το σταυρό σου ποτέ και βέβαια και δεν θα ακολουθήσεις ο πίσω του ποτέ. Τι γίνεται αυτός ο δρόμος? Και εν πάση περιπτώσει με τον πατέρα σου που τα χάλασες τα κληρονομικά και δεν σου δώσε το σπίτι που πίστευες και το οικόπεδο που έβλεπε με θέα στη θάλασσα, εύκολα τους παραπέτας. Άσε μωρέ κι αυτοί εκεί πέρα, τι μου κάνανε εμένα? Παρατάς τον πατέρα ή τη μητέρα. Πάμε σε μια άλλη περιοχή. Αν αυτή η περιοχή του πατέρα και της μητέρας είναι ευαίσθητη, α, εδώ τα πράγματα είναι ανατριχιαστικά. Το παιδί μου, και μάλιστα που μου μοιάζει και που είναι ο μόνος γιος στην οικογένεια που θα κληρονομήσει και το επίθετο και την κόρη μου, πιο πάνω και από αυτό. Ξέρετε τι θα πει όποιος αγαπά Υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι αξιός μου? Ο Ιησούς Χριστός θέλει την πρώτη και τη μόνη θέση στη ζωή μας. Αποκλείεται να αγαπήσεις την καριέρα σου περισσότερο από το παιδί σου, γιο ή θυγατέρα. Αλλά ο Κύριος βάζει αυτό το όριο για να σου δείξει ότι όλα τα άλλα είναι εκεί πέρα. Δεν μπορείς να έχεις κάτι και να αγαπάς τον Κύριο περισσότερο, να αγαπάς αυτό περισσότερο από τον Κύριο. Δεν σε δέχεται ο Κύριος. Δεν σου δίνει τη σωτηρία του. Δεν θα μπορέσεις να τον ακολουθήσεις. Πόσες φορές έχουμε παραδείγματα που μας αποστομώνουν μέσα στις εκκλησίες μας. Αγνές ψυχές, εμείς τουλάχιστον έτσι τις αξιολογούμε. Χαριτωμένες έρχονται, ακούνε. Έχει μια αρρώστια, μέσα. Και δεν προχωρά. Και ακούει τα κηρύγματα και δέχεται και το βλέπεις και Και κάτι γίνεται. Και φέρνεται όταν πηγαίνει στο νοσοκομείο, λέει, τον πνευμονολόγο. Ψάχνει ο πνευμονολόγος, δεύει. Τον καρδιολόγο, τον νευρολόγο, τον ορθοπαιδικό, τον ενδοκρινολόγο, μήπως οι αδένες του, τίποτα, 7 γιατροί, 8 γιατροί, τίποτα. Γιατί δεν παίρνει απάνω του, τι αρρώστια έχει, γιατί δεν προχωράει. Αγαπάει τον πατέρα, τη μητέρα, το γιο, την κόρη, κάτι, κάτι περισσότερο από τον Χριστό. Εκεί λοιπόν δεν γίνεται, δεν γίνεται, γιατί ο άνθρωπος είναι μία αγάπη και όλη του η ζωή από εκεί και πέρα εξαρτάται από αυτή την αγάπη. Και σαν να μας λέει ο Λόγος του Θεού, ή το γιο θα αγαπάς ή το Χριστό. Μα εγώ δεν είμαι τυπαντή, ο ένας είναι το παιδί μου και ο άλλος είναι ο σωτήρας. Δεν γίνεται. Θα αγαπήσεις εκείνον και μετά αγάπα όλους τους άλλους. Και τη δουλειά σου, ξέρεις τι ωραία είναι, Δευτέρα πρωί να πας στη δουλίτσα σου, να παρουσιάσεις και να τη συνδέσεις και με τη μαρτυρία σου, να πεις να η ποιότητα της δουλειάς μου έβλεπετε, γιατί εγώ είμαι παιδί του Θεού. Και ο Παναγιώτης που είναι φαντάζος, να είναι άψογος εκεί στο τάγκ που οδηγάει, είναι το καθαρότερο. Αλλά αυτό είναι μετά, είναι δεύτερο. Το πρώτο είναι εκεί. Και αφού αγαπήσεις εκείνον, όλους αγάπη. Μαύρου, κόκκινους, αμαρτωλούς, κακούς, εχθρούς, φίλους. Αυτή η αγάπη που λέει όστις αγαπά είναι μια ειδική αγάπη. Είναι η αγάπη. Δεν έχει πολλές τέτοιες αγάπες. Θα τη δώσεις εις τη μάνα σου, στον πατέρα σου. Διότι κι αυτή, ξέρω εγώ, θυμάμαι μια περίπτωση, έχουμε συναντήσει πολλές περιπτώσεις. Έλεγε εκεί στην Αυστραλία, πολλά συναντήσαμε. 7 χρόνια με είχε και κοιμόμουν στο καράζ. Βέβαια, τώρα εδώ μου έρχεται και ο πειρασμός να σας πω. Μερικά καράζ στην Αυστραλία είναι λίγο πιο όμορφα από τα σπίτια μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και του λέγε έξω! 9 η ώρα του λέει: εγώ πάω για ύπνο, βγες έξω. Τον άντρα της. Και πήγαινε στο καράζ και στρώσε κάτω. Δύο ρεζέρβες, βαλισανίδες. Γιατί για τον Χριστό. Καλά, τέλος πάντων, εντάξει, παιδί γυναίκα. Και τώρα δέχτηκε να με βάλει στο διπλανό δωμάτιο. Ποιος ξέρει τι εξαρτήσεις και τι. Και η άλλη που τον έχασε τον άντρα της 10 χρόνια, άλλαξε πόλη και του είπε μην, της είπε μην με ξαναδείς καθόλου, δεν θέλω να σε βλέπω. Και η άλλη η οποία είπε ότι από ό,τι κατάλαβα αυτόν τον Χριστό άρχισες να τον αγαπάς πιο πολύ από μένα. Επομένως κράτα τον, εγώ πηγαίνω. Και τον κράτησε. 7 χρόνια κοιμόταν στον καράζ. Αν είναι δηλαδή στο κρύο μέσα στην παγωνιά, στη Μελβούρνη να τουρτουρίζει τη γυναίκα του να είναι μέσα στο σπίτι του. Γιατί το έκανε. Το μυστικό ξέρετε ποιο είναι. Αγαπά, αγαπά. Δεν μπορώ να κάνω πια. Μα θα σε χωρίσει, μα θα σε αφήσει. Μα θα σε αφήσει άπληρο. Ξέρεις τι είναι. Είχα συναντήσει μια τέτοια περίπτωση. Το λέω καμιά φορά παράδειγμα, αλλά είναι αλήθεια γιατί εγώ το ξέρω. Μία με τρεις του μηνός έτσι να γυρίζει μια βόλτα να εισπράττει μερικά ενίκια, όχι όλα, μερικά από τα ενίκια, έτσι μια βόλτα. Άνες, τσουλήθρα η ζωή, ευληχωρία, μερικά από τα ενίκια, ολόκληρο μέχρι εκεί πάνω. Το βλέπεις, με νίκιο θα μείνεις. Με νίκιο, αφού τι κάνω είναι, αφού εγώ είμαι ο κληρονόμος, δεν υπάρχει άλλος. Ή τον Χριστό ή εμένα. Και να πάει να νίκει, να μείνει με ενίκιο, σκυλιοσύο και ημιυπόγειο, βάζανε σανίδες όταν έβρεχε να μην παίρνουν τα νερά μέσα. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος. Όσοι τον πήραν τον Χριστό, έτσι τον πήραν. Αυτή η αγάπη είναι το μυστικό. Όστις αγαπά. Κύριε, εγώ αγαπάω όλους. Αγαπάω τα λουλούδια, αγαπάω τα παιδιά, αγαπάω τους μάγους, αγαπάω τους τυραννισμένους, αγαπάω... Φτάσου μια στιγμή. Να στα πω ξανά από την αρχή. Κοίτα με όμως τα μάτια. Αυτή η αγάπη είναι μία. Και μετά είναι όλα τα άλλα. Και αυτή την αγάπη τη θέλω ολόκληρη για μένα. Δηλαδή το θέλημά μου, την αγιότητά μου, την αλήθεια μου, το λόγο μου. Ανοίγεις μια φορά ένα εδάφιο, έλεγε ένας αδελφός, άνοιξα ο Κύριος να με βοηθήσει, έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Μου φέρνει ένα εδάφιο αντίθετο. Α, λέω λάθος άνοιξα. Ξανανοίγω δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τρεις φορές. Και τρεις φορές μου είπε όμως, άμα αγαπάς το θέλημά σου περισσότερο από τον Κύριο, δεν μπορείς να τα ανοίξεις αυτό το βιβλίο σωστά. Και αν τα ανοίξεις, δεν θα σου πει τίποτα. Γενικές ιστορίες. Κι ήταν μια αιμορροούσα και έπιασε το κρύο και έγινε καλά. Τι κατάλαβες. σου μιλάει μέσα. Δεν σε αλλάζει, δεν μπαίνει μέσα σου. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό? Δεν είναι η πίστη το μυστικό. Ίσως η πίστη έρχεται μετά. Δεν είναι το θέμα της αμαρτίας το μυστικό. Το μυστικό είναι ως της αγαπά κάτι άλλο περισσότερο από μένα. Δεν έχει αυτιά για να μ' ακούσει. Δεν έχει μάτια για να με δει. Δεν έχει μυαλό για να δουλέψει, να επεξεργαστεί. Ανοιχτό μυαλό, ελθόνισε αυτό. Δεν έχει καρδιά για να αγκαλιάσει τη φωνή τη δικιά μου. Και τα έβαλε αυτά τα κομμάτια εδώ ο Λόγος του Θεού για να μην κάνουμε λάθος. Για να μην πάμε σε λάθος δρόμο. Μήπως μετά από τόσα χρόνια ακόμα δεν τον αγαπήσαμε τον Κύριο έτσι. Θα σε χωρίσω, θα σε αποπληρώσω, θα σε καταδώσω, θα σε μαχαιρώσω. Μετά από χρόνια ο Κωστάκης πήγε στο σπίτι του που ηρέμησε ο πατέρας του και του μίλησε ο Θεός και βρήκε το μαχαίρι που τον κυνηγούσε στη γειτονιά. Μαχαίρι, ε! Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος φτάσει και χάσει τα ζύγια της λογικής, του κάνει. Πατέρας να σφάξει το παιδί, βέβαια, διότι αλλαξοπίστησε, σου λέει, τον αφήσω εγώ πλανημέρο εκεί, τόσο μαχαίρι. Και τον κρίμαν οι αδελφοί και φυγαδεύτηκε στην Αθήνα για να μην τον σφάξει. Κάτσε και διάβαλε τη γραβούλα σου κρυφά κρυφά και άστα τα άλλα. Δεν είναι αγάπη αυτή. Δεν είναι αγάπη ή αγάπη. Εξόλης, εξόλης, εξόλης, εξόλης. Δεν τον αγάπησες έτσι. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, δεν τον πήρες. Και κάτι πιο δυνατό, δεν σου δόθηκε. Γιατί δεν τον έβαλε, δεν είχες διάθεση να τον βάλεις πρώτο και πάνω απ' όλα. Αντίθετα, άμα δείτε μια ζωούλα, έτσι την παρατηρήσετε, αλλάζει, μεταμορφώνεται το πρόσωπο, η χαρά, πρόοδος, αύξηση, ξέρεις ποιο είναι το μυστικό, ένα είναι. Όποιος αγαπά, εκεί αγάπησε. Εκείνη είναι χευωμένη με το μύρο, με την περιουσία που ξόδεψε, με τα μαλλιά της να σκουπίζει τα πόδια της. Ξέρετε ποιο ήταν το μυστικό, το είπε. Αγάπησε πολύ, αγάπησε πάνω απ' όλα. Και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα της πείρας της αμαρτίας. Θα πούμε και κάτι ακόμα. Πώς λειτουργεί η σωτηρία που χαρίζει ο Χριστός? Α, είναι απλό, το έχουμε κάνει κήρυγμα πολλές φορές. Ο αμαρτωλός άνθρωπος ακούει για την αγάπη του Θεού, τα δέχεται αυτά τα λόγια, πηγαίνει στο σταυρό του Γολγοθά εκεί, ευχαριστεί για αυτό το έργο, πιστεύει και έγινε. Μου φαίνεται όχι. Συγχωρήστε μου, αλλά μου φαίνεται όχι. Ο αμαρτωλός άνθρωπος ακούει, βλέπει, καταλαβαίνει, του φανερώνει ο Κύριος και αγαπάει. Αυτό είναι. Και το βλέπει αυτό το έργο και πνίγεται. Κύριε, εσύ τη ζωή σου για μένα, τον άθλιο, πόσο σε ευχαριστώ. Είσαι η αγάπη μου. Αποφασίζω να είσαι η αγάπη μου. Όλη την αγάπη μου στο πρόσωπό σου. Η αγάπη έχει και το στοιχείο της πίστης μέσα και το στοιχείο της μετάνοιας και το στοιχείο. Όλα τα έχει αυτή η αγάπη. Και το αποτέλεσμα τι είναι? Και τον συγχωρεί και τον αναγεννά και τον ελευθερώνει και τον μεταμορφώνει. Όλα από εκεί και πέρα και δυνάμεις Αναστάσεως, γιατί αγάπησε. Θυμηθείτε εκείνο το παράδειγμα με τον Απόστολο Παύλο. Σαούλ, Σαούλ, τι σου έκανα, γιατί με διώχει? Τι έκανε εκείνη την ώρα ο Σαούλ? Τον αγάπη. Ποιος είσαι εκεί? Έλωσε. Από εκεί και πέρα ήταν μια αγάπη, όλη του η καρδιά αγάπη. Αγάπη για το πρόσωπο του Κυρίου και τα έχει όλα μέσα. Ξέρεις γιατί πέσαμε εχθές προχθές την αμαρτία? Ξέρεις γιατί αύριο θα παρακούσουμε? Ξέρεις γιατί μεθαύριο θα παγώσουμε? Ξέρεις γιατί δεν προχωράει η πνευματική μας ζωή? Δεν αγάπησες πρώτον και πάνω απ' όλα. Έτσι, μάνα, πατέρα, μωράκι, κορούλα, τρίτη κορούλα, τα έχεις κι αυτά. Κύριε, τα παιδιά που μου χάρισες. Αλλά δεν στάνουσα για να μπουν στη θέση μου, για να γίνουν είδωλα, για να τους δίνεις περισσότερη σημασία. Τα δώσα για να τα αγαπάς μέσα από μένα. Την αγάπη σου τη θέλω όλη. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, που είναι πολύ πιο δυνατό και από την πίστη, πολύ πιο δυνατό και από άλλες λέξεις που λέμε, συγχώρηση, μετάνοια, αγάπη τα έχει όλα αυτά μέσα, τότε η ζωή μας είναι διαφορετική. Τον Χριστόν τον αγαπάμε. Και ξέρετε ποιο είναι το μυστικό? για αυτόν που αγαπάς, αυτό που αγαπάς, τα αντέχεις όλα. Μα είναι η αγάπη πάνω από την αγάπη. Αυτή πάρτε και δώστε τη. Γιατί μπορεί να τον πιστεύεις, αλλά ποτέ να μην του την έδωσες. Μπορεί να τον θέλεις, αλλά ποτέ να μην του την έδωσες αυτή την αγάπη. Άρα δεν τον πήρες, δεν τον έχεις, δεν τον απολαμβάνεις. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Γι' αυτό το θέμα το μεγάλο, το σοβαρό.

0: Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 6:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 7.
1: Κάποιος με ρώτησε το άλλο το πρωί, ποιος σε δημιούργησε τον ουρανό, τη γη, μου είπε, άρα

0: Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Είδε γη το άμορφος και έρημος και σκότωσε επί του προσώπου της αρδίσου.
1: Διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν,

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Με σεβασμό και βλάβεια ερχόμαστε μπροστά σου, ξέροντας ότι σε σένα είναι οι πηγές της ζωής. Από σένα ξεκινά κάθε δόση αγαθή και κάθε δώρημα τέλειο, η αγαθή πρόθεση της ύπαρξής μας αλλά και της σωτηρίας μας βρίσκεται στην καρδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες με ένδοξο σκοπό και γιατί επέμεινες στην πραγματοποίησή του και όταν εμείς ξεπέσαμε. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μνηστικάκησες, γιατί δεν βιάστηκες να κάνεις κρίση, αλλά μακροθύμησες και έδωσες το πολυτιμότατο τον Υιό σου τον μονογενή να γίνει λυτρωτής, σωτήρας και Κύριος της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε για την καινούργια αυτή σχέση. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αξιώνεις ανθρώπους μηδαμινούς και τυποτένιους να έχουμε σύνδεσμο και εξάρτηση από τον ουρανό. Να είναι η ζωή μας μια ζωή με όλα τα στοιχεία της να έρχονται από σένα. Τα πάντα να γίνονται καινούργια και τα πάντα να είναι δικά σου από σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε για εκείνον τον οποίο μας έδωσες. Και μόνο αυτόν να θεωρούμε και να σκεφτόμαστε, καταλαβαίνουμε και σένα και την αγάπη σου και τα δώρα σου και το κάθε τι. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έδωσες τον Υιό της αγάπης σου. Η αγάπη σου σώζει, η αγάπη σου ελευθερώνει, η αγάπη σου κάνει καινούργια τα πάντα. Σε ευχαριστούμε γιατί πέθανε για μας και εμείς να ζήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί χωρίστηκε από σένα και εμείς να ενωθούμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έγινε αμαρτία, τον έκαμε αμαρτία και εμείς γινόμαστε δικαιοσύνη σου δι' αυτού. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα το Άγιο, την Άγια Παρουσία μεταξύ μας. Εκείνον που μεταφέρει μέσα στον καθένα και στην καθεμιά από μας τα θαυμαστά σου έργα, την παρουσία σου, τη ζωή του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο σου τον Άγιο. Τον διαβάζουμε στο χαρτί, αλλά είναι ζωή. Ανοίγουμε το βιβλίο, αλλά ανοίγουμε την καρδιά σου και διαβάζουμε σε αυτήν. Αμήν. Την αγάπη σου, την αγιότητά σου, τη χάρη που ξεκινάει από το θρόνο σου.

Έχει μιλήσει ο Κύριος προς τους μαθητές με πολλά ήδη σε εκείνο τον θαυμαστό χώρο της τελικής συνάντησης μαζί τους στο Ανώγιο. Έχει ανοίξει την καρδιά του, έχει θίξει θέματα πολύ σημαντικά για όλους και αφού τους είπε αρκετά, άξια να τα διαβάζουμε πολύ συχνά, γιατί το φως και η αλήθεια που μεταφέρουν στη ψυχή μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αφού τους λέει διάφορα, τους λέει γιατί τους μίλησε, γιατί τους τα είπε όλα αυτά. Να σας θυμίσω ότι αυτό το δείπνο ήταν μια ξεχωριστή προσωπική επιλογή του Κυρίου και ήταν μια βαθύτατη επιθυμία που είχε. Τους είπε πολύ πεθύμησα αυτό το Πάσχα να το φάω μαζί σας. Ένα Πάσχα που είχε όλους τους συμβολισμούς και όλες τις μαρτυρίες του πάθους, του θανάτου, της σφαγής που έγινε επάνω στο Γολγοθά, εκείνου που είχε δεχθεί να είναι ο αμνός του Θεού που έφερε την αμαρτία του κόσμου. Πολύ είχε επιθυμήσει να είναι μαζί τους, ώστε όχι μονάχα με τα λόγια, αλλά και με το βίωμα το πνευματικό που συνόδευε τα λόγια, όλοι αυτοί που ήταν η αγαπημένη συντροφιά του Κυρίου, οι μαθητές του, να έχουν την σωστή προσέγγιση προς τα πράγματα. Ακόμα και οι άνθρωποι του κόσμου, το λέω αυτό γιατί πήρε το μάτι μου στις θεσινές εφημερίδες κάτι, ακόμα και οι άνθρωποι του κόσμου έχουν την επίγνωση της πραγματικότητας αυτής, ότι άλλο είναι να πιάνεις κάτι με το μυαλό σου και μόνο. Κι άλλο είναι αυτό το κάτι που πιάνεις με το μυαλό σου, να βλέπεις την πρακτική του αξία και να το ζεις σε πρακτικές συνθήκες. Μαθαίνεις όχι αυτά που απλώς περνάνε από τη σκέψη σου, αλλά μαθαίνεις αυτά τα οποία ζεις. Και όταν η σκέψη είναι σωστή, είναι και το βίωμα. Είναι και η εμπειρία σωστή. Και όταν είναι σωστό αυτό που γίνεται και γίνεται και σωστά, τότε η εμπειρία είναι βαθιά, γράφεται και είναι ανεξίτηλη και είναι απαράγραπτη. Έχουμε λοιπόν τον Κύριο εδώ πέρα να μιλάει με τους μαθητές ενώ ζούνε τα τελευταία γεγονότα πριν από την αναχώρησή του. Διαβάζουμε τώρα. Ιωάννης 16 κεφάλαιο. Ταύτα ελάλησα προς εσάς για να μην σκανδαλιστείτε. Θα σας κάνουν από συναγώγους. Μάλιστα έρχεται ώρα κατά την οποία καθένας που θα σκοτώσει κάποιον από εσάς θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στον Θεό. Και αυτό θα σας το κάνουν επειδή δεν εγνώρισαν τον Πατέρα, αλλά ούτε εμένα. Όμως αυτά τα είπα σε εσάς για να τα θυμόσαστε όταν έλθει η ώρα ότι εγώ σας τα είχα πει. Ποια ώρα ήταν, έρθει, κάνω μια παρένθεση, σταματώ την ανάγνωση μια στιγμή. Τι εννοεί ο Κύριος, ποια ώρα θα έρθει. Η δύσκολη. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή έχουμε έναν Θεό δυνατό και έχουμε, δεν υπάρχει καμία μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν και καμία δυνατότερη προσωπικότητα στο σύμπαν από τον Θεό μας. Είμαστε, όσοι είμαστε του Χριστού, γη του ύψιστου. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό σημαίνει ότι τίποτα δεν θα μας αγγίξει δυσάρεστο για μας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν το λέει η Γραφή και αντίθετα βλέπουμε τον Κύριο να μας προειδοποιεί για πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και πολύ δυσάρεστα. Δυσάρεστα μέχρι θανάτου κάποτε. Και τα

γέρος και τα επανέλαβε και τα υπογράμμισε. Αν έρθει μια σκληρή ώρα που θα γίνεται από συνάγωγοι, σας το είχα πει. Και αν έρθει η ώρα που κάποιος θα θελήσει να σας κακοποιήσει στον έσχατο βαθμό, εκείνη την ώρα να θυμηθείτε ότι σας το είχα πει. Τι σημαίνουν αυτά? Πριν συνεχίσουμε την ανάγνωση, ας το σκεφτούμε για να το έχουμε μαζί μας, καθώς διαβάζουμε. Καθένας ο οποίος έρχεται στο Χριστό, ξέρει, και κάποιος που θέλει να έρθει στο Χριστό, ας ξέρει, ότι μπαίνει σε μία συναρπαστική πραγματικότητα, που ομοιά της δεν υπάρχει άλλη. Ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται του Χριστού φεύγει από το σκοτάδι και έρχεται στο φως. Φεύγει από την εξουσία του σατανά και έρχεται εις την ένδοξη και φωτεινή βασιλεία του Υιού του Θεού. Συντάσσεται με το αγαθό, με την αλήθεια, πάει μαζί τώρα, με το φωτεινό, με το άγιο, με εκείνο που δεν έχει τίποτε να κρύψει. Γιατί ό,τι στραβό και ό,τι άσχημο έχει παραδοθεί στο Σταυρό του Χριστού και έχει καθαριστεί, και ό,τι προκύψει καθαρίζεται και συγχωρείται. Δεν κρατάει ο άνθρωπος του Θεού σκιά και αμαρτία στη ζωή του. Δεν μπορεί να αμαρτάνει, δεν μπορεί να μένει σε τέτοιο καθεστώς. Όποιος είναι του Χριστού γίνεται ένας άνθρωπος που χτίζεται από την αρχή. Όταν λέει η Γραφή ότι όποιος είναι του Χριστού, όποιος είναι του Χριστού είναι νέον κτίσμα, δεν εννοεί ένα κτίσμα με το κλειδί στο χέρι. Είναι η ζωή του Χριστού που χτίζεται. Μπαίνει το θεμέλιο, ο Χριστός. Έρχεται η μαρτυρία της Εκκλησίας του, των αιώνων. Η ερμηνεία των γραφών. Και ο άνθρωπος χτίζεται κατά Θεόν. Αντιλαμβάνεται, καταλαβαίνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, απορρίπτει το σκοτάδι, απορρίπτει την κακία, απορρίπτει την αμαρτία. Βρίσκεται σε μια διαρκή επιλογή. Ένα διαρκές κτίσιμο, μια διαρκής επιλογή. Απορρίπτεις το κακό, επιλέγεις το αγαθό. Κάθε αλλαγή, ένα πράγμα ξεχασμένο να αφήσεις σε μια γωνιά, σε μια σκονισμένη γωνιά, αν το σηκώσεις για να το πάρεις από εκεί, θα δεις το ίχνος του στο αποτύπωμα της σκόνης που ήταν γύρω του. Όταν σηκώσεις ένα πράγμα από την ξεχασμένη θέση στην οποία βρισκόταν, πίσω του υπάρχει μια αλλαγή. Πίσω του υπάρχει μια ανάμνηση. Πίσω του υπάρχει ένα περίεργο κενό. Τώρα αυτό πήγε αλλού, καθαρίστηκε, τακτοποιήθηκε. Αυτό είναι η ιστορία δικιά του, αλλά εκεί έμεινε ένα κενό. Εκεί έμεινε το ίχνος του. Εκεί έμεινε η ανάμνησή του. Όλοι εσείς, κι εγώ ένας από εσάς, όλοι εμείς, που αποφασίσαμε να γίνουμε του Χριστού, στην μετακίνησή μας αφήσαμε ένα ίχνος πίσω μας. Και αυτό το ίχνος είναι μια μνήμη που ερεθίζει εκείνον στον οποίο ανήκαμε. Εμείς λέμε απλά και ωραία, όποιος είναι του Χριστού έφυγε από το σκοτάδι και ήρθε στο φως. Αλλά είχαμε μια θέση στο σκοτάδι που κάποιος την αισθάνεται κενή. Και θέλει να μας ξαναπάρει πίσω, να ξαναπάρουμε την παλιά μας τη θέση. Εμείς δεν θέλουμε να αντιστεκόμαστε, γιατί είναι ωραίο το φως. Γιατί είναι χαρά το φως, γιατί είναι ζωή το φως. Εκείνος όμως θέλει να μας ξαναφέρει εκεί που μας είχε. Υπήρξαμε υπηρέτες του εχθρού του Θεού με τη διάνοια και με τις πράξεις μας. Το ζευγάρι των ενιών που θίξαμε για πνευματικούς λόγους προηγουμένως. Με τη διάνοια τα συλλαμβάνουμε και τα υπηρετούμε, τα διαδίδουμε, τα κουβεντιάζουμε. Με τις πράξεις της ζωής τα επιβεβαιώνουμε, τους δίνουμε το βάθος τους, τους δίνουμε την οντότητά τους. Κάποτε υπήρξαμε εχμάλωτοι μέσα στο δίχτυ του διαβόλου. Πράταμε τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών και ήταν ευχαριστημένος μαζί μας ο εχθρός του Θεού.
Είχε συνεργούς, είχε ακόλουθους, είχε υπηρέτες των σχεδίων του. Και ακόμα κάτι επιπλέον, και ίσως το πιο σημαντικό για αυτόν, ίσως είχε μάρτυρες, εμάς όλους που υπήρξαμε δικοί του, ότι και έτσι ζει κανείς. Ωραία δεν είναι, καλά δεν είναι, και εκεί δεν ισορροπείς κάπως. Τα βρίσκεις, κάθεσαι, κατακάθεσαι κάπου. Όταν φύγαμε, όταν είπαμε εγώ θέλω το φως, θέλω το Χριστό, θέλω τη ζωή, πίσω μας ετοιμαζόταν το μπουρίνι. Και τι θα πει αυτό? Αυτό θα πει ότι υπάρχει μια προσπάθεια ανάσχεσης, ένα γύρισμα πίσω. Υπάρχει ένας τρόμος που συγκεντρώνεται στο πρόσωπό μας για να μας κάνει να φοβηθούμε και να πάμε πίσω. Υπάρχει μια επίθεση διαρκής για να κουραστούμε και να αποκάμουμε. Να πούμε, προσπάθησα κι εγώ, αλλά δεν είδες. Όλα ανάποδα μου ήρθανε. Ελπίζω να μπορέσουμε να το καταλάβουμε, δηλαδή ελπίζω να μπορέσω εγώ να το μεταδώσω σωστά, στην ευθύνη που έχω τούτη την ώρα. Είναι ανάγκη όλοι εμείς που θέλουμε το φως και θέλουμε τη ζωή του Θεού και θέλουμε την αλήθεια και θέλουμε τη δικαιοσύνη και θέλουμε το αγαθό και θέλουμε την αγιότητα, είναι ανάγκη όλοι εμείς να καταλάβουμε ότι ο ορίζοντας της ζωής μας δεν τελειώνει στον τάφο. Ότι ο ορίζοντας της ζωής μας δεν είναι αυτά τα οποία οι άνθρωποι ζούνε, αυτά που ο κόσμος έχει υιοθετήσει σαν τρόπο και σαν όρια ζωής. Είναι πολύ πιο πέρα, πολύ πιο μεγάλα, πολύ πέρα από αυτά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έτσι που και το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στον άνθρωπο, και αυτό είναι ένας θάνατος και ένας θάνατος διωγμού βίαιος, και το χειρότερο να μην είναι παρά ένα τμήμα προς αποζημίωση και προς αποκατάσταση εκ μέρους του Θεού όταν έρθει η ώρα. Αλλά δεν είναι η διακοπή της ζωής εκεί. Η ζωή μας είναι και κρυμμένη, είναι φυλαγμένη δηλαδή, μέσα στον Θεό. Και ο Χριστός είναι εκεί συνδεδεμένος. Και ο Χριστός είναι εκεί κρυμμένος. Η ζωή μας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό εν το Θεό. Όλα τα άλλα γίνονται μικρά, γιατί είναι μικρά, αποκτούν τις πραγματικές τους διαστάσεις, παίρνουν τις σωστές τους τις θέσεις. Σας μίλησα και είναι πολύ ωραίο να δει κανείς. Είναι πολύ λίγη ώρα για να πλησιάσουμε όλα όσα λέει εδώ πέρα. Στο 15 κεφάλαιο, στην αρχή ο Κύριος παρουσιάζει τον εαυτό του σαν την άβελο την αληθινή. Λέει, εγώ είμαι το αληθινό το αμπέλι, ο πατέρας μου είναι ο γεωργός και εσείς είσαστε κλιματαριές μέσα στο μεγάλο αμπέλι του Θεού. Παίρνετε από τη ζωή του, παίρνετε από τις δυνάμεις του, παίρνετε από τη δροσιά του. Γιατί? Για να φέρετε καρπό. Άνθρωποι άκαρποι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαμε μέσα μας αγαθό. Βλέπουμε στη ζωή μας, στα κλαδιά μας, βλέπουμε τσαμπιά ζωής Θεού και λέμε πώς ήρθαν αυτά. Εγώ από δικού μου ξινά και περίεργα μπορώ να βγάζω. Και βλέπεις τη χαρά του Χριστού, την ειρήνη του Χριστού, την αγάπη του Χριστού και λες αυτό είναι ο Χριστός μέσα μου. Αυτό είναι η ζωή του Θεού μέσα μου, η χαρά του Χριστού μέσα μου, η αγάπη του Χριστού μέσα μου. Γι' αυτό λέει μείνατε εν εμή. Κάθε κλίμα που μένει εν εμή, ο γεωργός, πατέρας, Θεός το καθαρίζει. Με σκοπό, αφού έφερε καρπό, να φέρει κι άλλο καρπό, περισσότερο καρπό. Αυτά τους τα είχε πει προηγουμένως. Πάμε λίγο πιο πίσω, στο κεφάλαιο 14, πάλι στην αρχή. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Αλλιώς θα σας το έλεγα. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο.
Και αφού πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι έρχομαι και θα σας παραλάβω προς τον εαυτό μου, για να είσαστε κι εσείς εκεί, όπου είμαι εγώ. Το εκεί το βαλαγώ ερμηνευτικά. Για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ, εκεί, στον Πατέρα. Αυτά έχει πει στους μαθητές. Μην ταράζετε η καρδιά σας. Γιατί να μην ταράζετε η καρδιά μας? Γιατί θα έρθουν και ταραχές. Θα έρθουν οι προσπάθειες της αναστάτωσης, να μην ξέρεις πού να πας, πού να στραφείς, πού να ησυχάσει η ψυχή σου. Να μην ξέρεις γιατί σου συμβαίνουν αυτά. Όσες φορές ανεβαίνει στην καρδιά των ανθρώπων το παράπονο, μα σε μένα έτυχε αυτό? Δεν έτυχε. Δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει προγραμματισμός Θεού, όπως υπάρχει και προγραμματισμός του εχθρού. Ο προγραμματισμός του Θεού μας δίνει ένα τρόπο ζωής, ένα τρόπο σκέψης, μας δίνει ένα τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων, ο οποίος μπορεί σε κάθε συνθήκη να μας κρατάει ατάραχους. Πώς μπορώ να είμαι ατάραχος, όταν μου συμβαίνουν τόσα, όταν τόσες αναποδιές, όταν μόλις πάω να ισορροπήσω, μου έρχεται αυτό το απρόπτο, μου συμβαίνει εκείνο το ανάποδο, μου συμβαίνει εκείνο το θλιβερό, έχω εκείνο τον δίστροπο, εκείνο τον περίεργο άνθρωπο που μου βάζει μέσα στη ζωή μου δυσκολίες. Σε όλους τους χώρους μπορεί να υπάρξουν τέτοιες δυσκολίες. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας. Έχετε εμπιστοσύνη στον Πατέρα Θεό, έχετε εμπιστοσύνη στον Υιό του Θεού. Γιατί? Γιατί τούτη την ώρα που εσύ δέχεσαι την επίθεση και δέχεσαι τη θλίψη, ζουλιέσαι από τον κόσμο, είσαι υποπίεση, τούτη την ώρα επάνω στον ουρανό για σένα δουλεύει ο Χριστός, για σένα δουλεύει ο Υιός του Θεού, για σένα ετοιμάζει. Μην ταράζει την καρδιά σου, σφίξτε την, υπομόνεψε, είμαι μαζί σου. Και κάτσε εδώ μια στιγμή εσύ, εγώ πάω να ετοιμάσω τόπο. Και αφού πάω και ετοιμάσω τον τόπο, ξανάρχομαι. Ξανάρχομαι για να σε πάρω και να είσαι μαζί μου. Εκεί όπου είμαι εγώ. Πού? Στον Πατέρα. Μιλάει για πράγματα τα οποία εμάς θα μας συμβούν στο επίγειο επίπεδο και στο επίπεδο της ανθρώπινης ζωής, αλλά η ζωή μας στο σύνολό της είναι αλλού. Και εδώ είναι ένα μικρό της κομμάτι. Σφίξου λοιπόν, σφίξ την καρδιά σου. Υπομόνεψε. Έχε θάρρος. Ας μην ταράζεται η καρδιά σου. Μιλάει για ταραχή της καρδιάς. Μιλάει για αυτό το χτύπημα το γρήγορο στην καρδιά που σημαίνει ότι υπάρχει ένα συναγερμός. Κάλμα. Ήρεμα. Ηρέμησε. Μα τα λόγια, ηρέμησε. Μα αυτό που με ζουλάει, ηρέμησε. Ηρέμησε και σκέψου ποιος είσαι εσύ. Ηρέμησε και σκέψου πόσο κομμάτι πραγματικό της ζωής σου είναι αυτό που σου συμβαίνει τώρα. Πολλές φορές τι παθαίνουμε. Μικρά πράγματα έρχονται τόσο κοντά στα μάτια μας και στη σκέψη μας, ώστε γεμίζουν όλο τον οριζοντά μας. Λες και αυτά είναι το παν. Δεν είναι το παν, μικρό κομμάτι. Είναι αστείο, αλλά αν κάποιος βάλει στο μάτι του μπροστά το κέρμα μιας δραχμής, του κρύβει όλο τον κόσμο. Δραχμή, μία. Πολύ κοντά στο μάτι, αποτελεί το σύμπαν για σένα, αν το κρατήσει εκεί. Βγάλ' το από εκεί. Δες τον ουρανό, δες μακριά, δες την κορφή του βουνού και δες τη θάλασσα, δες τα αστέρια. Τόσο είναι ο κόσμος, όσο η δραχμή που σου κλείνει το μάτι, σου έλεγε. Πολλές φορές αυτό που μας συμβαίνει, που είναι δύσκολο, δεν λέω ότι είναι δύσκολο, που είναι θλιβερό, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν θλίψεις, ίσα ίσα, που είναι άσχημο, που είναι άπρεπο, που είναι και απρόσμενο, που είναι και πιεστικό, αυτό το όποιο καταλαμβάνει όλο το χώρο της σκέψης μας, όλο το χώρο του θυμικού μας.
Όλα τα συναισθήματά μας έρχονται από εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο δηλαδή για σένα. Τώρα που σου συμβαίνει το δυσάρεστο, τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Τώρα ο Χριστός δεν είναι για σένα στον ουρανό και δεν ετοιμάζει τόπο και δεν στέκεται υπέρ σου ενώπιον του Θεού και δεν μεσητεύει για σένα τώρα. Δεν συμβαίνουν όλα αυτά επειδή έχεις ένα πρόβλημα. Μην αφήσουμε τα προβλήματα της ζωής να ακυρώσουν αυτό που είμαστε. Γιατί αν ακυρώσουν αυτό που ο Θεός μας δίνει, θα καταλήξουμε να είμαστε αυτό που λέει η δραχμή μπροστά στο μάτι μας. Ένα περίπου τίποτα. Ενώ είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πατέρα στον ουρανό. Έχουμε τη ζωή μας εκεί να υπάρχει έτοιμη να αποκαλυφθεί. Έχουμε τον Υιό του Θεού που είναι η κεφαλή μας, που είναι η ψυχή της ψυχής μας, που είναι η αγάπη μας. Που είναι εκείνος που μας γεμίζει με θάρρος για τη ζωή, γιατί ο ίδιος μας είπε, πάρτε θάρρος, θαρσείτε, είσαστε με το μέρος του νικητή. Αυτά πώς τα ξεχνάω και γιατί να τα ξεχνάω. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας. Αντιμετωπίστε το πρόβλημα όχι στα τελικά του αποτελέσματα. Να δείτε ερείπια τα όνειρά σας. Και να πείτε δεν πειράζει, ο Θεός θα με παρηγορήσει. Δεν υπάρχουν ερήπια που πραγματικά ξεσπιτώνουν τον άνθρωπο του Θεού. Μην κλάψεις πάνω από τέτοια ερήπια. Όποιο σχέδιο κι αν έκανες κι αν κάνεις, ό,τι προοπτική κι αν έβαλες κι αν βάζεις, αν δεν πραγματοποιηθεί, αν πρόκειται για επίγειο πράγμα, μη σκάσεις τελείως. Σκάσε λίγο. Ηρέμησε, ώσπου να μάθεις να ηρεμείς τελείως. Γιατί εν τη οικία του πατρός του είναι πολλά οικήματα και είναι εκεί και ετοιμάζει για σένα έναν τόπο. Όποιος κι αν είσαι, όποια κι αν είσαι, έχεις επάνω στον ουρανό ένα τόπο. Τόπος θα πει τη γωνιά μου. Να έχω εκεί τα πραγματάκια μου. Τις αναμνήσεις μου ίσως. Τις ευγνωμοσύνες μου, εκεί τακτοποιημένες. Δεν ξέρω τι αναμνήσεις θα κουβαλήσουμε και θα μείνουν στον ουρανό. Αλλά ξέρω ότι θα είμαστε τόσο ψύχρεμοι τότε, που κι αν ακόμα όλα τα θυμόμαστε, δεν θα μας ταράζει τίποτα. Πράγματα που εδώ μας πάραξαν, εκεί δεν μας παράζουν. Δεν θα υπάρχει μνήμη καθόλου, μπορεί. Υπάρχει μια τέτοια αναφορά. Θα υπάρχει μνήμη, αλλά εμείς θα είμαστε τόσο ψύχρεμοι μπροστά στην πραγματικότητα του Θεού και μπροστά στα μεγαλεία του Θεού, ώστε όλα θα έχουν μπει στην πραγματική τους τη θέση. Μπορεί. Ξέρω πάντως ότι εκεί δεν θα κλαίω. Δεν θα μπορώ. Δεν θα υπάρχει λόγος. Ας μη ταράζετε η καρδιά σας. Εμπιστευθείτε τον Θεό. Εμπιστευτείτε εμένα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Μείνετε σε μένα. Εγώ θα σας κάνω πρόσωπα καρποφόρα. Θα πάρετε τους καρπούς και τους χυμούς ουσιαστικά από μένα. Θα πάρετε δυνάμεις από μένα. Και εγώ είμαι στο ίδιο κλίμα. Ό,τι εμείς καλούμαστε να ζήσουμε, τόσο πριν από εμάς, στο ανθρώπινο μέτρο ο Υιός του Θεού. Μείνετε σε μένα. Εγώ είμαι η πηγή της ζωής σας. Είσαστε άνθρωποι με την αλήθεια. Λοιπόν, ορίστε, εγώ είμαι η αλήθεια. Είπατε, εγώ θέλω την πραγματική ζωή. Ορίστε, εγώ είμαι η ζωή. Τη χαρά τη δική μου σας δίνω. Την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Και από την άλλη μεριά θα υπάρχουν και δυσκολίες. Θα υπάρχουν οι επιθέσεις του εχθρού. Δεν σας το είπα. Σας είπα ότι αυτό είναι τμήμα της υπόθεσης, επειδή θελήσατε να ξανοιχθείτε στη μεγάλη περιπέτεια της μετάθεσης, της μετάστασης από το σκοτάδι στο φως. Εκείνος που σας είχε βάλει στο σκοτάδι θα σας διεκδικήσει και πάλι. Προσοχή. Μην κοιτάτε πίσω. Μην λαχταράτε τα παλιά. Μην επιδιώκετε αυτά που είναι του κόσμου. Προσέξτε. Και θα στείλω άλλον παράκλητο.
Τώρα υπάγου προς τον πέψαντά με, λέει στο 16:5. Μας έχει πει ότι πηγαίνει για να μας ετοιμάσει τόπο. Στο κεφάλαιο 14 το διαβάζουμε. Στο κεφάλαιο 16 λέει, τώρα πηγαίνω προς εκείνον ο οποίος με έστειλε. Και κανένας από εσάς δεν με ρωτάει πού πηγαίνεις. Αλλά επειδή σας τα είπα αυτά, η λύπη γέμισε την καρδιά σας. Συνεχίζω την ανάγνωση στο 7. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω. Συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θα έρθει προς εσάς. Αλλά αφού απέλθω, θα τον στείλω προς εσάς. Και εκείνος ερχόμενος, ελθόν, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύουσι σε με. Περί δικαιοσύνης δε, διότι υπάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Περί δε κρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Ακόμα πολλά έχω να πω προς εσάς, δεν μπορείτε όμως τώρα να τα βαστάζετε. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Διότι δεν θα λαλήσει από τον εαυτό του, αλλά όσα θα ακούσει, αυτά θα λαλήσει και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, γιατί από το δικό μου θα πάρει και θα αναγγείλει προς εσάς. Όλα όσα έχει ο πατέρας, δικά μου είναι. Γι' αυτό είπα ότι από το δικό μου θα πάρει και θα σας αναγγείλει. Ο λίγο ακόμα και δεν με βλώσουμε αυτά τα οποία σήμερα ο Κύριος μας είπε. Έχουμε έναν Κύριο ο οποίος δεν είναι εδώ και μοιάζουμε μόνοι. Είναι στον Πατέρα και ετοιμάζει τόπο. Έχουμε έναν Κύριο ο οποίος είναι στη διάθεσή μας για να αντλούμε ζωή από τη δικιά του τη ζωή. Και αυτός ο Κύριος φρόντισε, όσο είναι πάνω και δεν τον βλέπουμε, να υπάρχει κάτω μια παρουσία γλυκιά, δυναμική, που θα συνεχίσει να μας τροφοδοτεί με εκείνα που είναι του Ιησού. Και να σας τα έλεγα τώρα, δεν μπορείτε να τα βαστάζετε. Θα έρθει εκείνος και θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Μια οδηγία που γίνεται σιγά σιγά. Όπως το χτίσιμο το δικό μας σε Χριστό γίνεται σιγά σιγά, έτσι και η τροφοδοσία είναι ανάλογη, ώστε να υπάρχει για όλη την ανθρωπότητα τότε που πρωτοδόθηκε και να υπάρχει και για μένα που τώρα τα πλησιάζω βήμα-βήμα, δικιά μου, όλη η αλήθεια. Την έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και γράφτηκε και είναι Λόγος Θεού. Και ο καθένας και η καθεμιά από εμάς τώρα πλησιάζει και διαβάζει και μαθαίνει και κάνει δικό του ό,τι είναι του Χριστού. Η πρόνοια, η αγάπη, ο θείος θεϊκός σχεδιασμός. Τι έκανε, τι πρόβλεψε? Να μην είμαστε μόνοι μας καμιά στιγμή. Να μην μένει σε εμάς το να αγωνιστούμε για να καταφέρουμε να φτάσουμε. Εμείς πρέπει να θέλουμε και προς τα εκεί να κατευθυνόμαστε, αλλά οι δυνάμεις είναι του Κυρίου. Ο Κύριος μας είπε, μη φοβόσαστε, είσαστε νικητές. Θα έρθει ο παράκλητος. Ως προς εσάς θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Θα σας θυμίσει, λέει προηγουμένως ο Κύριος, θα σας θυμίσει όλα όσα σας είπα. Θα σας τα οργανώσει στο μυαλό σας. Θα σας διδάξει. Θα έρθει και θα σας δώσει παίρνοντας από το δικό μου, ώστε όλα να είναι δικά σας. Αυτό ως προς εσάς. Και άλλα πολλά. Είπε ότι θα είναι εκείνος που θα ανεβάζει την προσευχή μας στον ουρανό. Να προσευχηθούμε πως δεν ξέρουμε. Πως δεν ξέρουμε. Αλλά ξέρει εκείνος. Και με στεναγμούς αλάλητους παρουσιάζει τα αίτηματά μας μέσα στο Θεό. Αίτημα ζεστό, αίτημα καρδιάς, αισθαντικό από τον Θεό παράκλητο προς τον Θεό Πατέρα. Είναι κοντά μας και μας παρηγορεί. Είναι κοντά μας και τακτοποιεί τη ζωή μας. Αυτό θα πει διοικεί. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος, τακτοποιούνται αυτά, τακτοποιούνται εκείνα, μπαίνουν όλα σε τάξη. Όλα τα πράγματα του οίκου στη θέση τους. Το καθένα εκεί που πρέπει. Μας μεταμορφώνει στην εικόνα του Χριστού. Είναι εκείνος ο οποίος μας φανερώνει
τι είναι αληθινό και τι όχι. Επιθυμεί τα καλύτερα για μας. Μας φέρνει τη ζωή του Θεού μέσα μας όταν μας αναγεννά και μας φέρνει την παρουσία του Θεού κάθε στιγμή μέσα μας. Γινόμαστε κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Και αυτός ο ίδιος που είναι η παρηγοριά μας, που είναι εκείνος που κάνει το ένδοξο έργο του Θεού μέσα μας, τον κόσμο θα τον ελέγξει περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Αυτή είναι η αμαρτία τους και γι' αυτό βρίσκονται μέσα στις αμαρτίες τους. Επειδή δεν πιστεύουν στον Χριστό. Ας μην ταράτε την καρδιά σας. Πιστεύετε στον Θεό και σε με πιστεύετε, είπε ο Κύριος. Όποιοι δεν πιστεύουν στον Χριστό δεν κάνουν το θέλημα του Θεού Πατέρα. Δεν κάνουν το θέλημα του Χριστού, αλλά θα ελεγχθούν από το Πνεύμα του Θεού. Θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, γιατί δεν πιστεύουν σε μένα. Περί δικαιοσύνης, γιατί πηγαίνω προς τον Πατέρα μου. Η άλλη διάσταση. Δικαιώθηκε η όλη προσπάθεια, γιατί ο Άγιος Ιησούς πέθανε υπέρ των αμαρτωλών. Υπάρχει δικαιοσύνη. Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει τη δικαιοσύνη και θα τον κρίνει τον κόσμο, γιατί δεν θέλει τη δικαιοσύνη του Θεού. Το ότι υπάρχει δικαιοσύνη το βλέπουμε, γιατί ήρθε και πέθανε σαν αμαρτωλός, αλλά αναστήθηκε δια την δικαίωση ημών και ανέβηκε πίσω στον Πατέρα. Όποιος θέλει να είναι δίκαιος και να δικαιωθεί, πιο μπροστά δικαιώνεται με το αίμα του Χριστού, με τη θυσία του Χριστού, με την ανάσταση του Χριστού και μπορεί να ζήσει τη δικαία ζωή του Θεού. Και περί θα κριθεί ο κόσμος περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, γιατί ο άρχοντας του κόσμου τούτου κρίθηκε. Ξέρετε θα πει αυτό? Ότι κι αν ακόμα επιχειρήσει να θανατώσει κάποιους από μας, δεν αλλάζει τίποτα. Είναι τελειωμένη η ιστορία. Έχει καταδικαστεί επάνω στο σταυρό. Την ώρα που τσιμπούσε, τρυπούσε τον Ιησού επάνω στο σταυρό θανατηφόρα, στην πραγματικότητα του τρυπούσε την άκρη, τη φτέρνα. Την ώρα που η φτέρνα του σύντριβε το κεφάλι. Αυτό έγινε επάνω στο σταυρό. Εκρύφη. Έχει τελειώσει. Γι' αυτό λέει, έχετε θάρρος. Εγώ νίκησα τον κόσμο. Μη φοβάστε. Μην ταράζετε η καρδιά σας. Αν σας οδηγήσουν σε απομόνωση, σας κάνουν από συναγώγους, σας το είπα να το ξέρετε ότι και αυτό ενδέχεται. Και αν απειλήσουν τα υπάρχοντά σας ή τη ζωή σας, σας το είπα να το θυμάστε από πριν ότι κάπως έτσι θα μπορεί και σε εσάς να συμβεί. Αλλά έχετε θάρρος. Έχετε ειρήνη. Είσαστε νικητές. Μη φοβάστε εσείς. Τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ο Υιός του Θεού ήρθε εδώ κάτω και έγινε άνθρωπος και το εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. Και προχωράει τώρα στο αυλάκι του. Οι άνθρωποι του Θεού οριμάζουνε. Καινούργοι προστίθεται. Κάποιοι ίσως και σήμερα προστεθούνε. Ίσως κάποιος πάρει τη σοβαρή απόφαση σήμερα. Από ανάμεσά μας. Και εγώ του Χριστού. Προχωράω μέσα στη μεγάλη πορεία προς τον ουρανό. Πάω προς τον τόπο που ετοιμάζει για μένα ο Κύριος. Τα πράγματα του κόσμου μικραίνουν για μένα. Εκείνα που μεγαλώνουν είναι οι προοπτικές μου, είναι οι χαρές μου, είναι η ειρήνη του Θεού, είναι η δυνάμεις και η δυνατότητα του Θεού. Ο καλός μας Κύριος μας μίλησε και σήμερα. Και μας είπε για την αγάπη του και για τις μεγάλες του προοπτικές. Πέθανε για να βγούμε εμείς στη ζωή. Και φρόντισε για μας και φροντίζει ώστε εδώ κάτω να συνεχίζεται η διαδικασία της επεξεργασίας μας εν Χριστώ, η διαδικασία του να ζούμε μαζί του και να του μοιάζουμε, και από την άλλη τη μεριά φροντίζει για το σύνολο της υπόθεσης των ανθρώπων όλα τα πράγματα να μπουν στη θέση τους. Εκείνος ετοιμάζει τον τόπο για να πάμε εμείς και ο Παράκλητος φωτίζει, ελέγχει τον κόσμο, κρίνει τον κόσμο περί αμαρτίας, δικαιοσύνης και κρίσεως. Γιατί όλα είναι όπως ο Θεός
τα θέλησε, επειδή ο Υιός του έκανε το θέλημα του Πατέρα κάτω στη γη. Και στη δικιά μας τη ζωή, μακάρι να γίνουν όλα όπως για μας ο Θεός τα θέλησε, επειδή και εμείς θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Ο Κύριος να ευλογήσει όλους μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: πάει δάκρυα. Και όταν λέμε Λεωνίδα, δύσκολα εδάφια, όχι δογματικά, όχι θεολογούμενα, απλά εδάφια που πρέπει, είναι τώρα μερικούς μήνες που ξεκινήσαμε την καινούργια μας τούτη μελέτη και τα είπαμε και τα χαρακτηρίσαμε κακοβρασμένες πατάτες. Σου έχει τύχει να καταπιείς κακοβρασμένη πατάτα και να θέλεις μετά ένα κουβά νερό γιατί πνίγεσαι. Αυτά τα εδάφια φέρνουμε κάθε Σάββατο την πρώτη ώρα. Γιατί πάντα υπάρχει ένας φόβος που με διακατέχει. Μήπως γίνουμε άνθρωποι εγκεφαλικοί, άνθρωποι γνώσεως και όχι άνθρωποι ζωής, πράξεως, πρακτικοί άνθρωποι. Και ο χριστιανός κατά βάση είναι ένας άνθρωπος πρακτικής αντιλήψεως των πνευματικών πραγμάτων. Έτσι, στο προηγούμενο Σάββατο σταθήκαμε με προσευχούλα πολύ και μιλήσαμε για ένα θέμα, πώς να φερθούμε, πώς να αντιμετωπίσουμε, πώς θα σταθούμε στο ενδεχόμενο κάποιοι να φερθούν στη ζωή μας κατά έναν τρόπο που εμείς οι ίδιοι ίσως δεν θα τον περιμέναμε. Πολλές φορές μέσα στο τρένο που ταξιδεύεις για να πας που θέλεις να πας στη Θεσσαλονίκη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φέρεται κατά τρόπον που έπρεπε να φερθεί. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι φέρεται ανάγωγα. Θα τον υποστείς μέχρι Θεσσαλονίκη, διότι δεν γίνεται ούτε να πηδήξεις από το βαγόνι, ούτε να πεις δεν πάω στη Θεσσαλονίκη, δεν πάω ούτε στη δουλειά μου, ούτε στις σπουδές μου, ούτε ξαναπατάω στην οικογένειά μου. Αφού αυτός είναι ανάγωγος μέσα στο βαγόνι, τι να κάνω. Δεν λες τέτοιο πράγμα. Δεν μπορείς να πεις τέτοιο πράγμα. Θα τον ζήσεις, θα τον υποστείς. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ένα ρήμα, μια ανάγκη, ένα μεγάλο μάθημα. Υποφέρεται. Υποφέρω σημαίνει στέκω κάπου, σκύβω, έρχεται κάποιος από πάνω στην πλάτη μου, τον κρατάω, φέρω, υποφέρω και τον κουβαλάω. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που τους κουβαλάς επάνω σου κάπου, θαπ, βαράνε και καμιά κλωτσιά, λέει πιο γρήγορα, λέει, αργείται. Η μία πλευρά είναι αυτή. Απόψε θα ήθελα να δούμε μια άλλη πλευρά. Όχι η αντίδρασή μας, η διαγωγή μας, η ευαισθησία μας έναντι τη συμπεριφορά των άλλων. Όχι όταν δημιουργούνται προβλήματα εκ μέρους των άλλων, πώς εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτή τη μορφή των προβλημάτων. Αλλά ακόμα κάτι. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο περίφημο εκείνο 20ο κεφάλαιο, ελάχιστα θα διαβάσω από το 32 χωρίο, και τώρα αδελφοί, σας αφιερώνω εις τον Θεόν και εις τον λόγον της χάριτος αυτού, ως της δύναται να επικοδομήσει και να δώσει εις εσάς κληρονομία μεταξύ πάντων των υγειασμένων. Αργύριον ή χρυσίον ή ημάτιον ουδενός επεθύμησε.
1: Σεις δε ήδη γνωρίζετε πως στις ανάγκες μου, όχι μόνο, αλλά και στις ανάγκες εκείνων οι οποίοι ήσαν μαζί μου, τούτα τα χέρια υπηρέτησαν. Έτσι, με κάθε τρόπο ήθελα να σας υποδείξω

είναι η πλευρά της συμπεριφοράς μου κατά την διάρκεια της δημιουργίας προβλημάτων εκ μέρους κάποιου. Για να το ξεπεράσουμε πρώτα αυτό, θα είναι αμέσως εν συνεχεία το δεύτερο θέμα και δεύτερο πρόβλημα. Να με μάθει ο Θεός. Έχω ανάγκη να μάθω από τον Κύριο. Να μην δημιουργώ προβλήματα εις τους άλλους. Ο Κύριος, έχω ανάγκη να με μάθει να στέκω πάντοτε με ένα ερώτημα. Μήπως δημιουργήσω πρόβλημα. Μήπως δημιουργήσω θέμα ηθικής τάξεως. Μήπως με μια πράξη μου ή με μια παράδειψή μου. Με μια ίσως επιπολαία λέξη ή απρόσεκτη στάση. Δημιουργήσω προβλήματα. Είχα διαβάσει κάπου που οι άνθρωποι που αυτοκτονούν οθούνται κυρίως από την ύπαρξη πολλών μικρών χρεών. Πολλά μικρά χρέη. Άμα λέει έχεις ένα χρέος πάρα πολύ μεγάλο σε μια τράπεζα 70 εκατομμύρια, το ξέρεις. Αυτό είναι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά όταν έχεις πολλά μικρά χρέη και 6 φορές την ημέρα, νύχτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εντάλματα, ένας με 10.000, με 3.000, με 2.000, αυτό πάνω σε τρελάνει. Αγαπητοί μου, σας παρακαλώ πολύ, ας πάρουμε μια απόφαση. Ας σταθούμε απόψε στην παρουσία του Θεού. Όλοι νομίζω έχουμε την απέτηση να μην μας δημιουργούν προβλήματα. Ξεκινώντας από το μικρό στενό κύκλο, καθώς απλωνόμαστε πλατύτερα και πλατύτερα σε πνευματικά ή κοινωνικά μεγέθη. Και νομίζω πως είναι δίκαιο. Και δεν θα είχα να πω τίποτα σε κάποιον που θα μου έλεγε ότι έχω αυτό το θέμα και με απασχολεί τούτος ο προβληματισμός. Έχεις δίκιο. Αλλά το ερώτημα είναι άλλο. Είναι η δευτέρα όψης η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Δέχομαι και απολύτως το δέχομαι. Το δικαίωμά σου να μην σου δημιουργούν προβλήματα. Να μην εμπλέκεσαι στην τρικυμία και στην δίνη των ξένων προβλημάτων. Χωρίς να το θέτεις τουλάχιστον. Ισχύει το ίδιο, αγαπητέ, και ως προς εσένα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος, στο θήτα κεφάλαιο, γράφει στο 11 χωρίον, εάν εμείς σπήραμε σε εσάς τα πνευματικά, μεγάλο πράγμα είναι εάν θερήσουμε υλικά πράγματα από τη ζωή σας. Και εάν άλλοι άνθρωποι μετέχουν αυτής της εξουσίας επάνω σας, πολύ περισσότερο δεν θα έπρεπε τούτο να συμβαίνει με εμάς. Αλλά αυτή την εξουσία την οποία έχουμε, ποτέ δεν τη μεταχειριστήκαμε. Αλλά προτιμάμε να υποφέρουμε τα πάντα. Για ένα λόγο, με ένα σκοπό. Να μην προξενήσουμε κάποιο εμπόδιο εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Απευθύνομαι, μιλάμε, συζητάμε από το τραπέζι αυτό κάθε Σάββατο προς ανθρώπους οι οποίοι βασικώς σοβαρεύονται με τα πνευματικά πράγματα. Δεν είναι όλα διδασκαλίες ούτε μαθήματος, αλλά ανταλλαγής θέσεων και απόψεων. Ήθελα να ρωτήσω, στην πλέον σωστή, δικαία και αντικειμενική θέση που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος. Εσκεφτήκαμε ποτέ ότι η αντίδρασή μας θα έχει επίπτωση επί του Ιησού Χριστού? Αυτό το πιάσεις ποτέ?

0: συγχωρείς πάρα πολύ, λέει. Για να δω, λέει, εσύ, κύριε, λέει, που μιλάς. Έλα να ακούσεις. Εντάξει. Δίκιο ή άδικο. Ένα λεπτό. Όταν θέλουν άνθρωποι να βγουν από ένα κάστρο, να περάσουν από ένα στρατόπεδο με συμφωνία, για να μην παρασπονδύσουν οι άλλοι και τους χτυπήσουν την ώρα που βγαίνουν, σύνηθες είναι, τους ζητάνε γυναικόπαιδα. Θα μας στείλετε, λέει, και 500 παιδιά και γυναίκες. Και βάζουν μπροστά, γύρω, γύρω, πίσω τα γυναικόπαιδα, μπαίνουν στη μέση αυτή, προχωράτε, λέει, τώρα. Έτσι που αν χτυπήσουν, να χτυπήσουν τους δικούς τους ανθρώπους, τις γυναίκες τους, τα μωρά τους. Στην τραγική κατοχική ιστορία, θα θυμόσαστε, πως τα τελευταία χρόνια, τελευταίο καιρό, στρατιωτικής εκείνης τραγωδίας, κανένα τρένο γερμανικό δεν περπατούσε, το οποίο μπροστά να μην έχει δύο βαγόνια με ομήρους. Πρώτα δύο μπροστά βαγόνια με ομήρους. Η ατμομηχανή και μετά η άλλη. Ανατινάξτε το, αν θέλετε. Δεν έχω αντίρρηση καμία εμείς. Αλλά πρώτα θα ανατιναχθεί το πρώτο και το δεύτερο βαγόνι με τους ανθρώπους σας. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι. Ούτε καλός, ούτε κακός. Αντικειμενικά. Τελεία. Ανευκρίσεως. Και ερωτώ. Ο Απόστολος Παύλος είναι κάτι που θα ήθελα να υπογραμμιστεί, όχι στην Καινή μας Διαθήκη. Φοβούμαι πολλές μολυβιές τις έχουμε τραβήξει. Και ελάχιστες μολυβιές έχουμε τραβήξει στην καρδιά μας και στο μυαλό μας. Ακούστε εδώ, λέει. Έχουμε μια τρομακτική εξουσία επάνω σας. Ο ίδιος θα πει στους Κορινθίους, αν έχετε πολλούς δασκάλους, και χαίρομαι γι' αυτό, δεν έχετε όμως πολλούς πατεράδες. Ένα πατέρα έχετε, γιατί εν Χριστώ εγώ σας γέννησα. Και είχε δικαιώματα. Ο ίδιος τα ονομάζει, τα εκφράζεται, τα διατυπώνει σαν εξουσία. Και εν τούτης λέει, δεν κάνω χρήση αυτής της εξουσίας. Δεν εννοώ να κάνω χρήση. Γιατί σκέπτομαι μήπως συμβεί και προξενηθεί εμπόδιον τι εις το Ευαγγέλιο. Έτσι σκέπτονται, αγαπητοί, οι πνευματικοί άνθρωποι. Μόνον έτσι. Πίσω από κάθε πρόβλημα και πίσω από την δικαία αναμφισβήτητα έκβαση την οποία προσδοκάς σε αυτό το πρόβλημα που άλλοι δημιούργησαν. Κοίταξε την υπόθεση του Αγίου Ευαγγελίου και είμαι βέβαιος πως αν τούτο συμβεί. Πρώτον, θα σκύψουμε το κεφάλι και όταν θα το σηκώσουμε ίσως με δακρυσμένα τα μάτια από την αδικία που μας έχει γίνει, θα ταινίσεις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να σου πει «Σε ευχαριστώ. Ξέρω που το είχαμε για μένα. Θυμήσου πως ανάλογη θέση επήρα για σένα, κατ' επανάληψη. Ο δίκαιος υπέρ των αδίκων. Και αυτό που έκαμες δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκράτησες ψηλά τη σημαία του Ευαγγελίου και δεν έδωσες αντικείμενον στους Φιλιστέους να καγχάσουν». Στη γνωστή και τραγική εκείνη ιστορία με τον Δαβίδ και την γυναίκα Ουρία του Χεταίου, όταν θα έρθει ο Νάθαν για να καρφώσει κυριολεκτικώς τον Δαβίδ στον τοίχο, θα θυμηθείτε την ιστορία, τι έγινε. Δεν ήταν μια δολοπλοκία. Δεν ήταν μια βρώμικη τραγωδία. Δεν ήταν ένας άδικος σκοτωμός. Ήταν κάτι χειρότερο. Ούτε μια χαμένη μάχη. ούτε η πρώτη ούτε η στερνή μάχη στην πορεία της ζωής ενός λαού. Και εξουθένωσαν οι Φιλιστέοι, Κύριον των Θεών, του στρατοπέδου του Ισραήλ. Αυτό ήταν το βάρος. Ξέρετε, ένα καράβι, προκαιρού διαβάσατε στο πέραμα, μόλις το ρίξανε και είχε και σημαίες και σημεούλες. Βούλιαξε μέσα. Ήταν απλό. Δεν ήταν σωστό το κέντρο βάρος του. Όλοι έπεσαν στο νερό. Δεν έχει δεύτερη. Το κέντρο βάρος. Το κέντρο βάρος δεν είναι ο Ουρίας. Η αθλειώτης. Η εγκληματική πράξη. Όλα αυτά είναι. Ό,τι είναι. Το κέντρο βάρος είναι. Αυτήν την υπόθεση τελικά την επλήρωσε, ξέρετε ποιος, ο Θεός. Και γέλασαν οι Φιλιστέοι. Είναι τούτο το οποίο φοβήθηκε ο Παύλος. Είναι τούτο το οποίο τρέμει και το οποίο σαν κόρη οφθαλμού φυλάει ο Παύλος. Έχω δικαίωμα. Και σε αυτό το σημείο έχω δίκιο. Μπορούσα απλά να απλώσω το χέρι μου. Τακ, και να το πάρω. Πάντοτε όμως θα σκεφτώ, λέει ο Παύλος. Και μετά. Και μετά. Ο άλλος. Η υπόθεση του Ευαγγελίου. Πνευματικός είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έβαλε πρώτο αντικείμενο στην ύπαρξή του την δόξα της σκηβωτού του Χριστού, του Σταυρού του Γολγοθά. Την υγεία μας. Πάντα θα θυμόσαστε εκείνο το δίπτυχο του Παύλου προς τον Τιμόθεο. Στη μία φορά του γράφει, τη φίλη λες, λέει, Τιμόθεε, τι θα γίνει με το στομάχι σου, λέει. Και λέει, αρρωστιάζει. Πίνε, λέει, και τόσο κρασί. Για του. Λίγο αργότερα τα πράγματα μπερδεύονται. Οι σημαίες ξεσηκώνονται. Οι μάχες διεξάγονται. Και ο ίδιος άνθρωπος με την ίδια πένα θα γράψει στον ίδιο νεαρό από Τιμόθεε. Για την υπόθεση του Ευαγγελίου κακοπάθησον. Μα λέει μου γραφές. Η υπόθεση της δόξης του Ευαγγελίου, αδελφοί μου. Αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος. Είναι εκείνο που ο Κύριος θα πει με άλλη φρασεολογία. Ζητείτε πρώτα την Βασιλεία. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά στο Ζήτα κεφάλαιο γράφει: «Σας παρακαλούμε δεχτείτε μας μέσα στη ζωή σας και στην καρδιά σας βάλτε μας. Ουδένα αδικήσαμε, ουδένα ευθύραμε. Σε κανένα δεν συσταθήκαμε με μια διαγωγή απέναντί του πλεονεξία. Να με μάθει ο Θεός να μην δημιουργώ προβλήματα στους άλλους». Είναι μεγάλο πράγμα ο Κύριος να μας μάθει όταν οι άλλοι μας δημιουργούν προβλήματα πώς να φερθούμε. Αλλά να μας μάθει και κάτι άλλο που το έχουμε τόσο ανάγκη. Μην δημιουργείς προβλήματα. Στην ίδια επιστολή, λίγο παρακάτω, στο γιώτα αλφα κεφάλαιο, στο 9 χωρίο. Λίγο πιο πάνω. «Γύμνωσα άλλες εκκλησίες, παίρνοντας τα αναγκαία εφόδια για τη δικιά σας την υπηρεσία. Και όταν ήμουν κοντά σας παρόν, ήρξαν φορές που ενώ σας περαιτούσα, στερήθηκα. Αλλά ουδένος κατεβάρινα. Ουδένα. Υπήρξαν φορές που έφευγα από το σπίτι του Χ, του Ψ, του Νίκου, της Μαρίας, έπειτα από 5 ώρες κήρυγμα και πήγαινα στο σπίτι μου νηστικός. ποτέ δεν ζήτησα ένα κομμάτι ψωμί. Για να μην προσδώσω μόμον. Ο ίδιος, στο ίδιο γράμμα τέλος, στο Ι' Β', στο 7, γράφει. Επειδή είδα, μου αποκάλυψε, έμαθα, με ανέβασε πολύ ψηλά ο Θεός, υπήρξε ένας φόβος. Φόβος αγάπης για τον Κύριο. Φόβος αγάπης του Κυρίου για μένα. Μήπως περηφανευτώ. Και μου έδωσε άγγελο Σατάν να με ραπίζει. Στους Γαλάτας γράφει πως τα μάτια σας ξέρω πως τα βγάζετε να μου τα δώσετε. Ουδενός, ουδέν απεστέρισα. Αγαπητοί μου,
1: σας παρακαλώ πολύ,
0: ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Μην δημιουργούμε προβλήματα. Ποτέ. Για κανέναν, σε κανέναν. Ένα πρόβλημα. Μην του δημιουργείς πρόβληματα. Μην τον βαρύνεις. Δεύτερο. Μέσα στην δίνη των κυμάτων της ζωής, μέσα στη φουρτούνα αυτής της πραγματικότητας, στην οποία ταξιδεύουμε με το ξυλένιο μικρό καραβάκι της Εκκλησίας, πάντα να σκέπτεσαι και να λες, δεν πειράζει. Ξέρω ότι θα σου πει κάποιος άλλος. Κορόιδο. Τι δεν πειράζει. Λέει στο μολύβι του. Λέει πώς πήγε, λέει, που πουλήσαμε τα ροδάκινα. Καλά τα ροδάκινα. Πούλησες καλά, τα πούλησα καλά. Λέει. Θα κάνουμε λογαριασμό. Μάλιστα, λέει. Λέει, 38 λέει 32. Παίρνω, λέει, 32 εγώ. Λέει, πάρε τα υπόλοιπα εσύ. 38 του λες, λάθος. 38, 24. Σοβαρά, φίλε, αφιτική, θα μάθει τώρα. Πάντα σε ήξερα λιγοριστή, κακομίρι, λέει. Είσαι φαντασμένο, όλα τα ξέρει εσύ. Κανένα δεν ξέρει τίποτα. Άσε με καημένα, δεν ξέρει, εσύ τα ξέρει όλα. Έλα, φέρε εδώ. Ωχ, αδερφέ. 3, 8, 32. Προχώρα! Φύγε! Να αρπαχτούμε τώρα μέσα στην πιάτσα με τα τελάρα. Πάμε, ο ένα να βαράει με το τελάρο του αλλινού. Δεν στέκει. Η υπόθεση του Ιησού Χριστού θα βλαβεί. 3, 8, 32. Κύριε ο Θεό από πάνω θα μου το κάνει 50 εμένα. Προχώρα. Έχω ακούσει και αντιθέτους απόψεις. Α, λέει, εδώ λέει, έλα εδώ. Λέει ο Απόστολος Παύλος και λέει, τελικά την υπόθεση 3832 ποιος θα την πληρώσει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, με συγχωρείς, έχασα. Έχασα! Δεν εννοώ να γίνω πρόσκομα εις την υπόθεση του Ευαγγελίου του. Θα υπάρξουν οι ατσίδες. Έτσι κάνω. Και οι έξυπνοι. Και οι άνθρωποι που θα αποφεληθούν. Και κάθε φορά που κάποιος αποφελείται, κάποιος άλλος χάνει. Το ξέρει. Δεν το ξέρει. Και το είδε, και το είδε. Και του το άπες. Τι το άκουσε. Πήγε να με μάθει ο Θεός, αδελφοί. Ιδιαίτερα σε κάτι δογματικά. Ο Κύριος επέτρεψε αυτές τις μέρες και κάθισα και δούλεψα ένα άρθρο για την Όλγα περί μαρονιτών, οι μαρονίτες. Διαβάζετε στο Λίβανο και τα λοιπά, είναι οι Μαρονίτες που πολεμάνε και τα λοιπά. Ποιοι είναι αυτοί οι Μαρονίτες? Και ξαναθώς ήμουν υποχρεωμένος να ξαναδιαβάσω, να ξαναθυμηθώ, να ξαναπάρω σημειώσεις, να γράψω το άρθρο για το σάλπισμα. Θυμήθηκα, ξανάδα, τις παλιές εκείνες ιστορίες. Εάν ο Ιησούς Χριστός είχε δύο θελήσεις, όχι δύο φύσεις, ήταν η διφυσίτε και η μονοφυσίτε. Αν είχε δύο θελήσεις Και ποια εκ των δύο θελήσεων ήτο η μεγαλύτερα? Το τι έγινε? Σουβλάκια έκαμεν στον άλλον. Και θα μου πεις, και ποιος είχε δίκιο? Δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω. Την υπόθεση την επλήρωσε ο Ιησούς Χριστός και για θυσία. Οι επαρχίες, η μία πίσω από την άλλη, προσχωρούσαν στο μωαμεθανισμό. Η μία πίσω από την άλλη σε λίγο. Γιατί? Πράγμα. Δεν ξέρω. Αδελφοί μου, τούτο είναι το απλό. Το πολύ απλό που έχω απόψε και με το οποίο θα κλείσουμε. Ο Κύριος να μας φυλάξει από το να δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους. Και εάν μέσα στην δύνη, γιατί δεν είσαι και μόνος σου, να ζούσες μόνος σου, είναι και άλλοι. Δεν αρκεί όταν οδηγείς αυτοκίνητο εσύ να μην πέσεις επάνω στους άλλους. Θα πέσεις και κανένας επάνω σου. Έτσι είναι η ζωή. Κι αν συμβεί ένα τέτοιο πρόβλημα, πριν επιδιώξεις οποιαδήποτε λύση και πριν ζητήσεις οποιαδήποτε αποκατάσταση και πριν πάρεις το μέρος για οποιαδήποτε μορφή δικαίου, προσωπικού σου δικαίου, έτσι είναι τα πράγματα. Πάντα βοήθησε το Πνεύμα του Άγιον με μια προσευχή. Τελικός, Κύριε, αυτό θα είναι για την δόξα σου. Γιατί εάν δικαιωθώ, αδελφοί μου, μέσα ότι δικαιώθηκα. Έτσι ήταν όπως το έλεγα. Και τελικά βλαβεί η υπόθεση της δόξης του Ιησού Χριστού για ένα πνευματικό άνθρωπο. Τι έμεινε? Τι κέρδισε? Στο τέλος τι κρατάει? Μερικά δάκρυα από τα μάτια του Ιησού Χριστού. Θα το θέλεις? Είναι τιμή μας να δώσ' μας συνέπεια στην πίστη μας. Σοβαρότητα στην ομολογία μας. Αγιότητα στη διαγωγή μας. Θα ανοίξουμε με πολύ σεβασμό το Λόγο Σου τον Άγιο, που έχει δύναμη προς σωτηρία μέσα του. Το Πνεύμα το Άγιον ας λαλήσει απόψε κατά τα ανάγκας προσώπων και συνόλων, και ας πει εκείνο που για τον καθένα από μας ο Ιησούς Χριστός έχει ετοιμάσει. Ας μεγαλυνθεί το όνομά Σου, Πατέρα, απόψε. Αγγελούδη. Μία λέξης. Παραξηγημένη. Η λέξης σκοπιμότης. Αυτές είναι σκοπιμότητες. Καθε αυτήν η λέξη δεν είναι κακιά. Καμία λέξη δεν είναι κακιά. Τι σημαίνει αυτό? Σκοπιμότης είναι μια συμπεριφορά, μια εκδήλωση, μια ενέργεια. Μήπως πρέπει να πατήσετε εκείνα τα μαγικά κουμπιά? Θα είναι φρικτά δύσκολο βέβαια, για να μην έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Καημένη Ρούλη, δεν έγινες ραδιομηχανικός. Λοιπόν, λέγω, σκοπιμότης είναι όταν έχεις ένα στόχο, ένα αντικείμενο μπροστά.

μπροστά σου. Ένα σκοπό. Ένα πρόγραμμα. Όλα τα άλλα καλούνται να παίξουν δευτερεύοντα ρόλο. Ένα παράδειγμα που συνήθως λέμε. Το έχει αφήσει ένας θείος σου 500.000 δραχμές. Δεν το ξέρεις όμως. Πας στο Υπουργείο Εξωτερικών, σου λένε εσείς είστε τώρα τα χαρτιά σας, ορίστε. Τα παιδάκια τέτοια ώρα λέει τέτοια λόγια. Επέρασε η προθεσμία. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Α, το ένταλμα είναι έτοιμο, πήγαινε σε μια τράπεζα. Στις 12 κλείνουν, Σάββατο είναι. Η ώρα είναι 11 και 5 τώρα. Αν προλάβεις, αλλιώς δεν πάει χαμάτα, περίεργο στο δημόσιο. Πέρασε η προθεσμία. Μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο. Να πας στην τράπεζα, να προλάβεις, κοιτάς, ο λεπτοδείκτης όταν βιάζεσαι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Δίνεις 20 στον εισπράκτορα και ο εισπράκτορα σου δίνει 4,5 στεγμές ζέστη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει, ήταν λέει 20, δεν ήταν 10. Όχι, ήταν 20. Τώρα υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να αρχίσεις να μαλώσεις. Ήταν 20, όχι, ήταν 10, να πάμε στο τμήμα. Από το τμήμα να πάμε στο ΚΤΕΛ, από το ΚΤΕΛ να πάμε στο Προεδρείο του ΚΤΕΛ, να φέρουμε και 6 μάρτυρες, ένας δεν θέλει να έρθει, όλος πάει για μπάνιο και πάμε τώρα την Τρίτη, τη Δευτέρα είναι αργία. Καλέ μου, έχεις μυαλό, έχεις. Λίγο. Φαντασία γραμμαρίων μυαλού, έχεις. Χάνεις 500.000 τελευταία ώρα και τώρα μου λες, Νέλη, αφού του είχα δώσει, τι του είχες δώσει. Άστο να πάει στην ευθύνη, να πάει και το 10 και το 20, πήγε από το λεωφορείο, τρέξε, κάμε, δεν ξέρω τι θα κάνεις, πήγαινε βρε παιδάκι μου, εσύ έχεις βάλει ένα σκοπό εδώ πέρα, πρέπει να έλει αυτό, όχι λέει, γιατί. Ω, καλιά, αγαπητοί μου, απευθύνομαι κάθε ώρα, κάθε πρώτη ώρα του Σαββάτου, σε μια απλή μορφή περίπου συζητήσεως, ας είναι μονόλογος, που προσπαθούμε να κάνουμε. Στην πρώτη ώρα, σε ανθρώπους οι οποίοι λένε πως σοβαρεύονται με τα πνευματικά πράγματα. Σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνεται η πρώτη ώρα τουλάχιστον. Και ρωτάτε, στόχος σου. Και ξέρετε πόση τρομακτική σύγχυση υπάρχει στο σημείο αυτό. Ο Απόστολος Παύλος. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Θα γράψει. Το θήτα κεφάλαιο, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, στη σελίδα 1013 στην αριστερά στήλη. Εάν εμείς όταν για πρώτη φορά ήρθαμε στην Κόρινθο σαν γεωργοί σταλμένοι από το Θεό να σπείρουμε μέσα στις ψυχές σας τα πνευματικά, μεγάλο πράγμα είναι εάν εμείς χαιρίσουμε τα υλικά πράγματα, τα αναγκαία για τη ζωή, αυτή τη ζωή που διακονεί το Ευαγγέλιο όπως υπηρέτησε και σας. Αυτή είναι η παράφραση αυτού του κομματιού. Ήρθαμε στην Κόρινθο. Μας έστειλε ο Θεός. Ενθυμίστε, Θεσσαλονίκη, τους διώξανε, Βέρεια, ήσαν ευγενέστεροι, διωγμός και στη Βέρεια, κατεβαίνουν κάτω, μένουν οι δυο, έρχεται ο Παύλος στην Αθήνα, φεύγει από την Αθήνα ο Παύλος, πάει στην Κόρινθο. Εκεί λέει, ο Θεός τους αγιοργούς μας χρησιμοποίησε και σπήραμε τον λόγο του Θεού. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι που έχουμε την κακή ιδιότητα να έχουμε και ένα στομάχι,

κάνω κάτι του ίδιου σε αυτό το στομάχι. Ήτανε κακό πράγμα. Όταν σας δώσαμε τον Ιησού Χριστόν να φάμε ένα κομμάτι ψωμί σκέτο, βουτυγμένο στο νερό, προχθεσινό, κακό, είναι μέγα πράγμα αυτό. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος γράφει στο Φιλήμωνα. Άκου Φιλήμωνα, αυτός ο Ονίσιμος, ο δούλος, ο κλέφτης, μάλλον κάτι σου κλέψε και στα χρωστάει. Λοιπόν, λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, να κάνεις ένα λογαριασμό, να μ' ανοίξεις μια μερίδα δική μου και λογάριασέ τα σε μένα. Για να μη σου πω ότι και σε αυτόν και τον εαυτόν σου μου χρεωστείς. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν εμίλησε, δεν εφέρθηκε, δεν εσκέφτηκε, δεν στάθηκε με σεβασμό ειδικό και ιδιαίτερο μπροστά σε άλλο άνθρωπο που τον έμαθε την αλήθεια και τον υπηρετεί και τον διακονεί. Κουμποθείτε. Εάν άλλοι που ήρθαν ύστερα από μας κάνουν χρήση αυτής της εξουσίας για ένα κομμάτι ξερό ψωμί. Σημειώστε τη λέξη, όχι δικαίωμα, εξουσία. Πολύ περισσότερο αυτή την εξουσία δεν έπρεπε να τη χρησιμοποιήσουμε εμείς. Εν τούτης, ουδέποτε εκάμαμε χρήση αυτής της εξουσίας. Αλλά υποφέρομαι τα πάντα. Ξέρετε γιατί? Για να μην προξενήσουμε εμπόδιον τι εις το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δικαίωμα είχαμε, εξουσία είχαμε, να σας πούμε, ήρθαμε, σας υπηρετήσαμε για να έρθαμε εδώ, περάσαμε από τους Φιλίππους και μας κάμανε σαν τον κοιμά πληγές μες στις φυλακές, μας πετροβολήσανε, μας σκοτώσανε, μας τσακίσανε και ήρθαμε να σας πούμε ότι ο Χριστός απελευθερώνει. Ήταν πολύ να μου βράσεις ένα τσάι το βράδυ χωρίς ζάχαρη. Κι αν βρεθεί λίγο ξερό ψωμί να μην πέσω νηστικός. Ήταν πολύ. Και αυτό όμως δεν το κάνουμε. Και αυτό που εξουσία είχαμε δεν το χρησιμοποιήσαμε. Όχι μόνο. Στο καταπληκτικό, στο δυνατό, στο μοναδικό εκείνο κομμάτι από το Λόγο του Θεού, στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, όταν ο Απόστολος Παύλος έχει καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εφέσου στη Μίλητο και στην παραλία εκεί θα τους μιλήσει, φέντες δε γόνατα επί των Αιγιαλών, προσευχήθημεν, θα τους πει. Και τώρα να, ξέρω πως πια δεν θα δείτε το πρόσωπό μου όλοι σας. Όλοι εσείς ανάμεσα στους οποίους πέρασα κηρύττοντας τη Βασιλεία του Θεού. Όθεν διαμαρτύρομαι προς εσάς. Ξέχετε λοιπόν στους εαυτούς σας και σ' ολόκληρο το πίμνιο εις το οποίο το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού την οποία απέκτησε δια του Υγείου αυτού αίματος. Και στο 33, ούτε ασήμι, ούτε χρυσάφι, ούτε κανένα είδος ρούχου από κανένα επιθύμησα. Σεις οι ίδιοι γνωρίζετε πως στις ανάγκες μου και ακόμα στις ανάγκες εκείνων που πορευόμαστε μαζί, τούτα τα χέρια υπηρέτησαν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο σας υπέδειξα πως πρέπει, κοπιάζοντας, να βοηθείτε τους ασθενείς και να θυμόσαστε τα λόγια του Κυρίου Ιησού, γιατί αυτός είπε «Μακάριον είναι να δίδει της, μάλλον παρά να λαμβάνει».

Κι αλλού θα πει στους Κορινθίους, άλλες εκκλησίες εγύμνωσα για να πάρω τα αναγκαία εφόδια και να έρθω σε εσάς και να σας υπηρετήσω. Δύο Σάββατα πριν σταθήκαμε σε μια μεγάλη αλήθεια. Πώς θα συμπεριφερθούμε, πώς θα αντιδράσουμε αν θέλετε, ποια θα είναι η διαγωγή μας όταν οι άλλοι μας δημιουργούν προβλήματα. Το προηγούμενο Σάββατο μιλήσαμε για λίγο σε ένα άλλο εξίσου δυνατό κεφάλαιο. Στη μεγάλη ανάγκη εμείς να μην δημιουργούμε προβλήματα στους άλλους. Γιατί συνήθως θέλουμε να μην μας δημιουργούν προβλήματα. Αλλά ξεχνάμε ότι εμείς πρώτοι δεν πρέπει να δημιουργούμε προβλήματα για τους άλλους ή στους άλλους. Μα αν απόψε σηκωθεί κάποιος και μου πει, αγαπητέ, να το συζητήσουμε το πράγμα. Κι αν δεν ξέρω πώς, δεν μπορώ να το συλλάβω πώς, μου δημιούργησε κάποιος ένα πρόβλημα. Ή αθελά μου, πώς να γίνει. Στο βασιλάκι κάποτε δημιούργησε ένα άλλο πρόβλημα. Τώρα, Βασίλη, τι θα κάνουμε. Είναι λόγος του Θεού απόψε. Το έχει να πει και εις τους δυο μας κάτι. Βάλε μπροστά την δόξαν του Χριστού. Και ρώτησε και πες. Παναγιωτάκη, τι θα γίνει. Νομίζω ότι με αδίκησες. Ξέρω πως πιστεύεις και εσύ το ίδιο, ότι σε αδίκησα. Υπάρχουν τώρα δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι να το αναγνωρίσω και να σκύψω και να χτυπήσω το κεφάλι μου κάτω 7 φορές και να σου πω, ω μεγάλε Βούδα των Ινδιών, σε αδίκησα. Και ο άλλος τρόπος είναι να μην με αφήσεις και να πεις, αγαπητέ μου, τι είναι αυτά που λες, βάρτα όλα κάτω τώρα. Μου φαίνεται πως αυτή η διένεξή μας δεν είναι προς δόξαν Χριστού. Βάρτα κάτω. Τι θα γίνει, δεν ξέρω, γιατρέ. Όποια λύση θέλεις, ελεύθερα, πάρ' την. Αυτό είναι ένα άσπρο χαρτί, γράψ' το και φέρ' το μου να το υπογράψω. Ένα πράγμα θέλω μόνο. Την δόξα του Χριστού. Δεν μπορείς να πεις, αγαπητέ, για απειρή νυχθήτω. Γιατί δεν έχεις το δικαίωμα. Όταν το σπίτι σου πιάσει φωτιά, νομίζω το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να πάρεις τις πυροσβεστικές αντλίες να έρθουνε και με τη μάνικα εκεί πέρα, αν έχεις λίγο νερό ή κανένα κουβά, να σβήσεις την αιστεία της φωτιάς. Έτσι νομίζω πως θα έκανες στο σπίτι σου. Να αρχίσουμε τώρα, ποιος από όλους άναψε τη φωτιά, λέει, την άναψα. Λέει, όχι, δεν μπορεί, είναι κάποιος να άναψε. Να τα συζητήσουμε το πράγμα εδώ. Έλα εδώ, εσύ γιατί την άναψες. Δεν την άναψα εγώ. Ρε καίγεστε, ρε, τι καίγεται, ποιος την άναψε τώρα. Όποιος την άναψε, την άναψε, κακός. Τώρα σβήστε τη φωτιά. Ένα πράγμα, μη καούμεσαι από τη γη εδώ μέσα. Τα υπόλοιπα, ποιος φταίει, ξέρω ποιος φταίει. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλεις κάτι. Σε ικανοποιώ, άγγελε. Είναι τόσο απλό, αδελφέ μου. Άκουσε, αγαπητέ μου, φταίω, ναι. Πόσο, πόσο, όλο. 103%. Έλα τώρα να δούμε κάτι. Ο Σταυρός του Χριστού και η υπόθεση του Ευαγγελίου δοξάζεται από αυτή την υπόθεση. Ψάχνουμε, παραλληλίζουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναδούμε ορισμένες παρεκκλήσεις από τη μορφή εκείνη την πνευματική της ζωής της πρώτης Εκκλησίας. Και ψάχνουμε να βρούμε διαφοροποιήσεις. Και ψάχνουμε να βρούμε σημεία αποκλίσεως και αίτια. Να, ίσως ένα αίτιο απόψε. Έχεις να μου πεις πως ο Παύλος δεν είχε δίκιο. Ξέρετε σε ποιο σημείο έφτασε ο Παύλος. Κατεβαίνω

Τη δεύτερη φορά από τη Μακεδονία είχαν μαζέψει λεφτά να τα πάνε στην Ιερουσαλήμ, στην εκκλησία, στις εκκλησίες της Παλαιστίνης που περνάγανε φρικτό λοιμό, πείνα. Και ο Παύλος έφτασε σε ένα σημείο. Θα έλεγε κάποιος, όχι έτσι, σου είπανε μια κουβέντα, οι άνθρωποι τέλος πάντων. Λεφτά στα χέρια μου δεν παίρνω. Να έρθει και κάποιος από εσάς να τα κρατάει. Να τα πάμε, ναι. Να τα δώσουμε, ναι. Να σας πω, ναι. Να βαστάω λεφτά, όχι. Μα έχω ένα σκοπό. Λέει, με αυτό που κάνεις, λέει, βάζεις ερωτηματικά στον εαυτό σου. Είχα λίγη μια σκασίδα για τα ερωτηματικά που βάζω στον εαυτό μου. Εμένα με ενδιαφέρει άλλο. Η δόξα, για να μην μπει κανένα εμπόδιο εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αν έτσι βλέπαμε τα πάμπα, τους πάμπας, κι αν έτσι αντιμετωπίζαμε τα προβλήματα. Λέει, έχω δίκιο, δεν αποκλείω. Τώρα ποιος είναι ο σκοπός μου, να δοξαστεί ο Θεός ή να σου πούμε όλοι, έχεις δίκιο, όλοι μαζί, μια προσκοπική φωνή, δίκιο. Αυτό ήταν ο σκοπός σου. Στο είπαμε. Και τι έγινε. Πες μου τι βγήκε με την προσκοπική φωνή, τρεις φορές. Πες μου, σε παρακαλώ. Έγινε τίποτα. Η υπόθεση της δόξης του Ιησού Χριστού, να ποιο είναι το κεντρικό μας σημείο. Α, μην απομακρυνθούμε από αυτό το σημείο. Είναι ο προγραμματισμός μας. Τα πάντα της πάσης γέγονα ή να κερδίσω μερικούς. Τα πάντα. Πριν 3 χρόνια, ένας νεαρός Ιουγκοσλάβος γιατρός, 33 χρόνων, επέθανε κάτω, διάβαζα στις εφημερίδες, από φρικιαστικές, περίπου να φανταστείτε ότι κάηκε όλο του το σώμα με μια εσωτερική φωτιά. Νόμιζε πως ανεκάλυψε έναν ειδικό τρόπο θεραπείας του καρκίνου του δέρματος. Με ένα συνδυασμό ηλεκτρισμού και κοβαλτίου. Έτσι νόμιζε. Πειράματα έκανε. Και ο καημένος ληστάκαμε πάνω του, τα πειράματα αυτά. Έγινε πειραματόζωρο. Είχε βάλει ένα στόχο. Είναι 3 ή 4 μέρες που διάβασε. Πως θα πάνε να ζήσουν μερικοί άνθρωποι απάνω στο Βόρειο Πόλο. Εκεί που δεν πατάνε ούτε σκύλοι από αυτούς που ψέρνουν τα έλκυθρα. Επί 3 χρόνια. Κλεισμένοι μέσα σε ένα παλιό παγοθραυστικό. Για να δούνε τις αντιδράσεις του ανθρωπίνου οργανισμού σε ορισμένες και ειδικές κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό. Μιλάω σε ανθρώπους πίστους. Ο Θεός γνωρίζει τους όντας αυτού. Και τους ρωτάω, γιατί ακριβώς έχω πει και έχω δώσει δικαίωμα και στον αγαπητό μου να με ρωτήσει, τι στόχο βάλαμε τώρα. Ποιος είναι ο στόχος μας. Τι επιδιώκουμε από εδώ και πέρα. Ο Παύλος λέει, ένα σκοπό έχω. Να τελειώσω το δρόμο μου. Ένα στόχο. Να ολοκληρώσω τη διακονία μου. Τίποτε άλλο. Yeah. Πόσο ενδεχομένως διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν όλοι μας, αν μέσα στην οικογένειά μας, αν τα αντρόγινα μπροστά στα παιδιά τους, ξεκινώντας από το μικρό εκείνο ελάχιστο απλό κύτταρο, το τόσο πολύτιμο όμως και δυνατό, μπορούσαμε στα παιδιά μας μπροστά να σκεφτούμε, λέγοντας,

ο καθένας χωριστά από μέσα του. Ο σκοπός μου είναι ποιος τώρα, θα πει η σύζυγος. Μα δεν τον είδες, λέει, κάτι μούτρα που ήρθε. Είναι μούτρα αυτά. Ρε καλέ μου. Τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Ή να του αλλάξεις τη φάτσα, ή να σκανδαλίσεις τώρα τα παιδιά. Λέγε, διάλεξε. Άστα. Μα τη είπα, λέει, μια κουβέντα, λέει, και είπε 617. Σκύλοχος δεν είναι εκείνος. Λέει, είναι η δόξα του Χριστού. Δεν το ξέρει ο Χριστός. Δεν το είδε ο Χριστός. Δεν άκουσε ο Χριστός. Βεβαίως, όπως κάθε φορά που θα σε περάσουν όπως περνάνε το ξύλο στο σουβλάκι για κορόιδο, κάθε φορά θα αισθανθείς την παλάμη του Χριστού να σε χτυπάει στην πλάτη. Το ξέρω. Και για αυτό που έκαμες, σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω πως το έκαμες για μένα. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Αν ο Κύριος επέτρεπε απόψε στην προσευχούλα μας να πάρουμε τούτο το τρομακτικό εδάφιο. Ένα εδάφιο πολύ λίγο συναντόμενον και απαντόμενον. Η δόξα του Ιησού Χριστού. Θυμάμαι κάποτε τον Δαβίδ. Όταν μπροστά χτυπώντας τα τύμπανα χόρευε στην μεταφορά της Σκιβωτού και φαίνεται είχε ξεχάσει να βάλει και ορισμένα ρουχαλάκια. Τον είδε η Μιχάλ, το πρόσωπο που αγάπησε πολύ και πρώτο πρόσωπο, από το παράθυρο. Και τον εξουθένωσε στην καρδιά της. Ήσουν ένας ποταπός άνθρωπος, λέει, σαν ένας δούλος των δούλων, και χόρευες μπροστά. Και την κοίταξε για να της πει εκείνο το μεγάλο. Το θυμάσαι, Γέννη? Θα γεννόμουν ένα τελευταίο σκουπίδι μπροστά στην κυβωτό της δόξης του Χριστού. Έκτοτε δεν την είδε ποτέ πια για τον Χριστό μου. Στον Τιμόθεο, στο νεαρό που θα κρατούσε πολύ ψηλά εκείνες τις μπανδιέρες του Ευαγγελίου, θα του γράψει: «Παιδί μου Τιμόθε, μη επεσκυνθείς, μη τραπείς το Ευαγγέλιο, ούτε τις δικές μου τις αλυσίες, η δόξα». Κι αν έχεις δίκιο, και πανηγυρικά το δίκιο σου γίνει δεκτό. Και με χειροκροτήματα όλοι σου πούνε: «Είχες δίκιο, μέγα βεζίρι της Ελλάδος». Και από αυτή την υπόθεση ευγήκε αδοξία στον Ιησού Χριστό. Σε βεβαιώ, όχι μόνο δεν κέρδισες. Κάποια μέρα θα δεις πικραμένα και ματωμένα του Χριστού τα μάτια να σου το θυμίσουνε. Και πάντα να θυμάσαι ένα παράπονο του Κυρίου. Ένας δούλος του έδωσε ένα τρομακτικό φούσκο, λέμε στην πατρίδα μου την Κέρκυρα. Πα! Γύρισε. Τον κοίταξε. Και πικρά, παραπονημένα τον ρώτησε. Και ο σκοπός μας να δικαιωθούμε στη διένεξή μου με τον Βασίλη, με την Τίνα, με τον Απόστολο, με την Τασία. Ή ο σκοπός μας είναι κάποιος άλλος που μας ανεβάζει, ξέρετε, τόσο πολύ. Ευλογημένη και ευτυχισμένη η ψυχούλα που ξέρει να χαμογελάει. Μία γανάκτη για τους πονηρούς. Αδελφοί μου, το ξέρω πως είχες δίκιο. Και σου σφίγγω το χέρι.

0: Ξέρω πως έχασες έναν αγώνα. Μάθε όμως κάτι. Ότι αδοξάστη η υπόθεση.
1: Αυτή είναι στόχη, αγαπητή μου. Αυτές είναι γραμμές. Αυτοί είναι ευλογημένοι προγραμματισμοί. Για να μην γίνει και να μην βάλω κανένα εμπόδιο εις την δόξα του Χριστού. Μα μου είπε μια μέρα ότι σου είπε να μου πεις ότι δεν του είχες πει εκείνο που μου είπες. Άφησα με μένα. Στους Γαλάτας, πικραμένος ο Παύλος, από μια γρήγορη μεταστροφή τους σε θέματα νόμου και ξανά μου νόμου και αλυσίδων που τους δέσανε τόσο βαριά. Σας παρακαλώ, ναι, μην ενοχλείτε πια. Δεν θέλω ότι κάντε ό,τι νομίζετε. Ο Θεός να σας ευλογήσει. Βαστάω τα στίγματα του Χριστού επάνω. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε ό,τι νομίζετε. Δεν είχε δίκιο. Μα ναι. Και τι έπρεπε να κάνει. Να χάσει μια μάχη. Να κερδίσει όμως δόξα η υπόθεση του Σταυρού.
0: Και όπου ακούσεις κάτι φανατισμού, όταν πιάνουν την τρίχα και την κόβουν στα 12 έτσι. Αυτό το εδάφιο λέει. Υπάρχει μια άλλη παραλλαγή σε ένα άλλο γραπτό κείμενο το οποίο λέγει «Ο Κύριος να φυλάξει την Εκκλησία από τους θεολόγους». Ο Θεός δεν τη φυλάξει. Το τι ζημιά έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους συγχωρήσει. Ο Χριστός απευθύνθηκε στην κυρά Μαρία, στην κυρά Δέσποινα, σε ένα βοσκό, σε ένα ψαρά. Μακάρι γίνει η πτωχή το πνεύμα. Είναι πολύ μεγάλη σταμάτη.
1: Το χρονικό της αλώσεως θα γραφτεί το χιλιοϊπωμένο αλλά όμορφο εκείνο.
0: Όταν οι Τούρκοι μπαίνανε μέσα στην Κωνσταντινούπολη και ο Γιουστινιάνης προδοτικά έφευγε μικροτραυματισμένος για να μπει στα πλοία του και να εγκαταλείψει την βασιλίδα, όπως τη διάλεγαν την Κωνσταντινούπολη, μέσα στους ναούς της Κωνσταντινούπολεως θεολογούσαν και λέγανε «Αν ο Υιός είναι με τον Πατέρα ομοούσιος ή ομοιούσιος, έχουν ομοίαν ουσία ή είναι από την αυτήν ουσία, ομοούσιος ή ομοιούσιος». Βέβαια μπήκε ο Μωάμεθ εκεί πέρα με κάτι σπάθες και μάλλον του έλυσε τις διαφορές τους με τις σπάθες.
1: Ο Κύριος να μας φυλάξει.
0: Και ο Κύριος να είναι απόψε που το έχω περισσότερο ανάγκη από ότι όλοι σας. Να μου λέει για εμένα προσωπικά. Κάθε φορά, με κάθε πρόσωπο, σε κάθε γεγονός, σε κάθε συμβάν, ό,τι και να γίνει στη ζωή σου, σκύψε το κεφάλι. Υποχώρησε. Και βάλε στόχο ένα. Την δόξαν του Χριστού. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος που εχάλασε όλο το χαρτζιλίκι και πήρε τραγιάσκες, πολλές τραγιάσκες. Και κάθε φορά που του παίρνουν τη μια τραγιάσκα βάζει μια άλλη και δρόμο έβαλε το καπελάκι μου λέει και έφυγα. Αυτό είναι. Σε βεβαιώ λέει δεν θα τελειώσει ο Ισραήλ πριν ξανάρθει. Και αν χρειαστεί να πας να μείνεις πίσω εκεί που είναι ο Γιωργάκης, ο Παπαδόπουλος, δεν νομίζω πως υπάρχει πιο ευλογημένη και πιο πνευματική και πιο αποδοτική θέση. Στο τέλος κερδισμένος θα βγει από το Χριστό, εκείνος ο οποίος ατένισε εις την δόξα του Χριστού.
1: Πατέρα μας, πολλά μάθαμε και πολλά ξέρουμε. Και ο πολλάς γνούς, ο πολλά γνούς, πολλά σταρίσετε. Όμως υποχρεωμένοι απόψε να σταθούμε σε μια μεγάλη αλήθεια. Πρώτο πράγμα στη ζωή μας, στους σχεδιασμούς, στις αποφάσεις μας. Όταν θεργεμένο το εγώ μας και η σάρκα μας θα σηκωθεί, ιδιαίτερα όταν έχει δίκιο, μάθε μας Κύριε, να μην δούμε τίποτε άλλο. να μην μετρήσουμε με άλλο μέτρο, αλλά μονάχα με ένα, την δόξα σου, Κύριε. Την επόμενη ώρα τίμησέ τη με την παρουσία σου. Ευλογών, ευλόγησέ μας. Πάντα σαν Σάββατο θυμίσου τα παιδιά μας. Και την αυριανή εξόρμηση με το πούλμαν για τη Γερμανία. Υπό την σκιά των πτέρυγων σου. Ας είναι και προς δόξα σου. Αμήν.
2: Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε σένα των Θεών, των αιωνίων νυκτηρμών προσερχόμεθα, για να πούμε το ευχαριστώ.

Ευχαριστώ μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, για τα αιώνια σχέδιά σου, ο Θεέ μας, τα απαρχής. Τρία δεκαετά. Όρθιοι, παρακαλώ.

Πατέρα μας ένδοξε. Ευλογημένε Θεέ, στεκόμεθα μπροστά στην παρουσία την ειδικήν σου με δέος, με ευλάβεια, με ευγνωμοσύνη και αναγνώριση των μεγαλείων σου, της χειρονομίας σου της μοναδικής την οποία έπραξες εσύ, ότι έστειλες τον Υιό, τον μόνο γενή, τον οποίον εθυσίασες στο σταυρό στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές μας. Σε ευχαριστούμε, διότι με έναν τέτοιο σοφό τρόπο, με έναν τέτοιο τρόπο αγάπης, αντιμετώπισες την προσωπική μας αμαρτία. Αυτή η παράβαση εναντίον των νόμων σου και εναντίον της δικαιοσύνης σου, η οποία πραγματικά εσάλευσε το σύμπαν, αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο τόσο σοφό από σένα. Δεν είναι το δυνατόν κάποιος να έβρει μια λύση, δεν είναι το δυνατόν να ευρεθεί διέξοδος στα αδιέξοδα εις τα οποία είχε εισέλθει ολόκληρη η ανθρωπότης, αλλά η αγάπη σου ανεζήτησε την λύση μέσα στην αγκαλιά την ειδική σου, στον Υιό το μονογενή, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, τον οποίον εθυσίασες, τον οποίον εσταύρωσες για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες τις ειδικές μας. Σου είμεθα από την καρδιά μας ευγνώμονες, διότι η λύτρωση σε αυτή είναι μοναδική και είναι αποτελεσματική για όλους μας. Ευχαριστούμε γιατί ο ουρανός άνοιξε. Ο δρόμος για τον ουρανό είναι ανοιχτός για κάθε παραβάτη, για κάθε ψυχή η οποία βρίσκεται στην αμαρτία. Σε ευχαριστούμε διότι τα σχέδιά σου απεκαλύπτησαν δια του Ιησού Χριστού, διότι έχεις ετοιμάσει ουρανούς δόξης για όλους τους ελπίζοντας σε σένα και πιστεύοντας εις τον Υιόν της αγάπης σου. Και τώρα, καθώς μαζευτήκαμε σήμερα για να θυμηθούμε τα πάθη του Κυρίου Ιησού Χριστού, παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλογών, ευλογήσέ μας. Μίλησε σε κάποια καρδιά, σε παρακαλούμε πολύ. Δώσε ερμηνεία το γιατί τα παθήματα αυτά. Δώσε ερμηνεία το γιατί η εγκατάλειψη σε εκείνη ή φοβερά στο σταυρό, στο Γολγοθά. Δώσε, σε παρακαλούμε, χάρη κάποιος να βρει τον δρόμο της σωτηρίας για της πίστεως και υπακοής των Υιό της αγάπης σου. Και δώσε σε όλους μας, σε παρακαλούμε πολύ, φως να καταλάβουμε και ευλάβεια, ο Κύριε, να λατρέψουμε και να δοξάσουμε το όνομά σου. Παρακαλούμε με ταπείνωση, εσύ να φέρεις το έθνος μας ολόκληρο στα πόδια του Ιησού. Τούτο το έθνος στη γλώσσα του οποίου εγγράφτηκε ο λόγος του, ο δικός σου. Τούτο το έθνος που χρησιμοποιήθηκε ευθύς εξ αρχή για την διάδοση του Ευαγγελίου σου. Δώσε χάρη να γνωρίσει στην πραγματικότητα και σε βάθος την σωτηρία του Χριστού. Ελέησέ το, άρχοντες και αρχομένους, κύκλωσέ μας με την αγάπη τη δική σου. Βάλε ειρήνη στα όρια μας, κατάπαυσε τους πολέμους μέχρι των περάτων της γης και δώσε χάρη από τις συγκρούσεις αυτές ψυχές να εγερθούν, να εξητήσουν τον σωτήρα, να εξητήσουν τη λύτρωση την οποία εσύ προσφέρεις. Παρακαλούμε, μείνε μαζί μας. Θυμήσου το λαό σου τον Ισραήλ και φέρε τον στους δεσμούς της Διαθήκης για να έρθουν καιροί αναψυχής από προσώπου σου του Κυρίου του Θεού. Και θυμήσου ακόμα την παγκόσμια εκκλησία σου, όλους τους επικαλουμένους στο όνομά σου, εν απλότητη και εν αληθεία, και δώσε χάρη σαν νύμφη ουρανία να ετοιμαστεί για τη μεγάλη συνάντηση με τον Ιμφίο. Παρακαλούμε πολύ, έστω μαζί μας, δώσε η ώρα τούτη να είναι ευλογημένη, να είναι από σένα, να είναι για τη δόξα την ειδική σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν.

πριν προχωρήσω στην ανάγνωση του Λόγου του Θεού, αναγγέλω το 15ο κεφάλαιο. Και ευθύς το πρωί συνεβουλεύτησαν οι αρχιερείς μετά των πρεσβυτέρων και γραμματέων και όλο το συνέδριο, και δέσαντες τον Ιησούν έφεραν και παρέδωκαν εις τον Πιλάτο. Και ρώτησε αυτόν ο Πιλάτος: «Συ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων?» Ο δε αποκριτής είπε προς αυτόν: «Συ λέγεις». Και κατηγόρουν αυτόν οι αρχιερείς πολλά. Ο δε Πιλάτος πάλι ρώτησε αυτόν λέγον: «Δεν αποκρίνεσαι ουδέν? Είδε πόσα σου καταμαρτυρούσι». Ο δε Ιησούς έτι δεν απεκρίθη ουδέν, ώστε ο Πιλάτος εθαύμαζε. Κατά δε την εορτήν απέλυε εις αυτούς ένα δέσμιον όντι να εζήτουν. Ήτο δε ο λεγόμενος Βαραβάς, δεδεμένος μετά των συνωμοτών, ήτινες εν τη στάση έπραξαν φώναν. Και αναβοήσας ο όχλος ήρχεσε να ζητεί να κάμει, καθώς πάντοτε έκαμνε εις αυτούς. Ο δε Πιλάτος απεκρίθη προς αυτούς λέγον: «Θέλετε να σας απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων?» Επειδή ήξερε ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς. Οι αρχιερείς όμως διήγηραν τον όχλον να ζητήσω να απολύσει εις αυτούς μάλλον τον Βαραβά. Και ο Πιλάτος αποκριθείς πάλιν είπε προς αυτούς: «Τι λοιπόν θέλετε να κάνω τούτον τον οποίον λέγεται βασιλέα των Ιουδαίων?» Οι δε πάλιν έκραξαν: «Σταύρωσον αυτόν». Ο δε Πιλάτος έλεγε προς αυτούς: «Και τι κακό έπραξε?» Οι δε περισσότερον έκραξαν: «Σταύρωσον αυτόν». Ο Πιλάτος λοιπόν, θέλω να κάνει εις τον όχλο το αρεστόν, απέλυσε εις αυτούς τον Βαραβά και παρέδωκε τον Ιησούν, αφού εμαστίγωσε αυτόν, για να σταυρωθεί. Οι δε στρατιώτε έφεραν αυτόν ένδον της αυλής, το οποίον είναι το πρετόριον, και συγκαλούσει όλο το τάγμα των στρατιωτών, και ενδίουσι αυτόν προσφύραν, και πλέξαντες ακάνθινο στέφανο βάλουσι περί την κεφαλήν αυτού, και ήρχισαν να χαιρετώσει αυτόν λέγοντες: «Χαίρε βασιλεύ των Ιουδαίων». Και έτυπτον την κεφαλήν αυτού με κάλαμον, και ενέπτυον εις αυτόν, και γονιπετούντες προς εκείνουν αυτόν. Και αφού ενέπαιξαν αυτόν, εξέδισαν αυτόν την προσφύρα και ενέβησαν αυτόν τα ημάτια αυτού και έφεραν αυτόν έξω για να σταυρώσωσι αυτόν. Και αγκαρεύουσι τεινά, Σίμωνα Κυριναίο, διαβαίνοντα, ενώ ήρχε το από του αγρού, τον πατέρα του Αλεξάνδρου και Ρούφου, για να σηκώσει τον σταυρόν αυτού. Και φέρουσι αυτόν εις τον τόπο Γολγοθά, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι Κρανίου τόπος. Και έδιδον εις αυτό να πει ίνον με μειγμένον με Σμύρνα, αλλά εκείνος δεν έλαβε. Και αφού εσταύρωσαν αυτόν, διαμερίζοντο τα ημάτια αυτού, βάλλοντες κλήρον επ' αυτά τι έκαστος να λάβει. Ήτο δε ώρα τρίτη και εσταύρωσαν αυτόν. Και η επιγραφή της κατηγορίας αυτού ήτο επιγεγραμμένη: «Ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και μετά αυτού σταυρώνουσι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ αριστερών αυτού. Και επληρώθη η γραφή λέγουσα και μετά ανώμων ελογίστη. Και οι διαβαίνοντες ευλασφήμουν αυτόν, κινούντες τα σκεφαλάς αυτών και λέγοντες: «Ουά, ο χαλών των ναών και δια τριών ημερών οικοδομών, σώσον σε αυτόν και κατάβα από του σταυρού». Ομοίως δε και οι αρχιερείς, εμπέζοντες προς αλλήλους, μετά των γραμματέων έλεγον: «Άλλους έσωσε, εαυτόν δεν δύναται να σώσει. Ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, ας καταβεί τώρα από του σταυρού, για να είδομεν και πιστέψομεν». Και οι συνεσταυρωμένοι μετ' αυτού ονείδιζον αυτόν. Όταν δε ήλθε η έκτη ώρα, σκότος έγινε εφόλην την γην έως ώρας ενάτης. Και την ώρα την ενάτη εβόησε ο Ιησούς με τα φωνής μεγάλης λέγον: «Ελοή, Ελοή, λαμά σαμπαχθανή», το οποίον μεθερμινευόμενον είναι: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκαταλείπες?»
και την έστω των παρεστώτων ακούσαντες έλεγον «Ιδού, τον Ηλία φωνάζει». Δραμών δε εις και γεμίσα σπόγγον από όξους και περιθέσας αυτών εις κάλαμον επότιζε αυτόν λέγον «Αφήσατε, ασίδωμεν αν έρχεται ο Ηλίας να καταβιβάσει αυτόν». Ο δε Ιησούς εκβαλών φωνήν μεγάλην εξέπνευσε και το καταπέτασμα του Ιναού εσχίς τις δύο από άνωθεν έως κάτω. Ειδών δε ο εκατόνταρχος, ο παριστάμενος απέναντι αυτού, ότι ούτω κράξας εξέπνευσε, είπε «Αληθώς, ο άνθρωπος ούτως, ήτο Υιός Θεού». Ήσαν δε και γυναίκες, από μακρόθεν θεωρούσε, μεταξύ των οποίων ήτο και Μαρία η Μαγδαληνή, και Μαρία η μήτυρ του Ιακώβου του μικρού, και του Ιωσή, και η Σαλόμη, έτινες και ότε ήτο εν τη Γαλιλαία οικολούθουν αυτόν και υπηρέτουν αυτόν και άλλε πολλέ έτινες συνανέβησαν μετ' αυτού εις Ιεροσόλυμα. Και ότε έγινε η διεσπέρα διότι ήτο Παρασκευή του τέστην προς Σάββατον ήλθε Ιωσήφ ο από Αρημαθέας ένδυμος βουλευτής ώστις και περιέμενε την βασιλεία του Θεού και τολμήσας εισήλθε προς τον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Ο δε Πιλάτος εθαύμασε αν ήδη απέθανε και προσκαλέσας τον εκατόνταρχο ρώτησε αυτόν αν προπολού απέθανε και μαθών παρά του εκατοντάρχου εχάρισε το σώμα εις τον Ιωσήφ και ούτως αγοράσας συνδόνα και καταβιβάσας αυτόν ετύλιξε με την συνδόνα και έθεσε αυτόν εν μνημείο το οποίο ήτο λελατομημένον εκ πέτρας και προσεκύλησε λίθον επί την θύρα του μνημείου. Η δε Μαρία, η Μαγδαληνή και Μαρία, η μήτυρ του Ιωσή, έβλεπε ον που τίθεται. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας.

ήδη με την σημερινή ημέρα εισερχόμεθα πλέον στα Άγια των Αγίων των Παθημάτων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η λεπτομεριακή διήγηση των Ευαγγελίων δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι το γεγονός όντως έλαβε χώρα. Όντως, στο μικρό λόφο που είναι έξω από την Άγια Πόλη που φέρνει το όνομα Γολγοθάς, κείνη την εσπέρα, την καλοκαιρινή του Απρίλη, τρεις σταυροί υψώνονται. Ο ένας, στον ένα κρεμάστηκε όπως ονομαζόταν Γιος του Θεού. Στους άλλους δυο ληστές. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι και που τίθεται μπροστά μας. Γιατί τάχα. Ο ένας εξ αυτών, ο Ιησούς, σταυρώθηκε. Ήτανε τάχα κάποιος παραβάτης κοινών ποινικών νόμων ανθρωπίνων. Και ποιο το έγκλημά του, ώστε να τύχει μιας τέτοιας καταδίκης εν μέσω δύο ληστών, να λογαριαστεί κι αυτός σαν κακούργος. Ήταν κάποιος ιδεολόγος, και ποια ήταν η ιδεολογία του ακριβώς, και άρα άξιζε και έπρεπε να του αποδοθεί μια τέτοια ποινή, να του δοθεί να επιβληθεί μια τέτοια ποινή για μια ιδεολογία, οποιαδήποτε κι αν ήταν αυτή, ή ήταν τάχα Υιός Θεού. Και στην περίπτωση αυτή αναρωτιέται κανείς, γιατί αυτή η εγκατάληψη, γιατί ο Θεός επέτρεψε το πρόσωπο αυτό να εγκαταληφθεί με ένα τέτοιο τρόπο. Πάντως, η ανθρώπινη κακία έδειξε πως αυτό ήταν το έργο που είχε κάνει. Αλλά και η Θεία Δικαιοσύνη με τον τρόπο το δικό της φανέρωσε τη δική της και επεκάλυψε τη δική της δικαιοσύνη. Και σε λίγο, επάνω εκεί στο λόφο του Γολγοθά, να σε λίγο,

σκοτάδι, ένας σεισμός, μια φωνή, τετέλεστε, Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου. Και το δράμα που είχε αρχίσει από την προηγούμενη νύχτα με την αγωνία της Γεθσημανή τελειώνει με μια ατιμωτική σταύρωση σαν κι αυτήν την οποία έχουμε μπροστά μας. Θα έλεγε κανείς, τόσο μακριά προχώρησε εκείνος που ανέλαβε το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Τρεις σταθμοί. Γεθσημανή, Γάβαθα, Γολγοθάς. Τρεις σκηνές της τριλογίας του δράματος. Γεθσημανή, η αγωνία της αποδοχής για την αντικατάστασή μας. Η Γάβαθα, καθώς στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο και αντιμετώπισε την κρίση ως αντικαταστάτης ειδικός μας, και Γολγοθάς, η εκτέλεση. Και τώρα νεκρός, τυλιγμένος στα σκοτάδια μιας πρωτόφαντης κρίσης, μένει εκεί στο θερμό απόγευμα του Απρίλη, σφραγίζοντας με τον τρόπο τούτο την πιο άγια, την πιο ιερή, την πιο βαθιά σε νόημα γιορτή του Πάσχα. Εάν πάμε πίσω, χρόνια πίσω, στο μακρινό εκείνο αρχέτυπο αυτής της γιορτής, δηλαδή 1500 χρόνια πριν από τη Σταύρωση του Χριστού, ένα αρνί που είχε θεσμοθετήσει δια του Μωυσέως ο Θεός. Ένα αρνί που το αίμα του έβαψε τους παραστάτες των σπιτιών, των εβραϊκών σπιτιών, μπόρεσε να φυλάξει το λαό των Ισραήλ από την κρίση του άγγελου εξολοθρευτή, ο οποίος εκείνη τη νύχτα βγήκε για να κάνει την κρίση. Την κρίση εναντίον εκείνων οι οποίοι δεν ήσαν σκεπασμένοι με το αίμα. Από τότε, από εκείνη τη γιορτή, την ιστορική, τότε που θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά το Πάσχα, μυριάδες αρνιά κάθε χρόνο θυσιάζονταν, χωρίς όμως να είναι δυνατή η εξάλειψη της ανθρώπινης ενοχής. Αίματα, αρνιά, μόσχοι, τάβροι και όλα αυτά τα ζώα τα οποία θεωρούνται υποκατάστατα δεν είναι το δυνατό να εξαλείψουν την ανθρώπινη ενοχή. Η θυσία ήταν, όπως λέει κάποιος ομολογουμένος, ένα θείο αριστούργημα, ένας τρόπος τον οποίο ο Θεός είχε βρει για να μπορέσει να υποκαταστήσει τον ένοχο, τον αμαρτωλό στην κρίση, για να μην χαθεί τη θέση του, να την πάρει κάποιος άλλος, το υποκατάστατο. Αλλά αυτοί ήσαν τύποι των επουρανίων, σύμφωνα με τη Μωσαϊκή νομοθεσία. Με τέτοιες θυσίες όμως δεν είναι δυνατόν να καθαριστεί η ανθρώπινη ψυχή, και πολύ περισσότερο τα επουράνια με τι θα είναι δυνατόν να καθαριστούν. Προφανώς χρειαζόταν μία θυσία ανώτερη από αυτά, μία θυσία η οποία θα μπορούσε να σταθεί μπροστά στην κρίση του Θεού. Και τώρα, καθώς οι τελευταίες φωνές του πλήθους που έφευγε από το Γολγοθά έσβηναν επάνω στο λόφο του δράματος, μια απορία, ένα ερώτημα ερχόταν, μπορούσε να ανεβεί στα χείλη κάθε ψυχής, κάθε αμερόληπτου θεατή αυτού του δράματος. Γιατί, τάχα, γιατί αυτή η εγκατάλειψη, γιατί αυτό το κακό. Γιατί άραγε συνέβησαν αυτά σε αυτό το πρόσωπο? Οι άλλοι σαν κακούργοι, αυτός τι, ποιος ο Ιησούς, ποιο το νόημα της θυσίας και του θανάτου του? Ήταν η καταδίκη του θελημένη ανθρώπινη

πράξη ή ήταν διατεταγμένη από το Θεό και γιατί τα είχα. Αν η πράξη αυτή και η θυσία ήταν ένα συνηθισμένο γεγονός, θα είχε, όπως και πολλά άλλα μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, σβήσει. Θα είχε ξεχαστεί πόσα άλλα δραματικά γεγονότα εγίνηκαν και ο χρόνος τα έσβησε. Όμως το Πνεύμα του Θεού με μία σειρά γεγονότων, σημείων και θαυμάτων είχε αποδείξει ότι αυτό το πρόσωπο ήταν ο δίκαιος. Η μαρτυρία την οποία έδωσε το Πνεύμα του Θεού με θαύματα, με σημεία, μια μαρτυρία η οποία μένει μέχρι σήμερα και διατρέχει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, μας λέει ότι το πρόσωπο αυτό ήταν ο δίκαιος του Θεού. Ο λόγος τουλάχιστον του Ευαγγελίου τον είχε διακηρύξει σαν τέτοιον, ως δίκαιον των δίκαιων του Θεού. Αλλά και εκείνοι που συνέβαλαν στη Σταύρωση, όλοι οι παράγοντες αυτού του τρομερού γεγονότος, οι σταυρωτές του, με τον δικό τους τρόπο ο καθένας, ανεγνώρισαν και ομολόγησαν ότι το πρόσωπο αυτό ήταν δίκαιος. Ότι η τιμωρία δεν του ήξιζε, δεν υπήρχε ειδικός λόγος τον οποίο η ανθρώπινη λογική θα μπορούσε να πιάσει και θα μπορούσε να δείξει. Για να αναφέρομαι μερικά από τα πρόσωπα αυτά που παίξανε ρόλο μέσα σε όλη την ιστορία, θα πούμε ο Ιούδας πρώτα απ' όλα, ο κύριος παράγων της προδοσίας, κρατώντας στα χέρια του τα 30 αργύρια τα οποία του καίγανε τα χέρια, έρχεται και με μια πράξη απελπισίας τα πετάει αυτά τα οποία ζήτησε και επόθησε, τα πετάει στα πόδια των ιερέων, των πρεσβυτέρων, φωνάζοντας «Ήμαρτον παραδούς, αίμα αθώων». Να μια πρώτη μαρτυρία που έρχεται να βεβαιώσει την δικαιοσύνη του Υιού του Θεού, του προσώπου το οποίον συνεσταυρώθη με τους ληστάς. Ο Καϊαφάς, αρχιερέας, είχε ήδη πει, ενώ γινόταν το συμβούλιο μεταξύ των αρχιερέων ότι, και των πρεσβυτέρων, ότι συμφέρει ένας άνθρωπος να αποθάνει υπέρ του έθνους και να μην απολεστεί όλο το έθνος. Που σημαίνει ότι προφητικά, χωρίς να το καταλάβει, ομολογούσε την δικαιοσύνη του Υιού του Θεού και ότι η θυσία του ήταν αναγκαία για τη σωτηρία του έθνους. Ο Πιλάτος, ο οποίος είχε εκείνο τον τρομερό ρόλο του κριτού, ζήτησε να του φέρουνε λεκάνη με νερό, ενώ γινότανε η δίκη, η κρίση, προκειμένου να εκφέρει την αποφασή του, και πλένοντας τα χέρια του θα φωνάξει «Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου, ημείς όψεστε». Αυτό αφορά σας. Εγώ είμαι αθώος από του αίματος του δικαίου τούτου. Αλλά και η σύζυγος του Πιλάτου, η Κλαυδία Πρόκλα, η οποία τη νύχτα δεν μπόρεσε να ησυχάσει, από εφιάλτες τους οποίους είχε, έσπευσε το πρωί να αποστείλει στον άντρα της στρατιώτη και να του αναφέρει, υπηρέτη, και να του αναφέρει «Άπεχε από του δικαίου εκείνου, διότι πολλά έπαθον σήμερον κατόναρ στον ηρώ μου».

ο Ισαΐας και γενικά ο Λόγος του Θεού, ας αναφέρομαι πρώτον τον Ισαΐα, θα απαντήσει ότι ο Θεός ηθέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν και έθεσε επάνω σε αυτόν την ανομία όλων ημών, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο ότι υπήρξε ένα θείο σχέδιο, ώστε ο Θεός αυτόν τον αθώο, αυτόν τον δίκαιον, να τον ταλαιπωρήσει και να δώσει την ψυχή του για την ανομία όλων ημών. Ο Απόστολος Παύλος, άλλοτε διώκτης και κατόπιν κήρυξ του Ευαγγελίου, δυνατός, δυναμικός, θα πει ο Θεός προέρχεται τον αυτόν ηλαστήριον δια της πίστεως εν το αίματι αυτού, που σημαίνει ότι υπήρξε ένα απαρχή σχέδιο του Θεού να έχει θέση τον Υιόν του, το μόνο γενή, τον Ιησούν, να τον θέσει μέσω εξυλασμού δια της πίστεως στο αίμα αυτού, που σημαίνει ότι ο Θεός αντικαθιστούσε όλες τις θυσίες που είχαν γίνει, που δεν μπορούσαν να εξηλαιώσουν την ψυχή την αμαρτωλή, και ο Θεός πλέον είχε έβρει το αληθινό, το πραγματικό ηλαστήριο. Ο Απόστολος Πέτρος λέει, θα πει στους πιστούς, ξεύροντες ότι, ειδότες ότι, ουφθαρτής, όχι με φθαρτά, με αργύριο ή χρυσίο ελυτρωθήκατε από τη μάταιη συναναστροφή σας, αλλά με το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού, του ασπύλου αμνού του Θεού, ως αμνού αμμόμου και ασπύλου, τον οποίον ο Θεός είχε προετοιμάσει και γνωρίσει πρώτων αιώνων για αυτό το σκοπό προκαταβολής κόσμου. Και ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής θα πει ότι έπρεπε τον αρχηγόν της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων ο Θεός να τον τελειώσει, ώστε κατά τη μαρτυρία όλων εκείνων των παραγόντων του δράματος και κατά τη μαρτυρία του Λόγου του Θεού, δεν ήταν η θυσία του Χριστού η ήττα ενός αδυνάτου, που επιτέλους είτε έφτεξε είτε δεν έφτεξε τον πήραν και τον εσταύρωσαν, αλλά ήταν η εθελούσια προσφορά ενός Κυρίου. Και τώρα να δει κανείς κάπως την ιστορία πιο κοντά. Εάν πας στα Ιεροσόλυμα, θα σε οδηγήσει ο ξεναγός σε ένα κτίριο το οποίο είναι ιστορικό, το οποίο καταλαμβάνει την θέση, όπως λένε και είναι αληθές, του αρχαίου πρετορίου, όπου ο Πιλάτος έστεκε και δίκαζε. Στη μετόπη της θύρας αυτού του κτηρίου είναι σκαλισμένη, χαραγμένη μια επιγραφή, η οποία είναι παρμένη πολύ επιτυχώς από το βιβλίο των θρήνων του Ιερεμία, το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 12. Σε αυτό το εδάφιο μιλάει ο κάποιος ο οποίος υποφέρει απευθυνόμενος προς τον κόσμο. «Ω προς ημάς σε σας, πάντες ή διαβαίνοντες στην οδόν, επιβλέψατε και ιδέτε, εάν είναι πόνος κατά των πόνων μου, ως της έγινε εις εμέ, με τον οποίον με έθλιψε ο Κύριος εν τη ημέρα της οργής του θυμού αυτού». Τι κραυγή, τι έκκλησης προς όλους τους διαβαίνοντας να στρέψουν να δουν αν υπάρχει πόνος κατά των ειδικών του πόνων. Και πραγματικά στη βάση αυτού, στα υπόγεια μάλλον αυτού του κτηρίου, είναι ένα λιθό στρωτών με πέτρες στρωμένες κάτω, και ομολογείται ότι αυτό είναι το ονομαζόμενο Γαβαθά,

Εκεί όπου εμαρτύρησε ο Ιησούς στα χέρια των στρατιωτών και μάλιστα επάνω στις πέτρες είναι χαραγμένο, σκαλισμένο το παιχνίδι, όπως το λένε, του βασιλιά. Είναι ο εμπεγμός. Ήταν συνήθεια δηλαδή εις τους Ρωμαίους διοικητάς να παραδίδουν ένα το χρόνο τουλάχιστον των θυμάτων από αυτά τα θύματα που θα υπέφεραν, να τον παραδίδει στους στρατιώτες για να τον εμπέξουν. Τον έντεναν βασιλιά, του φορούσαν κάποια χλαμίδα, ένα καλάμι αντί σκύπτρου στα χέρια, του έβαλαν ένα κάνθινο στεφάνι εν όψη του να εκτελεστεί, και είναι αυτό το οποίο έκαναν στο πρόσωπο του Ιησού. Πριν τον δίσουν την κόκκινη χλαμίδα, τον κτύπησαν με το φραγγέλιο. Το φραγγέλιο ήταν λουριά με κόμβους σιδερένιους, εχμηρούς, με κόμβους από σίδερο ή μολύβι, εχμηρούς κόμβους, και έδαιναν το θύμα σε έναν πάσαλο που ήταν χαμηλός, με γυμνή τυράχη, για να μπορεί να προσφέρει περισσότερο έδαφος στους σταυρωτάς, και εκείνοι με αυτό το φραγγέλιο τον κτυπούσαν στα πλευρά. Πολλές φορές το θύμα απέθνησκε και μόνο σε αυτό το μαρτύριο. Και αφού χτύπησαν με το φραγγέλιο τον Ιησού, τον έντυσαν με την κόκκινη χλαμίδα που πρέπει να βάφτηκε στο αίμα, του έβαλαν το ακάνθινο στεφάνι στο κεφάλι, το καλάμι εμπεκτικά αντί σκύπτρου στα χέρια, και αφού έγραψαν την επιγραφή της καταδίκης του στις τρεις τότε διεθνείς γλώσσες, στα ελληνικά, στα εβραϊκά, στα ελληνικά και στα ρωμαϊκά, και έγραφαν την επιγραφή και την κρεμούσαν επάνω του την αιτία της καταδίκης του, και έγραψαν «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς Ιουδαίων», και την έγραφαν στις τρεις αυτές γλώσσες, ώστε όλος ο κόσμος να μπορεί να πληροφορηθεί το γεγονός. Και σε μια στιγμή, ενώ είχε τελειώσει όλος αυτός ο εμπεγμός κάτω εκεί στο λιθόστρωτο, κάποιος αξιωματικός φώναξε «Στρατιώτη, φέρε το σταυρό». Και οι μυριάδες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για τη γιορτή του Πάσχα κινήθηκαν από περιέργεια και ήρθαν να παρακολουθήσουν το γεγονός. Και αυτός, εξισθενημένος από ημέρες σκληρού αγώνος και ανησυχίας και συγκινήσεως, από μία νύχτα αείπνου αγωνίας, από τρεις δίκες τις οποίες αντιμετώπισε στον Πιλάτο, στον Αρχιερέα και στον Ηρώδη, τρεις καταδίκες σε θάνατο, από μακριές και επίπονες ανακρίσεις που γίνηκαν από τον Πιλάτο, τον Ηρώδη, οι κτηνώδεις διαπομπεύσεις και οι χλεβασμοί στο συνέδριο και μπροστά στον Ηρώδη από τους Ρωμαίους στρατιώτες, ή το, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, εξισθενημένος, ώστε να είναι τόσο δύσκολη η μεταφορά του Σταυρού. Η συνοδεία πήρε το δρόμο που και σήμερα ονομάζεται Καθοδόν. Υπάρχουν πινακίδες, αν πάει κανείς κάτω στα Ιεροσόλυμα, που αναφέρουν κατά παράδοση φυσικά πού ο Ιησούς έπεσε κάτω από το βάρος του Σταυρού και δεν μπόρεσε να προχωρήσει, και εις τις στάσεις αυτές τις μνημονεύουν με αυτόν τον τρόπο. Και εις την έξοδο προς την θύρα της Δαμασκού, απέναντι είναι ακριβώς ο Γολγοθάς, ένας μικρός λόφος σε σχήμα κρανίου,
γίνεται συνάντηση με το Σίμωνα τον Κυριναίο, ο οποίος ερχόταν από τους Αγρούς και πάνω στον οποίον εφορτώσανε τον Σταυρό του Ιησού, επειδή ήταν δύσκολο να τον κρατήσει, και ήταν εκεί ακριβώς που οι γυναίκες της Ιερουσαλήμ κλαίγοντας έκλαιγαν και εξέφραζαν τα αισθήματά τους, και ο Κύριος γυρίζει και τους λέει: μη κλαίτε για μένα, εάν αυτά συμβαίνουν στο χλωρό το ξύλο, τι θα γίνει στο ξηρό. Και εξέρχονται προς το λόφο εκείνον, διαγωνίως απέναντι από την πύλη της Δαμασκού που ονομάζεται Γολγοθάς. Η χοροδία θα μας ψάλλει για να έχουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

Γολγοθάς, λατινικά κάλβα και ελληνικά κρανίου τόπος. Διότι στην όψη του καθώς τον βλέπεις, όπως είναι κομμένος από το υπόλοιπο τμήμα του βράχου που εισέρχεται πέραν των τυχών μέσα στην πόλη, στην οποία, στον οποίο

βράχο στον οποίον λόφο είναι χτισμένος ο ναός μέσα στην πόλη όπου εγίνοντο εθυσίε, και κόπηκε από τα παλιά χρόνια, τον είχαν κόψει για να εμποδίσουν ενδεχομένως επιδρομής να περνούν μέσα, και χωρίζει δρόμος από τα τείχη της πόλεως. Έχει την όψη κρανίου, καθώς τον κοιτάς νομίζεις πως είναι στρογγυλός περίπου, με μάτια, στόμα και λοιπά, κρανίου τόπος. Εκεί λοιπόν στον Γολγοθά τον εσταύρωσαν. Ο Σταυρός είχε εισαχθεί 50 χρόνια πριν από τους Ρωμαίους, οι οποίοι τον είχαν πάρει από τους Καρχιδονίους, όπως φαίνεται, και ήτανε ένα μέσο εκτελέσεως κακούργων. Ήταν όμως τόσο τρομερό, ήταν τόσο φοβερό το μαρτύριο, ώστε τον είχαν περιορίσει μόνον για τους δούλους. Για τους δούλους και επαναστάτες. Αυτό το σταυρός ήταν τόσο λέγω τρομερό, ώστε κάτω από την κοινή αγανάκτηση καταργήθηκε επί μεγάλου Κωνσταντίνου, κάτω από τον ίκτο, τον πολύ του κόσμου και τον αποτροπιασμό της ανθρωπότητας. Το σχήμα του ήταν συνήθως σε σχήμα ταφ. Είχε ο σταυρός, όπως το ξέρουμε, ονομαζότανε τρισύλων με τρία καρφιά ή ομοπλοκές με τέσσερα καρφιά. Συνήθως δεν τους κρεμούσαν από την παλάμη, από το φόβο να κοπούν, αλλά στον καρπό τα καρφιά, για να μπορέσει να κρατηθεί το σώμα. Έβαζαν απάνω επικεφαλής του σταυρού την αιτία της καταδίκης για όλους, για όλο τον κόσμο, για τους Ρωμαίους, για τους Ιουδαίους, για τους πιστούς, Ιησούς Χριστός, ο Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων. Για τους Ρωμαίους ήταν απλώς ένας ζηλωτής. Για τους Ιουδαίους ήταν ένας ψευδομεσσίας. Μα για τους πιστούς όλων των αιώνων, ο Κύριος της δόξης. Το σχήμα ταφ ήταν διότι από τα αρχαιότατα χρόνια φαίνεται πως ήταν το αρχικό του Θαμούζ. Το αρχικό του Θαμούζ, του Νευρόδ, του βασιλιά εκείνου της Βαβυλώνας, και το είχαν από τα αρχαιότατα χρόνια ιερείς απάνω τους εμβλήματα, το έμβλημα του Θαμούζ. Όμως έφτασε να γίνει μέσο εκτέλεσης. Συνήθιζαν πριν τον σταυρώσουν, τον μέλλοντα να σταυρωθεί, να του δίδουν να πίνει ένα είδος ναρκωτικού που μπορούσε να μουδιάσει τα νεύρα για να μην αισθάνεται πολύ τους πόνους. Έδιδαν συνήθως ένα εσμυρνισμένον ίνον, ένα είδος ναρκωτικού, το οποίο αποτελούσε ίστατη προσφορά των κυριών της Ιερουσαλήμ. Οι κυρίες της Ιερουσαλήμ το πρόσφεραν δωρεάν στους μελοθανάτους για να μουδιάζουν τα νεύρα, να μην αισθάνονται τους πόνους. Και όταν το έφεραν στον Κύριον, αυτόν τον οποίον κατηγόρησαν δήθεν για φόβο ή δειλία, όταν στη Γεθσημανή είχε εκείνη την τρομερή αγωνία και προσευχή προς τον Πατέρα να παρέλθει το ποτήριον, όχι απλώς ο φυσικός θάνατος, αλλά η ψυχική εκείνη αγωνία, η θλίψης, ότι έπαιρνε την θέση αυτός ο Άγιος και αναμάρτητος, τη θέση των αμαρτωλών. Αυτόν λοιπόν τον Ιησούν κατηγόρησαν. Και όμως όταν ήρθαν να του δώσουν το εσμυρνισμένο ίνον, αρνήθηκε να τον πει, προτιμώντας να αντιμετωπίσει πρόσωπο προς πρόσωπο τον

βασιλέα των τρόμων, των θάνατων. Τους εγύμναναν προκειμένου να τους σταυρώσουν. Φαίνεται όμως από ό,τι βγαίνει από τις πράξεις του Πιλάτου, ένα βιβλίο από τα μη φυσικά, τα κανονικά, τα εξωκανονικά, στον Ιησού τον περιέζωσαν μελέντιον, ένα είδος πετσέτας. Και μετά ήρθε η ώρα για την κάρθωση. Ο στρατιώτης, κρατώντας στα χέρια του το καρφί, τον πάσαλο, και υψώνοντας την βαριά, εκτύπησε με όλη τη δύναμή του επάνω στη σάρκα και τον κάρφωσε στο ξύλο κάτω στο σταυρό. Συνήθως, για να μπορέσουν να κρατηθούν και να μην κοπούν τυχόν τα χέρια, είχαν ένα, θα λέγαμε, προεξοχή ξύλινη εις το σταυρό, για να μπορεί να γέρνει λίγο το σώμα της αγωνίας. Και είναι ακριβώς αφού τον σταύρωσαν και αφού τον ύψωσαν στο σταυρό, τον κρέμασαν, είναι εκεί που μοιράστηκαν και παίξανε στα ζάρια τα ενδύματα του Ιησού και τον χιτώνα του, επειδή ήταν υφαντός όλος, προτίμησαν να μην τον κόψουν, να μην τον χαλάσουν και έριξαν κλήρους σε ποιον θα είναι. Και είναι στο σημείο αυτό που ο Ιησούς, βλέποντας τους στρατιώτες να πράττουν αυτό, υψώνει τα μάτια στον ουρανό, ενώ είναι επί του Σταυρού και προσεύχεται προς τον Πατέρα υπέρ των σταυρωτών του. «Πάτερ, άφες αυτής, ούγαρ είδαση, τι ποιούσι». Ο Σταυρός γενικά στην ιστορία πήρε μια φήμη φοβερή. Είχε χαρακτηριστεί από συγγραφείς της εποχής ως δουλικό, ατιμωτικό, σκληρότατο, τρομερότατο, υπέρτατο, ακρότατο μαρτύριο. Αυτός ο Σταυρός. Ο Σταυρός που εστόλισε μέσα στην ιστορία στέματα βασιλέων. Ο Σταυρός αυτός που συνηθίζουν να τον φέρουν στο στήθος πολλοί, οποίαν αηδίαν και τρόμον προκαλούσε, όταν με αυτόν ήταν συνυφασμένος ο πόνος, η δίψα, η πείνα, η ζάλη, η αϊπνία, ο τραυματικός πυρετός, η γάγγρενα, ο τέτανος, η έκθεση στη δημόσια ντροπή. Καθένας μπορούσε να περάσει από μπροστά, να πει λόγια υβριστικά ή και να χτυπήσει, και όλα αυτά μπροστά στον κόσμο, σε ολόκληρο, εκτεθειμένος σε κάθε είδους χειρονομία υβριστική και μίσους του πλήθους και των στρατιωτών, οι πιο πολλοί από τους σταυρωμένους, αυτούς που εσταυρούντο, παρεκάλουν να τους θανατώσουν για να τελειώσουν. Οι σκαμμένοι τένοντες, η κομματιασμένη σάρκα, η αγωνία του εγγίζοντος θανάτου έκανε το μαρτύριο τρομερό. Ο Κύριος Ιησούς, όπως φαίνεται από το Λόγο του Θεού, έμεινε στο Σταυρό 2-3 ώρα, δηλαδή 6 ώρες, από τις ώρες τρίτης έως ώρες ενάτης κατά το ρωμαϊκό ορολόγιο τότε, δηλαδή από την ώρα ενάτης έως ώρας τρίτης απογευματινής. Από ώρας ενάτης έως την 12η και συνέχεια μέχρι την τρίτη την απογευματινή. Και αυτά τα 2-3 ώρα που ο Ιησούς έμεινε στο Σταυρό χωρίζονται από μία έκλειψη ηλίου που γίνηκε μεσημέρι, ώρα 12, τόσο απίθανη και τόσο παράδοξη, και εκράτησε τόσο πολύ από την ώρα την 12η μέχρι την 3η την απογευματινή, ένα 3ωρο ολόκληρο.

αλλά και διότι ήταν εντελώς αφυσική αυτή η έκρηξη. Διότι μεταξύ ηλίου και γης δεν παρενεβάλλεται κανένα σώμα. Αντίθετα, η σελήνη ήταν στην Ανατολή, ο ήλιος πήγαινε προς τη Δύση, η γη έβλεπε αυτό το γεγονός, δεν ήταν η σελήνη μεταξύ γης και ηλίου, και συνεπώς αυτή η έκλειψη ήταν εντελώς και αφυσική και περίεργη. Μια έκλειψη η οποία στην πραγματικότητα δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο παρά ότι ήταν θαύμα Θεού. Πλήρης ολοκληρωτική έκλειψη τριώνορο. Και ήταν τότε που έγινε και ο σεισμός, τρομερός σεισμός, τέτοιος που γίνει και ακουστός και σε άλλα μέρη. Ο Φλέγον, ο χρονικογράφος του Αδριανού στο 2ο αιώνα, που έχει γράψει βιβλίο για τους Ολυμπιονίκες και χρονικά, αφηγείται ότι το 4ο έτος της 22ης Ολυμπιάδος έγινε και έκλειψης ηλίου μεγίστη των εγνωσμένων, από όλες που είχαν έως τότε ήσαν γνωστές, μεγίστη των εγνωσμένων, και νύξ ώρα έκτη της ημέρας εγένετο, ώστε και αστέρια, αστέρες να φανούν στον ουρανό μεσημεριάτικα. Και ήταν σεισμός τόσο μεγάλος, ώστε πολλά της Νικαίας προς τα μέρη της Βυθινίας κατεστράφησαν. Και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγεται ότι είπε, όταν είδε το φαινόμενο και τον σεισμό, άγνωστος Θεός πάσχει, για τον οποίον το παν εζόφωτε, έχει σκοτεινιάσει και σε σάλευτε και έχει σαλευθεί. Είπαμε ότι ο Χριστός έμεινε στο Σταυρό 2-3 ώρα. Τι έκανε στο Σταυρό? Εκείνο το πρώτο τρίωρο έχει κάποια γεγονότα περιστατικά που μπορούμε να τα περιγράψουμε. Στο πρώτο τρίωρο έχουμε πρώτα απ' όλα τον ανοιχτό κύκλο. Ο Ιησούς απευθύνθηκε προς το περιβάλλον. Πρώτα απ' όλα προσεύχεται υπέρ των σταυρωτών του, Πάτερ άφες αυτοίς ουγαρίδας ητυπιούσι. Ακόμα χαρίζει την σωτηρία στον ληστή των εκδεξιών του. Την σκηνή αυτή την περιγράφει ο ένας ευαγγελιστής. Πώς συζήτησαν και ειρωνεύτηκαν. Ο ένας ειρωνεύτηκε, και εσύ σαν και εμάς? Και ο άλλος γυρίζει και του λέει, δεν φοβάσαι το Θεό για αυτό που λες? Εμείς μεν δικαίως, ούτως όμως γιατί? Και αναγνωρίζοντας την αγιότητα του Ιησού, στρέφει και λέγει, προσεύχεται, Κύριε, μνήστητή μου, θυμίσουμε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Ακόμα σε ένα στενότερο κύκλο εμπιστεύεται την κατασάρκα μητέρα μου του, την Μαριάμ, στον Ιωάννη. Ιδού Ιωάννη, η μήτυρ σου, γυναίκα, ιδού ο γιος σου. Και σε ένα πιο κλειστό κύκλο, σε μία πιο προσωπική σχέση δική του με τον πατέρα, ακούει πρώτα απ' όλα μέσα του την απαγγελία της κατηγορίας. Για ποιο λόγο αποθνήθηκε, για ποιο λόγο καταδικάστηκε? Του απαγγέλλεται η κατηγορία σαν εκπροσώπου όλης της αμαρτωλής ανθρωπότητος που βρίσκεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε μια πελώρια δίκη. Ο Θεός πρόεδρος του δικαστηρίου, οι άγγελοι ένορκοι, ο ουράνιος κόσμος, ο διάβολος κατήγορος και όλοι οι ανθρωπότης εκπροσωπουμένοι από τον Υιό του Θεού που κάθεται στο εδόλιον και του απαγγέλλεται η κατηγορία. Γιατί καταδικάστηκε σε θάνατο? Σαν παραβάτου των νόμων του Θεού. Γίνεται λοιπόν η ακρόαση εκ μέρους του Ιησού και
Παράλληλα, η αποδοχή από μέρους του και ομολογία αυτής της κατηγορίας ως αντικαταστά του όλου του αμαρτωλού κόσμου. Θα μπορούσε κανείς να θυμηθεί μερικά εδάφια από τη Γραφή, όπως εξήλειψε ο Θεός το χειρόγραφο των αμαρτιών μας, το οποίο ήταν εναντίον ημών. Ακόμα από την προς Κορινθίους επιστολή, τον μιγνώντα αμαρτία υπερ ημών αμαρτία επίησε, ότι ο Θεός έθεσε επ' αυτόν τας ανομίας παντών ημών. Και ακόμα, ότι ο Θεός ήτο, ο οποίος συμφιλίωνε τον κόσμο με τον εαυτόν του και δεν λογάριαζε σε αυτούς τα παραπτώματα. Ο Θεός ήτο, εις την σταύρωση του Χριστού, όχι ο Θεός ήτο που εσταυρώνεται, ο Θεός είναι καταλάσσον κόσμον εαυτόν. Δηλαδή συμφιλίωνε τον κόσμο ο Θεός με τον εαυτόν του εν το Χριστό, δια του Χριστού. Και δεν λογάριαζε σε αυτούς τα παραπτώματα αυτών. Ο Ιγνάτιος, ένας από τους μάρτυρες, τους πρώιμους και πατέρες, γράφει που έζησε πολύ εγγύς στα γεγονότα από το 30 ως το 107 μετά Χριστόν. Ο Ιησούς Χριστός εσταυρώθη και απέθανε βλέποντον των επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Το σύμπαν παρακολούθησε αυτή την τιμωρία, αυτή την λυτρωτική ενέργεια του Ιησού, ώστε να είναι σίγουρο ότι εγίνηκε δημόσια, ιστορικά, πραγματικά, έτσι που ο εμπιστευόμενος, ο πιστεύων στον Ιησού, να μην έχει καμιά αμφιβολία ότι η υπόθεσή του, οι παραβάσεις του όλες πληρώθηκαν από τον Υιό του Θεού. Ένα αστικό παράπτωμα μπορεί εύκολα κατά τη δική μας δικαιοσύνη και νομοθεσία κάποιος να το αναλάβει και να πληρώσει για τον άλλον. Κάποιος ενδιάται περάβου, οφειλέται. Στον ποινικό χώρο δεν επιτρέπεται αυτό. Ο νόμος δεν το επιτρέπει κάποιος αθώος να πάρει τη θέση ενός ενόχου. Κατά την Θεία Δικαιοσύνη επιτρέπεται. Ο Ιησούς εκουσίως, εθελουσίως προσφέρεται και παίρνει τη θέση όλης της ενόχου ανθρωπότητος και πληρώνει. Και η πράξη σε αυτή που γίνει και μέσα στην ιστορία είναι και μένει και δεν μπορεί να σβήσει, ώστε ο οποιοδήποτε επικαλούμενος το γεγονός αυτό, ότι εκείνος απέθανε γι' αυτόν, επλήρωσε για την δική του όν ενοχήν, να μπορεί να ευρίσκει άφεση αμαρτιών, να είναι καλυμμένος, να είναι συγχωρημένος χάρης στη θυσία του Χριστού. Χοροδία θα μας διακόψει λίγο και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα.

πρώτο λοιπόν τρίωρο ήταν αυτό. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτάς του, ακόμα τακτοποίησε τον εναλιστή, ακόμα παρέδωσε την μητέρα στον Ιωάννη και ακόμα ακροάστηκε την απαγγελία της καταδίκης και την αποδέχτηκε μέσα του. Το δεύτερο τρίωρο ήταν η κρίση της αμαρτίας επάνω στο αθώο θύμα, τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Μέσα σε αυτό το τρίωρο

δεύτερο προς το τέλος του Τριώρου είναι που θα φωνάξει, θα κράξει προς τον Πατέρα το Θεό. Ο πρώτος Αδάμ, μετά την καταδίκη ή μάλλον πράττοντας την αμαρτία, έφυγε από το πρόσωπο του Θεού, προσπάθησε να κρυφτεί. Ο δεύτερος, ο έσχατος, στρέφει στο Θεό τον Πατέρα και θα φωνάξει «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβάχθανι, Θεέ μου, Θεέ μου, ιστί με εγκατέλειπες». Αυτό το γιατί της εγκατάλειψης, η φρίκη της εγκατάλειψης και το γιατί της εγκατάλειψης που δεν έχει κάποια λογική ανθρωπίνος δικαιολογία, αλλά μόνο μια δικαιολογία κατά το θείον δίκαιον που η αγάπη του Θεού την υπαγορεύει, εκείνος ο αναμάρτητος να πάρει την θέση του αμαρτωλού. Σε αυτή την περίπτωση έρχεται το εδάφιο της Γραφής να μας πει: τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τόσο πολύ. Μάλιστα, κατά την έκφραση του κειμένου, όχι απλώς τόσο πολύ, αλλά ούτως με ένα τέτοιο τρόπο, διότι δεν μετριέται, δεν ζυγίζεται, δεν εξιχνιάζεται η θυσία αυτή του Θεού, ούτως με ένα τέτοιο τρόπο ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό το μόνο γενή να δώσει, να θυσιάσει, για να μην απολεστεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Σε αυτό το τρίωρο το σιωπηλό, το σύννεφο των αμαρτιών της ανθρωπότητας, και μπορεί να φανταστεί κανείς τι αδικήματα, τι πράξεις, τι εγκλήματα, τι κακίες, τι προδοσίες, τι φόνοι, τι φοβερά κακά πέφτουν επάνω, το σύννεφο των αμαρτιών επάνω στον Ιησού. Και στα βάθη της ψυχής του Ιησού γίνεται συνάντηση της αγιότητος και της αμαρτίας. Εκεί χύνονται Άγια δάκρυα. Και όπως ο ψαλμοδός σε μερικούς ψαλμούς, τον 42, στον 69 και στον 88 θα περιγράψει: «Εισήλθαν ύδατα έως της ψυχής μου, ευηθίστην εις βαθύν πύλων, όπου δεν είναι τόπος στερεός για να σταθώ. Έφτασα εις τα βάθη των υδάτων και το ρεύμα με κατακλείζει. Επέ με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τα κύματά σου επέφερες επέ με, επάνω σε με». Τρεις ώρες μοναδικές μέσα στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Ο αγαπόμενος από τον Πατέρα και αγαπόμενος φοβερά από τον Πατέρα εγκαταλείπεται συγχρόνως. Είναι ο αιωνίος αγαπόμενος και εγκαταλειπόμενος. Και όπως λέει κάποιος, το άπειρον μπορεί να εγκλειστεί σε μια μόνη στιγμή εκεί στο Γολγοθά, η αιωνιώτης σε ένα αναστεναγμό. Και ήταν προς το τέλος του τριώρου αυτού που ο Ιησούς εφώναξε «Διψώ». Αιμορραγία, τα βασανιστήρια, η ζέστη, όλα αυτά «Διψώ». Και αμέσως έφεραν σογκονόξους με ξύδι και το έφεραν στα χείλη του και μόλις το γεύτηκε εφώναξε «Τετέλεστε». Μια κραυγή θριαμβευτική, όχι όπως ο κόσμος το παίρνει, «Τετέλεσμε», δηλαδή τελείωσα, θα έπρεπε να πει «Τετέλεσμε», αλλά λέει «Τετέλεστε» στο τρίτο πρόσωπο. Τελείωσε το έργο το οποίο είχε έλθει να κάνει, το σωτηριακό έργο για το οποίο ξεκίνησε από τον ουρανό και για το οποίο δεν έπαυσε να το λέει καθ' όλη την ιστορική του διαδρομή, στα χρόνια που έζησε, κυρίως τα 3,5 εκείνα χρόνια της μεσιανικής του δράσεως, δεν έπαυσε να μιλάει για το θάνατό του

το νόημα του θανάτου του, τον εξυλαστήριο θάνατό του, αλλά και ολόκληρη η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη, με σύμβολα, με σημεία, με φράσεις προφητικές, δεν έπαυσε να μιλάει για το έργο αυτό το οποίο έπρεπε να γίνει. Τετέλεστε. Και με τη φωνή αυτή μαρτυρούσε και διακήρυτε ότι οι πύλες της αιωνιότητος είχαν ανοίξει για κάθε ψυχή αμαρτωλή. Έκτοτε ο καθένας χάρις στην θυσία του Χριστού, τη μεσολάβηση του Χριστού, την εξόφληση του χρέους του, την ανάληψη της ενοχής από τον Ιησού, μπορούσε πλέον στηριγμένος αυτόν να έχει είσοδον πλουσία, χωρίς καμιά κατηγορία, στην παρουσία του Θεού, στην αγιότητα και δικαιοσύνη του Θεού. Ο Σταυρός, άλλοτε εκδήλωσης μεγίστης τιμωρίας, ο Σταυρός γίνεται ύψιστη προσφορά αγάπης από την πλευρά του Χριστού για τον άνθρωπο. Θεολογία του Σταυρού είναι μια θεολογία φωτός. Στο ερώτημα το οποίο ετέθη στην Γεθσημανή, ή δυνατόν να παρέλθει το ποτήριον τούτο, η απάντηση του πατέρα ήταν Σταυρός. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Αν παρήρχε το ποτήρι τούτο με άλλο τρόπο, δεν θα υπήρχαμε σήμερα. Η ανθρωπότης δεν θα υπήρχε, δεν θα είχε δικαίωμα υπάρξεως. Το σύμπαν θα είχε χαθεί. Ένας πληρώνει για όλους. Ο θάνατος του Χριστού στο Σταυρό ήταν διπλός. Φυσικός, η έκχυση του αίματος, και πνευματικός, η εγκατάλειψη από τον Πατέρα. Θα έλεγε κανείς, καλά και γιατί ο Θεός στην αγάπη του δεν συγχωρούσε, όπως λένε μερικοί, συγχωρεμένος να είσαι. Ήταν ανάγκη κάποιος να πεθάνει, κάποιος να πληρώσει. Πρώτα απ' όλα, αν ο Θεός συγχωρούσε, θα ειρνεί το ίδιο στον εαυτό του. Διότι όντας Θεός δικαιοσύνης, και εφόσον η δικαιοσύνη περιλαμβάνει, περιέχει κόλασμον για την πράξη την άδικη, έπρεπε κάποιος να πληρώσει. Έπειτα, το ηθικόν σύμπαν θα εσκανδαλίζεται. Πώς θα ήταν δυνατόν ο Θεός να σβήσει, να συγχωρήσει, χωρίς η πράξη η άδικη να πληρωθεί. Ακόμα και ο αμαρτωλός, ο οποίος, υπέρ του οποίου θα γινόταν η συγχώρηση, θα διευθύρετο. Διότι αν αυτό δεν στήχιζε τίποτα στον αμαρτωλό, εάν ο Θεός συγχωρούσε έτσι, θα ήταν γι' αυτόν ένα στοιχείο να γίνει ακόμα χειρότερος από ό,τι ήταν. Η προσφορά της δικής μας ζωής δεν θα έφερνε καθόλου κανένα αποτέλεσμα. Το ηθικά μηδέν, απείρως πολλαπλασιαζόμενο, όσα και να προσφέρεις, θα είτο πάλι μηδέν. Οι όροι από της πλευράς του Χριστού για να μπορέσει να κάνει το έργο αυτό ήταν πρώτον να συγγενεύσει μαζί μας. Γι' αυτό ο Θείος Λόγος, ο Λόγος του Θεού, άφησε τη δόξα του, εκένωσε τον εαυτό του και ήρθε και μπήκε μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια και γίνηκε σάρξ, που θα πει ψυχοφυσική υπόσταση όπως κάθε άνθρωπος. Συγγένεψε μαζί μας. Δεν ήρθε σαν Θεός μέσα σε σάρκα, σε κρέας, αλλά έγινε και σάρξ. Και ο λόγος της Γραφής, ο λόγος του Θεού, με την έννοια σάρξ, εννοεί τον κάθε άνθρωπο, την ψυχοφυσική υπόσταση του ανθρώπου, όπως αυτός γεννάται και έρχεται στην ύπαρξη. Γίνηκε τέτοιος και αυξήθηκε σιγά σιγά. Πρώτον λοιπόν ήταν ανάγκη να συγγενέψει, να γίνει άνθρωπος όπως όλοι εμείς, μια και η ανθρωπότης ήταν ένοχη και έπρεπε ο άνθρωπος, η ανθρωπότης, να πληρώσει για την ενοχή της και για τα κρίματά της. Δεύτερον, έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Διότι αν υποθέσουμε ότι είχε αμαρτία, η πράξη της θυσίας του, το πολύ πολύ να εκάλυπτε τα δικά του, αν ήταν δυνατόν να τα καλύψει, δεν θα ήταν δυνατόν να σώσει άλλους. Έπρεπε να είναι αναμάρτητος. Και ένα τρίτο, έπρεπε να έχει αγάπη. Και τέτοια αγάπη, ώστε να προσφέρει τον εαυτό.

Τώρα αγαπητοί, καταλαβαίνουμε τα γιατί αυτής της εγκατάλειψης τα οποία έκανε ο Θεός. Ο Ιησούς εγκατελήφθη διότι έπρεπε να εγκαταληφθεί σαν αντικαταστάτης όλου του αμαρτωλού κόσμου. Το γεγονός τώρα εμπήκε στην ιστορία. Ο Χριστός εγίνει και σοφία από Θεού, δικαιοσύνη από Θεού, άγιασμός και απολύτρωσης. Εγίνη και λόγος σωτηρίας, ο οποίος κηρύσσεται και αναγγέλλεται ότι το γεγονός εγίνηκε, ότι ο ουρανός άνοιξε και ότι προσφέρεται δωρεάν, χωρίς κόπους, χωρίς προσπάθειες, χωρίς αγώνα, σωτηρία στον καθένα που θα δεχτεί και θα πιστέψει. Γίνηκε καταλλαγή, λύτρωση. Ο Χριστός μας ελύτρωσε. Η πορεία του πρώτου Αδάμ διεγράφει επί του Σταυρού. Και μία νέα πορεία, η πορεία του έσχατου Αδάμ, η πορεία του Αδάμ της υπακοής και πίστεως μέχρι θανάτου εγγενιάζεται. Ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς Χριστός εμίλησε για το θάνατό του, εμίλησε και είπε όπως ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Είπε ο ίδιος για την θυσία του ότι ήλθε ο Υιός για να δώσει την ψυχή αυτού λύτρων υπερπολών. Είπε στον Πέτρο που προσπάθησε να τον σταματήσει, να τον ανακόψει, είπε για πίσω μου σατανά ότι δεν φρονείς τα του Θεού, δεν καταλαβαίνεις το σχέδιο του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Είπε ακόμα ότι ουδείς έρη την ψυχή μου απ' εμού, εγώ θέτω την ψυχή μου υπέρ των φίλων μου. Λέει ακόμα οίκο έχω έλθει, του ποιήσε το θέλημά σου, ήρθα για να κάνω το θέλημά σου ο Θεέ. Και ακόμα είπε εξουσίαν έχω, θύνε να θέσω την ψυχή μου και εξουσία έχω λαβήν. Τώρα αγαπητοί βρισκόμεθα στο γεγονός μπροστά. Χρόνια τώρα, σχεδόν 2000 χρόνια διακηρύσσεται στον κόσμο τη σπλάχνα και η κτηρμή του Θεού. Ανοιχτή η αγκαλιά του περιμένει τον κόσμο τον αμαρτωλό, αφού έκανε το έργο της σωτηρίας και άνοιξε διάπλατα τη θύρα, περιμένει τον κόσμο τον αμαρτωλό να μετανοήσει και να επιστρέψει. Και όπως γράφει κάποιος, ο Ιησούς Χριστός δεν έμεινε γονατιστός στον κήπο της Γεθσημανή, ούτε ακόμα όρθιος στο λιθόστρωτο μπροστά στον Πιλάτο στην κρίση, αλλά καρφώθηκε στο σταυρό στο Γολγοθά, ώστε όλοι να αποβλέπουν σ' αυτόν ως προσταυρωθέντα σωτήρα. Τι γεγονός! Το γεγονός των γεγονότων. Αν υπάρχει ο κόσμος και εξακολουθεί να υπάρχει, την δικαιολογία του την έχει σε αυτό το γεγονός. Επειδή ο Θεός ούτως αγάπησε τον κόσμο και επειδή ο Θεός θέλει τον κόσμο να τον οδηγήσει στον ουρανό, κρατεί ακόμα την πόρτα ανοιχτή για τον πιο τελευταίο αμαρτωλό. Ο Χριστός αγωνιά για την σωτηρία και του τελευταίου αμαρτωλού. Και όπως έγραφε και γράφει ο Πασκάλ, για τη σημανή του Ιησού επάνω στον ουρανό θα συνεχίζει και συνεχίζει όσο ο τελευταίος άθλιος αμαρτωλός σέρνει τα άθλια βήματά του απάνω στο πρόσωπο στους δρόμους αυτής της γης. Ιδού ημέρα σωτηρίας, ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, θα θέλεις? Δεν έχεις παρά μια κίνηση της καρδιάς να πεις ναι Ιησού και εγώ το δέχομαι. Σε πιστεύω ότι είσαι ο λυτρωτής μου, ο μόνος λυτρωτής

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.
1: Όταν δε κατέβηκε από το όρος ο Ιησούς Χριστός, γράφει στο Ματθαίο στο 8ο κεφάλαιο, ακολούθησαν αυτόν πλήθη πολλά και ιδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, εάν θέλεις, δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνας την χείρα ο Ιησούς, ίγγισεν αυτόν λέγον, «Θέλω, καθαρίσθητη». Και ευθύς εκαθαρίστη η λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε, μη είπεις τούτο εις μηδένα». Αλείπαγε, δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρον το οποίον προσέταξεν ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς.

Από το κομμάτι τούτο, το γιωμάτο, στοργή, λεπτότητα, αγάπη, πολύ αγάπη, είναι ανάγκη να θυμηθούμε, να ξεχωρίσουμε κάτι.

επιτρεπότανε καταρχήν ποτέ οι λεπροί να μπουν μέσα στις πολιτείες των γερών, των υγιών ανθρώπων. Έπρεπε να είναι μακριά, πίστευαν πως ήταν κολλητική τότε η αρρώστια τούτη, και αν έμπαιναν για όποια κάποια σπουδαία τους ανάγκη σε χώρους κατοικημένους, έπρεπε να κρατάνε στα χέρια τους ένα κουδουνάκι, να το χτυπάνε διαρκώς και να λένε «Είμαι λεπρός, είμαι λεπρός, φύγετε, απομακρυνθείτε από κοντά μου, είμαι λεπρός». Και ξαφνικά πρέπει να είχε ακούσει για τον Κύριο Ιησού Χριστό, τούτος ο τραγικός άρρωστος. Βρέθηκε μπροστά του. Αν θέλεις, σημείωσε σε παρακαλώ, στο χωρίον 3, και άπλωσε το χέρι του Ιησούς και τον ακούμπησε. «Δε φοβάσαι?» «Μα δε φοβάμαι». «Εσύ με το Άγιο το πεντακάθαρο χέρι σου λοιπόν ακουμπάς επάνω μου?» «Ναι». «Μα γι' αυτό ήρθα, για να σε βρω, να σου μιλήσω, να με γνωρίσεις. Ήρθα γι' αυτό ακριβώς, να σε ακουμπήσω. Δε φοβάμαι την αμαρτία, δε φοβάμαι το κακό. Είμαι εκτός αμαρτίας και το ακούμπισμά μου μπορεί να σου φέρει όχι μόνο τη γιατρία από την αρρώστια, όχι μόνο τη θεραπεία από τη λέπρα σου, αλλά κάτι πιο ευλογημένο και πιο δυνατό που έχεις ανάγκη, τον καθαρισμό της καρδιάς σου και της ψυχής σου». Και τι θαυμάσιο! «Και ευθύς εκαθαρίσθη η λέπρα αυτού». Ευθύς μόνο μιας. Ξαφνικά. Τελείως και ολοκληρωτικά. Με το ακούμπισμά του. Πόσα χρόνια ποιος ξέρει. Πόσες ταλαιπωρίες. Πόσοι γιατροί, πόσες δαπάνες, πόσα δάκρυα, πόσες αποτυχίες και πόσες απογοητεύσεις. Πού δε θα πήγε, σε ποιους σοφούς γιατρούς και καθηγητάδες της εποχής εκείνης, πόσα και πόσα νοσοκομεία δε θα πέρασε της εποχής και πόσες πόρτες δε θα χτύπησε. Και κάθε φορά που έφευγε και κάθε φορά που κατέβαινε κάποιες σκάλες και κάθε φορά που έβγαινε από κάποια πόρτα, ξανακοίταζε τραγικά τα μέλη του σώματός του. Ήταν πάντοτε, ήταν ακόμα γεμάτα λέπρα. Μέχρι σώτου τον ακούμπησε ο Ιησούς Χριστός. Εκείνο το χέρι, το τρυπημένο χέρι, το χέρι της αγάπης, θέλει, εννοεί, να ακουμπήσει και τη δική μου και τη δική σου τη λέπρα. Θέλει να με γιατρέψει και να σε γιατρέψει. Να σκορπίσει μέσα μας τη χαρά, την ελπίδα, την ειρήνη, την ευτυχία, το χαμόγελο. Και εκεί που ήταν λέπρα, τώρα να είναι σάρκα. Στην Παλιά Διαθήκη θα πει κάπου αλλού ροζ, άσπρη, όμορφη, γερή, σαν του μικρού του παιδιού. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να κουμπίσει το χέρι του επάνω σου. Άφησέ τον.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Να ευχαριστήσουμε. Ουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας, με το θάρρος που μας έδωσε ο λατρευτός σου Υιός και εν το όνομα της, τον ονόματί του ερχόμαστε, για να σε ευχαριστήσουμε για την αγαθότητά σου, για το έλεος σου, για τις αγαθές σου προθέσεις.

για την ευδοκία σου. Γιατί μας έφερε στην ύπαρξη με σκοπό μεγάλο και ένδοξο. Γιατί όταν ξεπέσαμε, δεν μνησικάκησες, δεν βιάστηκες να έρθεις σε κρίση μαζί μας, αλλά ξετύλιξες έργο σωτηρίας, μέγα και θαυμαστό. Ερχόμαστε μπροστά σου, στο όνομα του Χριστού, να σε ευχαριστήσουμε για τον Χριστό, το δώρο σου. Γι' αυτόν που μέσα του βρίσκονται κλεισμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας. Γι' αυτόν που είναι η προσωποποίηση της χάρης. Για τη δωρεά σου, γιατί ετοίμασες για κάθε άνθρωπο και για μας μια θέση στα επουράνια και μας συνεκάθισες εκεί δια Χριστού και μας ευλόγησες εις τα επουράνια δια Χριστού. Ευχαριστούμε για την επίγεια ζωή του Κυρίου μας. Μόνο η σοφία σου μπορούσε να στείλει Αυτόν που είναι η ζωή για να μας δώσει ζωή και να μας διδάξει τη ζωή. Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, Θεέ μας, μεγάλε και αδελφέ μας, μεγάλε, σε ευχαριστούμε από την καρδιά μας, γιατί κατέβηκες κάτω στη γη, πήρες του ανθρώπου τη μορφή, το σχήμα του ανθρώπου, το ρόλο του δούλου. Σε ευχαριστούμε γιατί σφαγιάστηκες, έδωσες την πανόργια ψυχή σου, λύτρο για την απελευθέρωσή μας, αντίλυτρο για μας. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη ζωή σου κάτω στη γη. Όλα ωραία, όλα μεγαλειώδη και συνάμα απλά. Η αληθινή ζωή του ανθρώπου που έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού. Ιησού Χριστέ, αξίωσέ μας να σε γνωρίσουμε πιο πολύ και πιο βαθιά και να σε καταλάβουμε. Λαχταράει η καρδιά μας ό,τι είναι δικό σου και όταν ακόμα δεν είμαστε τόσο κοντά όσο θα έπρεπε και όταν ακόμα βραδυπορούμε στο δρόμο, ίσως τότε πιο πολύ ακόμα λαχταρούμε τη ζωή σου. Αξίωσέ μας να δούμε τα χνάρια σου, να βλέπουμε τα χνάρια σου, σε αυτά να πατάμε και να περπατάμε. Η χάρια είναι μαζί μας. Σε παρακαλούμε, μίλησέ μας με το Πνεύμα. Άμεν. Ψάλλουμε και την δοξολογία με τον αριθμό 211. Είναι μια προτροπή ύμνου και επένου του προσώπου του Κυρίου μας και της χάρης που εν Χριστώ απολαμβάνουμε. Ψάλατε, όλοι ψάλατε την χάριν του Θεού, κηρύξατε απανταχού το δώρον του Χριστού. Ω, τι χάρις τελεία, ω, θεία σωτηρία, τι θησαυρός είναι ο Χριστός, τι χάρις μακαρία. Ύμνος 211.

Θα διαβάσουμε από το ΙΓ 13ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Ιωάννη. Το κομμάτι, το κεφάλαιο, ξεκινά με μία φανέρωση, μία εξωτερήκευση των συναισθημάτων του Ιησού λίγο πριν να πάθει. Και μάλιστα, σε σχέση με τον προσανατολισμό αυτόν που αισθανόταν, προς εκείνους που ήταν η επιγής οικογένειά του, των ανθρώπων οι οποίοι αποτελούσαν τον μικρό κλειστό κύκλο γύρω του. Δεν ήταν μόνο αυτοί φυσικά, αυτοί που δικαιούνταν να λέγονται συγγενείς του Χριστού, αλλά κάθε ένας ο οποίος έκανε και κάνει το θέλημα του Πατέρα. Γιατί όποιος κάνει το θέλημα του Θεού είναι για τον Ιησού όπως ένας αδελφός, όπως μια μητέρα. Και διαβάζουμε ότι προ της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθεν η ώρα αυτού δια να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς του, τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους. Εις τέλος, λέει το κείμενο, ηγάπησεν αυτούς. Και αφού έγινε δείπνος,

Ο δε διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνος του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξεύρων ο Ιησούς ότι πάντα έδωκεν εις αυτόν ο πατήρης τας χείρας και ότι από του Θεού εξήλθε και προς τον Θεόν υπάγει, εγείρεται εκ του δείπνου και εκδύεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψιον διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρ εις τον υπτήρα και ήρχισε να νύπει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιον με το οποίο ήτο διεζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρον και λέγει προς αυτόν εκείνος: «Κύριε, σύ μου νύπτεις τους πόδας?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Εκείνο το οποίον εγώ κάμνω, συ δεν εξεύρεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει μετά ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος: «Δεν θέλεις νύψει τους πόδας μου εις τον αιώνα?» Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς: «Εάν δεν σε νύψω, δεν έχεις μέρος μετε μου». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος: «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Ο λελουμένος δεν έχει χρίαν ή μη τους πόδας να ανοιχθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλούχοι πάντες, διότι ήξευρεν εκείνον ως της έμελε να παραδώσει αυτόν, δια τούτο είπε: «Δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλιν είπε προς αυτούς: «Εξεύρετε τι έκαμον εις εσάς? Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας, και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς, δια να κάμετε κι εσείς καθώς εγώ έκαμον εις εσάς». Μετά ακολουθεί ακόμα διάλογος, ακόμα αναγγελίες του Κυρίου και φεύγει ο Ιούδας, και διαβάζουμε λίγο αργότερα, αφού φεύγει ο Ιούδας, στο εδάφιο 33, τεκνία: «Έτι ο λίγον είμαι με θυμών, θέλετε με ζητήσει? Και καθώς είπων προς τους Ιουδαίους ότι όπου υπάγω εγώ εσείς δεν δύναστε να έλθετε, και προς σας λέγω τώρα, εντολήν και νυν σας δίδω, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας αγάπησα». Επιτρέψτε να το ξαναδιαβάσω: «Καθώς εγώ σας αγάπησα και εσείς να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλω συγνωρίσει πάντες ότι είστε μαθητέ μου, εάν έχετε αγάπην προς αλλήλους». Μακάρι ο Κύριος να χρησιμοποιήσει αυτό το γεμάτο αγάπη, γεμάτο δύναμη, γεμάτο μηνύματα κομμάτι από το λόγο του, μακάρι να το χρησιμοποιήσει για όλους μας. Θα σας παρακαλέσω να ψάλουμε έναν ακόμα ύμνο, τον 215. «Υμνηθήτω η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού, που απέθανε και ανέστη εμού χάριν του θνητού». Ύμνος 215.

Καλό είναι να έχουμε στο νου μας, προσέχοντας το ανάγνωσμά μας, όλο το υπόβαθρο της κίνησης του Κυρίου, την οποία την άφησε στη συνέχεια στους μαθητές και σε μας, σαν παράδειγμα, σαν τρόπο ζωής, καλό είναι να προσέξουμε τι υπήρχε στο υπόβαθρο, ποια ήταν τα κίνητρά του, ποιες ήταν οι σκέψεις με τις οποίες προχώρησε. Από την αρχή διαβάσαμε ότι, ξέροντας ότι ήρθε η ώρα του να πάει στον Πατέρα, αισθάνθηκε να πλημμυρίζει από μια έντονη αγάπη που έφτανε στα όρια της έννοιας. Όταν μας λέει η Γραφή ότι εις τέλος ηγάπησεν αυτούς, δεν είναι η χρονική έννοια, αν και ενυπάρχει επίσης, αλλά είναι κυρίως η έννοια της ποιότητας. Πόσο πιο πολύ μπορούσε κανείς να αγαπήσει? Πόσο πιο πολύ μπορούσε να κυριαρχηθεί κανείς από το αίσθημα της αγάπης για τους δικούς του, τους δικούς του, τους εν το κόσμο? Ο Κύριος αφήνει την καρδιά του σε ένα άπλωμα προς τους δικούς του. Πολύ πεθύμησε αυτό το Πάσχα να το φάει μαζί τους.

0: είναι η δική του και θέλει να το φάει μαζί τους. Και έχοντας αυτό το κυρίαρχο αίσθημα της αγάπης, αυτό το συναίσθημα το τρυφερό, αυτό που κινεί το πρόσωπο προς κάποιο άλλο ή κάποια άλλα πρόσωπα, θέλει να περάσει μαζί τους ώρες τελευταίες, και είναι θαυμαστά αυτά που μοιράζεται όλες αυτές τις τελευταίες ώρες. Ευτυχώς για μας, μας τα έχει αποταμιεύσει ο Ιωάννης, τα μοιράζεται μαζί τους και μαζί μας. Ένα άλλο που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πέραν εκείνων που αισθάνεται, σκέφτεται, ξέρει ότι έρχεται η ώρα που του δίνει στα χέρια του τα πάντα ο Πατέρας, και ίσως ανάμεσα σε αυτά, γιατί όχι, είναι και το επόμενο βήμα και η εξέλιξη των γεγονότων. Άλλωστε ξέρει ότι ήρθε η ώρα. Ξέρει ακόμα ότι, το λέει και στην αρχή του κομματιού, υπάγει προς τον Πατέρα. Αλλά εδώ λέει και κάτι άλλο. Ξέροντας ότι από τον Πατέρα, από τον Θεό εξήλθε και προς τον Θεό υπάγει. Είναι σημαντικό αυτό που σε σύντομη διατύπωση εδώ πέρα μας δίνεται. Ξέροντας ότι όλα τώρα τα κουμπάει στα χέρια του ο Θεός, Πατέρας, ξέροντας την καταγωγή του, ξέροντας την αφετηρία αυτής της αποστολής, από τον Θεόν εξήλθε, βγήκε έξω, ήρθε στον κόσμο, και τώρα έρχεται η ώρα να ξαναγυρίσει πίσω προς τον Θεόν υπάγει. Ξέροντας όλα αυτά, αισθανόμενος αυτά, σηκώνεται από το δείπνο και γδύνεται, βγάζει από πάνω του τα ημάτια του. Αυτές οι δύο εκφράσεις, λιγόλογες, πολύ περιεκτικές όμως, από τον Θεό εξήλθε, προς τον Θεό υπάγει, κρύβουνε μέσα τους όλη τη θαυμαστή δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, εν Χριστώ Ιησού. Γιατί ό,τι έγινε πιο μεγάλο, καταπληκτικό για τον άνθρωπο, έγινε σε αυτό το διάστημα, στο μέσο διάστημα. Όταν από τον Θεό εξήλθε και ώσπου εις τον Θεόν να υπάγει. Είναι αυτά τα θαυμαστά 33 χρόνια, όπου ο Υιός του Θεού γεννήθηκε, ήρθε μέσα στα ανθρώπινα, πήρε του ανθρώπου το σχήμα και του δούλου τη μορφή, έγινε σάρκα, εαυτόν εκένωσε και ευρισκόμενο σε μια σχέση απόλυτης υπακοής προς τον Πατέρα, έζησε μεταξύ των ανθρώπων την ανθρώπινη ζωή όπως ο Θεός ήθελε να την ζούνε οι άνθρωποι. Έζησε με πλήρη υπακοή, με πλήρη αγιότητα, δεν υπήρξε αμαρτία, δεν υπήρξε δόλος στο στόμα του και αμαρτία στη ζωή του, δεν υπήρξε ψεγάδι, δεν υπήρξε κάποιος κάτι να του καταμαρτυρήσει για αυτά τα 33 χρόνια. Όπως από μικρό παιδί μάθαινε να ξεχωρίζει το καλό από το κακό και να απορρίπτει το κακό, όπως προέκοπτε η σοφία και η ηλικία και χάρη παρά Θεό και ανθρώπης, έτσι έζησε συνειδητά όταν μεγάλωσε. Αγάπησε δικαιοσύνη και εμίσησε ανομία, αδικία. Γι' αυτό και τον έχρισε ο Θεός, ο Θεός του, έλεον αγαλιάσεως, παραπάνω από ότι τους μετόχους του. Ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου με μια πληρότητα ασύλληπτη. Γιατί ο πατήρ δεν δίδει εις αυτόν το πνεύμα με μέτρο. Όπως ο Ιωάννης μαρτύρησε. Έζησε, μίλησε, έπραξε, σκέφτηκε, αισθάνθηκε, κοίταξε, αντέδρασε όπως ο Θεός ήθελε. Από τις πιο γλυκές του ώρες, τις πιο ένδοξες, μέχρι τις πιο δύσκολες, έκανε αυτό που έπρεπε, γιατί είχε σκοπό του μέσα στην καρδιά του, στο κέντρο της καρδιάς του, να έχει τον νόμο του Θεού, αυτόν και μόνο. Μια τέτοια ζωή είναι επόμενο να έχει έναν προσανατολισμό προς τον Θεό τέτοιον που να γίνεται φορέας κάθε στοιχείου που είναι του Θεού και κάθε του κίνηση και κάθε του πράξη και κάθε του στιγμή ήταν τόσο ταυτισμένη με αυτό που ο Πατέρας Θεός ήθελε και θα έκανε, είναι τόσο ταυτισμένη με αυτό που ο ίδιος ο Υιός Θεός, αν σαν Θεός ενεργούσε, θα έκανε, ώστε αυτά που σαν άνθρωπος έζησε φέρνουν σε σύγχυση τους παρατηρητές και τους αναγνώστες των γραφών. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος ποια από αυτά που έκανε ο Ιησούς επάνω στη γη έχουν τη σφραγίδα του θεϊκού και ποια του ανθρώπινου. Γιατί δεν υπάρχει διαφορά. Γιατί όλα έχουν επάνω τους τη σφραγίδα του θεϊκού. Επειδή ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, όταν έζησε τη ζωή του ανθρώπου, την έζησε όπως ο Θεός ήθελε. Σαν άνθρωπος, όπως ο Θεός ήθελε. Μια τέτοια ζωή έτσι προσανατολισμένη, στις συμπεριφορές της, στις εκδηλώσεις της, δεν μπορεί παρά να θυμίζει τον Θεό. Και ο Θεός αγάπησε τον κόσμο. Και ο Υιός αγάπησε τον κόσμο. Ο Θεός έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Ο Υιός ο μονογενής έδωκε τον εαυτό του. Σκοπός του Θεού ήταν τον άνθρωπο να τον υιοθετήσει. Τον άνθρωπο ο Υιός τον έκανε αδελφό του για να υιοθετηθεί έτσι από τον Θεό. Ο Θεός ήθελε τον άνθρωπο να τον ενθεώσει. Ο Υιός κάτω στη γη γι' αυτό αγίαζε τον εαυτό του. Για να είμαστε κι εμείς αγιασμένοι εν τη αληθεία και να δουλεύεται η ζωή μας με τα στοιχεία του Θεού και να μοιάζουμε όσο περνάει ο καιρός του Χριστού να μορφώνεται μέσα στη ζωή μας και μέσα στη συνείδησή μας και μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο μυαλό μας ο Χριστός. Γιατί σκοπός του Θεού για μας είναι μια μέρα να είμαστε όμοιοι με Αυτόν και να Τον δούμε καθώς είναι. Μια τέτοια ζωή, έτσι ευθυγραμμισμένη, έτσι προσανατολισμένη με το πρόσωπο και το θέλημα του Θεού, είναι μια ζωή που από όπου περάσει ευεργετεί και θεραπεύει. Από όπου περάσει υπηρετεί. Είναι μια ζωή που διδάσκει. Είναι μια ζωή που σπρώχνει τα πράγματα με αποδείξεις απλές, αληθινές, κατανοητές προς τον Θεό. Ας σκεφτούμε για λίγο τον Κύριό μας κάτω στη γη. Πριν ανέβει στο σταυρό του πάθους, πριν δώσει το αίμα εκείνο με το οποίο καθαρίζονται οι συνειδήσεις μας, οι συνειδήσεις των ανθρώπων όλων, αν το θελήσουνε, και γινόμαστε κατάλληλοι να λατρέψουμε τον Θεό τον ζωντανό και τον αληθινό, πριν προχωρήσει στο σταυρό της αντικατάστασής μας, της τιμωρίας του στη θέση τη δική μας, του πληγώματος του για να γιατρευτούμε εμείς, ο Κύριος φανέρωσε στον κόσμο τον Πατέρα. Θα άξιζε για χάρη μελέτης να παίρναμε κάποια στιγμή ο καθένας μας στην προσωπική του ώρα μολύβι και χαρτί και να καταγράψουμε από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη πόσες φορές ο Κύριος επαναλαμβάνει ότι αυτά που κάνει, αυτά που λέει, τα δε και τα άκουσε στον Πατέρα του. Υπογράμμιζε συνεχώς δε ότι αυτά δεν είναι κάτι από τον εαυτό του και ας συμφωνούσε πλήρως και ας του άρεσε τελείως, αλλά αυτά είναι που ο Πατέρας του τον δίδαξε να πει, αυτά είναι που ο Πατέρας του του είπε να πει, αυτά είναι που άκουσε στον Πατέρα του, αυτά είναι που είδε στον Πατέρα του. Και αυτά τα έκανε όχι από δικού του, αλλά ο Πατέρας που έμενε μέσα του, αυτός ήταν ο οποίος εκτελούσε τα έργα. Αφενός εδώ πέρα υπάρχει ένας διαφωτισμός του θέματος που και πριν κάπως το θίξαμε, πώς ενεργούσε κάτω στη γη ο Υιός του Θεού, όχι με τις προσωπικές του θεϊκές ιδιότητες ή δυνάμεις, αλλά έχοντας κενώσει τον εαυτό του, γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, με την παρουσία του Πατέρα Θεού μέσα του δια του Πνεύματος, έκανε το θέλημα του Θεού. Και όπως είπαμε και πριν, το πρώτο που έκανε ήταν να αναδείξει το πρόσωπο του Πατέρα, το συκοφαντημένο από τον εχθρό, το πρόσωπο του Θεού που ο κόσμος τόσο το έχει υποτιμήσει, τόσο δεν έχει καταλάβει την αξία του, την ομορφιά του και την αυθεντία του, ώστε ο κάθε άνθρωπος, αν δεν έχει απορρίψει κιόλας την ιδέα Θεός, φτάνει να επαναπαύεται στη σκέψη ότι κι αυτός έχει μια ιδέα περί Θεού. Κι εγώ νομίζω έτσι περί Θεού και εσύ νομίζεις έτσι περί Θεού κι ο άλλος νομίζει έτσι ή αλλιώς. Δεν βαριέσαι, όλα ίδια είναι. Α, έτσι νομίζουμε. Ο Θεός είναι μια προσωπικότητα ξεκάθαρη, απόλυτη και αποκεκαλυμμένη. Δεν τολμώ να σκεφτώ ότι μπορώ να σχηματίσω μια ιδέα περί Θεού όπου θα έχω βάλει κι εγώ λιγάκι το χεράκι μου. Θα έχω βάλει τη φαντασία μου. Θα έχω ταξινομήσει τα πράγματα με μια δική μου τάξη και επινόηση. Αυτό στο οποίο ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο είναι την θεία και θαυμαστή αποκεκαλυμμένη προσωπικότητα να την γνωρίσουμε. Και αυτό είναι χάρη της αλήθειας και αυτό είναι χάρη της συνειδητοποίησης της πραγματικότητας, χάρη του ρεαλισμού αν θέλετε, αλλά και πέρα από αυτό, γιατί σκοπός του Θεού είναι να μας κάνει όμοιους με τον εαυτό του. Αν λοιπόν το ωρεγόμαστε αυτό το όμορφο και καταπληκτικό, δεν είναι απλό, δεν είναι λογικό να ξέρουμε σε ποιον θα μοιάσουμε και αν μας αρέσει ή μήπως δεν μας αρέσει. Αν είναι ελκυστική αυτή η προσωπικότητα ή έχει στοιχεία τα οποία δεν μας τραβάνε, δεν μας ελκύουνε. Ο αν μπορούσε ο άνθρωπος να πετάξει όλα τα λεπιά από τα μάτια του, όλες τις ανοησίες τις οποίες έχει συσσωρεύσει πάνω στη σκέψη του, όλα τα ψεύτικα και τα απατηλά με τα οποία έχει γεμίσει την αντίληψη του περί Θεού, αν μπορούσα να βλέπα το Θεό όπως είναι. Είναι αυτό που λαχταράει κάθε άνθρωπος, που αρχίζει να υποψιάζεται ποιος είναι ο μεγάλος Θεός, ο οποίος μας ετοίμησε να μας φτιάξει με προοπτική να είμαστε κατ' εικόνα δική του, να είμαστε, να γινόμαστε, να γίνουμε σύμφωνα με την ομοίωσή του. Ο Μωυσής το λαχτάρισε και ο λαός Ισραήλ μαζί με τον Μωυσή, μέσω των εκπροσώπων του, πρεσβυτέρων, φρουχόντων του λαού, είχε μια γεύση. Αλλά ο Μωυσής, όταν ζήτησε να του φανερώσει τη δόξα του, του είπε ο Κύριος, Μωυσή, μη μου ζητάς τέτοια. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα δει τον Θεό και θα ζήσει. Άνθρωπος ανώμιος με τον Θεό. Και όταν ο λαός Ισραήλ έζησε, όπως είπαμε, μέσω των εκπροσώπων του, μέσω των ηγετών του, εκείνων των 70 πρεσβυτέρων που ανέβηκαν ξοπίσω του Μωυσή και του Ιησού του Ναβί στο βουνό και έζησαν εκείνο το κλίμα του Θεού, εκείνη την αμεσότητα της παρουσίας του Θεού, είπανε «Μωυσή φτάνει! Μωυσή όχι άλλο! Να σου λέει και να μας τα λες, δεν το αντέχουμε, θα πεθάνουμε!» Τι καταλυτική που είναι η αγιότητα! Και πόσο η αγιότητα έχει να κάνει με ζωή και με θάνατο ακόμα. Και πόσο ο Θεός μας καλεί κάτω από τους όρους τους δικούς του να αποκτήσουμε αυτή την ικανότητα να δούμε τον Θεό καθώς είναι. Είπε ο Κύριος τότε του Μωυσή, καλά λέει ο λαός. Καλά λένε οι πρεσβύτεροι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να με βλέπει και να με ακούει. Γι' αυτό θα σου πω τι να τους πεις. Και έδωσε, το διαβάζουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, αν θυμάμαι καλά στο 18ο κεφάλαιο, έδωσε ο Κύριος εκεί πέρα την τρανή υπόσχεση, που είναι για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η καταπληκτικότερη προφητεία για την έλευση και για τον ρόλο του Υιού του Θεού. Του είπε, προφήτη, όπως εσένα θα αναστήσω στο λαό μεταξύ των αδελφών τους, θα ακουμπήσω επάνω του τα λόγια μου. Θα ακουμπήσω επάνω του αυτά που θέλω να πω. Και θα τους τα πει, και ας το συλλάβουμε αυτή τη στιγμή, θα τους τα πει με τον τρόπο που το θέλουνε. Και την αμεσότητα να έχουνε και να μην κινδυνεύουν να πεθάνουνε. Γιατί είδαν τον Θεό. Και ήρθε ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ο Λόγος έγινε σάρκα, και μίλησε την ανθρώπινη γλώσσα, αλλά τα λόγια του Θεού είπε. Και δεν έβλεπαν τον Θεό, έβλεπαν τον ταπεινωμένο Υιό του Θεού, σαν Υιό του ανθρώπου, αλλά είχε διδαχτεί από τον Πατέρα τι θα τους πει και τα έλεγε άμεσα. Του είχε πει τι να πει και τα έλεγε άμεσα αυτό που τους έλειπε και αυτό που δεν μπορούσαν να γευτούν αλλιώς. Είναι καταπληκτικό αν το προσέξουμε. Αυτό εξηγεί το γιατί της ενανθρώπισης του Χριστού με μια εξήγηση επιπλέον. Ήρθε εκείνος και μας έφερε την αμεσότητα του ουρανού και την αμεσότητα της παρουσίας του Πατέρα, όμως μέσα στα ανθρώπινα πλαίσια, ακρότατα, οριακά, αλλά ανθρώπινα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Έπαιξε αυτό το ρόλο της φωνής εκείνης της θεϊκής, που όμως μιλούσε μέσα από μια καθαρά ανθρώπινη γλώσσα, που όμως δεν έχει καμιά σχέση με το δόλο. Ήταν καθαρή, ήταν άγια. Και μίλησε με μια ζωή η οποία είχε όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής του Θεού, όμως μέσα στις ανθρώπινες συνθήκες, με τα καλά και με τα άσχημα, με τις ωραίες μέρες και με τις δύσκολες μέρες, με ανθρώπους που τον αγαπούσαν τρυφερά και με ανθρώπους που στα σοβαρά αντιστέκονταν. Θυμηθείτε τον Κύριό μας τον Ιησού, όπως λέει προς Εβραίους επιστολή. Τι αντιλογία υπέστη στον εαυτό του από τους αμαρτωλούς. Κι όμως δεν απέκανε. Στάθηκε εκεί. Γιατί ήξερε περισσότερο από τον καθένα ότι όποιος δεν θέλει τον Υιό, δεν θέλει ούτε τον απεσταλμένο του. Δεν θέλει ούτε τους δικούς του. Και μας το δίδαξε αυτό. Μας είπε, ο κόσμος δεν σας καταλαβαίνει γιατί δεν καταλαβαίνει τον Θεό. Ο Θεός είναι για αυτούς ξένος. Και ο Υιός του Θεού όταν έγινε άνθρωπος ήταν για αυτούς ξένος. Και κάθε τι που είναι του Θεού είναι ξένο. Όμως, κι αν υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που τον απέρριψαν, όσοι τον εδέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουνε τέκνα Θεού εις τους πιστεύοντας εις το όνομα του Χριστού, οι οποίοι εκ του Θεού εγεννήθησαν. Και να η συγγένεια, πως αμέσως κολλάει. Δεν είμαστε φύση ή του Θεού, γιατί ξεπέσαμε, γιατί αποκοπήκαμε. Αλλά είμαστε θέση ή του Θεού, υιοθετημένοι. Και κόψαμε τους δεσμούς αίματος, τους δεσμούς καταγωγής μας από τον Θεό. Αλλά πάλι με αίμα μας έφερε μέσα στην οικογένεια. Το αίμα του Υιού του, του λατρευτού. Ένας τέτοιος, μια τέτοια προσωπικότητα. Ένας τέτοιος απεσταλμένος, όπως ο Ιησούς. Είναι ο απεσταλμένος που όταν κινείται μεταξύ των ανθρώπων έχει στη συμπεριφορά του όλα τα στοιχεία της συμπεριφοράς του Θεού. Ο Θεός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο. Ο Θεός τους υπερηφάνους αντιστέκεται. Αλλά κατοικεί και μετά του συντετριμένου την καρδία. Για να ζωγονεί το πνεύμα των ταπεινών. Ή στους ταπεινούς δίνει χάρη. Έχουμε μια εικόνα του Θεού, σωστή. Κατά βάση σωστή. Να κατοικεί το απρόσιτο το φως. Δεν μπορώ να το συλλάβω ακριβώς τι είναι αυτό. Είναι όμως, είμαι σίγουρος, κάτι φοβερό και καταπληκτικό. Είναι εν υψηλής. Είναι ο υπέρτατος και ο ύψιστος. Μεγαλοπρέπεια είναι ενδεδειμένος. Αλλά αυτό τον μεγαλειώδη Θεό δεν μπορώ να το φανταστώ χαμηλά. Και ο Χριστός και μας έδειξε ότι γίνεται. Γίνεται. Και όχι μόνο γίνεται, αλλά γίνεται με τον τρόπο του Θεού και αυτό. Γιατί ό,τι κάνει ο Θεός το κάνει στα όρια του. Και το εξαντλεί, δεν πάει παραπέρα. Διαβάζουμε στην προς Φιλιππισιούς επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι δεν θεώρησε ο Υιός αρπαγήν το είναι ίσα Θεό, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν, έλαβε του δούλου τη μορφή και έγινε υπάκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Από το ίσα Θεό μέχρι τον γεμάτο ντροπή, πόνο και θλίψη σταυρικό θάνατο, υπάρχουν πολλά σκαλοπάτια. Κι όλα τα κατέβηκε ένα-ένα ο Κύριος μας Ιησούς. Οι μαθητές τον αγαπούσαν τον Κύριο και τον σεβόντουσαν τον Κύριο. Τον προσφωνούσανε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και γέμιζε το στόμα τους. Μεγάλο το όνομά του. Χορταίνει την ψυχή. Και τους είπε ο Κύριος, το ξέρω ότι το λέτε και το πιστεύετε. Με λέτε και καλά κάνετε και με λέτε, γιατί εδώ που τα λέμε είμαι. Λοιπόν, αυτό το διδάσκαλο και τον Κύριο, που σε μια έξαρση, σε μια σύλληψη της Θείας Αποκάλυψης, ο Πέτρος τον ομολόγησε ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, και του είπε, Πέτρο, αυτό δεν το πιάνει το ανθρώπινο μυαλό. Δεν είσαι πιο έξυπνος, πιο καταφερτής από τους άλλους. Ο Πατέρας μου το αποκάλυψε. Άρχισε το μυαλό, το πιάσες. Αυτός ο Κύριος, ο ένδοξος, αυτός ο Κύριος, ο μεγαλειώδης, ταπεινώθηκε. Τον είδανε να πεινάει, τον είδανε να διψάει, τον είδανε κουρασμένο, τον είδανε να είναι απεριμένος από τους ανθρώπους σε διάφορες φάσεις. Όχι, όμως να τους πλένει και τα πόδια, είπαμε. Νομίζω ότι εγώ, αν είχα τουλάχιστον το θάρρος του Πέτρου, θα έλεγα λιγότερες κουταμάρες από ότι μπορεί να βγει κανένα από το στόμα του. Πώς τον πάλευε ο Κύριος από εδώ, από εκεί να τον μαζέψει. Και αντιστεκότανε. Και λέγε όχι. Και του λέγε, Πέτρο. Και λέγε, άμα είναι έτσι τότε, πιο πολύ. Όχι, Πέτρο. Από εδώ, από εκεί. Τι δεν μπορούσε ο Πέτρος να υποτάξει μέσα του. Μα ακριβώς τη σκέψη ότι ο Κύριος του έπλαινε τα πόδια. Εντάξει, Κύριε, ψαράδες, τελώνες, άσημοι άνθρωποι χωριών από εδώ και από εκεί υπήρξαμε,
1: Μας κάλεσες από εδώ, μας κάλεσες από εκεί, μας έκανες κοντά σου κάποιους.
0: Αλλά να μας πέσεις και τα πόδια. Κύριε, μην το κάνεις αυτό. Μας κάνεις να αισθανόμαστε πόσο γελοί είμαστε σαν άνθρωποι, πόσο τυποτένιοι. Όχι, δεν το κάνει γι' αυτό. Το κάνει για να τους δείξει ποιοι πρέπει να είναι όταν είναι στο ύψος τους το πνευματικό. Γιατί, ξέρετε, τα θέματα της καταγωγής καμιά φορά είναι απατηλά για τον άνθρωπο. Έτσι και έχουμε μια κάποια ιστορία οικογενειακή. Έτσι και κάποιος προπάπος μας έπαιξε ένα ρόλο κάπου ή κάποια προγιαγιά μας. Έτσι και κάπου στην πόλη μας το όνομα ακούστηκε για καλό από κάποιον, από την οικογένεια ή από κάποιους. Έτσι και είμαστε άνθρωποι ευκατάστατοι. Έτσι και είμαστε άνθρωποι με καλή μόρφωση. Λίγο θέλει το μυαλό του ανθρώπου να αισθανθεί ότι είναι όλα δικά μου. Υπερέχω. Ξέρω περισσότερα, έχω περισσότερο, είμαι περισσότερο. Και έρχεται ο Κύριος και λέει, γεια, στάσου, γεια κάτσε, γεια κάτσε. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις Θεός. Το λέμε μια απλή λέξη που δεν τη λέει ακριβώς έτσι η γραφή, αλλά μόνο αυτήν εννοεί. Θέλεις να γίνεις όμοιος με το Θεό. Αυτό είναι πιο πολύ από τη γιαγιάκα σας και από τη δικιά μου. Είναι πιο πολύ από το καλό το όνομα στην πόλη. Και βέβαια θέλω. Και ποιος δεν θέλει. Λοιπόν, έλα. Στην ουρά. Πού? Στην αφετηρία. Εκεί που δεν μετράνε τα γράμματα, εκεί που δεν μετράει η μόρφωση, εκεί που δεν μετράει το μυαλό το καλό που κόβει σαν ξηράφι, εκεί που δεν μετράει η καταγωγή. Το κοιτάει ο Παύλος. Δείχνει το βλέμμα του γύρω και λέει, αδελφοί, να σας πω τι βλέπω. Δεν βλέπω και πολλούς ευγενείς εδώ πέρα. Δεν βλέπω και πολλούς σοφούς. Μα βέβαια. Γιατί κι αν ήταν μερικοί με τέτοια στοιχεία, κληρονομικά ή άλλα, θα έπρεπε να παραιτηθούν από αυτά και θα τους έκανε και λίγο κόπο, φοβάμαι, μερικές φορές. Γιατί έπρεπε να μπουν σε μια αφετηρία όπου αυτά δεν μετράνε. Όπου αυτά δεν υπολογίζονται. Αλλά τι υπολογίζεται? Του συντετριμένου η καρδιά, του ταπεινού το πνεύμα, του ανθρώπου που λέει, εγώ ξέρετε τι είμαι? Εγώ είμαι τίποτα. Εγώ είμαι, πώς είναι η σκόνη? Πώς είναι η λερωμένη σκόνη? Ψάχνεις να βρεις και δεν βρίσκεις καμιά φορά κατάλληλες λέξεις να αποδώσουν αυτό που εσύ ξέρεις ότι είσαι και εγώ ξέρω ότι είμαι έξω από τη χάρη του Θεού και μακριά από το ελαιός του. Λέει ο Κύριος, μπήκα μόλις στην αφετηρία. Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα. Για πού? Για τα μεγάλα. Πάμε για τη ζωή του Χριστού. Και επειδή μαζευόμαστε σε μια συνάθρηση και κάθισμα δίπλα στο κάθισμα και καρδιά δίπλα στην καρδιά, σαν εργαστήρι Θεού εδώ μέσα, χτυπιόμαστε από τη σμήλη του Θεού. Κάποτε χτυπιόμαστε και λίγο μεταξύ μας, από λάθος μας. Πώς κανείς νομίσει ότι αν ξεχωρίσει λίγο και αν ανέβει λίγο, αυτός εξαιρείται της ανάγκης για ταπείνωση. Αυτός εξαιρείται της ανάγκης για διαρκή συνείδηση ότι δεν είμαι τίποτα. Λίγο θέλει το μυαλό του ανθρώπου να μισοτρελαθεί, να τα δει τα πράγματα στραβά, να έχει κακή εκτίμηση της πραγματικότητας. Και για να μην πάθω τέτοιο πράγμα και να μην πάθετε κι εσείς το ίδιο, είπε ο Κύριος, λοιπόν, πάρτε τις φωτογραφικές σας μηχανές και πάρτε το στιγμιότυπο. Βάλτε τον μπρος στα μάτια σας όλη την ημέρα. Δέστε πού είμαι εγώ και ψάχνουμε στους ουρανούς και ψάχνουμε στα μεγαλεία και ψάχνουμε στα γράμματα και ψάχνουμε στη γνώση και δεν μπορούμε να τον φωτογραφίσουμε, δεν τον εντοπίζουμε. Ξέρετε γιατί? Εμείς κοιτάγαμε από τον πόη μας και ίσια και από τον πόη μας και πάνω. Αλλά ξέρεις, κοίτα στα πόδια μας και τα άπλαινε εκείνη την ώρα. Εκείνος ήταν χαμηλά. Ταπεινώνω θα πει χαμηλώνω. Θεληματικά. αλίμονος τον άνθρωπο που με το ζόρι χαμηλώνεται και με το ζόρι ταπεινώνεται, που οι συνθήκες έρχονται να τον κατεβάσουν. Μην τα αφήσεις να γίνει έτσι. Κάτω, μόνος. Μόνος μου. Μόνη σου. Μόνος σου. Να ξέρουμε ότι εμείς είμαστε... Τώρα τι είμαστε, διάκονοι. Η Εκκλησία πρέπει να γεμάται διακόνους. Όχι τους διακόνους που κάνουν δύο-τρεις συγκεκριμένες δουλειές. Υπηρέτες, συνειδητούς, στρατευμένους στο Ευαγγέλιο του Χριστού, όλη η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει δασκάλους. Η Εκκλησία έχει ευαγγελιστές. Η Εκκλησία έχει άνδρες και γυναίκες που υπηρετούν τις ανάγκες των Αγίων και τον ευαγγελισμό του κόσμου. Πώς να τα ιεραρχήσουμε τώρα και να με πιάξουν πιο πολύ, ποιοι είναι πρώτοι? Κύριε Κύριος, μην κοιτάτε πάλι ψηλά, πάλι λάθος τα κάνετε. Από κάτω αρχίστε. Ο προϊστάμενος να είναι ως ο υπηρετών της πιο ταπεινής δουλειάς ο διάκονος. Έτσι απλήναν η καρδιά του εκλεκτού χαρίσματος, του θαυμαστού υπηρέτη που μπορεί ο Θεός να χαρίσει σε κάποια εκκλησία. Δεν είναι πιο πολύ κανείς. Ο Κύριος είναι. Και μόνο ο Κύριος. Όταν λοιπόν λέει παράδειγμα έδωσα σε εσάς, μην ξεχάσετε τη φωτογραφική σας μηχανή. Μην ξεχάσουμε το στιγμιότυπο. Δεν είναι συμβολικό. Δεν κάνουμε το λάθος να νομίσουμε ότι είναι συμβολικό. Είναι πραγματικό. Το εννοεί. Με λέτε ο διδάσκαλος, αλλά εγώ πλένω πόδια. Με λέτε ο Κύριος, αλλά εγώ είμαι κάτω από τα γόνατά σας. Μπροστά στα πόδια σας. Είναι δίκαιη η αντίδραση του Πέτρου, αλλά ακόμα πιο χαριτωμένος ο τρόπος που ο Κύριος βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Σας αφήνω αυτή την παραγγελία. Να με θυμόσαστε σε αυτή τη στιγμή. Εγώ που από τον Πατέρα μου εξήλθα και προς τον Πατέρα μου υπάγω, θυμηθείτε ότι μια στιγμή βρέθηκα πιο κάτω από τη μέση σας. Και έπαιρνα πόδια βρώμικα. Του πλήνε κανείς τα πόδια εκείνο το βράδυ? Δεν φαίνεται. Συγχυστήκανε και το ξεχάσανε. Όλοι οι άλλοι από εκείνα τα τρυφερά και ρωμαλαία χέρια είχαν πόδια καθαρά. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Αυτή ήταν η ζωή του Κυρίου. Όταν κατέβηκε από τους ουρανούς, εκένωσε αυτόν, όπως στο τραπέζι έβγαλε τα ημάτια του, ζώστηκε την πετσέτα κάτω στη γη, όπως για να υπηρετήσει είχε έρθει κάτω στη γη, υπηρέτησε, σκούπισε αφού καθάρισε και μετά ξανάβαλε τα ημάτια του και ξανακάτισε στο τραπέζι και ξανανέβηκε στον ουρανό. Δύο εικόνες ταυτόσιμες. Σας αφήνω παραγγελία να αγαπάτε αλλήλους. Σε εκείνο το καταπληκτικό κομμάτι του 5ου κεφαλαίου της προς Εφεσίους επιστολής, εκεί πέρα που δίνει παραδείγματα για το ζευγάρι, δίνει παραδείγματα πέρα από το ζευγάρι και πάνω από το ζευγάρι. Το ζευγάρι έχει να ενταχθεί από τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας, αλλά και κάθε πιστός έχει να ενταχθεί από τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Τι έκανε εκείνος? Αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, για να την αγιάσει και να την παρουσιάσει στον εαυτό του μια Εκκλησία που δεν θα έχει ρητίδα ή κοιλίδα ή κάτι από αυτά, αλλά για να είναι αγία και άμομη. Και παρακάτω λέει, όπως ο Χριστός εκτρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία. Δέστε εδώ τους δύο πόλους της ζωής μας. Ο Χριστός την Εκκλησία θέλει να την αγιάσει και να σιδερωθούν όλα τις τα τσαλακώματα που τις επέφερε η αμαρτία και να καθαριστούν όλα τα στίγματα που επάνω της πιτσίλησε η αμαρτία. Είναι το έργο του Πνεύματος, καθώς μορφώνει μέσα μας τον Χριστό. Είναι ο αγιασμός μας αυτός. Είναι καθώς παρετούμαστε από πράγματα του κόσμου και ντυνόμαστε

0: κοιτίδα ή κοιλίδα. Να παρουσιαστεί μια μέρα στο Χριστό σαν άξιο κομμάτι της νύμφης. Να μην υπάρχει κανείς ενδεής μεταξύ μας. Κανείς ψυχικά απομονωμένος. Να αισθάνεται τη θαλπορή της Εκκλησίας, τη θαλπορή του αδελφού και της αδελφής. Παράδειγμα σας άφησα. Αυτός έτσι κάνει με την Εκκλησία. Εμείς τι κάνουμε με την Εκκλησία? Στο σύνολο και στους μεμονωμένους ανθρώπους
1: συναποτελούν. Στο ίδιο κομμάτι, λίγο πιο μπροστά, στην προς Εφεσίους επιστολή, ο Παύλος λέει, είμαστε μέλη αλλήλων. Ενώ σε αυτό το κομμάτι εκεί πέρα, με το περί Χριστού και περί Εκκλησίας, λέει ότι είμαστε εκ της αρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού και μεταξύ μας είμαστε μέλη αλλήλων. Και πάλι στην προς Ρωμαίους επιστολή, ο Παύλος το επαναλαμβάνει. Ο δε καθείς μέλη αλλήλων. Αν αγαπήσεις τον αδελφό σου και θέλεις να πάει στον ουρανό και τον διευκολύνεις όσο γίνεται σε αυτό και νοιάζεσαι για αυτόν, το κάνεις αυτό σαν να το κάνεις για τον Χριστό. Γιατί η Εκκλησία είναι Χριστός σε εξέλιξη. Γιατί έχει μέσα της τον Χριστό. Ό,τι κάνεις για τον αδελφό σου το κάνεις γιατί είναι μέλος του Χριστού, άρα και δικό σου μέλος. Είναι δικό σου μέλος, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι μέλος του Χριστού. Και τον Χριστό δεν πρέπει κάποτε να τον περιποιηθούμε. Δεν πρέπει κάποτε να τον υπηρετήσουμε πιο απλά, πιο ουσιαστικά. Θα δοκιμάσω να τον βρω από μέσα και να τελειώσουμε με το ανάγνωσμα από το Λόγο του Θεού. Επιτρέψτε μου μια στιγμή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Γιατί πραγματικά μέσα στη ζωή μας ήρθες εσύ με τα μηνύματα της αιώνιας σου αγάπης για να μας δείξεις ποιες είναι οι αξίες των πραγμάτων. Είναι αλήθεια ότι λαθέψαμε στη ζωή μας, πλανηθήκαμε, τραβήξαμε δρόμους που δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα ευλογημένο στη ζωή μας. Είδαμε τις αξίες αντίστροφα και σε ευχαριστούμε όμως, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας έβγαλες από αυτό το σκοτάδι, από αυτή την άγνοια και μας έδωσες να καταλάβουμε ότι η μόνη αξία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος μας. Είναι η αξία εκείνη η οποία μέσα σε όλη την αιωνιότητα θα γεμίζει και θα χορταίνει την καρδιά μας. Και θέλουμε και όσο ζούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, ο Ιησούς Χριστός να είναι εκείνος που να γεμίζει ολόκληρο το είναι μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η καρδιά μας μόνο με Αυτόν γεμίζει. Σε ευχαριστούμε γιατί μας βεβαιώνεις ότι είμαστε πλήρεις εν αυτό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας δίνεις ευκαιρίες να ανανεώνουμε τις αλήθειες αυτές και να αντιστεκόμαστε σε όλα τα μηνύματα του εχθρού που θέλει να μας βύσει το μεγάλο και δοξασμένο αυτό μήνυμα της αιώνιας σου αγάπης, του αιώνιου προορισμού μας, της αιώνιας μας ζωής, του τρόπου που θα πρέπει να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό ζητάμε εσύ με το Λόγο σου τον Άγιο να μιλήσεις και απόψε στις καρδιές μας. Θέλουμε να φύγουμε από εδώ μέσα μιλημένοι και ευλογημένοι από σένα. Φέρνουμε και όλα μας τα αδέρφια που λείπουν από ανάμεσά μας και εσύ, Πατέρα μας, με τον τρόπο που ξέρεις να τρέφεις τις ψυχές μας, θρέψε τον καθέναν μας από τις αλήθειες τις δικές σου. Θύμιζέ μας ότι είμαστε ξένοι και περαστικοί. Θύμιζέ μας ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Θύμιζέ μας ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει καμία αξία και βοήθησέ μας να κάνουμε και εμείς την αξιολόγηση που έκανε ο Παύλος, τα πάντα σκύβαλα. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, το θέμα μας απόψε θα το πάρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, το 26 κεφάλαιο, στη σελίδα 990. Εδώ είναι η απολογία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος μπροστά στον Αγρίπα, τον βασιλιά. Και σε αυτή του την απολογία λέει τι του έδωσε ο Θεός. Τι του έδωσε ο Θεός εκτός από τη λύτρωση της ψυχής του. Και ο Θεός, ξέρετε, μέσα στη ζωή μας δεν θέλει να μας περνάει από δύσκολα και άσχημα μονοπάτια. Όπως ένας πατέρας δεν θέλει το παιδί του να περάσει από αρρώστιες παιδικές ή από άλλες δυσκολίες, από ψυχικές καταστάσεις άσχημες και ανώμαλες, το ίδιο είναι και ο Θεός. Δεν θέλει ο άνθρωπος να περάσει από τέτοιες καταστάσεις. Αλλά επειδή το κύριο χαρακτηριστικό μας είναι η αποστασία μας και η αποδέσμευσή μας από το Θεό, δηλαδή κάνουμε ό,τι θέλουμε. Θυμάμαι μια χρονιά που ήμουνα στη Βοστόνη, εκεί σε μια πλατεία περίμενα την αδερφή μου την Νίκη πότε θα τελειώσει τη δουλειά για να πάμε να φύγουμε σπίτι. Καθόμουν εκεί, ήταν καμιά δεκαριά νεαροί και συζητούσαν. Βρώμικοι, μαλλιάδες, χαμένοι, ξερακιανοί, αδύναμοι, και συζητούσαν και έλεγε ο ένας,
εγώ λέει έχω 5 χρόνια να πατήσω στο σπίτι μου. Ο άλλος έλεγε εγώ έχω 7 χρόνια. Ο άλλος έλεγε 3 χρόνια. Και παρόλο που οι γονείς τους ήταν οι γονείς που είχαν κατά κάποιο τρόπο να ζουν άνετα τα παιδιά, επειδή εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, γι' αυτό ήταν σε αυτά τα χάλια που τους έβλεπα. Έτσι ακριβώς είναι και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Τραβήξαμε ένα δρόμο που εμείς τον διαλέξαμε, ένα δρόμο δυστυχίας. Γι' αυτό και σήμερα βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα των ανθρώπων. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού για να μας δώσει το μήνυμα. Ξέρετε, ο Θεός έχει ένα μήνυμα σε κάθε έναν από μας. Και το μήνυμα αυτό θα πρέπει εμείς να το ακούσουμε, να το λάβουμε υπόψη στα σοβαρά και το μήνυμα αυτό να το εκφράσουμε μέσα στη ζωή μας. Από μέρους του Θεού, ο Θεός ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Λέει στον προφήτη Ισαΐα, τι ήταν να κάνω και δεν το έκανα. Το τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε το γιο του τον μονογενή, που έχει γίνει ψωμοτήρι αυτό το εδάφιο και το λέμε. Αυτό το πράγμα δείχνει το εξής, ό,τι ο Θεός μπορούσε να δώσει για τον άνθρωπο το έδωσε. Ό,τι μπορούσε να δώσει. Και τώρα λοιπόν έρχεται και λέει ποια πρέπει να είναι η δικιά μας η ανταπόκριση σε αυτό το μήνυμα και σε αυτή την προσφορά. Τι θα πρέπει εμείς να κάνουμε. Και λέει λοιπόν εδώ πέρα που διαβάζουμε, δεν το διαβάσουμε όλο, αλλά από εκεί που του δίνει την προτροπή, το 16 εδάφιο και κάτω. Αλλά σήκου και στάσου στα πόδια σου, επειδή δια τούτο φάνηκα σε σέ, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα των όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί σε. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσι από τους σκότους εις το φως, από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβουσιν άφηση αμαρτιών και κληρονομία μεταξύ των υγιασμένων, δια της εις εμέ πίστεως. Όθεν βασιλεύ Αγρύπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά εκείνη των πρώτων εις τους εν Δαμασκό και Ιεροσολύμης και εις πάσαν την γην της Ιουδαίας και έπειτα εις τα έθνη, να μετανοώσει και να επιστρέψωσει εις τον Θεόν πράττοντες έργα άξια της μετάνοιας. Και έρχεται ακριβώς ο Λόγος του Θεού για να μας πει ποιο είναι το μήνυμα. Είπε στον Απόστολο, Παύλο, ότι σε διάλεξα για να σου αναθέσω μια δουλειά. Και η δουλειά την οποία σου αναθέτω είναι να δώσεις το μήνυμα που εγώ έχω να πω στους ανθρώπους. Και το μήνυμα αυτό λέει, το άρχισα από τη Δαμασκό, μετά στα Ιεροσόλυμα, ύστερα σε όλη την Ιουδαία και έπειτα εις τα έθνη. Κοιτάξτε, ένα μήνυμα που αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους, όλους τους λαούς. Και επειδή ο Λόγος του Θεού είναι για κάθε γενιά και για κάθε εποχή, το μήνυμα αυτό είναι και για μας. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, εγώ σαν άνθρωπος του Θεού τι μήνυμα πήρα. Λέω ότι είμαι άνθρωπος του Θεού. Λέω ότι ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού. Λέω ότι περιμένω κι εγώ να έρθει ο Ιησούς Χριστός για να με πάρει όπως όλη την Εκκλησία Του και να μας πάει μέσα στη δόξα τη δικιά Του.
αλλά το ερώτημα είναι τι μήνυμα έχουμε πάρει. Και αν το μήνυμα αυτό που έχουμε πάρει είναι μήνυμα ολοκληρωμένο, έτσι όπως μας το δίνει ο Λόγος του Θεού, και αν το μήνυμα αυτό μέσα στη ζωή μας έχει υλοποιηθεί. Το μήνυμα λοιπόν είναι μήνυμα σωτηρίας. Ο Λόγος του Θεού λέει, δίνει μία προτροπή, σωθείτε από τη διαστραμμένη τούτη γενιά. Ήταν το μήνυμα που πήρε ο Λότ, ήταν το μήνυμα που πήρε ο Νόε, είναι το μήνυμα που παίρνει κάθε άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Φύγετε από τη διαστραμμένη τούτη γενιά. Αυτό είναι το μήνυμα. Είναι μήνυμα σωτηρίας. Αλλά έρχεται τώρα το ερώτημα, αυτό το μήνυμα σωτηρίας τι στοιχεία έχει, πώς εγώ θα σωθώ? Βεβαίως ο Χριστός το έργο το έχει κάνει απάνω στο Σταυρό. Η σωτηρία την οποία εγώ χρειάζομαι μου την έχει δώσει ο Χριστός με τη θυσία Του, με το αίμα Του, με την προσφορά Του και με όλες εκείνες και με όλη την Αγία Ζωή την οποία πορεύτηκε μέσα από τον κόσμο. Έρχεται όμως το ερώτημα το εξής. Αυτό το μήνυμα τι μου λέει εμένα, η θυσία του Ιησού Χριστού τι μου λέει εμένα? Εγώ τι θα πρέπει να πάρω από αυτό? Και λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα, το μήνυμα είναι τριπλό. Το ένα σημείο του είναι μετάνοια. Το δεύτερο σημείο είναι επιστροφή εις τον Θεό και το τρίτο σημείο είναι έργα άξια μετάνοιας. Αυτό είναι το μήνυμα. Εάν κάποιος από εμάς δεν έχει πάρει ένα τέτοιο μήνυμα μέσα στη ζωή του και έχει πάρει οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω τι είναι αυτό, να ξέρει ότι η ζωή την οποία ο Θεός υπόσχεται δεν έχει γίνει ακόμα χτήμα του. Και δεν έχει γίνει ακόμα χτήμα του γιατί η σωτηρία του ανθρώπου είναι κάτω από προϋποθέσεις τις οποίες αυτός θα πρέπει να τις διατηρήσει. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Κύριος θεράπευε τους ανθρώπους στην εποχή του, ζητούσε μία προϋπόθεση, να πιστέψουμε. Άνθρωπος ο οποίος δεν πίστευε, η θεραπεία του δεν έρχονταν. Όλες αυτές οι θεραπείες που έκανε ο Χριστός είναι στη βάση της πίστης. Και στην πατρίδα του τις θεραπείες που έκανε μετριώνται στο ένα δάχτυλο. Στο ένα χέρι, δεν πάει στο άλλο χέρι. Και λέει γιατί. Γιατί λέει και δεν τον πίστευαν. Έτσι λοιπόν έρχεται εδώ πέρα και λέει το εξής. Τρία είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να πάρει κανείς. Το ένα είναι η μετάνοια, το άλλο είναι να πάει στο Θεό και το τρίτο να κάνει έργα άξια μετάνοιας. Σήμερα ξέρετε υπάρχουν διδασκαλίες οι οποίες παρακάμπτουν αυτά τα τρία σημεία τα οποία ζητάει ο Λόγος του Θεού και έτσι τους ανθρώπους τους περπατάνε και τους πάνε σε δρόμους οι οποίοι είναι λαθεμένοι και φτάνουν στο σημείο εκείνο που να ζουν μέσα σε απατημένες καταστάσεις και μόνο όταν θα βρεθούν μπροστά στην ομή πραγματικότητα τότε θα δουν την κάφα μέσα στην οποία έχουν πέσει. Σήμερα διδάσκεται ότι δεν χρειάζεται να μετανοήσεις για να πας στον Χριστό. Δεν χρειάζεται να μετανοήσεις. Σήμερα διδάσκεται ότι ο Θεός είναι τόσο καλός. Δεν θα βρεις κανένα απ' έξω. Μη φοβάσαι. Σήμερα διδάσκεται ότι εάν κάνεις έργα
χωρίς να υπάρχουν τα άλλα στοιχεία, η μετάνοια και η σύνδεσή σου με το Θεό, είσαι εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι επειδή οι λαθεμένες διδασκαλίες πάντοτε βρίσκουν απήχηση στις καρδιές μας και βρίσκουν απήχηση γιατί η καρδιά μας συντεριάζει με αυτές τις διδασκαλίες, έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει τρία είναι τα στοιχεία. Το ένα είναι να μετανοήσεις. Αν πας στο Χριστό και δεν έχεις μετανοήσει προηγουμένως, δεν έχεις κάνει τίποτα. Και ξέρετε, αυτό το παθαίνουμε πολύ. Ιδιαίτερα όσοι από μικρά παιδιά έχουμε γαλουχηθεί με αυτές τις αλήθειες και με αυτές τις γνώσεις, έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε καταλάβει ότι πρέπει να περπατήσουμε από το μονοπάτι της μετάνοιας. Θυμάμαι εγώ όταν για πρώτη φορά με κάλεσαν για να μου πούνε γιατί δεν ενώνεσαι με την Εκκλησία. Γιατί δεν ενώνεσαι με την Εκκλησία. Δεν μου είπανε αν έχεις μετανιώσει. Δεν μου είπανε αν έχεις καταδικάσει την αμαρτία. Μου είπανε ορισμένες αλήθειες που έχει ο Λόγος του Θεού και επειδή τις ήξερα από μικρός και ήμουν ξεφτέρη στις συζητήσεις και τα λοιπά. Εντάξει, δεν μπορεί να καθίσει στην τράπεζα. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι για να μπορέσεις να φτάσεις στο Θεό θα πρέπει να μετανοήσεις. Και κάθε ένας από εμάς, αγαπητοί, θα πρέπει να ρωτήσει, καθώς εγώ ξεκίνησα, πήρα το μονοπάτι της μετάνοιας. Μα θα μου πείτε μετά από τόσα χρόνια χριστιανοί που είμαστε, μου λες ένα τέτοιο πράγμα. Θυμάμαι μια φορά, ήμουν στα λοιπάσματα και είχε έρθει κάποιος ιεραπόστολος ή κάποιοι ήταν ιεραπόστολοι και μιλούσανε. Και εντύπωση μου έκανε το εξής, ένας ιεραπόστολος είπε, χρόνια λέει ήμουνα λέει στην ιεραποστολή, έδινα το μήνυμα του Χριστού, αλλά λέει εγώ δεν είχα λέει περάσει από το μονοπάτι της μετάνοιας. Δεν είχα λέει περάσει. Και αν πέθαινα λέει τότε θα χανόμουνα. Και ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, είναι αρκετά σαφής προς αυτή την κατεύθυνση και μπορώ να πω ότι ένα σωρό προτροπές είναι απάνω σε αυτό το σημείο. Παραδείγματος χάρη, το κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή ήτανε «Μετανοείτε». Αυτό ήταν το μήνυμα που πήρε και αυτός. Είναι στο Ματθαίο 3:2. Να κηρύττει ήτανε «Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο». «Μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο». Στο Μάρκο 1:15. Ο Χριστός κατέκρινε τις πόλεις όπου έκανε τα πιο πολλά θαύματα. Γιατί τις κατέκρινε? Γιατί δεν μετανόησαν, δεν μετάνιωσαν. Και αυτοί οι άνθρωποι θα σταθούν μια μέρα και θα πούνε στο Θεό, εμείς λέει κάναμε, είδαμε τα θαύματά σου, φάγαμε στο τραπέζι σου τη δαπή. Δεν μετάνιωσαν. Και προχωρώντας ο Λόγος του Θεού λέει το εξής, ο Κύριος επένεσε τους Νινεβίτες. Γιατί τους επένεσε νομίζετε? Γιατί μετάνιωσαν στο κήρυγμα του Ιωνά. Στο Ματθαίο 12:41. Οι 12 μαθητές που έστειλε ο Ιησούς Χριστός να κηρύξουν κήρυταν να μετανοήσουν. Ο Μάρκος 6:12.
Ο Ιησούς διεκήρυξε πως όποιος δεν μετανοήσει θα χαθεί. Όποιος δεν μετανοήσει θα χαθεί. Το λέει στο Λουκά 13:3 και στο Λουκά 15:7 λέει το εξής: η αιτία που γίνεται χαρά απάνω στον ουρανό από το ένα άκρο του ουρανού μέχρι το άλλο είναι για έναν αμαρτωλό που έχει μετανοήσει. Για αμαρτωλό που έχει μετανοήσει. Και όταν δίνει αυτό το μήνυμα, αγαπητοί, μην νομίζετε ότι το περιορίζει στον άνθρωπο τον άπιστο. Δεν το περιορίζει εκεί πέρα. Το επεκτείνει και στον άνθρωπο τον πιστό, το επεκτείνει και στην εκκλησία του. Οπότε εγώ χρειάζομαι να είμαι σε μία συνεχή θέση μετάνοιας, ώστε κάθε φορά που χρειάζεται να μετανοήσω, αμέσως να μετανοήσω. Λέει λοιπόν στην εκκλησία του, στην Αποκάλυψη, ότι ο Θεός δίνει χρόνο στην εκκλησία του για να μετανοήσει. Αποκάλυψη 2:21. Και στο 22 εδάφιο δίνει ευκαιρία σε όποιον έχει πέσει να μετανοήσει από τα έργα του τα πονηρά. Οπότε το μήνυμα δεν είναι ένα μήνυμα που τέλειωσε πριν 40 χρόνια, πριν 50 χρόνια. Είναι ένα μήνυμα που το χρειάζομαι σε όλη μου τη ζωή. Να μετανοήσω. Και ο Λόγος του Θεού λέει, ποιος είναι ο σκληρός άνθρωπος? Εμείς λέμε ο Τζάκο Εντεροβγάλτης. Εμείς λέμε αυτό στην Αμερική που έφαγε ανθρωποφάγος, που έτρωγε δεν ξέρω πόσους ανθρώπους έχει φάει. Και ο Λόγος του Θεού, ξέρετε ποιος είναι, λέει, ποιος είναι ο σκληρός? Σκληρός είναι μόνο ο άνθρωπος που δεν μετανοεί. Αποκάλυψη 9:20-21. Και η μετάνοια, λέει, έχει ένα ευλογημένο αποτέλεσμα. Όταν ο άνθρωπος μετανιώνει, αμέσως η καρδιά του στρέφεται προς το Θεό και δίνει δόξα στο Θεό. Λέει λοιπόν, για να δώσει ο άνθρωπος δόξα στο Θεό πρέπει να μετανοήσει. Αποκάλυψης 16:9. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει εμείς να πάρουμε. Και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, το πήραμε? Είμαστε χριστιανοί, πόσα χρόνια χριστιανοί είμαστε? Το μήνυμα αυτό το πήραμε, ξεκινήσαμε με αυτό το μήνυμα? Και αν δεν ξεκινήσαμε, να ξεκινήσουμε τώρα. Και αν μέσα στη ζωή μας χρειάζεται κάπου να μετανοήσουμε, να μετανοήσουμε. Διότι αυτό κηρύττει ο Λόγος του Θεού και αυτό είναι το μήνυμα που δίνει σε μας και αυτή είναι η δικιά μας η μεριά από την άλλη μεριά του Θεού που έχει κάνει το έργο λύτρωσης. Το δεύτερο τώρα είναι το εξής: επιστροφή στο Θεό. Ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι μετανιώνουνε, αλλά δεν επιστρέφουνε στο Θεό. Και αυτό το πράγμα το βλέπουμε συχνά πολλούς ανθρώπους να λένε, πολλοί άνθρωποι να λένε ότι είμαι χάλια μπροστά στο Θεό. Πώς θα δω το πρόσωπό του? Αλλά δεν γυρίζει στο Θεό να πει, Θεέ μου, εσύ συγχώρεσέ με. Οπότε μετάνοια χωρίς επιστροφή στο Θεό δεν έχει καμία αξία. Γι' αυτό ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί,
Αυτό το πράγμα σημαίνει, το ανοίγεται ο δρόμος για να πλησιάσει το Θεό και να πιστέψει στο Χριστό. Μετάνοια και πίστης είναι δύο πράγματα μαζί. Μετάνοια και επιστροφή στο Θεό είναι δύο πράγματα μαζί, δεν μπορεί να πάει το ένα ξέχωρα από το άλλο. Επιστροφή στο Θεό. Και ο λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο Θεό. Κοιτάξτε, η αποστολή του βαπτιστού του Ιωάννη ήταν να επιστρέψει πολλούς από τους γιους Ισραήλ εις Κύριον των Θεών. Λουκά 1:16. Ο Πέτρος στο κήρυγμά του ζήτησε από τους ακροατές του να μετανοήσουν και να επιστρέψουν για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες τους και να έρθουν καιροί αναψυχής από τις παρουσίες του Κυρίου. Πράξεις 3:19. Η θεραπεία του παραλυτικού 9 έγινε η αιτία για να επιστρέψουν στον Κύριο οι κάτοικοι της Λίδας και του Σάρωνα. Όταν ο Θεός δίνει έναν ερεθισμό, ο ερεθισμός του είναι, έχει ένα στόχο, να γυρίσει στο Θεό. Και με βάση τη μετάνοια. Και κήρυτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό που διαβάσαμε στα Ιεροσόλυμα, στη Δαμασκό, σε όλη την Ιουδαία, να επιστρέφουν στο Θεό. Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν από τα είδωλα για να λατρεύουν Θεόν ζώντα και αληθινό. Δηλαδή, από τα είδωλα επέστρεψαν για να πάνε στο Θεό και να τον δουλεύουν το Θεό. Αν κάποιος αποπλανηθεί από την αλήθεια και τον επιστρέψει, θα σώσει ψυχήν από το θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και εάν εμείς βρισκόμαστε σε μια τέτοια θέση και έχουμε μια τέτοια δουλειά, ξέρεις ποιος πρέπει να είναι ο στόχος μας? Να επιστρέψει ο άνθρωπος που αποπλανήθηκε, να επιστρέψει στο Θεό. Αυτός είναι. Οπότε, μετάνοια, επιστροφή στο Θεό. Και τώρα, εγώ έχω μετανιώσει, έχω επιστρέψει στο Θεό, έχω συνδεθεί με τον Χριστό. Από εκεί και πέρα έρχεται η πορεία της ζωής. Ποια θα είναι η πορεία της ζωής? Η πορεία της ζωής μας θα είναι έργα άξια της μετάνοιας. Όχι έργα, έργα άξια της μετάνοιας. Άλλα είναι τα έργα τα οποία κάναμε πριν, γιατί ήταν σε άλλη βάση, και άλλα είναι τα έργα της μετάνοιας τα οποία εμείς τώρα καλούμεθα

να μην κλεινόμαστε σαν τη χελώνα μέσα στο καβούκι μας, να μην κοιτάζουμε αν έχουμε βολευτεί εμείς. Είναι εκείνο που λέει ο Κύριος εκείνη τη μικρή παραβολή, ότι κάποιον, σε κάποιον λέει, ήρθανε τα μεσάνυχτα, κάτι επισκέπτε και δεν είχε ψωμί να τους δώσει και πάει στο γείτονα και λέει, καλέ μου γείτονα, μου ήρθανε επισκέπτε και δεν έχω να τους δώσω, δώσε μου μερικά καρβέλια και θα σου τα δώσω. Α, λέει αυτός, εγώ λέει τώρα τα παιδιά μου και εμείς φάγαμε, χορτάσαμε, ξαπλώσαμε, κοιμηθήκαμε. Όχι, λέει αυτό το πράγμα, αλλά λέει θα σηκωθείς και θα του δώσεις. Θα σηκωθείς και θα του δώσεις. Δεν θα κλειστείς μέσα στον εαυτό σου, δεν θα κλειστείς μέσα στις δικές σου τις ευχαριστήσεις, εκείνα τα οποία εσένα σε ευχαριστούν. Τι νομίζετε ότι εκείνη την ημέρα που εκείνος που έπεσε στους ληστάς και τον είχαν πετσοκόψει και τον είχαν κατακλέψει, τι νομίζετε ότι ο Σαμαρίτης είχε όρεξη να κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε? Γι' αυτό ο ιερέας δεν σταμάτησε και γύρισε από όλο. Δεν είχε όρεξη να κάνει όλη αυτή τη δουλειά και να μπει μέσα σε αυτή την περιπέτεια. Γι' αυτό και ο άλλος ο Λεβίτης και αυτός γύρισε από αλλού και έστριψε, γιατί δεν είχε όρεξη. Ο Σαμαρίτης όμως στάθηκε εκεί πέρα και έκανε όλο αυτό το έργο που έκανε. Έργα άξια μετάνοιας. Άλλοτε τα έργα μας τα κάναμε για να επιδειχθούμε. Άλλοτε τα έργα μας τα κάναμε για να έχουμε κάποιο όφελος. Άλλοτε τα έργα μας τα κάναμε για να καυχηθούμε. Άλλοτε τα έργα μας τα κάναμε για το συμφέρον μας. Για το συμφέρον μας. Τώρα τα έργα της μετάνοιας δεν έχουν κανένα στοιχείο από αυτά. Κανένα στοιχείο δεν έχουν από αυτά. Γι' αυτό λέει έργα άξια μετάνοιας. Εάν τα έργα τα οποία κάνουμε έχουν τα στοιχεία της μη μετάνοιας, να ξέρουμε ότι αυτά τα έργα όλα θα κατακαούν. Δεν θα πάρουν μπροστά μας τίποτα. Δεν θα έχουμε στα χέρια μας χειρόβολα. Αν όμως είναι έργα μετάνοιας, τότε πραγματικά ο Θεός θα μας επενέσει και θα μας ευλογήσει. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο βαφτιστής, πρότρεπε τους Φαρισαίους και τους Σαδικαίους να κάνουν έργα άξια της μετάνοιας. Έκαναν έργα αυτοί. Έκαναν πολλά έργα μάλιστα. Ακόμα λέει το δέκατο από ό,τι έπαιρναν. Ο Παύλος την εντολή που πήρε ήταν αυτή, έργα άξια μετάνοιας. Τα έργα τα καλά είναι αιτία ώστε οι άνθρωποι να δοξάζουν τον Πατέρα τους στους ουρανούς. Ματθαίος 5:16. Να είδωσε τα καλά σας έργα και δοξάζει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Να φανερωθούν τα έργα μας ότι έγιναν κατά Θεόν, Ιωάννης 3:21. Χείρα η οποία μαρτυρείται για τα καλά της έργα, αν έθρεψε παιδιά, αν περιέθαλψε ξένους, αν ένυψε πόδια Αγίων, αν βοήθησε θλιβωμένους, αν επικολούθησε εις κάθε έργο αγαθών. Κοιτάξτε, ολόκληρη λίστα. Ολόκληρη λίστα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και προχωρεί. Αυτό είναι Τιμόθεος α5:25. Ο Παύλος γράφει στον Τίτο να δείχνει τον εαυτό του κατά πάντα τύπο καλών έργων. Τίτος β7. Ο Ιησούς Χριστός έδωκε τον εαυτό του για μας, για να μας λυτρώσει από κάθε ανομία και να μας καθαρίσει για τον εαυτό του λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Γιατί έγινε η θυσία απάνω στο Σταυρό, ρωτάει ο Λόγος του Θεού. Η θυσία έγινε απάνω στο Σταυρό για να

0: σε λυτρώσει από την αμαρτία, από την εξουσία του σατανά και να σε κάνει, τι να σε κάνει, ζήλωτη καλών έργων. Να έχεις μέσα σου ζήλο, να έχεις μέσα σου προθυμία και μέσα στο έργο το καλό να ξέρουμε το εξής ένα πράγμα. Όχι να μην μπαίνει προσωποληψία. Όχι προσωποληψία. Η ανάγκη ή εξαντικειμένη. Και τελειώνω το εξής. Και λέει να φροντίζουν εκείνοι που πίστεψαν στο Θεό. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο στο 3 κεφάλαιο στο 8 εδάφιο. Τι να φροντίζουν. Να φροντίζουν να προείστανται καλών έργων. Και στον Τίτο 3:14 ασμανθάνωση να προείστανται καλών έργων. Και έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού δίνει το μήνυμα που εμείς θα πρέπει σήμερα να έχουμε υπόψη μας. Και το μήνυμα αυτό να το δώσουμε παντού. Αν δίνουμε το μήνυμα του Χριστού, μέσα σε αυτό το τρίπτυχο θα πρέπει να το κλείσουμε. Μετάνοια, επιστροφή στο Θεό και έργα άξια μετάνοιας. Και ο Θεός να μας δώσει ώστε αυτό το χώρο να τον κατακτήσουμε εμείς, ώστε μέσα στη ζωή μας, μέσα στη ζωή μας να κινούμεθα μέσα σε αυτή την τριπλή διακήρυξη και την τριπλή θέση που έχει ο Λόγος του Θεού. Και να ξέρουμε ότι τότε η είσοδός μας είναι πλουσία μπροστά στο Θεό. Τέλειωσα εγώ.
1: Έχουμε και ένα άλλο τρίπτυχο. Και παραγωγή του ασώτου Υιού. Λέει ο Λόγος του ότι πρώτα γίνεται στον εαυτό. Καλά, δεν ήταν στον εαυτό του ο Υιούς. Ασφαλώς δεν ήταν. Διότι ο άνθρωπος σήμερα, ο οποίος ζει μακριά από τον Θεό, δεν είναι στον εαυτό. Σκοτεινές δυνάμεις τον έχουν παραλάβει και τον έχουν έξω από τον εαυτό. Πρώτο, ήρθε στον εαυτό. Δεύτερο, σηκώθηκε να πάει. Πήρε την απόφαση. Αλλά δεν πήρε την απόφαση για να πάει στον πατέρα και να πει δύο κουβέντες, καν τον δειχθεί ή αλλιώς. Όχι. Θα πάω στον πατέρα μου. Ήρθε στον εαυτό το πρώτο και είπε, πώς ειδούν οι πορτέρων. Και εγώ λέει, πεθαίνω από την πίστη. Δεύτερον, συγκίνησε με ένα σκοπό. Να πάει στο σπίτι του πατέρα του, να χορτάσει ψωμί. Και τρίτον, όταν θα πάει στο σπίτι του πατέρα, θα πει στον πατέρα, πατέρα, μάτισα. Κάνε με ένα δούλο σου. Όχι άξιος παιδί. Γιατί θέλω να είμαι δούλο σου, για να φορτάσουν. Αλλά ο πατέρας όμως όλα αυτά τα έβαλε στην άκρη και κοίταξε το τελευταίο. Εκείνο που είπε, πατέρα, είμαι τον εμπονιδό σου. Και εκείνο τον έκανε τον άσο το υγρό, παιδί του πιο, όχι δούλου. Έτσι και ο άνθρωπος σήμερα, πρώτον, πρέπει να έρθει στον εαυτό του. Δεύτερον, να σηκωθεί να υπάρχει. Και να πάει με το σκοπό να ζητήσει μετάνοια, όχι να πάει στον Θεό να ζητήσει υλικά πράγματα, αλλά να πάει να ζητήσει μετάνοια και να πει «Πάρτισα». Και τρίτον, να μετανοήσει. Τώρα εδώ το έχουμε πρώτα τη μετάνοια, μετά συγχώρηση και μετά παιδί του Θεού. Εδώ κάπως τα πράγματα πρέπει να είναι στη σειρά με τον άνθρωπο. Να πει στον εαυτό του άνθρωπο, γιατί τον έχει αντιλήψει άνθρωπο. Και μετά να σηκωθεί με την απόφαση να πάει να ζητήσει το έδος του Θεού. Και τρίτον, να πει πατέρα ή μάρτυσα και ζητώ να μη συγχωρέσει.
0: Αυτό είναι, σταματάμε πάντοτε εκεί πέρα. Λέει έργα άξια μετάνοιας.
1: Αφού θα γίνεις παιδί του Θεού.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό θα γίνεις παιδί του Θεού.
1: Όταν θα καθαριστεί το πηγάδι μέσα της καρδιάς σου, είναι δυνατόν η γλώσσα που θα βρεις χιγάρι καλοκαιρό να βγάλει θολό νερό.
0: Τότε γιατί υπάρχουν χίλιες προτροπές. Γιατί υπάρχουν οι χίλιες προτροπές, γιατί υπάρχουν.
1: Πολλές φορές το ρίχνουμε το βρωμάμε και
0: α, αυτό ακριβώς λέμε, να μην το βρωμάμε και ακριβώς να θυμόμαστε ότι έργα άξια μετάνοιας, διότι σταματάμε εκεί πέρα. Έργα άξια μετάνοιας. Αυτό το πράγμα προσέξουμε.
2: Όταν λένε ότι πολλοί άνθρωποι συστηματικά και εργάζονται στη ζωή και ευαγγελίζουν ψυχές.
0: Ναι.
2: Συστηματικά. Και μας λένε και χαιρόμεθα, πίστεψε ο άλλος αυτό Χριστό. Και να χαιρόμεθα και δεν είναι δόξα τω Θεώ. Αυτός που πίστεψε στο Χριστό, θέλετε νόηση.
0: Εξαρτάται.
2: Όχι.
0: Εξαρτάται. Μπορεί να πίστεψε και να μην μετανόησε. Εάν έγινε καινούρια χτίσεις, εάν μετανόησε και πίστεψε, στρωτά πάει το πράγμα. Εάν όμως πίστεψε χωρίς να μετανοήσει.
2: Γιατί από κανέναν δεν ακούμε μετενόησε αυτός και πίστεψε. Ο Α, ο Β, η Γ, η Δ. Αλλά λένε πίστεψε στο Χριστό, ομολόγησε Χριστό, πίστεψε.
0: Λοιπόν, εμείς λέμε ό,τι θέλουμε. Ο Λόγος του Θεού λέει μετάνοια, επιστροφή και έργα άξια μετάνοιας. Αυτό το πράγμα λέει ο Λόγος του Θεού. Μάνα, δεν ξέρω τι λένε οι άλλοι. Εγώ υδρώνω για να πείσω έναν άνθρωπο ότι είναι αμαρτωλός και πρέπει να μετανοήσει. Αυτό είναι το πρώτο μου μήνυμα. Δεν έχω άλλο μήνυμα να δώσω. Διότι αν ένας άνθρωπος δεν καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός, δεν έχει καμία αξία ο Σταυρός του Χριστού. Καμία αξία δεν έχει. Οπότε το μήνυμα αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να δοθεί και το πρώτο που θα πρέπει να πάρει ο άνθρωπος.
2: Δηλαδή όταν λέω είμαι αμαρτωλή και σε ευχαριστώ που το αίμα του Χριστού με καθάρισε, μετάνιωσα.
0: Όχι. Το είμαι αμαρτωλή μπορεί να υπάρχει μια διαπίστωση. Δεν μπορεί. Εάν λέω ότι είμαι αμαρτωλός και συγχρόνως την αμαρτία μου την καταδικάζω και ντρέπομαι για αυτήν και τα λοιπά, εντάξει. Άμα όμως λέω ότι είμαι αμαρτωλός, όπως όλοι είμαστε αμαρτωλοί λένε, τουλάχιστον η μεγαλύτερη δυσκολία που εγώ συναντάω είναι αυτή. Ο άνθρωπος να καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός. Και όταν ένας άνθρωπος έχει πιστεί ότι είναι αμαρτωλός, μπορώ να σας πω ότι η μισή μάχη κερδίθηκε. Η μισή μάχη κερδίθηκε. Δεν είναι συνδυασμένα. Αν ήταν θα έλεγε πίστεψη. Λέει πρώτα θα μετανιώσει, μετά θα στραφεί στο Θεό και το λοιπά. Έτσι, δυνατή εικόνα της μετάνοιας, ότι πρέπει να περάσει από τη μετάνοια ο άνθρωπος. Λέει το εξής: και εάν ελεηθεί ο ασεβής, είναι 26 κεφάλαιο 10 εδάφη, δεν θέλει μάθη δικαιοσύνη, εν τη γη της ευθύνητος θέλει πράξη αδίκως και δεν θέλει εμβλέψει εις την μεγαλειότητα του Κυρίου. Γι' αυτό ο αμετανόητος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει σχέση με το Θεό. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να αναγνωρίσει το Θεό και δεν μπορεί να συνδεθεί με το Θεό. Γι' αυτό χρειάζεται να περάσει κανείς από το μονοπάτι της μετάνοιας και ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Άλλο είναι αυτό του Ιάκωβου. Του Ιάκωβου είναι άλλο πράγμα. Ο Ιάκωβος λέει το εξής, ότι εάν έχεις πιστέψει και έχεις καταδικάσει την αμαρτία, πρέπει να μην εκδηλώνεσαι πλέον με τον τρόπο που ζούσες πριν. Εάν όμως έχεις πιστέψει και δεν έχεις μετανοήσει, τότε δεν θα κάνεις τίποτα. Αυτό το πράγμα λέει και ο Ιακώβος. Όρθιοι.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

Εδάφιο 33 διαβάζουμε: «Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησον με και θέλω φυλάτη των νόμων σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη καρδία. Οδήγησον με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από του να βλέπωση η ματαιότητα. Ζωοποίησον με εν τη οδό σου».

Θέλουμε ακόμη, Κύριε, να εμπιστευτούμε στα χέρια τα δικά σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι άρρωστοι, που είναι κτυπημένοι, που δοκιμάζονται, που έχουν προβλήματα, που βαδίζουν ανήφορο, που σηκώνουν τα μάτια τους και ο ουρανός είναι σκεπασμένος με σύννεφα. Παρακαλούμε, Κύριε, άπλωσε εσύ το χέρι το δικό σου, το στοργικό, το παντοδύναμο. Σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε ξανά χαμόγελο σε πρόσωπα. Στη μέρα τη σημερινή τη δική σου θέλουμε να παρακαλέσουμε το φως σου, το λαμπρό, το υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου, να καταβγάσει κάθε καρδιά εδώ στη σύναξή μας. Κύριε, άπλωσε το ελαιό σου παραπέρα, πιο έξω, όλο και πιο μακριά. Εσύ είσαι ο Θεός του ελαίους. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Κύριε, παρακαλούμε, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

0: Σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας για το προνόμιο που μας δίνεις. Να παίρνουμε μέρος στο έργο το δικό σου το ευλογημένο. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που είχαμε να δώσουμε τον οβολό μας για κάποιους ανθρώπους που έχουν προβλήματα και δυστυχία. Παρακαλούμε, Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Ευλόγησε τώρα, παρακαλούμε, το προϊόν αυτού του εράνου. Πολλαπλασίασε το εσύ στα χέρια τα δικά σου και χρησιμοποίησε το, παρακαλούμε, για τη δόξα του Χριστού, ώστε το άγγελμα του Ευαγγελίου να φτάσει και σε άλλες ψυχές και άνθρωποι αμαρτωλοί να βρουν το δρόμο προς το Γολγοθά. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
1: Αμήν.
0: Σύμφωνα με το πρόγραμμα,
2: και θα σε δοξολογώ, ο Θεός μου, και θα σε υψώνω. Να δοξολογείτε τον Κύριο,
3: επειδή είναι αγαθός,
2: επειδή το έλεος του διαμένει παντοτινά.
3: Αυτό θα κάνουμε αυτή την ώρα.

Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να τον ευχαριστήσουμε, να τον δοξάζουμε, να τιμούμε το όνομά του και να στέλνουμε όλη την ευγνωμοσύνη της καρδιάς μας σε εκείνον. Και θα συνεχίσουμε και στον επόμενο ύμνο, γιατί η δόξα όλη ανήκει σε εκείνον. Θα σε υψώνω, Θεέ μου, Βασιλιά, και θα ευλογώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Κάθε ημέρα θα σε ευλογώ και θα ενώ το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα. Ο Κύριος είναι μέγας και υπερβολικά αξιύμνητος και η μεγαλοσύνη του είναι ανεξιχνίαστη. Γενεά σε γενεά θα επαινεί τα έργα σου και θα διηγείται τα μεγαλεία σου. Ας τον δοξάσουμε.

Ναι, Κύριε, κανείς δεν είναι σαν και σένα. Και ξέρετε, στη ζωή δεν είναι όλα ρόδινα. Εμείς τον δοξάζουμε, τον τιμούμε και όταν τα πράγματα είναι δύσκολα. Και όταν μπροστά μας φαίνονται τα πάντα σκοτεινά. Και όταν στην πορεία μας συναντάμε τείχο πολλές φορές. Ας μην ξεχνάμε, όπως εκείνος τότε άνοιξε δρόμο και βρήκαμε πορεία και βρήκαμε σωτηρία. Καθημερινά εκείνος είναι ο μόνος που μπορεί να ανοίγει δρόμο στη ζωή μας. Αυτό θα ψάλλουμε τώρα.

Όλα αυτά όμως, όλες αυτές οι ευλογίες για να έρχονται σε εμάς, υπάρχει μια προϋπόθεση. Να μένουμε ενωμένοι με εκείνον. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Για όλους τους δικούς του. Να είναι ενωμένοι με εκείνον. Και πριν ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο, θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο που μας θυμίζει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μείνατε ενωμένοι μαζί μου και εγώ ενωμένος μαζί σας. Όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του, αν δεν μένει ενωμένο με την άμπελο, έτσι και εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός φέρνει καρπό. Επειδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ας τον καλέσουμε όρθιοι μέσα από την καρδιά μας, να μας κρατήσει αυτός σφιχτά μέσα στην αγάπη του.

0: Ας μείνουμε όρθιοι για προσευχή.
1: Πατέρα μας ουράνιε, παρακαλούμε τώρα, προετοίμασε εσύ τις καρδιές μας για να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Παρακαλούμε Κύριε, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε το θαύμα του Χριστού. Άνοιξε τα αυτιά μας να ακούσουμε την πρόσκληση τη δική του. Άνοιξε τις καρδιές μας να δεχθούμε εκείνο που θέλεις εσύ να μας χαρίσεις. Προσευχόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 41. Πράξεις Β 41. Εκείνοι λοιπόν, με τα χαράς δεχθέντες των λόγων αυτού, ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως 3.000 ψυχέ και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Κατέλαβε δε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία εγίνοντο δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού και είχον τα πάντα κοινά και τα κτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζον αυτά εις πάντας, καθήν έκαστος είχε χρίαν. Και καθημέραν εμένοντες ομοθυμαδών εν το ιερό και κόπτοντες των άρτων κατοίκους, μετελάμβανον την τροφήν εν αγαλιάσι και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες των Θεών και βρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησίαν του σωζωμένους. Και από το τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 32, δέλτα 32, του δε πλήθους των πιστευσάντων η καρδία και η ψυχή η τομία και ουδεείς έλεγεν ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλήχων τα πάντα κοινά και με τα δυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι την μαρτυρίαν της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού και χαρίς μεγάλη το επιπάντας αυτούς, επειδή ουδεήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς. Διότι όσοι σαν κτήτορες αγρών οικειών, πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζεται εις έκαστον κατά την χρίαν την οποίαν είχε. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που το λόγο το δικό του σήμερα το πρωί θα τον ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τον εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τον εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το περπάτημα καθενός μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το εδάφιο 42 του δευτέρου κεφαλαίου των πράξεων των Αποστόλων. Και ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Πολύ απλή και πολύ εντυπωσιακή είναι η περιγραφή για την πρώτη εκκλησία του Χριστού που μας δίνει σε αυτά τα εδάφια του ο Λουκάς. Εάν μάλιστα παρατηρήσετε το ύφος του κειμένου, θα σας κάνει εντύπωση το αίσθημα της χαράς, της ικανοποίησης, της περηφάνειας που νιώθει ο Λουκάς καθώς γράφει για εκείνους τους αδελφούς του. Και θα έλεγα πως όταν το διαβάζουμε εμείς, πέρα από όλα αυτά, έχουμε μέσα μας και ένα αίσθημα ζήλιας. Γιατί άραγε ήταν τότε έτσι τα πράγματα και τώρα είναι αλλιώς? Γιατί άραγε εκείνοι οι αδελφοί ήταν τέτοιοι και εμείς είμαστε αλλιώτικοι? Πείτε μου, γιατί? Δείτε ότι εδώ έχουμε μια ζωντανή, πνευματική, αποδοτική εκκλησία του Χριστού και μάλιστα παρατηρεί στο τέλος του δευτέρου κεφαλαίου ο Λουκάς ότι ο Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την εκκλησία τους σωζωμένους. Ένα φαινόμενο εκπληκτικό, ένα φαινόμενο θαυμαστό, ένα φαινόμενο που πάρα πολύ συχνά το οραματιζόμαστε, το περιμένουμε, το ποθούμε και δεν το βλέπουμε. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, στα πλαίσια του συνεδρίου μας, μια και το θέμα μας είναι το ξεκαθάρισμα του πνευματικού τοπίου, θέλω να σας πω του Θεού μας υποδείξει τι πρέπει να γίνει σήμερα. Βλέπετε, οι λεπτομέρειες που δίνει ο Λόγος του Θεού είναι λίγες, αλλά είναι απολύτως εκφραστικές. Η διήγηση του Λουκά είναι λακωνική, αλλά ταυτόχρονα και αποκαλυπτική. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσουμε να δούμε τρία πράγματα σήμερα το πρωί. Το πρώτο, ποιο ήταν το πνευματικό υπόστρωμα εκείνης της εκκλησίας. Το δεύτερο, ποια ήταν η εσωτερική δομή της. Και το τρίτο, ποια ήταν η εξωτερική δραστηριότητά της. Το πρώτο θα το ονομάσω η πιστότητα, το δεύτερο θα το πω η ενότητα, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η κινητικότητα. Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά ένα-ένα με τη σειρά τους. Πρώτα, η πιστότητα. Δείτε ότι εδώ η διήγηση του Λουκά είναι απολύτως ξεκάθαρη. Εδάφιο 42. Ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, εν τη κοινωνία, εν τη κλάση του άρτου και εν τες προσευχές. Ενέμενον. Ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος? Ποιοι είναι αυτοί που ενέμενον? Το λέει στο εδάφιο 41. Εκείνοι που με τα χαράς δέχθηκαν των λόγων του Πέτρου και ευαπτίστησαν. Αυτοί τώρα εμένουν. Και βλέπετε ότι για να γίνει αυτό ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Πέτρου που μας το δίνει ο Λουκάς στο εδάφιο 38, μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών.

εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών. Είναι ένα φαινόμενο εκείνη τη μέρα που για πρώτη φορά στην ιστορία εμφανίζεται πάνω στη γη, και από εκεί και ύστερα θα αποτελέσει διαρκώς και διαρκώς τον κανόνα. Δείτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς. Πρώτη επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμεν τον Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντες τον Λόγον του Θεού, τον οποίον οικούσατε παροιμών, εδέχθητε αυτόν, ουχή ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς Λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Το πρώτο λοιπόν φαινόμενο που κάνει εντύπωση εδώ στην Εκκλησία του Χριστού εκείνη, η πιστότητα. Θα ήθελα όμως να ρίξουμε μία λεπτομερέστερη ματιά και να δούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της πιστότητας των πρώτων χριστιανών. Το πρώτο, μας το λέει εδώ στο εδάφιο 42, είναι εκείνο που θα το πω εγώ με τον όρο, η διδαχή. Και ενέμενον εις την διδαχή των Αποστόλων. Έπρεπε να ξέρουν τι πιστεύουν ακριβώς. Η αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί, δεν είναι ούτε θαμπή, ούτε ακαθόριστη, δεν είναι ποτέ της περίπου. Άλλωστε η εντολή του Κυρίου Ιησού στους δικούς του, λίγο πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, ήταν απολύτως ξεκαθαρισμένη. Δείτε πως τους το είπε ο Χριστός και μας το έχει διασώσει στο καπαΐτα κεφαλαιό του ο Ματθαίος, εδάφιο 20. Διδάσκοντες αυτούς να φυλάτωσι πάντα όσα παρήγγυλα εις εσάς. Αυτή είναι η διδαχή. Σ' αυτήν ενέμεναν εκείνοι οι πρώτοι χριστιανοί. Δεν ξεκουνούσαν από εκείνην. Γιατί ξέρετε, η Εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει την αλήθεια αυτήν. Δείτε ότι ο Παύλος όταν γράφει στον Τιμόθεο την πρώτη επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, με συγχωρείτε, στο έκτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, τους λέει ότι πρέπει να ακολουθούν τους υγιένοντας λόγους του Κυρίου Ιησού Χριστού και την διδασκαλίαν την κατευσέβιαν. Δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από εκείνην. Εάν φύγουν από αυτήν, βρίσκονται έξω από το θέλημα του Θεού. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό της πιστότητας, η διδαχή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, η προσευχή. Το λέει εδώ ξεκάθαρα. Ήταν ο ρόλος της προσευχής βασικός και θεμελιακός εκείνη την πρώτη Εκκλησία του Χριστού. Εάν μάλιστα προσέξουμε τη διήγηση του Λουκά, βλέπουμε σε πόσες περιπτώσεις ο Λουκάς επιμένει να το μνημονεύσει, γιατί προφανώς θέλει να μείνει στην προσοχή και στη σκέψη μας. Σταχυολογώ μια-δύο περιπτώσεις. Εδάφιο κεφάλαιο 6, εδάφιο 6, και προσευχηθέντες, επέθεσαν από αυτούς της δασκήρας, εδάφιο 4, εμείς θέλουμε εμένη εν τη προσευχή και τη διακονία του Λόγου. Όπως επίσης και στο Ιωταγάμα κεφάλαιο, όταν η Εκκλησία της Αντιοχίας αποστέλει τους πρώτους Ιεραποστόλους, εδάφιο 3, ενίστευσαν και προσευχήθησαν. Και σας θυμίζω και κάτι ακόμη, όταν γίνεται ο μεγάλος διωγμός στο 4ο κεφάλαιο και απολύονται οι συνηφθέντες Απόστολοι και ξανάρχονται και συναντούν τους υπολείπους, εδάφιο 24, οι δεακούσαντες ομοθυμαδών ύψωσαν την φωνή αυτών προς τον Θεόν. Επομένως, το δεύτερο χαρακτηριστικό, η προσευχή. Και ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα ξαναγυρίζει στο θέμα αυτό. Δείτε μία-δύο τέτοιες παρενέσεις. Επιστολή προς Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 4, εδάφιο 2. Εμένετε εις την προσευχήν. Και το πολύ γνωστό εδάφιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής, 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 17, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό, η διδαχή, το δεύτερο η προσευχή, το τρίτο η προσοχή. Η προσοχή απάνω σε δύο πράγματα. Πρώτον στην κοινωνία και δεύτερον στην κλάση του άρτου. Και το ερώτημα είναι, που θέλω να το θέσω σήμερα το πρωί, μήπως εμείς ξεχάσαμε ότι τα δύο αυτά πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί καμιά φορά η κοινωνία μας είναι μόνον επιφανειακή και η συμμετοχή μας στην κλάση του άρτου, στην ανάμνηση των παθών του Κυρίου, μήπως είναι πολύ συχνά μόνον τυπική.
δείτε ότι αυτοί οι μαθητές που χαρακτηρίζονται για την πιστότητά τους εμένουν και εις την κοινωνία και εις την κλάση του άρτου. Άλλωστε ήταν ο ίδιος ο Κύριος που είχε δώσει την παραγγελία του, το λέει ο Λουκάς στο Καπαβήτα, εδάφιο 10, μάλλον όχι 10, εδάφιο 19, τούτο κάμνεται εις την ειδική μου ανάμνηση. Και αυτήν ακριβώς την παραγγελία μεταφέρει και ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της 1ης προς Κορινθίους στο 26, ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτον και πίνεται το ποτήριο τούτο, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Ξέρετε, έχω μία απορία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μόλις τελειώσει η ώρα αυτή και πριν μπούμε στο δείπνο του Κυρίου, ορισμένοι σηκώνονται και φεύγουν. Δεν έχουν την προσοχή που απαιτείται. Δεν το κατάλαβαν ότι η συμμετοχή στο δείπνο του Κυρίου για τον πιστό το δικό του είναι ευλογία, είναι υποχρέωση, είναι καθήκον και ακόμα περισσότερο είναι και τιμή και προνόμιο. Και εκείνοι οι πρώτοι μαθητές του Ιησού Χριστού, οι άνθρωποι που χαρακτηρίζονταν για την πιστότητά τους, αυτό το πράγμα το είχαν καταλάβει πάρα πολύ καλά. Το πρώτο λοιπόν χαρακτηριστικό τους, η πιστότητα. Το δεύτερο, η ενότητα. Μας το είπε εδώ ο Λουκάς, στο εδάφιο 32 του 4ου κεφαλαίου, ότι του πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή ήτο μία. Όχι λόγια, αλλά ουσία. Ξέρετε, ήταν η εποχή που οι άνθρωποι έλεγαν λίγα και κάνανε πολλά. Σήμερα λένε πολλά και κάνουνε πάρα πολύ λίγα. Δείτε τι οραματίζεται ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει προς τους Φιλιππησίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 27, «Πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, για να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε νοήμαι απόν την κατάστασή σας, προσέξτε, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνίζεστε εν μία ψυχή». Ακριβώς αυτό που λέει εδώ ο Λουκάς, του πλήθους των πιστευσάντων, η καρδία και η ψυχή, η τομία. Τώρα για αυτήν την ενότητα υπάρχουν ορισμένα ενδεχόμενα και θα ήθελα να τα δούμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η ομοφωνία. Μία κατάσταση όμορφη, ζηλευτή, όταν όλοι έχουν το αυτό φρόνημα και αν προσέξετε στο Λόγο του Θεού θα δείτε ότι αποτελεί εντολή του Λόγου του Θεού προς τους δικούς του. Σας διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 8, «Τελευταίον δε γίνεστε πάντες ομόφρονες». Να τη ομοφωνία. Και αν πάμε πιο πίσω, στην δεύτερη επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους, στο 13ο, εδάφιο 11, βλέπουμε ότι και εκεί λέει, λοιπόν αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό. Επομένως, ομοφωνία. Ναι, αλλά θα μου πει κάποιος ομοφωνία πώς θα γίνει. Ποιο είναι το κριτήριο. Μπορούμε να φρονούμε το αυτό. Δεν χρειάζεται να έχουμε ένα μέτρο να συγκρίνουμε και να αποφασίσουμε ποιο είναι το σωστό. Εγώ θα σας θυμίσω και το λέει αυτό πίσω από τα προγράμματα του συνεδρίου μας. Αυτό που ο Λουκάς αναφέρει στο Ιωταζίδα κεφάλαιό του για τους Βερείς, οι οποίοι ήσαν ευγενέστεροι παρά τους εν Θεσσαλονίκη, εδάφιο 11, εδέχθησαν των λόγων με τα πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθημέραν τας γραφάς, εάν ούτως έχωση ταύτα. Να λοιπόν ένα κριτήριο για να έχουμε κάποιαν σχετική ομοφωνία. Το πρώτο λοιπόν η ομοφωνία. Το δεύτερο, η διαφωνία. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Η διαφωνία είναι θεμητή ή είναι αθέμητη. Εγώ αδελφοί πιστεύω ότι η διαφωνία είναι θεμητή. Αλλά βέβαια κάτω από προϋποθέσεις. Βλέπετε η διαφωνία στον πολιτικό στίβο ή στον κοινωνικό στίβο είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από ότι η διαφωνία στον πνευματικό στίβο. Λέω ότι είναι θεμητή, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές. Να σας διαβάσω μια-δυο από αυτές.
Το διαβάσαμε το εδάφιο και πιο πριν να το ξανακούσουμε. Προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 13. Υποφέροντες αλλήλους, συγχωρούντες εις αλλήλους εν έχει της παράπορων κατάτηρος, καθώς ο Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και εσείς. Και επίσης την επιστολή προς Εφεσίους στο 4 κεφάλαιο, εδάφιο 2, μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, εδάφιο 32, γίνεστε εις αλλήλους Χριστή, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς, δια του Χριστού. Επομένως δείτε ότι η διαφωνία είναι θεμητή. Οι πιστοί του Ιησού Χριστού δεν είναι σαν στρατιωτάκια με τη στολή τους, δεν είναι σαν σταγόνες νερού όλες ίδιες και απαράλλαχτες. Έχουν τις ιδιοτυπίες τους, έχουν τις απόψεις τους, έχουν τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, αλλά όμως υποφέρουν αλλήλους και συγχωρούν αλλήλους και συνυπάρχουν αρμονικά αυτοί με εκείνους. Το πρώτο λοιπόν η ομοφωνία, το δεύτερο η διαφωνία, το τρίτο ενδεχόμενο η παραφωνία, την οποία ο Λόγος του Θεού ούτε την αποδέχεται, ούτε τη συζητά καθόλου. Είναι λάθος. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, στην πρώτη επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Εάν, λέει, κάποιος έχει αρχίσει να ετεροδιδασκαλεί, είναι τετυφωμένος, δεν εξεύρει ουδέν, νοσεί περί συζητήσεις και λογομαχίας, εκ των οποίων προέρχονται φθόνος, αίρης, βλασφημίε, υπόνοιε πονηρέ, μάταις συνδιαλέξεις ανθρώπων διεφθαρμένων των νουν. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, αδελφοί? Εάν έχουμε απόψεις διαφορετικές, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε ένα ορισμένο όριο. Εάν αρχίσουμε τις συζητήσεις και τις λογομαχίες, νοσούμε, μπήκαμε στον τομέα της παθολογίας, κάτι δεν πάει καλά, υπάρχει μια πνευματική αρρώστια, είμαστε έξω από τα πλαίσια της Αγίας Γραφής. Και γράφοντας τη δεύτερη επιστολή στον Τιμόθεο, Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, του επισημαίνει «Τας μοράς και απεδεύτους φιλονικίας παρετού, εξεύρον ότι γενώσει μάχας, ο δε δούλος του Κυρίου δεν πρέπει να μάχεται, αλλά να είναι πράος, προσπάντας, διδακτικός, ανεξίκακος». Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Και πρέπει το Λόγο του Θεού να τον αποδεχόμαστε. Το πρώτο λοιπόν γνώρισμα εκείνης της πρώτης εκκλησίας, η πιστότητα. Το δεύτερο, η ενότητα. Το τρίτο και τελευταίο, η κινητικότητα. Ξέρετε, διάλεξα αυτόν τον όρο κινητικότητα. Σκέφτηκα αρχικά να πω δραστηριότητα, αλλά δεν μ' άρεσε τόσο. Η κινητικότητα σημαίνει μια εκκλησία που δεν είναι αδρανής, που κουνιέται, που είναι ανήσυχη, που δεν μένει ευχαριστημένη, που σκέφτεται τι παραπάνω μπορώ να κάνω, προς τα που μπορώ ακόμη να στραφώ. Και δείτε ότι σε αυτήν την πρώτη εκκλησία του Χριστού έχει μια περιγραφή που είναι καταπληκτική. 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 35, 34 και 35. Ουδε ήτο της μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι ήσαν κτήτορες αγρών οικειών, πολλούντες έφερον τας τιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διεμοιράζε το εις έκαστο κατά την χρίαν την οποία είχε. Μα αυτό το εδάφιο για μένα ηχεί στα αυτιά μου σαν κομμουνιστικό μανιφέστο. Θαρρείς και μιλάει ο Μάρξ. Ο καθένας να συνεισφέρει κατά τη δύναμή του, ο καθένας να παίρνει κατά την ανάγκη του. Έτσι το λέει. Ήταν ένα πείραμα καταπληκτικό που επιχείρησε τότε η Εκκλησία του Χριστού. Ένα πείραμα που δεν πήγε καλά. Που χρειάστηκε ύστερα από λίγο να το εγκαταλείψει. Αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό αυτή τη στιγμή. Με ενδιαφέρει η διάθεση που είχαν στις καρδιές τους οι αδελφοί. Γιατί η πιστότητά τους προς τον Θεό ήταν σημαντικό στοιχείο στη σχέση τους μαζί του. Η ενότητά τους με τους αδελφούς ήταν θεμελιακό στοιχείο στη μεταξύ του σχέση. Και η κινητικότητά τους προς τα έξω ήταν το ενδιαφέρον και η ευαισθησία τους αυτούς που είναι γύρω. Και που δεν μπορεί να κλείνουμε την καρδιά μας, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα αυτιά μας στις ανάγκες τους.
Τώρα ξέρετε τις μέρες αυτές, επειδή είναι και η περίοδος προεκλογική, ακούμε για κοινωνικό κράτος, για κοινωνική ευαισθησία. Ωραίες κουβέντες, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού είναι η πρώτη, από τότε ακόμα, που έδειξε και κοινωνική ευαισθησία και διάθεση να εφαρμόσει κάποιους κανόνες, ώστε όλοι να συνεισφέρουν κατά τη δύναμή τους. Όλοι να παίρνουν κατά την ανάγκη τους. Άλλο ζήτημα το πείραμα τελικώς απέτυχε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό αυτή τη στιγμή. Για αυτήν λοιπόν την κινητικότητα προς τα έξω θέλω να διατυπώσω μια-δυο παρατηρήσεις και θα τελειώσω. Η πρώτη μου παρατήρηση είναι αυτή που θα την πω, η συνήθεια. Εννοώ ότι ζούμε σε μια εποχή όπου η εκμετάλλευση, όπου η αδικία αποτελεί τον κανόνα. Και εμείς αρχίζουμε και συνηθίζουμε σε αυτά. Έτσι είναι η κοινωνία, είναι αμαρτωλή. Και η Εκκλησία του Χριστού κάθεται στην άκρη και δεν κάνει τίποτα απολύτως. Στο κάτω-κάτω είμαστε λίγοι, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Η φωνή μας είναι αδύναμη, δεν ακούγεται έξω από τους τοίχους του δικού μας περιβάλλοντος. Αυτή η συνήθεια που έρχεται να μας κάνει να συμφιλειωθούμε είναι λάθος. Εγώ θυμάμαι, αδελφοί, εκείνο το στιγμιότυπο της ζωής του Κυρίου και μας το αναφέρει πάρα πολύ ωραία ο Μάρκος στο έκτο κεφαλαιό του. Είναι ο Κύριος και διδάσκει τα πλήθη. Η καρδιά του Κυρίου είναι γεμάτη ευσπλαχνία για τα πλήθη. Η καρδιά των μαθητών προσαρμόζεται στις συνθήκες. Εδάφιο 35. Και επειδή είχαν ήδη παρέλθει ώρα πολύ, προσελθόντες οι μαθητές προς αυτόν λέγουσι, έρημος ο τόπος, παρήλθε η ώρα, απόλυσον αυτούς. Δηλαδή, Κύριε, διώξ' τους. Πέφτει η ευθύνη απάνω μας και δεν τα βγάζουμε πέρα. Διότι, προσθέτουν παρακάτω, πρέπει να πάνε στους περιξαγρούς κόμμας να αγοράσωσιν, δεν έχουσι την αφάγωση. Κύριε, διώξ' τους, δεν αντέχουμε εμείς. Και τα χάνουν οι μαθηταί όταν ο Κύριος, εδάφιο 37, αποκριθείς είπε προς αυτούς, δότε εσείς εις αυτούς να φάγωσιν. Βλέπετε πως αλλάζουν τα πράγματα, αδέρφοι. Οι μαθητές έχουν συνηθίσει σε αυτό που λέγεται γενικά. Υπάρχει δυστυχία στον κόσμο μας, υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν κάποιοι που πεινούν. Διώξ' τους μακριά να μην τους βλέπουμε, γιατί όσο είναι και κοντά μας δημιουργούνται και υποχρεώσεις και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και εκείνη τη μέρα μαθαίνουν οι μαθητές του Ιησού Χριστού ότι το λίγο το δικό τους, τα 5 τα ψωμάκια, τα 2 τα ψαράκια στα χέρια του Κυρίου, μπορούν να αρκέσουν για πάρα πολλούς. Προλίγου έκαναμε έναν έρανο. Και λέει κάποιος, μα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 1 εκατομμύριο οικονομικούς μετανάστες. Άθλιους, βρώμικους, ταλαιπωρημένους, πεινασμένους. Εμείς τι μαζέψαμε, τι θα γίνει με αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τόσα διαθέτουμε. Αλλά αυτό το λίγο στα χέρια του Κυρίου μπορεί να αποδώσει, μπορεί να αγγίξει, μπορεί να επαρκέσει, μπορεί να ευλογηθεί, μπορεί να πολλαπλασιαστεί. Θυμάμαι μια φορά που συζητούσα με κάποιον αδελφό για την Ιεραποστολή στην Ινδία, εκεί έχει εκατομμύρια ανθρώπους, εκατομμύρια, είναι σαν τις μύγες και είναι λεπροί και είναι ταλαιπωρημένοι και μαζεύουμε και κάνουμε και δίνουμε, τι κάνουμε δηλαδή, αγγίζουμε μερικές εκατοντάδες, μα αυτοί είναι εκατομμύρια. Και μου είπε ο αδερφός, κοίταξε, τόσο μπορώ να κάνω και τόσο μπορείς να κάνεις, αλλά αυτό που μπορείς πρέπει να το κάνεις. Τα παρακάτω είναι στα χέρια του Κυρίου και πρέπει να φύγει από πάνω μας αυτή η συνήθεια ότι τι να κάνουμε δεν μπορούμε. Μπορούμε, αδελφοί. Μπορούμε λίγο, αλλά το λίγο στα χέρια του Κυρίου μπορεί να γίνει πολύ. Έτσι γινόταν τότε. Έτσι μπορεί να γίνει και σήμερα. Το πρώτο λοιπόν η συνήθεια. Το δεύτερο, η βοήθεια. Δεν είναι δυνατόν ο πιστός του Ιησού Χριστού να κλείνει την καρδιά του στις ανάγκες που υπάρχουν γύρω. Μα είναι πάρα πολλές οι ανάγκες. Οκ, εντάξει. Τόσο μπορώ, τόσο κάνω. Αλλά κάνω αυτό που μπορώ. Εδώ είναι το ερώτημα. Δείτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απορίες σίγουρα με εμάς. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 28. Ο πιστός του Χριστού να κοπιάζει εργαζόμενος το καλόν μετασχήρας αυτού, δια να έχει να μεταδίδει εις τον χρήωνα έχοντα. Να τη βοήθεια. Και υπάρχει και ξεκάθαρη εντολή στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16, την αγαθοποιίαν και το μεταδοτικόν, μη λησμονείτε,
διότι εις διάφτας θυσίας ευαρεστείται ο Θεός. Βέβαια, οι αδελφοί εκείνοι οι πρώτοι τότε στη Ιερουσαλήμ ήταν λιγάκι ιδεολόγοι και λίγο τα πόδια τους δεν πατούσαν στη γη. Είπανε τώρα θα μαζέψουμε τα αγαθά, θα δίνουν όλοι ό,τι μπορούν, θα παίρνουν όλοι ό,τι χρειάζονται. Εμένα μου λες. Δεν γινότανε και δεν γινότανε γιατί η καρδιά του ανθρώπου είναι διαφορετική.